Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τρεις ψαλμούς, αν προλάβουμε τον τρίτο. Τον 13ο ψαλμό, τον ομόλογό του 52ο και, αν προλάβουμε όπως είπα, τον 145ο. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστιν έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα «έως» με το επίρρημα «εκτός», ερμηνεύοντας «δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν». Και αντί να μεταφράσει «δεν υπάρχει ούτε ένας», μεταφράζει «δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν». Και αυτός ο ένας Χριστός με ήτα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας, όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών».
Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο Ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνειών» και «εξητών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο συνειών, αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των Θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. «Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας». Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου», θα πεις αυτή την επιστολή, «εάν προηγουμένως δεν δημιουργήσεις σχέση με τον Θεό». Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλείς αυτή τη δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα την αντλείς από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών.
Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε, πάλι σε σχέση με αυτή τη φράση του ψαλμού, «Ο γάρ μωρός μωρά λαλήσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει, του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν». Να συντελεί, δηλαδή να αποτελειώνει άνομα πράγματα και να βλασφημεί τον Κύριο, δηλαδή να συνομιλεί μεν με το Θεό, αλλά πλανεμένα. Του διασπείρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να ασποιήσε. Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μία κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα, να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς στο στίχο, καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, δηλητήριο φιδιών δηλαδή, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει. Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. Οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, σύντριμα και ταλαιπωρία εν της οδής αυτών. Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, τάφος ανεωγμένος, μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρεωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενναία, η γενναία όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει στην ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς. Και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του. Παραδείγματος χάρη, από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει, και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Από τον ψαλμό 35, φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον ψαλμό 139, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ο Ιώφεος, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια.
Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως, η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους βλέπει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείονται στο λαόν μου βρόση άρτου των κύριων ουκ επεκαλέσαντο. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία, ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδηγετεί τον λαό, να οδηγεί τον λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει τις αποστολές του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ. Ουκ ημίν εστί του γνώνε το κρίμα. Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη. Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά. Αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από τον οστέων αυτών, ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκα του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλισαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού. Αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ουκατ επίγνωση». Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται. Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό Αδάμ που είσαι και είπεν αυτό της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός ημί». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκην φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προστεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρο Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπυγμένου στο όρο Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ.

Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους Ελλάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την αιχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η αιχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, αιχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό εν το επιστρέφειν με την αιχμαλωσία του λαού μου, εν το ιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερώνω από την αιχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την αιχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ, και οικοδομήσους η πόλη στα συφανισμένας, και κατοικήσους η και φυτεύσους η αμπελώνας, και πείονται των ίνων αυτών και πείσους ειν κήπους και φάγονται των καρπών αυτών». Μια φράση που αρκετοί από τους πατέρες, μάλιστα από τους αρχαίους πατέρες, την είδαν ως προφητεία του κρασιού και του ψωμιού της Θείας Ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε μέχρι τώρα τον ψαλμό 13 και τώρα πάμε στον ψαλμό 52 που τον χαρακτήρισα ομόλογο ψαλμό. Ο ψαλμός 52 αποτελεί κατ' ουσίαν επανάληψη του 13ου ψαλμού με μόνες διαφορές την παράληψη των στίχων από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την προσθήκη δύο ημιστοιχείων στον έκτο στίχο. Επίσης μια διαφορά είναι ότι οι στίχοι 5 και 6 του 13ου ψαλμού συγχωνεύονται σε έναν,

λατρεία τους. Επομένως ξαναφέρνουν τον 13ο ψαλμό, αλλά τώρα τον φέρνουν ως λατρευτικό ψαλμό. Ο πρώτος στίχος, που αποτελεί και την επιγραφή του ποιήματος, μας λέει «Εις το τέλος υπέρ Μαελέθ συνέσεως το Δαβίδ». Ο πρώτος λοιπόν αυτός στίχος που αποτελεί, όπως είπα, την επιγραφή του ψαλμού, μας λέει ότι το ποίημα έχει διδακτικό χαρακτήρα και επίσης σημειώνει τον μουσικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψαλεί. Με τη λέξη «Μαελέθ», που σημαίνει μουσικό μέτρο, ο ψαλμός εισάγεται ως λατρευτικός και καλεί σε όρχηση. Το «Μαελέθ» δηλαδή σημαίνει τρόπο του χορεύει, άρα δηλώνει ότι αυτός ο ψαλμός πρέπει να χορεύεται. Και με τη λέξη «συνέσεως» δηλώνει το περιεχόμενο, ότι δηλαδή αποβλέπει σε διδαχή. Ας πάμε τώρα στα δύο ημιστίχια του έκτου στίχου, τα οποία ανέφερα, παραλείποντας τους άλλους στίχους τους οποίους αναπτύξαμε προηγουμένως όταν προσεγγίσαμε το 13ο ψαλμό. Το πρώτο ημιστίχιο, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Το αντίθετο της λέξης ανθρωπάρεσκας, ανθρωπάρεσκος, που δηλώνει αυτόν που αρέσει στους ανθρώπους, είναι ο θεάρεστος, αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπιέται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει αυτή τη διαφορά γράφοντας στους Εφεσίους «Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, με τα ευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Να τη λοιπόν η ουσιώδης διαφορά. Από τη μια εργάζομαι μέσα στα όρια της ιστορίας και του κόσμου τούτου και αποβλέπω στον αρέστο στους ανθρώπους. Από την άλλη προσανατολίζομαι στο έργο της δημιουργίας ως ποιήματος του Θεού και εργάζομαι για να αρέσω στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν ημιστίχιο καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που δέχονται αυτή την παρουσία και παραδίδονται σε αυτή, και σε αυτούς που αρνούνται αυτή την παρουσία και παραμένουν στην αυτονομία της φύσεώς τους, δηλαδή στον τόπο του θανάτου, εγκλωβισμένοι στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στην προφητική του διάσταση ο στίχος διαβάζεται ως αναφερόμενος στον τρόπο που οι αρνησοί Χριστοί Ιουδαίοι αντιμετώπισαν την παρουσία του Χριστού. Δήλωναν ότι είναι με τον Κέσαρα. «Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα, και εάν του τον απολύσεις», λένε στον Πιλάτο, «ουκ ή δεν είσαι φίλος του Κέσαρος». Το δεύτερο ημιστοιχείο τώρα κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Πρόκειται για ανάπτυξη της διατύπωσης που καταγράφεται στον αντίστοιχο στίχο του 13ου ψαλμού «Ο Θεός εν γενεά δικαία». Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι διασκορπίζει την απειλή. Διαχρονικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ναι μεν η απειλή υπάρχει, αλλά μόνη δυνατότητα να διασκορπιστεί αυτή η απειλή είναι να ζήσεις στον τόπο του Κυρίου, που είναι ο τόπος της δικαιοσύνης του. Ο Θεός υπόσχεται την κατεσχήνη και την οξυδένωση των εχθρών, φυσικών και νοητών, που απειλούν τον λαό του. Αυτοί οι εχθροί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, τότε και τώρα. Τότε επειδή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός. Τώρα, δυστυχώς, ξέροντας ποιος είναι ο Θεός. Το ευαγγελικό «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κηρύττοντες αυτούς» έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει άγνοια για το πρόσωπο του Θεού, υπάρχει άρνηση. Η άρνηση βρίσκεται στο ότι αποφασίζει ο άνθρωπος μέσα σε ένα φαντασιακό επίπεδο πλέον ότι δεν υπάρχει Θεός.
Και αν δεν υπάρχει Θεός, κατά τον Ντοστογεύσκη,

τότε όλα επιτρέπονται. Προσπάθησε ο άνθρωπος μέσω της φιλοσοφίας και μέσω των θρησκειών να βρει ισορροπημένους δρόμους για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το πέτυχε. Στα νεότερα χρόνια έχουμε την ίδρυση ουσιαστικά μιας νέας θρησκείας που είναι η θρησκεία της απουσίας του Θεού, όχι από άγνοια, αλλά εν γνώση. Αυτό που έχει περιγράψει ο Νίτσε ως θάνατο και κηδεία του Θεού. Όμως υπάρχει ο Θεός της δικαιοσύνης, όπως μας είπε ο Ψαλμός, και για όσους φοβούνται τον Κύριο μπορούν να αντλήσουν μια χαρά από μέσα τους, υμνώντας αυτόν τον Κύριο ανεξαρτήτως τι θα επισυμβεί γύρω τους. Ακόμα και αν εξουθενωθούν από τους γύρω τους, αυτοί μπορούν να υμνούν τον Κύριο.

Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την προσέγγιση σε έναν άλλο ψαλμό, τον 145, έναν από τους πρώτους ψαλμούς μιας ομάδας που αποτελείται από 6 ψαλμούς. Είναι οι 145 μέχρι 150 που έχουν κοινό περιεχόμενο. Αποτελούν ενότητα ύμνων λατρείας υπό τον γενικό τίτλο «Αλληλουιάρια», επειδή καθένας τους αρχίζει και τελειώνει με τη δοξολογική λέξη «Αλληλούια». Μάλιστα, οι πρώτοι στίχοι του ψαλμού 145 ψάλλονταν μέχρι σήμερα ως αντίφωνα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι το δεύτερο αντίφωνο συγκεκριμένα. Παλαιότερα ψαλόταν όλος ο ψαλμός ως αντίφωνο, και το λέμε αντίφωνο επειδή τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός, τον άλλο στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα στην ενοριακή πράξη συνήθως ψαλώνται 4 ή 6 στίχοι ανάλογα. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Αλληλούια, Αγγέου και Ζαχαρίου», που αποτελεί τρόπον τινά τίτλο του ψαλμού. Αγγέος και Ζαχαρίας είναι 2 ιερείς, οι οποίοι όταν ο λαός γύρισε από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ανέλαβαν το έργο της αναδιοργάνωσης της λατρείας. Δεν ξέρουμε αν είναι και ποιητές των ύμνων, το πιθανότερο να μην είναι, αλλά είναι ιδρυτές αυτών των ύμνων μέσα στη λατρεία. Οι 2 πρώτοι στίχοι μας λένε «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει αρκετούς ψαλμούς σε αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. Στον πρώτο ακούμε «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου, μην ξεχνάς δηλαδή, πάσα στα σανταποδόσεις αυτού». Και στον δεύτερο «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να περιγράψει αυτήν την ουράνια λειτουργία. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο αντλώ δύναμη, και όταν αντλώ δύναμη αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν. Δεν τους εμπιστεύομαι. Παραδίδομαι σε αυτόν που ενώ, που δοξολογώ, που αγαπάω. Ο 3 στίχος γίνεται πιο σαφής σε σχέση με αυτό το, με αυτή τη στάση μου να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είμαστε είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή τη θεογνωσία, ότι δηλαδή αγαθότητα είναι να πιστεύεις και να έχεις πεποίθηση στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. «Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον, ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον, ή ελπίζειν επί άρχουσι». Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου.
Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού: «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται, ημείς δε ουχ ούτος. Αλλομίζον εν ημίν γυναίστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών». Για να συνεχίσει ότι αυτό ήρθα να κάνω εγώ, ήρθα να διακονήσω. Κάτι που η υμνολογία μας το αντιλαμβάνεται ως το ουσιώδες στοιχείο του βίου της, και γι' αυτό αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά στους ύμνους της. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του άρχοντος δηλαδή, και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Χάνεται κάθε ένας σωτήρας και κάθε ένας άνθρωπος που προέρχεται και ακουμπάει πάνω στις δυνάμεις του κόσμου τούτου. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη, αυτό μας λέει ο στίχος, ακόμη και οι διαλογισμοί του θα χαθούν με το θάνατό του. Όμως, μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος δηλαδή όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του. Όποιος δηλαδή παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίον απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί τη λέξη. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτόν τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, παραδείγματος χάρη ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο Ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος του οποίου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός τον οποίο εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Ή αλλού, μακάριος ο λαός του οποίου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριο βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό. Κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παρεού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Δηλαδή, μακάριος ο λαός του Κυρίου ως Εκκλησία.

μας προσδιορίσε τον Θεό στον πέμπτο στίχο ως Θεό του Ιακώβ. Αλλά τώρα η λέξη Ιακώβ απλώνεται και γίνεται μία λέξη καθολική. Ο Ιακώβ μας συνδέει με τον Χριστό. Επομένως μιλάμε για τον Θεό που μας φανέρωσε ο Χριστός. Μας προσδιορίζει αυτό το Θεό στον έκτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Είναι δηλαδή ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Πάλι για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μια μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απ' αρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μια άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν της πιστότητας, αλλά κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια ως Υιότητα και η αλήθεια ως πιστότητα είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέω πιστότητα, εννοώ την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταρχήν, η αρχική υπόσχεση δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί. Ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάφτιση του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από τον φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης, της πίστης Εκκλησίας. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό που περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά τη σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες, επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή, εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού «Προσεγγίζουμε». «Οι δε ακούσαντε σωμοθυμαδών, ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, ανύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως την διατυπώνουμε και στο σύμβολό μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Συνεχίζει τώρα ο ποιητής τον 7ο στίχο και μας υπομνηματίζει ότι αυτός ο Θεός ποιεί κρίμα της αδικουμένης, δίνει τροφή της πεινώση, λύει πεπαιδημένους. Δηλαδή δικαιώνει τους αδικούμενους, ταΐζει τους πεινώντες, ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Πρέπει ο ποιητής να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν, είναι ο δημιουργός, αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώσει ακριβώς τον αδικούμενο, να θρέψει τον πεινώντα, να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένος σημαίνει αλυσοδεμένος. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος
πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει. Και αυτό είναι αδικία. Δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει. Το πεινόντι, λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, μας λέει ο Χριστός, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Στον 8ο στίχο τώρα συνεχίζει τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού Ιακώβ, που είναι ο Θεός του Χριστού επίσης, όπως μας τον αποκάλυψε ο Χριστός, όπως είπαμε. Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Τη βλέπει εμπνεύματη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ναι χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτούμε οι τυφλοί είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε», σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την Βασιλική Δρύν», όταν εν εξτάση ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, όταν τους έλεγε ο καθηγητής των θρησκευτικών για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθε σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τον Ψαλμό 145. Μας έμειναν τις τρεις στίχοι. Ελπίζουμε ότι στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε με τη βοήθεια του Θεού θα τους τελειώσουμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Ο Ιβάν κοίταζε σιωπηλά τον Σμερνιακόφ. Αυτός, ο αναπάντεχος τόνος, παρά ήταν πια υπεροπτικός στη φωνή του. Του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τέτοιον τόνο δεν είχε μεταχειριστεί ούτε την περασμένη φορά. «Σας λέω πως δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Δεν θα καταθέσω τίποτα εναντίον σας. Στοιχεία σε βάρος σας δεν υπάρχουν άλλωστε». Πως τρέμουν τα χέρια του. «Γιατί τρεμουλιάζουν έτσι τα δαχτυλά σας? Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν σκοτώσατε εσείς». Ο Ιβάν ανατρίχιασε. Θυμήθηκε τον Αλιώσα. «Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ». Τράβλησε. «Α, το ξέρετε», έκανε ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν τεινάχτηκε πάνω και τον άρπαξε από τον ώμο. «Πες τα όλα. Πες τα όλα κάθαρμα. Πες τα όλα». Ο Σμερνιακόφ δε φοβήθηκε καθόλου. Κάρφωσε πάνω του τα μάτια του με ένα παράφορο μίσος. «Ε, αφού είναι έτσι, εσείς σκοτώσατε λοιπόν», του ψιθύρισε. Ο Ιβάν κάθισε δίπλα στην καρέκλα, σαν κάτι να σκέφτηκε. Χαμογέλασε χερέκακα. «Για τα ίδια μου κοπανάς πάλι. Για αυτά που έλεγες και την προηγούμενη φορά. Μα και την περασμένη φορά, καθόσαστε εκεί πέρα, απέναντί μου, και τα καταλαβαίνατε όλα. Τα καταλαβαίνετε και τώρα. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνω μονάχα πως είσαι τρελός. Ακόμα δεν βαρεθήκατε? Αφού είμαστε μόνοι μας και κανείς δεν μας ακούει, γιατί να παίζουμε αυτή την κομμωδία? Ή μήπως θέλετε ακόμα να ρίξετε όλη την ευθύνη σε μένα αποκλειστικά? Εσείς σκοτώσατε. Εσείς είσαστε ο κύριος δολοφόνος. Εγώ ήμουν μονάχα το όργανό σας, πιστός σας υπηρέτης, και δεν έκανα άλλο παρά να εκτελέσω αυτό που μου είχατε πει». «Να εκτελέσεις? Τι? Να εκτελέσεις? Ώστε εσύ σκότωσες λοιπόν?» είπε ο Ιβάν και πάγωσε σύγκορμος. Λες και κάτι σάλεψε στο μυαλό του και έτρεμε ολάκερος. Είχε ένα παγωμένο ρίγος. Τότε πια και ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε απορριμμένος. Φαίνεται πως του έκανε εντύπωση η ειλικρίνεια του ξαφνικού φόβου του Ιβάν. «Μα στα αλήθεια λοιπόν, δεν ξέρατε τίποτα?» τράβλησε δύσπιστα, κοιτάζοντάς τον στα μάτια με ένα στραβό χαμόγελο. Ο Ιβάν όλο τον κοίταζε, λες και του κόπηκε η λαλιά. «Πήγε ο Βάνχα μου στο Πίτερ. Ω, δεν τον περιμένω πια», αντίχησε ξάφνου μέσα στο κεφάλι του. «Ξέρεις κάτι? Φοβάμαι πως είσαι όνειρο, πως είσαι εξωτικό», πρόφερε. «Δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα εξωτικό, εκτός από μας, εκτός από μας τους δύο. Α, και κάποιον τρίτο. Χωρίς αμφιβολία, εδώ είναι τώρα ο τρίτος αυτός. Βρίσκεται ανάμεσα στους δυο μας». «Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Πού βρίσκεται? Ποιος είναι ο τρίτος?» πρόφερε φοβισμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας γύρω του και ψάχνοντας βιαστικά με το βλέμμα του κάποιον σε όλες τις γωνιές. «Ο τρίτος αυτός είναι ο Θεός, η Θεία Πρόνοια. Εδώ είναι τώρα, δίπλα μας. Μονάχα δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε γι' αυτόν. Δεν θα το βρείτε». «Ψέματα είπες? «Ψέματα είπες πως σκότωσες», ούρλιαξε ο Ιβάν. «Ή τρελός είσαι, ή με κοροϊδεύεις όπως και την περασμένη φορά». Ο Σμερνιακόφ δεν φοβήθηκε, όπως και πρώτα. Μονάχα τον κοίταξε εξεταστικά. Δεν μπορούσε να κατανικήσει ακόμα τη δυσπιστία του. Όλο του φαίνονταν πως ο Ιβάν όλα τα ξέρει. Μα υποκρίνεται για να ρίξει την ευθύνη πάνω του. «Σταθείτε μια στιγμή», πρόφερε τέλος με αδύνατη φωνή. Και ξάφνου, βγάζοντας από το τραπέζι το αριστερό του πόδι, άρχισε να ανασηκώνει το μπατζάκι του. Φόραγε μια μακριά άσπρη κάλτσα και παντόφλα. Χωρίς να βιάζεται ο Σμερνιακόφ, έβγαλε την καλτσοδέτα και έχωσε βαθιά στην κάλτσα τα δάχτυλά του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον κοίταζε και ξαφνικά άρχισε να τρέμει σπασμωδικά. «Τρελέ, τρελέ», ούρλιαξε, και πηδώντας από τη θέση του ρίχτηκε προς τα πίσω, έτσι που χτύπησε με την πλάτη στον τοίχο και έμεινε εκεί σαν να κόλλησε, τεντωμένος σαν χορδί. Κοίταζε με αλλοφροσύνη, με φρίκη, του Σμερνιακόφ. Εκείνος δεν ταράχτηκε καθόλου από τον τρόμο του Ιβάν. Όλο και ψαχούλευε ακόμα στην κάλτσα, λες και προσπαθούσε να πιάσει κάτι με τα δάχτυλά του και να το τραβήξει. Τέλος τα κατάφερε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είδε πως ήταν κάτι χαρτιά ή κάποιο μάτσο από χαρτιά. Ο Σμερνιακόφ τα έβγαλε και τα έβαλε στο τραπέζι. «Να», είπε σιγανά. «Τι είναι αυτό?», ρώτησε τρέμοντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Κοιτάξτε, ο ίδιος», είπε το ίδιο σιγανά ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανε ένα βήμα προς το τραπέζι, έπιασε το πακέτο και άρχισε να το ξετυλίγει. Μα ξαφνικά τράβηξε τα δάχτυλά του, λες και είχε αγγίξει κάτι ησυχαμερό, ένα τρομερό ερπετό. «Τα δάχτυλά σας τρέμουν, έχουν σπασμούς», παρατήρησε ο Σμερνιακόφ, και ξετύλιξε ο ίδιος, χωρίς να βιάζεται, το χαρτί. Ήταν τρία μάτσα κατοστάρικα. «Όλα εδώ είναι, όλες οι 3.000. Δεν υπάρχει ανάγκη να τα μετρήσετε. Πάρτε τες», είπε, δείχνοντας με το κεφάλι του τα λεφτά. Ο Ιβάν σοριάστηκε στην καρέκλα. Είχε πανιάσει. Με τρόμαξες με αυτή την κάλτσα», πρόφερε με ένα ηλίθιο χαμόγελο. «Μα πώς λοιπόν, ως τα τώρα δεν το ξέρατε?», ρώτησε ακόμα μια φορά ο Σμερνιακόφ. «Όχι, δεν το ήξερα. Όλο νόμιζα πως το έκανε ο Δημήτρη. Αδερφέ μου, έπιασε ξάφνου το κεφάλι του. Το έπιασε με τα δυο του χέρια. «Άκου, μονάχος σου σκότωσες. Ή όχι, με τον αδερφό μου. Σκότωσες με τον αδερφό μου ή χωρίς τον αδερφό μου?»
1: «Μονάχα με σας.
0: Με σας σκότωσα. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι εντελώς αθώος».
1: Καλά, για μένα αργότερα. Τι έπαθα και τρέμω? Γιατί τρέμω έτσι? Λέξη δεν μπορώ να προφέρω».
0: «Τότε όμως ήσασταν θαραλέος. Όλα επιτρέπονται, λέγατε. Και τώρα τι, κατατρομάξατε?», πρόφερε απορώντας ο Σμερνιακόφ. «Μήπως θέλετε καμία λεμονάδα? Θα πω να σας φέρουν αμέσως. Θα σας δροσίσει πολύ. Μονάχα θα πρέπει πρώτα να σκεπάσουμε τούτο εδώ», και έδειξε ξανά με το κεφάλι του τα μάτσα. έκανε να πάει κιόλας προς την πόρτα για να φωνάξει στη Μαρία Κοντράτιεφνα να φέρει μία λεμονάδα, και ψάχνοντας με τι να σκεπάσει τα λεφτά για να μην τα δει εκείνη, έβγαλε στην αρχή το μαντίλι του. Μα επειδή αυτό ήταν λερωμένο, πήρε εκείνο το χοντρό κίτρινο βιβλίο που είχε προσέξει ο Ιβάν μόλις μπήκε. Μ' αυτό σκέπασε τα λεφτά. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Λόγοι του Αγίου ημών Πατρός Ισαάχ του Σύρου». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόφτασε μηχανικά να δει τον τίτλο. «Δε θέλω λεμονάδα», είπε. «Για μένα θα μιλήσουμε αργότερα. Κάτσε και λέγε. Πώς τα έκανες όλα? Λέγε τα όλα. Όλα. Βγάλτε το παλτό σας τουλάχιστον. Θα σκάσετε». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σαν να το σκέφτηκε μόλις τώρα, έβγαλε βιαστικά το παλτό του και το πέταξε στον μπάγκο, χωρίς να σηκωθεί. «Μίλα λοιπόν, μίλα, σε παρακαλώ, μίλα». Μετά ησύχασε. Περίμενε τώρα με βεβαιότητα πως ο Σμερνιακόφ θα τα πει όλα. «Για το πώς έγινε?» αναστέναξε ο Σμερνιακόφ. «Έγινε με τον πιο φυσικό τρόπο, ακολουθώντας τα ίδια σας τα λόγια». «Για τα λόγια μου αργότερα», τον διέκοψε και πάλι ο Ιβάν, μα χωρίς να φωνάξει όπως πρώτα, προφέροντας σταθερά τα λόγια του, σαν να βρήκε εντελώς την αυτοκυριαρχία του. «Διηγήσου μου, διηγήσου μου μονάχα με λεπτομέρειες, πώς το έκανες. Όλα με τη σειρά. Μην ξεχάσεις τίποτα. Με λεπτομέρειες. Το κυριότερο είναι οι λεπτομέρειες. Σε παρακαλώ».

0: Εσείς φύγατε. Εγώ τότε έπεσα στο υπόγειο. Σε έπιασε κρίση ή υποκρίθηκες? Μα και βέβαια υποκρίθηκα. Σε όλα υποκρίθηκα. Κατέβηκα ήσυχα ήσυχα τη σκάλα έως κάτω και ξαπλώθηκα. Και μόλις ξαπλώθηκα άρχισα να ουρλιάζω και χτυπιόμουν ώσπου με βγάλανε από εκεί. Στάσου. Και αργότερα και ύστερα όλον τον καιρό στο νοσοκομείο υποκρινώσουν? Καθόλου. Την άλλη μέρα πριν με πάνε ακόμα στο νοσοκομείο με έπιασε πραγματική κρίση και τόσο δυνατή που χρόνια είχε να με πιάσει. 2 μέρες ήμουν εντελώς ανέσθητος. Καλά καλά, συνέχισε τώρα. Με βάλανε σε εκείνο το κρεβάτι και εγώ κατάλαβα αμέσως πως είμαι πίσω από το χώρισμα, γιατί η Μάρθα Ιγνάτιευνα κάθε φορά που αρρώστενα εκεί με έβαζε, στο δωμάτιό της, πίσω από αυτό το χώρισμα. Με περιποιούνταν πάντα από τον καιρό που γεννήθηκα. Τη νύχτα βογκούσα όμως, βογκούσα σιγά. Όλο περίμενα να έρθει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πώς τον περίμενες? Περίμενες να έρθει να σε δει? Γιατί να έρθει να με δει? Περίμενα να έρθει στο σπίτι, γιατί πια δεν είχα καμία αμφιβολία πως θα έρχονταν. Θα έρχονταν την ίδια νύχτα, γιατί μια και με έχασε δεν είχε καμία πληροφορία. Θα έπρεπε να μπει ο ίδιος στο σπίτι, να πηδήξει το φράχτη και να κάνει αυτό που ήταν να κάνει. Και αν δεν έρχονταν, τότε δεν θα γίνονταν τίποτα. Χωρίς αυτόν δεν θα το αποφάσιζα. Καλά καλά, λέγε τα πιο καθαρά, μην βιάζεσαι, και το σπουδαιότερο, μην παραλείψεις τίποτα. Περίμενα πως θα σκότωνε το Φιόντορ Παύλοβιτς. Γι' αυτό ήμουν αβέβαιος, γιατί τον είχα προετοιμάσει κιόλας έτσι τις τελευταίες μέρες. Και το κυριότερο, είχε μάθει και εκείνα τα συνθήματα. Μια και ήταν τόσο φιλίποπτος και οξύθυμος, ήμουν αβέβαιος πως με τα συνθήματα θα έμπαινε στο σπίτι. Αυτό οπωσδήποτε. Γι' αυτό και τον περίμενα. «Στάσου», τον διέκοψε ο Ιβάν. «Αν τον σκότωνε αυτός, θα έπαιρνε και τα λεφτά. Σωστά. Έτσι, δεν ήταν φυσικό να το σκεφτείς κι εσύ αυτό? Τι θα σου μένε λοιπόν εσένα? Δεν βλέπω να σου έμενε τίποτα. Θα τα έπαιρνε αυτός. Σωστά. Μα τα λεφτά ποτέ δεν θα τα έβρισκε. Εγώ του είχα πει επίτηδες πως τα λεφτά είναι κάτω από το στρώμα. Όμως αυτό ήταν ψέμα. Στην αρχή ήταν μέσα στην κασετίνα. Έτσι ήταν. Μα αργότερα έπεισα το Φιόντορ Παύλοβιτς, μια και μένα μονάχα σε όλο τον κόσμο εμπιστευόταν. Τον έπεισα λοιπόν να βάλει το πακέτο με τα λεφτά στη γωνιά, πίσω από τα εικονίσματα, γιατί κανένας δεν θα το βάζε με το νου του πως το πακέτο βρίσκονταν εκεί πέρα, όταν μάλιστα θα έρχονταν και θα ήταν και βιαστικός. Έτσι λοιπόν το πακέτο βρίσκονταν εκεί πέρα, στη γωνιά, κάτω από το στρώμα. Ήταν εντελώς αστείο να το κρατήσει στην κασετίνα. Ήταν τουλάχιστον κλειδωμένα λεφτά. Κι όμως όλοι εδώ πέρα το πιστέψανε, πως τάχα τα είχε κάτω από το στρώμα. Ανόητη σκέψη. Ώστε λοιπόν, αν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε το φόνο, δεν θα έβρισκε τίποτα και θα το σκαγε. Θα έφευγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όπως συμβαίνει δα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου φοβάται κανείς τον κάθε θόρυβο. Μπορεί κιόλας να τον πιάνανε. Έτσι εγώ μπορούσα την άλλη μέρα ή και την ίδια εκείνη νύχτα να πάρω τα λεφτά να τα πάρω πίσω από τα εικονίσματα και όλη η ευθύνη θα έπεφτε στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό πάντα μπορούσα να το ελπίζω. Κι αν δεν τον σκότωνε παρά τον έσπαγε μονάχα στο ξύλο, αν δεν τον σκότωνε, τότε φυσικά δεν θα τολμούσα να πάρω τα λεφτά και η υπόθεση θα έμενε εκεί. Μα υπολόγιζα και σε τούτο. Μπορεί να τον χτυπούσε τόσο που να χάνε τις αισθήσεις του, και εγώ στο μεταξύ θα πρόφτενα να του πάρω τα λεφτά. Αργότερα θα του έλεγα πως τα άρπαξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Στάσου, περίμενε, τα μπερδεύω τώρα. Ώστε λοιπόν βγαίνει πάλι πως ο Δημήτρη σκότωσε και εσύ δεν έκανες άλλο παρά να πάρεις τα λεφτά? Όχι, δεν τον σκότωσε αυτός. Τι να σας πω, θα μπορούσα και τώρα ακόμα να σας πω ψέματα πως ο δολοφόνος είναι αυτός, μα δεν θέλω να σας πω ψέματα. Γιατί αν πραγματικά, όπως το βλέπω τώρα και μόνος μου, δεν καταλαβαίνατε τίποτα ως τα τώρα και δεν υποκρινόσαστε για να ρίξετε τη φανερή ενοχή σας πάνω μου, όμως παρόλα αυτά εσείς φταίτε για όλα, γιατί ξέρατε για το φόνο και μου αναθέσατε να τον σκοτώσω, και ξέροντας τα όλα φύγατε. Γι' αυτό θέλω απόψε να σας αποδείξω κατά πρόσωπο πως ο κυριότερος ένοχος για όλα είσαστε εσείς, και εγώ είμαι απλά και σκέτα βοηθητικό πρόσωπο, αν και εγώ ήμουν που σκότωσα. Όμως εσείς έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη για το φόνο. Εσείς είσαστε ο κυριότερος φωνιάς. Εσείς. Έτσι λέει ο νόμος. Γιατί είμαι φωνιάς? Ο Θεέ μου, δε βάσταξε τέλος ο Ιβάν, ξεχνώντας πως είχε αναβάλει την κουβέντα για τον εαυτό του για το τέλος. Πάλι εκείνη η τσερμασνιά. Αυτή είναι. Στάσου. Στάσου, γιατί σου χρειάζονταν η συγκατάθεσή μου. Αν πήρες την τσερμασνιά για συγκατάθεση, τότε δε φταίω εγώ. Πώς θα μου το ξεδιαλύνεις αυτό? Για λέγε. Όντας σίγουρος για τη συγκατάθεσή σας, ήξερα πια πως όταν γυρίζατε δεν θα κάνατε φασαρία για τις 3.000 που χαθήκανε. Αν για κάποιον λόγο οι αρχές υποπτεύονταν εμένα αντί για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ή αν με θεωρούσαν συνενοχό του, απέναντίας θα με υποστηρίζατε κιόλας, και όταν θα παίρνατε την κληρονομιά θα μπορούσατε να με ανταμείψετε, έτσι που θα εξασφαλιζόμουν για όλη μου τη ζωή. Γιατί όπως και να το πάρουμε, εγώ θα ήμουν η αιτία που θα παίρνατε εσείς την κληρονομιά. Αν παντρευόταν την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, θα παίρνατε αέρα κοπανιστό. Σωστά? Α, ώστε είχες υπόψη σου να με βασανίζεις σε όλη μου τη ζωή, είπε τρίζοντας τα δόντια του ο Ιβάν. Και τι θα γίνονταν αν δεν έφευγα τότε και σε κατάγγελνα? Και τι θα μπορούσατε να πείτε εναντίον μου? Πως σας συμβούλευα να πάτε στην τσερμασνιά? Μα αυτά είναι ανοησίες. Εξάλλου μετά την κουβέντα μας, ή θα φεύγατε ή θα μένατε. Αν δεν φεύγατε, δεν θα γινόταν τίποτα. Θα καταλάβαινα πως δεν θέλετε να γίνει αυτή η δουλίτσα και δεν θα ενεργούσα. Όμως μια και φύγατε, ήταν σαν να με βεβαιώνατε πως δεν θα τολμήσετε να με καταγγείλετε στο δικαστήριο, και αυτές τις 3.000 θα μου τις χαρίζατε. Μα και ούτε θα μπορούσατε να με καταδιώξετε, γιατί τότε και εγώ θα τα έλεγα όλα στο δικαστήριο. Δηλαδή, όχι πως έκλεψα ή σκότωσα, αυτό δεν θα το έλεγα, μα πως εσείς ο ίδιος με παρακινούσατε να κλέψω και να σκοτώσω. Όμως εγώ δεν το δέχτηκα. Γι' αυτό μου χρειάζονταν η συγκατάθεσή σας, για να μην μπορέσετε να με στριμώξετε και γιατί δεν θα είχατε αποδείξεις εις βάρος μου. Όμως εγώ πάντα θα μπορούσα να σας στριμώχνω αν αποκάλυπτα πόσο ποθούσατε το θάνατο του πατέρα. Έτσι δεν είναι? Και μα το ναι, ο κόσμος θα το πίστευε και θα ντρεπόσαστε σε όλη σας τη ζωή. Ώστε τον είχα εγώ αυτόν τον πόθο. Αυτόν τον πόθο είχα, είπε πάλι ο Ιβάν, τρίζοντας τα δόντια. Και βέβαια τον είχατε. Και με τη σιωπηρή σας συγκατάθεση μου επιτρέψατε τότε αυτή τη δουλειά, είπε ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας σταθερά τον Ιβάν. Ήταν πολύ αδυνατισμένος και μίλαγε σιγανά και κουρασμένα. Μα κάτι το εσώτερο τον φλόγιζε. Φαίνονταν πως κάποιο σκοπό είχε. Αυτό ήταν. Κάτι είχε στο μυαλό του. Ο Ιβάν το προαισθάνονταν αυτό. Συνέχισε. Συνέχισε, του είπε. Συνέχισε για εκείνη τη νύχτα. Τι θες να γίνε? Τι θες να γίνε? Είμαι ξαπλωμένος και ακούω σαν να ξεφώνησε ο αφέντης. Ο Γρηγόρης, πριν από αυτό, είχε σηκωθεί ξαφνικά και είχε βγει έξω. Και ξάφνου έβγαλε μια κραυγή. Ύστερα ξανά γίνε σιωπή, σκοτάδι. Μένω ξαπλωμένος. Περιμένω. Η καρδιά μου χτυπάει. Με τρώει η ανυπομονησία. Σηκώνομαι τέλος και πάω. Βλέπω το παράθυρο στα αριστερά του κήπου να είναι ανοιχτό. Έτρεξα στα αριστερά να αφουγκραστώ αν είναι ζωντανός. Ακούω πως ο αφέντης πηγαίνω έρχεται. Στενάζει. Θα πει λοιπόν πως είναι ζωντανός. Α, σκέφτομαι. Πλησιάζω στο παράθυρο. Φωνάζω στον αφέντη. Εγώ είμαι, του λέω. Και εκείνος μου λέει, εδώ ήταν, εδώ ήταν. Το σκάσε. Δηλαδή, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν. Σκότωσε τον Γρηγόρη. Πού, του ψιθυρίζω. Να, εκεί, στη γωνιά, μου δείχνει ψιθυρίζοντας κι αυτός. Περιμένετε, του λέω. Πήγα στη γωνιά να τον βρω και σκόνταψα στο Γρηγόρη, που κοίτονταν κοντά στον τοίχο, γεμάτος αίματα, ανέσθητος. Ώστε ήταν πραγματικά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς εδώ. Τότε ξαφνικά πήρα την απόφαση να ξεμπερδεύω, μια και ο Γρηγόρης και να ζούσε ακόμα δεν θα μπορούσε να δει τίποτα, έτσι ανέσθητος που ήταν. Ο μόνος κίνδυνος ήταν πως θα μπορούσε ξάφνου να ξυπνήσει η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Το ένιωσα αυτό εκείνη τη στιγμή. Όμως η δίψα με κυρίεψε τόσο που μου κόβονταν η ανάσα. Ήρθα πάλι κάτω από το παράθυρο του αφέντη και του λέω, ήρθε, ήρθε η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Θέλει να μπει μέσα. Ανατρίχιασε ολόκληρος. Έκανε σαν μωρό.
1: Πού, πού, εδώ, ήρθε εδώ.
0: Αναστέναξε μετά. Μα δεν πίστευε ακόμα. Εκεί, του λέω. Εκεί στέκεται. Ανοίξτε. Με κοιτάει από το παράθυρο. Πιστεύει και δεν πιστεύει. Μα φοβάται να ανοίξει. Εμένα φοβάται, σκέφτομαι. Και είναι αστείο. Ξάφνου, σκέφτηκα να του χτυπήσω τα συνθήματα στο παράθυρο, μπροστά στα μάτια του, πως η Κρούσεκ να ήρθε. Στα λόγια, σαν να μην πίστευε. Μα σαν χτύπησα τα συνθήματα, έτρεξε αμέσως να ανοίξει την πόρτα. Την άνοιξε.

Μπήκα. Μπήκα σχεδόν. Μα εκείνος δεν μ' άφηνε. Με εμπόδιζε με όλο του το κορμί. Πού είναι? Πού είναι? Πες μου πού είναι? Με κοιτάει όλος αγωνία. Βρε, σκέφτομαι. Αφού εμένα φοβάται έτσι, άσχημα θα πάμε. Τότε τα γόνατά μου λύθηκαν από το φόβο. Φοβήθηκα πως δεν θα μ' αφήσει να μπω στο δωμάτιο. Ή θα φωνάξει, ή θα έρθει η Μάρθα Ιγνάτιευνα, ή θα γίνει κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι πια. Μα φαίνεται πως χλώμιασα κι εγώ εκεί, μπροστά του. Τότε του ψιθύρισα. «Μα εκεί είναι, εκεί, κάτω από το παράθυρο». «Πώς λοιπόν», του λέω, «πώς δεν την είδατε?» «Μα φέρ την, φέρ τη μου λοιπόν». «Μα φοβάται», του λέω, «τρόμαξε από την κραυγή, κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο». «Πηγαίνετε, φωνάξτε την», του λέω, «εσείς ο ίδιος». «Από το γραφείο», έτρεξε αυτός. Πλησίασε στο παράθυρο. Έβαλε ένα κερί στο περβάζι. «Γκρούσεκνα, γκρούσεκνα», φώναξε. «Γκρούσεκνα, εδώ είσαι, πες μου, εδώ είσαι». Το φώναξε αυτό. Μα να σκύψει έξω από το παράθυρο δεν θέλει, γιατί φοβόταν. Γιατί... με φοβήθηκε πολύ και γι' αυτό δεν τολμάει να φύγει από κοντά μου. «Μανάτιν», του λέω. Πλησίασα στο παράθυρο και έσκυψα έξω. Έσκυψα ολόκληρος. «Νάτιν, εκεί, στο θάμνο. Σας χαμογελάει. Βλέπετε?» Το πίστεψε. Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Ήταν, βλέπετε, τρομερά ερωτευμένος. Κι έτσι έσκυψε από το παράθυρο. Τότε εγώ άρπαξα το σιδερένιο πρέσπαπιέ που ήταν στο τραπέζι του. Το θυμόσαστε? Το άρπαξα με τα χέρια μου. Κάπου 3 λίβρες θα ζυγίζει. Το σήκωσα ψηλά και τον χτύπησα από πίσω, στο κεφάλι, με τη γωνιά. Ούτε κιχ δεν έβγαλε. Μονάχα κατακάθισε. Κι εγώ του δώσα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Με την τρίτη ήδη είχα καταλάβει πως του έσπασα το κρανίο. Τότε αυτός έπεσε κάτω ανάσκελα και γεμάτο αίματα. Κοιτάχτηκα τότε. Εγώ δεν είχα αίματα. Δεν πετάχτηκαν πιτσιλιές. Σκούπισα το πρεσπαπιέ, το έβαλα στη θέση του. Πήγα στα εικονίσματα, έβγαλα τα λεφτά από το φάκελο και τον φάκελο τον πέταξα στο πάτωμα και τη ροζ κορδέλα εκεί δίπλα. Κατέβηκα στον κήπο, τρέμοντας σύγκορμος. Τράβηξα ίσα για εκείνη τη μιλιά που είχε τη μικρή κουφάλα. Την ξέρετε βέβαια εκείνη την κουφάλα. Εγώ από καιρό την είχα βάλει στο μάτι. Εκεί μέσα είχα βάλει από καιρό μια πατσαβούρα και χαρτί. Τα είχα ετοιμάσει. Τύλιξα τα λεφτά στο χαρτί, ύστερα στο πανί και τα χώσα βαθιά. Εκεί έμεινε παραπάνω από 2 εβδομάδες αυτό το ποσό. Το έβγαλα όταν βγήκα από το νοσοκομείο. Γυρίζω, πλαγιάζω στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι τρομαγμένος, αν ο Γρηγόρης είναι σκοτωμένος, τότε μπορεί να έρθουν πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα αν δεν σκοτώθηκε και ξαναβρει τις αισθήσεις του, τότε θα είναι όλα καλά, γιατί θα είναι μάρτυρας πως ήρθε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που πάνε να πει λοιπόν πως αυτός σκότωσε και πήρε και τα λεφτά. Άρχισα τότε από τη...

ανυπομονησία μου, να βογγάω για να ξυπνήσω το γρηγορότερο τη Μάρθα Ιγνάτιευνα. Σηκώθηκε επιτέλους, όρμησε να δει τι έπαθα. Μα όταν ξάφνου είδε πως δεν ήταν εκεί ο Γρηγόρης, βγήκε έξω. Την άκουσα που έβαλε τις φωνές στον κήπο. Από εκεί και ύστερα συνεχίστηκε η φασαρία όλη τη νύχτα και εγώ ησύχασα εντελώς. Σταμάτησε. Ο Ιβάν τον άκουγε με νεκρική σιωπή, χωρίς να σαλεύει καθόλου. Τον κοίταζε επίμονα, ο Σμερνιακόφ, καθώς έλεγε την ιστορία, μονάχα που και που του ρίχνε κανένα βλέμμα, μα περισσότερο κοίταζε στο πλάι. Σαν τελείωσε τη διήγηση, ήταν φανερό πως είχε ταραχτεί. Είχε ταραχτεί και ο ίδιος. Είχε λαχανιάσει. Το πρόσωπό του ήταν ολοϊδρότα. Δεν μπορούσες όμως να καταλάβεις αν αισθάνονταν τύψεις ή τίποτε άλλο. «Στάσου», είπε ο Ιβάν συλλογισμένος. «Και η πόρτα? Αν σου άνοιξε μονάχα εσένα την πόρτα, πώς μπόρεσε να τη δει ο Γρηγόρης ανοιχτή πριν από σένα? Γιατί ο Γρηγόρης την είδε πριν από σένα, έτσι?» Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Ιβάν ρωτούσε με την πιο ήρεμη φωνή. Είχε εντελώς άλλο τόνο από πριν, χωρίς θυμό. Έτσι που αν άνοιγε τώρα κανένα στην πόρτα και τους κοίταζε από το κατώφλι, θα έβγαζε σίγουρα το συμπέρασμα πως κάθονται εκεί και κουβεντιάζουν φιλικά για κάποιο συνηθισμένο και ενδιαφέρον θέμα. Για αυτή την πόρτα και για το ότι ο Γρηγόρης την είδε δήθεν ανοιχτή, έχω να πω πως μονάχα του φάνηκε, χαμογέλασε ο Σμερνιακόφ. Γιατί αυτός, ακούστε με που σας λέω, δεν είναι άνθρωπος, μα είναι σωστό μουλάρι. Του φάνηκε πως την είδε και ας μην την είδε. Και λοιπόν δεν λέει να αλλάξει γνώμη. Αυτό πια μας ήρθε έτσι τυχερό που του κόλλησε αυτή η σκέψη, γιατί ύστερα από τούτο σίγουρα θα ενοχοποιούσαν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Άκου», πρόφερε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, λες και άρχισε πάλι να τα χάνει και προσπαθώντας κάτι να σκεφτεί. «Άκου, ήθελα πολλά να σε ρωτήσω ακόμα, μα τα ξέχασα. Όλο ξεχνάω και τα μπερδεύω. Α, ναι, ναι, πες μου τούτο τουλάχιστον. Γιατί άνοιξες το φάκελο? Γιατί τον πέταξες? Γιατί τον άφησες στο πάτωμα? Γιατί δεν έπαιρνες τα λεφτά μαζί με το φάκελο? Όταν τα διηγιώσουν αυτά, μου φάνηκε πως μίλαγες με έναν τρόπο για αυτόν το φάκελο, λες και έτσι έπρεπε να κάνεις. Μα γιατί έπρεπε έτσι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Το έκανα έχοντας το λόγο μου. Γιατί αν ήταν άνθρωπος που ήξερε τα πράγματα σαν και μένα λόγου χάρη, που είχε δει ο ίδιος αυτά τα λεφτά από πρώτα και ίσως να τα είχε βάλει και ο ίδιος σε εκείνο το φάκελο και είχε δει με τα μάτια του πως τον είχαν σφραγίσει και πως είχανε γράψει επάνω την επιγραφή. Ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος, για ποιο λόγο, αν σκότωνε λόγου χάρη, θα ξέσκιζε μετά το φόνο αυτό το φάκελο? Και μάλιστα μέσα στην τόση βιασύνη του, αφού ήξερε και από πρώτα και ήταν ολότελα βέβαιος πως τα λεφτά ήταν σίγουρα εκεί μέσα. Απέναντίας, αν ο κλέφτης ήταν σαν και μένα λόγου χάρη, θα έχωνε απλά και σκέτα το φάκελο στην τσέπη του χωρίς καθόλου να τον ανοίξει και θα έφευγε όσο μπορούσε γρηγορότερα. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα φέρονταν εντελώς διαφορετικά. Αυτός είχε ακουστά μόνο για το φάκελο. Δεν τον είχε δει, δεν τον ήξερε και μόλις τον πήρε, ας πούμε,
κάτω από το στρώμα, θα τον ξεσφράγιζε το γρηγορότερο επί τόπου, για να βεβαιωθεί. Είναι ή δεν είναι μέσα τα λεφτά? Είναι ή δεν είναι αυτός ο φάκελος? Και το πακέτο το πέταξε. Γιατί δεν πρόφτασε να σκεφτεί πώς θα μείνει εκεί σαν στοιχείο ενοχοποιητικό. Γι' αυτό. Γιατί δεν είναι κλέφτης. Δεν είναι κλέφτης με πείρα και δεν έκλεψε ποτέ του ως τα τώρα. Γιατί είναι από τζάκι. Και αν τώρα αποφάσισε να κλέψει, αυτό δεν είναι κλεψιά. Ήρθε να πάρει πίσω κάτι δικό του. Μια, και το είπα από πρώτα σε όλη την πολιτεία. Και καυχήθηκε από πρώτα σε όλους πως θα πάει και θα πάρει από το Φίοντορ Παύλοβιτς εκείνο που του ανήκε. Αυτήν την ίδια σκέψη την είπα πλάγια στον εισαγγελέα όταν μου έκανε την προανάκριση. Έτσι, σαν να την είπα ανάμεσα στα άλλα. Σαν να μην το καταλάβαινα. Έτσι το έκανα. Μα εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα πολύ καλά. Αλλά δεν υπερέβαλα καθόλου. Το ευχαριστήθηκε αυτός. Του τρέξανε τα σάλια. Του εισαγγελέα. Από αυτόν τον υπαινιγμό μου δηλαδή. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν? Όλα αυτά τα σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που τάχασε από την κατάπληξή του. Και πάλι κοίταξε φοβισμένος τον Σπερνιακόφ. Μα για σκεφτείτε το και μόνο σας. Μπορεί να τα συλλογιστεί κανείς όλα αυτά σε τέτοια βιασύνη? Τα είχα σχεδιασμένα όλα από πρώτα. Λοιπόν, θα πει πως και ο διάβολος σε βοηθούσε, αναφώνησε και πάλι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν είσαι ανόητος. Είσαι πολύ πιο έξυπνος από ό,τι νόμιζα.

0: σηκώθηκε με φανερή πρόθεση να κάνει μία βόλτα στο δωμάτιο. Τον είχε πιάσει τρομερή αγωνία, μα επειδή το τραπέζι τον εμπόδιζε και ανάμεσα στο τραπέζι και στον τοίχο με δυσκολία χωρούσε, γύρισε και ξανακάθισε στη θέση του. Το ότι δεν μπόρεσε να κάνει τη βόλτα ίσως να τον εξερέθησε τόσο πολύ που ούρλιαξε σχεδόν με παραφορά. «Άκου, άθλιε, ελεηνέ άνθρωπε, είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν δεν σε σκότωνα, δεν το έκανα ως τώρα, δεν το έκανα αυτό μόνο και μόνο για να δώσεις λόγο στην αυριανή δίκη. Ο Θεός βλέπει». Ο Ιβάν σήκωσε το χέρι προς τον ουρανό. «Μπορεί κι εγώ να ήμουν ένοχος. Ίσως πραγματικά να είχα μία μυστική επιθυμία να πεθάνει ο πατέρας μου. Μα σου ορκίζομαι. Δεν ήμουν τόσο ένοχος όσο νομίζεις. Και ίσως δεν σε παρότρινα καθόλου. Όχι.
1: Όχι. Δεν σε παρότρινα εγώ.
0: Το ίδιο μου κάνει όμως. Θα καταγγείλω μόνος μου τον εαυτό μου. Μ' ακούς, αύριο κιόλας θα το κάνω εγώ. Στη δίκη το αποφάσισα. Θα τα πω όλα. Όλα. Όμως θα παρουσιαστούμε μαζί. Και ό,τι και να πεις εναντίον μου στη δίκη, ό,τι κατάθεση κι αν δώσεις, θα την παραδεχτώ. Και δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, λέει, ναι. Όλα θα τα επιβεβαιώσω. Μοναχός μου, μ' ακούς. Μα κι εσύ πρέπει να ομολογήσεις μπροστά στο δικαστήριο. Πρέπει. Θα πάμε μαζί. Έτσι το λέω και έτσι θα γίνει. Ο Ιβάν τα πρόφερε αυτά επίσημα και αποφασιστικά, και μονάχα από το βλέμμα του που σπίθιζε ήταν φανερό πως έτσι θα γίνει. «Είσαστε άρρωστος, το βλέπω, άρρωστος. Τα μάτια σας είναι κατακίτρινα», πρόφερε ο Σμερνιακόφ, μα χωρίς καθόλου ειρωνία, σαν να τον λυπόνταν. «Θα πάμε μαζί», ξανάπε ο Ιβάν, «και αν δεν έρθεις εσύ, το ίδιο μου κάνει. Θα τα ομολογήσω όλα, μονάχος μου. Μ' ακούς?» Ο Σμερνιακόφ σώπασε για λίγο, σαν να σκέφτονταν. «Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Κι εσείς δεν θα πάτε», αποφάσισε αμετάκλητα. «Δεν με καταλαβαίνεις», αναφώνησε ο Ιβάν. «Θα ντραπείτε πολύ αν τα πάρετε όλα πάνω σας, και θα είναι και ανώφελο εντελώς, γιατί εγώ θα πω πως δεν σας είπα τίποτα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, και πως σας έπιασε κάποια αρρώστια. Έτσι δείχνετε κιόλας. Ή πως λυπηθήκατε τόσο πολύ τον αδερφούλη σας που θυσιάζετε τον εαυτό σας και με κατηγορείτε εμένα, γιατί εμένα με θεωρούσατε σκουλίκι σε όλη σας τη ζωή. Σκουλίκι και όχι άνθρωπο. Μα και ποιος θα σας πιστέψει εσάς? Ποια απόδειξη έχετε? Έχετε έστω μία απόδειξη? Άκου, αυτά τα λεφτά μου τα έδειξες. Μου τα έδειξες βέβαια για να με πείσεις. Αυτά τα λεφτά, πάρτε τα, αναστέναξε ο Σμερνιακόφ. Μα και βέβαια θα τα πάρω. Μα γιατί μου τα δίνεις, αφού γι' αυτά ήταν που σκότωσες? Τον κοίταξε με μεγάλη απορία ο Ιβάν. Δεν μου χρειάζονται καθόλου, πρόφερε με τρεμάμενη φωνή ο Σμερνιακόφ, κάνοντας μια χειρονομία. Έλεγα πρώτα πως με αυτά τα λεφτά θα αρχίσω τη ζωή μου στη Μόσχα ή ακόμα καλύτερα στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο όνειρο είχα. Και όλα αυτά γιατί όλα επιτρέπονται. Εσείς μου τα μάθατε όλα αυτά τότε που μου λέγατε τέτοια κι άλλα τόσα. Γιατί αν δεν υπάρχει αιώνιος Θεός, τότε δεν υπάρχει και καμία αρετή. Και ούτε καν χρειάζονται τα χρήματα. Αυτά μου τα λέγατε σοβαρά. Έτσι σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ. Με τη σκέψη σου έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα. Μόνο με τη σκέψη σου, χαμογέλασε σαρκαστικά ο Ιβάν. Όχι, με την καθοδήγησή σας. Και τώρα πά να πει πως πίστεψες στο Θεό. Γι' αυτό δίνεις τα λεφτά, ε, γι' αυτό. Όχι, δεν πίστεψα, ψιθύρισε ο Σμπερνιακόφ. Τότε γιατί τα δίνεις? Φτάνει πια, φτάνει, έτσι, έτσι θέλω και τα δίνω, έκανε μια χειρονομία ο Σμπερνιακόφ. Τότε λέγατε πως όλα επιτρέπονται. Τώρα γιατί είσαστε τόσο ταραγμένος? Θέλετε μάλιστα να πάτε να καταγγείλετε τον εαυτό σας. Μονάχα που τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Δεν θα πάτε να καταθέσετε, αποφάσισε και πάλι με σταθερότητα και με μεγάλη βεβαιότητα ο Σμερνιακόφ. Θα το δεις, πρόφερε ο Ιβάν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είσαστε πολύ έξυπνος. Αγαπάτε τα χρήματα. Αυτό το ξέρω. Σας αρέσει να έχετε υπόλοιψη. Και αυτό το ξέρω. Γιατί είσαστε πολύ περήφανος. Αγαπάτε τα γυναικεία κάλλη και με το παραπάνω. Και αυτό το ξέρω. Και πάνω απ' όλα θέλετε να ζείτε άνετα και να μην προσκυνάτε κανέναν. Αυτό περισσότερο απ' όλα. Δεν θα θελήσετε να χαλάσετε για πάντα τη ζωή σας. Δεν θα παραδεχτείτε τέτοια ντροπή στο δικαστήριο. Είσαστε σαν το Φιόντορ Παύλοβιτς. Από όλα τα παιδιά του, του μοιάζετε περισσότερο. Έχετε την ίδια ψυχή. Δεν είσαι ανόητος, πρόφερε ο Ιβάν απορριμμένος. Το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό του. Νόμιζα πρώτα πως είσαι βλάκας. Το βλέπω τώρα πως πρέπει να σε παίρνει κανείς στα σοβαρά, παρατήρησε, κοιτάζοντας ξαφνικά με άλλον τρόπο το Σμερνιακόφ. Από την περηφάνεια σας νομίζατε πως είμαι ανόητος. Ελάτε λοιπόν, πάρτε τα λεφτά σας. Ο Ιβάν πήρε και τα τρία μάτσα και τα έβαλε στην τσέπη του. Έτσι, ατύλιχτα. Αύριο θα τα δείξω στο δικαστήριο. Κανένας δεν θα σας πιστέψει εκεί πέρα. Τώρα έχετε και δικά σας μπόλικα λεφτά. Τα πήρατε από την κάσα σας και μας τα φέρατε. Έτσι θα πούν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά, από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Κάθε μορφή ασκητισμού έχει ένα δικό της, ένα άλλο περιεχόμενο. Ο ασκητισμός εξουσιάζεται από τον πόθο της απαλλαγής από την μέρημνα των εγκοσμίων και της σιγανής προσαρμογής προς το ιδανικό της αυτοκάθαρσης και της αυτοτελείωσης. Μια νύχτα, στο αρχονταρίκι της Μονής Διονυσίου, ο Θεόκλητος, μία από τις ευγενικότερες και πιο αποφασιστικές μορφές του σύγχρονου ασκητισμού, βλέποντάς με να ανησυχώ για το γιο μου, άνοιξε τα χείλη του και είπε μόνο μία λέξη: «Οι δεσμοί». Την είπε με έναν τρόπο που έδειχνε πως θεωρούσε αυτούς τους ανθρώπινους δεσμούς, τη στοργή, την τρυφερότητα, την αγάπη προς το παιδί, την αγάπη προς τον πατέρα, ιρκτή, μια φοβερή δύναμη που οθεί προς τα εγκόσμια και εμποδίζει την αυτοτελείωση. Η λέξη ήταν αποκαλυπτική. Αυτή και μόνη τα έλεγε όλα. Όλα τα κείμενα της Ορθοδοξίας αποτρέπουν από τη βιωτική μέρημνα. Στυλιτεύουν την προσήλωση στα εγκόσμια. Ολόκληρος ο ανθρώπινος βίος δεν είναι παρά μία δοκιμασία, παρά ένα πέρασμα προς την ανεκλάλητη χαρμονή της αιώνιας ζωής. Δεν είναι παρά μία σύντομη θητεία. Μακάρι είναι όσοι θα μπορέσουν να υπομείνουν τη θλίψη της και να την αξιοποιήσουν προς όφελος της ψυχής τους. Το σώμα είναι ένα ρυπαρό σκεύος. Οι αισθήσεις σύνεργα του διαβόλου. Όσο περισσότερο ταλαιπωρείται το σώμα, τόσο πληρέστερα εξαγνίζεται και εξαγιάζεται η ψυχή. «Υπέρ το αισθητικόν κάλος κείται το πνευματικόν», παρατηρεί ο Θεόκλητος στο ωραίο εκείνο βιβλίο του που επιγράφεται «Μεταξύ ουρανού και γης» και συμπληρώνει: «Άπασα η εκκλησιαστική μας ημνογραφία είναι διυνθισμένη με τις λέξεις κάλος, ωραιότης, ωραίος, καλονή, αλλά η σημασία των είναι εντελώς πνευματική. Πολλάκις εν αυτή γίνεται χρήσης ωραίων αισθητικών εικόνων από τον γήινον ως λίαν ασθενών συγκριτικών μέσων προς δήλωση του θείου πνευματικού κάλους. Είναι δε τόσον συνδεδεμένο το κάλος τούτο με το πνεύμα, ώστε ο μη πνευματικός και καθαρμένος να μη δύναται να υποψιαστεί καν την ύπαρξή του. Διότι, όσο αποφαίνεται ο Μέγας Βασίλειος, κάλος αληθινών και ερασμιότατων και μόνο το τον νουν και καθαρμένο θεωρητών, το περί την θείαν και μακαρίαν φύσιν εστίν. Και απόδειξης τούτου εκ του αισθητού κόσμου είναι ότι όταν εξαγνιζόμεθα υπό μακράς ασθενείας ή υπό ευγενικού πόνου και δακρύων, τα άνθη και ο ουρανός ομιλούν εντονότερα εις την ψυχή μας, αποκτούν παράδοξον διαφάνειαν. Τους ανθρώπους τους βλέπομεν αγαθούς με συμπάθειαν και όλα πραίνονται μέσα εις το φως. Ο γνήσιος αγιορητικός ασκητισμός είναι η υπέρτατη πραγμάτωση του μυστικισμού της Ορθοδοξίας, του ανατολικού μυστικισμού, καθώς τον διατύπωσαν και τον έζησαν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο Ιγνάτιος και ο Κάλιστος η Ξανθόπουλη, ο Νικηφόρος ο Κάλιστος, ο Νικηφόρος ο Ησυχαστής, ο Φιλόθεος ο Πατριάρχης, ο Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης και άλλοι πολλοί. Ο Παλαμάς και δι' αυτού η Ορθόδοξος Δογματολογία εβεβαίωσαν ότι δια των κενών της χάριτος άνθρωπων η ομοίωσης με τον Χριστόν και η μυστική μεταυτού ένωσης αποτελεί επεγγελμένων αγαθών υπερνούν και έτοιμα υποχρεωτικών εφόσον δια του δοθέντος πνεύματος και της ολοσώμου μεταλήψεως του Χριστού συνάπτεται μυστικός και καθίσταται άκτιστος. Αλλά της Θείας Θέας, του ακτίστου φωτός και των θείων ευεργετημάτων της χάριτος δεν αξιούντον ημί μόνον η καθαρή της καρδία, τους οποίους ο Κύριος εμακάρισε, γράφει ο Θεόκλητος.
Το άκτιστο φως βρίσκεται στην κορυφή της ασκητικής αναγωγής. Είναι κάτι ολοσδιόλου διαφορετικό από την οριστική και απόλυτη απανθρωποποίηση της βουδικής νιρβάνας ή από την κατάσταση της μεταρσίωσης με την ομφαλοσκοπική αυτοαπορρόφηση του παρανοημένου ασκητισμού. Οι ησυχαστές ταυτίζουν το άκτιστο φως με το θαβόριο φως, εκείνο που είδαν οι τρεις Απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού στο βουνό το Θαβόρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη τους, το τέρμα της άσκησης. Για να φτάσεις εκεί, χρειάζεται ολοκληρωτική απάρνηση των εγκοσμίων, απλότητα, ταπεινοφροσύνη, αγνότητα, ασταμάτητη νοερή προσευχή. Είναι πολύ εύκολο από τις έννοιες αυτές, μολονότι αυστηρά καθορισμένες, να μεταπέσει κανείς σε έννοιες άλλες, καθώς η έκσταση και η έλαμψη. Τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα και οι διαστήξεις δυσχερέστατες. Ωστόσο, το Βυζάντιο ένιωθε ασυγκράτητη ροπή προς τις διακριβώσεις των θεολογικών ενιών και συχνά προσπαθούσε να τις κατορθώσει σε βάρος της άμυνάς του κατά των πολεμίων που το περιέβαλαν. Οι αντιησυχαστές εταλαιπώρησαν το 14ο αιώνα, χειραγωγούμενοι από το Βαρλάμ της Καλαβρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, καθόρισε τη δογματική σημασία του Θαβορίου Φωτός και εκωδικοποίησε, μπορούμε να πούμε, τα στοιχεία και τα δεδομένα του αγιορητικού μυστικισμού. Έτσι, το άκτιστο φως βρήκε το νόημά του. Ένα νόημα που πάρα πολύ λίγοι φυσικά το κατέχουν τώρα στο όρος. Οι περισσότεροι ασκούνται κατά τρόπο εμπειρικό. Η αναγωγή έχει διαβρωθεί από την καθημερινότητα.

Υπάρχει ένα ωράριο. Το τηρούν είτε γιατί το έχουν πια συνηθίσει, είτε και γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να φερθούν διαφορετικά, και μάλιστα στα 11 μοναστήρια που είναι κοινοβιακά. Τα άλλα 9 ονομάζονται ιδιόρυθμα και είναι πιο λεύτερα. Ας πάρουμε ένα κοινόβιο, τη Μονή Διονυσίου. Ακολουθεί το βυζαντινό ορολόγιο με σταθερή ώρα 12 κατά τη δύση του ηλίου. 6 ώρες έπειτα από τις 12, δηλαδή κατά τα μεσάνυχτα, αρχίζει ο κανόν. Ήτι 12 κομβοσχήνια και μετάνοιε 300. Διαρκεί μία ώρα. Ακολουθεί χωρίς διακοπή η ακολουθία του όρθρου, νυχτερινή προσευχή. Ώρες 3. Μια μισή ώρα ανάπαυση στα κελιά. Μισή ώρα ετοιμασία για την κοινή προσευχή. Μια μισή ώρα λειτουργία και παράκληση. Μισή ώρα γεύμα στην κοινή τράπεζα. 4 ώρες διακονήματα, δηλαδή διάφορες υπηρεσίες. 2 ώρες ανάπαυση και μελέτη. Μια μισή ώρα διακονήματα. 1 ώρα εσπερινός. Μισή ώρα δείπνου. Μισή ώρα περίπατος. Μισή ώρα η ακολουθία του αποδείπνου. 5 ώρες νυχτερινή ανάπαυση. Στο βατοπέδι το ωράριο κατά το νέο ημερολόγιο είναι λιγότερο περίπλοκο. 4 τη νύχτα με 7 το πρωί ακολουθία του όρθρου. Λειτουργία και πρόγευμα. 7 με 10 διακονήματα. 10 με 12 οικιακές απασχολήσεις. Μελέτη, συναναστροφή. 12 με 3 μεσημβρινό γεύμα και ανάπαυση. 3 με 4 το απομεσήμερο εσπερινός και απόδειπνο. 4 με 6 διακονήματα. Περίπατος, επισκέψεις. 6 με 7 ετοιμασία του δείπνου. Εδώ βέβαια είναι πιο αλαφριά η καλογερική και αλαφρότερη γίνεται στις σκήτες, τα μοναστικά χωριά με τις πολλές κατοικίες που εξαρτώνται βέβαια από κάποιο μοναστήρι. Γιατί τα πάντα στο όρος εξαρτώνται από κάποιο από τα 20 μοναστήρια έξω φυσικά από τις κρατικές αρχές. Οι ερημίτες και οι ησυχαστές που ζουν ένας-ένας ή δύο-δύο, σπανιότερα περισσότεροι στα κελιά και στα καθίσματα δεν τηρούν καθορισμένα προγράμματα. Αλλά αυτή είναι η τύπη. Η ουσία ολοένα και ξανεμίζεται. Άλλωστε, ο ασκητισμός υπήρξε πάντα ο κλήρος μερικών ισχυρών συνειδήσεων. Η ιστορία μας πληροφορεί ποια κατάσταση επικρατούσε και στα βυζαντινά και στα καθολικά μοναστήρια. Σε πολλές δύσκολες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα μοναστήρια γέμιζαν νέους ανθρώπους που καλογέρευαν για να αποφύγουν τη στράτευση. Πόσο καλοπερνούσαν οι ηγούμενοι που σαρκάζει ο φτωχοπρόδρομος, τι φοβερές εστίες μηχανοραφιών υπήρξαν τα κέντρα του ασκητικού βίου και με πόση άνεση οι Βυζαντινοί πατρίκοι άλλαζαν το παλάτι με το μοναστήρι, που το χρησιμοποιούσαν περισσότερο σαν εξοχική έπαυλη παρά σαν τόπο προσευχής και νηστείας. Ο βαθύς έρωτας του απόλυτου δεν είναι φλόγα που θερμαίνει, είναι φωτιά που κατακαίει σε όποια μορφή ζωής, με όποιον τρόπο και αν εκδηλώνεται. Οι θεωρητικοί του ασκητισμού δεν εννοούν φυσικά άλλο τρόπο από το δικό τους και είναι απάνουσε τούτο και αδιάλαχτη και αμήλικτη. Αλληδρόμοι της σωτηρίας είναι πολλοί και ο σωστότερος είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Ο δρόμος της προσωπικής εκλογής του Χριστού που πέρασε μονάχα 40 μέρες στην ερημιά και όχι ολόκληρη τη ζωή του. Άλλωστε, δεν πρέπει και τούτο να λησμονούμε, πως αν ο ασκητισμός αποτελούσε το χρέος του καθενός, η συντέλεια του κόσμου θα συνέβαινε πολύ νωρίτερα. Τα γυναικεία σπλάχνα θα είχαν στερέψει, η χαρά του παιδιού θα είχε σβήσει, ένα πέραντο άσυλο γερόντων θα το είχε διαδεχθεί η παγερή απουσία του ανθρώπου,
από το φλούδι της γης. Ο ασκητισμός δεν έχει την αξία του παρά μονάχα αν είναι πραγματοποιημένος από μερικά υψηλά και έφορα πνεύματα που μπορούν με το παράδειγμά τους, με την προσήλωσή τους, με την καθαρότητά τους να ευγενήσουν το νόημα του ανθρώπου και να βοηθήσουν και τους άλλους για να γίνουν καλύτεροι. Πνεύματα δοσμένα εξ ολοκλήρου στη μελέτη, στην ακάματη εσωτερική εγρήγορση. Ο μοναχικός βίος έχει παρουσιάσει στο πέρασμα του καιρού πολλά τέτοια πνεύματα. Σε αυτά οφείλει τη δικαίωσή του. Πνεύματα φωτεινά, φιλάλληλα, ανεξίκακα, αφανάτιστα. Αφανάτιστα, ναι, γιατί όπου ισχωρεί ο φανατισμός, τα πάντα καταραίουν και εκμηδενίζονται. Ο φανατισμός είναι μία τύφλωση, χρήσιμη μόνο σε μερικές ακραίες στιγμές, τότε που χρειάζεται, για την επίτευξη ενός μεγάλου σκοπού, να προχωρήσει κανείς χωρίς να στρέφει τη ματιά του ολόγυρα. Είναι ένα ηρωικό φάρμακο για ζωή ή για θάνατο. Το φάρμακο μιας σύγχρονης εποχής, ποτέ ενός ολόκληρου βίου. Βρήκα και στο όρος φανατικούς. Μου προκάλεσαν αγανάκτηση.

Επιστροφή στο Βυζάντιο. Δύο μερόνυχτα στη Μονή των Ιβύρων. Η Μονή των Ιβύρων, ολόκληρη πολιτεία, βρίσκεται στην ανατολική ακτή του όρους. Εκεί η θάλασσα είναι γεμάτη ανέμους και κύματα. Το Αιγαίο θυμωμένο μπουκάρι συντρίβεται στους ακατάλητους βράχους, αναστατώνει τους μικρούς όρμους, παφλάζει στις αμμουδιές. Μέρες του χειμώνα η ζωή γίνεται σκληρή και το καλοκαίρι, σαν πιάσουν τα μελτέμια, δύσκολη. Το παράδοξο για μας τους μεταγενέστερους όνομα της Μονής οφείλεται στον Ιωάννη τον Ήβυρα, ο οποίος ίδρυσε αυτήν εκ των πλουσίων λαφύρων της Νικηφόρου κατά των Περσών εκστρατείας του. Την πρωτοβουλία έσχε Θεοφανό, η μήτυρ βασιλείου του Δευτέρου, η οποία επεθύμει να παράσχει άσυλον εις αποδημητάς προερχομένους εκ Γεωργίας. Η Μονή αποβαίνει ταχαίως κέντρον εξελληνισμού, δια το οποίον ενδιαφέρονται εξίσου οι Έλληνες αυτοκράτορες και οι Γεωργιανοί βασιλείς. Ελληνική γλώσσα και ελληνική φιλοσοφία κυριαρχούν ταχαίως εντών στον τυχόν της ευρείας Μονής. Την προς την τελευταίαν ταύτην τιμήν μαρτυρούν εφυσιογνωμίε του Σόλωνος, του Πλάτωνος, του Σοφοκλέους, οι οποίοι συμπαρίστανται μετά των Αγίων του Χριστιανισμού εις τα στιχογραφίες του Νάρθικος του Παλαιού Καθολικού της Μονής. Η Μονή των Ιβύρων, αφιερωμένη στην κοίμηση, γιορτάζει με το παλιό ημερολόγιο. Έτσι πέφτουμε εκεί Σάββατο, παραμονή της Μεγάλης Γιορτής και Κυριακή. Πλήθος κληρικών και λαϊκών σειραίει από κάθε δυνατή πρόσβαση, από στεριά και από θάλασσα, από κάθε λαγκαδιά, από κάθε κορφή, από κάθε πλαγιά και με το μοτόρι της συγκοινωνίας και με κάθε άλλο πλεούμενο συντροφιές σημαζώνονται στο μεγάλο περίβολο του μοναστηριού και οι προσκυνητές. Πολλοί δεν ανήκουν στο όρος, μοναχοί ή λαϊκοί. Έρχονται από τον έξω κόσμο, από τις πολιτείες και τα χωριά της Καλκιδικής, από τη Θεσσαλονίκη, συναπαντιούνται και με ένα καλλιεργημένο εφημέριο από την Ελασσόνα και από την Αθήνα. Έρχεται και ο Μητροπολίτης Μονεμβασιάς και Σπάρτης Κυπριανός, άνθρωπος ζωντανός, ανοιχτομάτης και ανοιχτόκαρδος, για να λαμπρύνει με την παρουσία του τη γιορτή της Παναγιάς της Πορταΐτισσας, καταποντισμένης μέσα στο ασίμι, το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια των Ιβύρων. Για τον ερευνητή και το φίλο της μοναξιάς η περίσταση βέβαια δεν είναι καλή. Άνθρωποι περιδιαβάζουν, ξαπλώνονται, στιβάζονται παντού, στον αυλόγυρο, στους εξώστες, στους διαδρόμους και στα κελιά. Αλλά πολύ συχνά κατορθώνει να τους καταβροχθήσει η απλοχωριά και έτσι ξαναβρίσκει κανείς για λίγο την περισυλλογή του. Όσο προχωρεί το απομεσήμερο, τόσο και περισσότερο η ώρα γίνεται βυζαντινή. Αισθάνεται και ο πιο απληροφόρητος πως οπισθοχωρεί σε έναν άλλο χρόνο. Ο Εσπερινός έχει όλη τη μεγαλοπρέπεια του αυτοκρατορικού ελληνισμού. Από τις 8 ίσαμε τις 11 τη νύχτα. Το κατανυχτικό μισόφωτο του κατάγραφου καθολικού φωτίζεται σιγά σιγά από τα καντήλια, τα κεριά, τους μεγάλους πολυελαίους. Λάμπουν ζωντανά τα πρόσωπα των Αγίων ολόγυρα. Οι κληρικοί ανεβαίνουν στα στασίδια τους. Αρχίζουν τα ανοιξαντάρια σε μέλος αργό. Ξετυλίγονται εύρυθμα, αρμονικά, σοβαρά, καθώς μια συνομιλία με τα υπερούσια. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλήστησονται Χριστότητος. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, κι εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Το μέγιστο μάθημα της ματαιότητος. Ο Άνθιμος, ο γραμματέας του μοναστηριού, ο προηγούμενος Αγαθάγγελος και ο Ανδρέας ο Σιμωνοπετρίτης,
καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής στην Αθωνιάδα Σχολή, κατευθύνουν την υμνολογία με φωνή γυμνασμένη και αναβρισμένη εξενκάτων. 15 παπάδες, 2 διάκοι, ο Δεσπότης, ένας μήνος καλόγεροι συμμετέχουν στην ακολουθία του Μεγάλου Σπυρινού. Το λιβάνι βοδιάζει τριαντάφυλλο και γιασεμί. Κατά έθος αρχαιότατο, η μονή των Ιβύρων και η επισημότητα ανάμεσα σε όλες μεγή στη Λαύρα στέλνουν η μία στην άλλη προκαθήμενο της γιορτής των προηγούμενών τους για 3 ημέρες. Έτσι, βρίσκεται εδώ τελετάρχης, ας πούμε, άνθρωπος αληθινά ευγενικός και αφοσιωμένος στο χρέος του, ο προηγούμενος της μεγίστης Λαύρας Κωνσταντίνος. Όσο βαθαίνει η νύχτα, τόσο υποβλητικότερη γίνεται η ακολουθία. Απολυσμονιέται κανείς μέσα στη λαμπρή φωτάβγια, στην αρμονία των ύμνων, στη μεγαλοπρέπεια των αμφίων, στην έξοχη ομορφιά των καλλιτεχνημάτων. Ένας κόσμος που έζησε 1100 χρόνια παλεύοντας. Μια παράδοση που, όσο κι αν μας φαίνεται σήμερα ξεφτισμένη, κίνησε μυριάδες ψυχές προς την καρτερία και την αυτοθυσία. Ξανάρχεται στην πραγματικότητα του 20ου αιώνα. Και αυτό δεν είναι υπόθεση που μπορεί να την παραμερίσει κανείς. Στις 11 γίνεται μικρή διακοπή. Οι ακολουθίες θα διαδεχθούν τις ακολουθίες ίσα με το πρωί. Εμείς οι λιγότερο ανθεκτικοί ανεβαίνουμε στα κελιά μας να κοιμηθούμε. Βρίσκουμε τη λάμπα στο τραπέζι, τα παράθυρα μισάνυχτα. Ο άνεμος της νύχτας κατεβαίνει από το βουνό παγερός. Προσπαθούμε να τα κλείσουμε. Δεν το κατορθώνουμε. Το ευτύχημα είναι που υπάρχουν βαριά σκεπάσματα. Τα πανύψηλα δέντρα έξω στενάζουν. Πολλοί απλώνουν ό,τι έχουν φέρει μαζί τους στους θαμποφωτισμένους διαδρόμους και προσπαθούν να κοιμηθούν. Ένας καλόγερος από τον έξω κόσμο ακουμπάει τους αγκώνες του στα γόνατά του και ψιθυρίζει την ατελεύτητη προσευχή του. Είναι από εκείνους τους εξολέστατους αγιορείτες που περιπλανιώνται στις πολιτείες και εμπορεύονται το Μοσκολίβανο ανάμεσα στις άπραγες γυναικούλες.

Ξημερώνει μια μέρα ολόφωτη. Πηγαίνουμε πάλι στο καθολικό να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία, να ειδούμε το δεσπότη να περιβάλλεται με τα κατάχρηστα βυζαντινά άμφια που είναι φυλαγμένα με προσοχή στο σκευοφυλάκιο του μοναστηριού. Αμύθι της αξίας. Το Ευαγγέλιο ρωσικής τέχνης, κατάφορτο από πολύτιμα πετράδια, άνθρωπος ένας δεν κατορθώνει να το κρατήσει. Ζυγίζει, καθώς μας βεβαιώνουν, 27 κιλά. Στις 10 πηγαίνουμε στην τράπεζα. Δεν είναι άξια προσοχής η τράπεζα των Ιβύρων, καθώς της μεγίσης λαύρας ή άλλων μονών. Αλλά είναι ευρυχωρότατη. 300 πρόσωπα μπορούν να γευματίσουν εκεί με άνεση. Για 2 μερόνυχτα, μεσημέρι και βράδυ, το γεύμα ή το δείπνο είναι μια εντυπωσιακή υπόθεση. Προηγείται ο δεσπότης. Ακολουθούν οι προηγούμενοι, οι καλόγεροι, σε μακριά συνοδεία και οι επισκέπτες. Η ψαλμωδία ξεχύνεται θριαμβευτική. Τοποθετούνται όλοι όρθιοι μπροστά στα καθίσματα και στους πάγκους. Ο δεσπότης ευλογεί την βρόση και την πόση των δούλων του Θεού. Ο αναγνώστης ανεβαίνει στον άμβονά του και διαβάζει. Κανείς φυσικά δεν τον προσέχει, μόλον ότι το νόημα είναι να μην δίνει σημασία στην ανάγκη του σώματος και να κρατήσει το πνεύμα σου άγρυπνο και στραμμένο προς το Θεό. Η σύνθεση του γεύματος ή του δείπνου είναι περίπου στερεότυπη. Ψάρι, σαλάτα, τυρί και κρασί. Η μέρα είναι γιορτινή. Το κρασί μπολικεύει. Έρχεται η διάθεση του τραγουδιού στα χείλη. Ευθυμή της εν ημίν, ψαλέτο. Ο αναγνώστης τελειώνει τα διαβάσματά του. Αρχίζουν να ψάλουν. Ευθυμούν. Το απομεσήμερο γίνεται το ιδιότυπο μνημόσυνο των κτητόρων του μοναστηριού. Ο τεράστιος δίσκος με τα κόλυβα αποτελεί έργο τέχνης. Με ψηλή πολύχρωμη ζάχαρη είναι ζωγραφισμένη στην επιφάνειά του η Παναγιά. Ακολουθεί η επίσκεψη του σκευοφυλάκιου και της πολύτιμης βιβλιοθήκης με τα γεωργιανά και τα ελληνικά χειρόγραφα, με τα θαυμάσια διατηρημένα αρχέτυπα, με τις λαμπρές μεταγενέστερες εκδόσεις. Ο πατήρ Αθανάσιος, ο βιβλιοθηκάριος, άνθρωπος καλοπροαίρετος και σοφός, ξεναγεί τους πυκνούς επισκέπτες. Δεν θα προσπαθήσω σαν σύντομα τούτο ταξιδιωτικά απόγραφα να μιλήσω είτε για τα ιστορικά είτε και για τα καλλιτεχνικά καθέκαστα του όρους. Η σχετική βιβλιογραφία είναι απέραντη. Προσπαθώ να δώσω μόνο την προσωπική μου εντύπωση και κυριότατα να επισημάνω μερικά χαρακτηριστικά φαινόμενα και περιστατικά. Ο καιρός ξαφνικά χειροτερεύει. Το μοτόρι δεν έρχεται να μας πάρει. Ο άνεμος δυναμώνει. Η δεύτερη νύχτα πέφτει φορτωμένη βροχή. Θα περιμένουμε την αυγή και την αλλαγή του καιρού. Η αυγή δεν δικαιώνει την ελπίδα μας. Από το μέρος της θάλασσας δεν γίνεται λόγος. Από το μέρος της σεριάς ο δρόμος είναι γεμάτος λάσπη. Το λεωφορείο δεν ξεθαρεύεται να κάνει το τακτικό του δρομολόγιο. Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε με τα μουλάρια, με ψύχρα και με σιγαλή ποτιστική βροχή. Από μονοπάτι σε μονοπάτι για τις καριές. Είμαστε ένα μικρό εκστρατευτικό σώμα που τρέμει μιλάχι και το νερό δυναμώσει. Και σε εκείνα τα κατάμερα, η λέξη είναι του Παπαδιαμάντη που τον έχουμε όλη ώρα στο νου μας, καταφύγει δεν υπάρχει. Το ξεκίνημα γίνεται βιαστικά. Ο τελώνης του όρους μου δανείζει τη χλένη του. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι σημαίνει να σου δανείσει τη χλένη του ο τελώνης του όρους. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος, γιατί σε απότομο στρίψιμο του δρόμου το μουλάρι, που είχε φαίνεται κάποια φιλολογική κατάρτιση, με ρίχνει κάτω, μαζί με το σαμάρι, σε βράχους κοφτούς.
χωροστώ τη σωτηρία μου στη χλένη και στην άμεση συμπαράσταση των φίλων που με συνόδευαν. Μερικά τσαγκρουνίσματα έσβησαν σε λίγες μέρες. Άλλαξα μουλάρι. Το άλλο ήταν απαίδευτο. Δεν ήξερα από κριτική και έκανε καλά τη δουλειά του. Η βροχή εξακολουθούσε. Λιγοστή, φιλιρινική. Μια καλόπιστη βροχή επιτέλους. Οι καριές ήταν μουντές, σιωπηλές. Το λεωφορείο μας πρόσμενε να κατεβούμε στη Δάφνη, να πάρουμε το μοτόρι της δυτικής ακτής. Εκεί ο καιρός είναι της

φρενιάζει εκείνον τον τόπο, τον ακραίο, που καταλήγει στον Κάβο Φωνιά. Είχε προτιμήσει ο Θανάσιος Αθωνίτης, ο πρώτος συστηματικός οικιστής του όρους. Γιατί και πρωτήτερα, φιλέρημα πρόσωπα είχαν κονέψει σε πρόχειρα κτίσματα εδώ και εκεί. Τέτοια φιλέρημα πρόσωπα δεν λείπουν και σήμερα. Σε σκήτες, σε κελιά, σε καθίσματα. Άνθρωποι που δεν αγάπησαν τα πολυάνθρωπα μοναστήρια και έκαναν τον ασκητισμό ατομική τους υπόθεση. Ολόκληρη η μεσημβρινοδυτική περιοχή του όρους ονομάζεται έρημος. Εκεί βρίσκεται τα ονόματα Καυσοκαλύβια, τα Κατουνάκια, η σκήτη της μικρής Αγίας Άννας, τα Καρούλια και μάλιστα το φρικτό λεγόμενο Καρούλι. Είναι μια φύση απάνθρωπη που την έχει ωστόσο κάπως εξανθρωπίσει ο άνθρωπος. Εκεί μπορείς να συναντήσεις και ντόπιους και ξένους ασκητές, αληθινά αφοσιωμένους στην άσκησή τους.

Η έρημος του Όρους. Η νότια περιοχή του Άθου. Το παραλληλόγραμμο που αποτελεί την απόλυξη της Χερσονήσου του Άθου απολώνεται ολόγυρα στην κορυφή του βουνού, την κατάψιλη και την δυσκολοπλησίαστη. Είναι ο τόπος της εκλογής του Οσίου Θανασίου, που ίδρυσε στα 963 το μοναστήρι της Μεγίσης Λαύρας στη νοτιοδυτική ακτή. Καθώς μου δόθηκε ήδη η ευκαιρία να σημειώσω, ο αγιορητικός ασκητισμός δεν αρχίζει με τον Όσιο Θανάσιο. Και νωρίτερα άνθρωποι φιλήσυχοι και αφοσιωμένοι στην άσκηση ξεκινούσαν από τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για να μονάσουν σε απόμερα κατά τόπια του Άθου. Στα 845, κατά την αναστήλωση των εικόνων, αναφέρονται και μοναχοί που πήγαν στην πόλη για να συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς και που ανήκαν στην ωραιότατα τότε κατοικημένη μοναστική πολιτεία του Άθου. Ο Όσιος Αθανάσιος με τη σοφία του και την ισχυρή βούλησή του, γυροφέροντας τη ματιά του στο όρος, προτίμησε την περιοχή την μακρινότερη, τη δυσκολότερη, την περιοχή με την ισχυρότερη εναντίωση, εκεί που νιώθεις και σήμερα τη φύση αντίμαχη. Από τη Μονή του Διονυσίου και κάτω, ίσα με τη Μεγίστη Λαύρα, ίσα με τη Μονή του Καρακάλου, ιδρυμένη κατά τον 11ο αιώνα, ο τόπος είναι φαντασμαγορικά αγέροχος, ένας τόπος που θα τον ονόμαζε κανείς αφιλόξενο, αδιάλαχτο, ανένδοτο, αν περιοριζόταν στο πρώτο άγγιγμα. Η ακτή ολόγερα είναι γεμάτη γιγάντιους βράχους που κατεβαίνουν ολόρθιοι στο κύμα. Οι ρίζες τους είναι αλλού κουφαλιασμένες, έτσι που να σχηματίζουν μικρές σπηλιές, αλλού κατακερματισμένες, καθώς το κορμί ενός ιτημένου

βριάρεο, αλλού απείραχτες και αλλού απείραχτες από την ασταμάτητη επίθεση του νερού. Αν περιπλέεις τον τόπο, η πρώτη εντύπωση είναι σκληρή και ελκυστική. Ασκεί ολόκοτη γοητεία, καθώς ένας μεθυστικός εφιάλτης. Δεν κατορθώνεις να αποσύρεις τη ματιά σου από τη δύστροπη εκείνη πλάση που δείχνεται αποφασισμένη να σε απαλλάξει από τους ρομαντικούς γλυκασμούς και να σου προσφέρει μια βέβαιη αρσενική συνείδηση του κόσμου. Και ωστόσο, δεν τη νιώθεις εχθρική. Είναι καθώς ένα πρόσωπο δύσθυμο, αλλά και μέσα στη δυσθυμία του πολύ όμορφα καμωμένο και κατά βάθος πολύ φιλικό. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. Δεν πάβει να είναι φιλικό, να έχει ζέστα ψυχής, ακόμη και στις ακραίες στιγμές του δραματικού γεωφυσικού του σπασμού. Την είπανε έρημο την περιοχή. Εκεί έζησαν, εκεί έλειωσαν σκληρά, ασκητεύοντας απειράριθμοι άνθρωποι μέσα στο ατελεύθητο διάστημα 10 χριστιανικών αιώνων. Η μονή του Διονυσίου, της Μεγίστης Λαύρας και η ακτή της μονής του Καρακάλου είναι τα έσχατα σημεία. Ανάμεσά τους, στις ακροθαλασσιές και στη στενή ενδοχώρα, η άσκηση πραγματοποιείται σε σκήτες, κελιά και καθίσματα. Κρίνοντας από την εξωτερική εμφάνιση, από την πρώτη ματιά, ο περιηγητής υποθέτει κάποια τραχιά ερημιά, μια θάλασσα βράχους, τον άνθρωπο και την πέτρα, την απουσία κάθε χλωρίδας, την ανυπόφορη δυσχέρεια της επικοινωνίας. Κάποτε στην Αίγυπτο περιηγήθηκα τη Θηβαΐδα. Εκεί δεν υπάρχει παρά το οριζόντιο έδαφος, ο καυστικός ήλιος, τα ερείπια των φημισμένων ναών, ένα στεγνό, αμίλητο, αφιλάνθρωπο παρελθόν. Και μια τέτοια Θηβαΐδα είχα στο νου μου όταν άκουγα να μιλούν με σεβασμό και κατάνοιξη για την έρημο του Άθου. Είχα ακόμη στο νου μου και τις απόκριμνες οροσυρές της Καπαδοκίας, τις εκκλησιές τις καλυσμένες στους βράχους, το σπάνιο δέντρο που αποτελούν σαν λάχη και βλασταίνει κάπου περιστατικό βαρισίμαντο. Και βρέθηκα ξαφνικά, μόλις προσπέρασα τη στενή ζώνη του Αγιαλού, σε μια δαμασμένη φύση. Οι σκήτες είναι ολοσδιόλου διαφορετικές από ό,τι τις φαντάζεται όποιος δεν τις έχει γνωρίσει. Είναι ολόκληρες μικρές πολιτείες με μικρά περιποιημένα σπίτια, με δροσερούς κήπους, με κάποια τρεχούμενα νερά εδώ και εκεί. Το κάθε σπίτι έχει την εκκλησιά του και κάθε σκήτη το Κυριακό της, την κεντρική εκκλησία, όπου συνάζονται οι γέροντες και συνομιλούν για όσα ενδιαφέρουν την οργάνωση της ζωής των. Άνθρωποι από τις πολιτείες, ακόμη και σήμερα, σημαζώνουν όσα μπόρεσαν να αποθησαυρίσουν σε μια πολύμοχθη περιπέτεια και πηγαίνουν και χτίζουν εκεί το ερημητήριό τους, που συχνά δεν είναι καθόλου διαφορετικό από μια σύγχρονη έπαυλη. Τα κελιά είναι απομονωμένα σε ακροβραχές και σύντομες κοιλάδες και τα καθίσματα ακόμη μικρότερα για ένα ή δύο πρόσωπα διατηρούν ακεραιότερο το αρχαίο σκητικό έθος. Οι περισσότεροι προτιμούν στους καιρούς μας τις σκήτες. Η μοναξιά, η βαριά μοναξιά είναι η μοίρα των ηλικιωμένων, μιας γενιάς που βρίσκεται στη δύση της. Μερικές ηρωικές υπάρξεις σκαρφαλώνουν στα καρούλια και μάλιστα στο φρικτό καρούλι, σε σπιτάκια χτισμένα στα δυσθεώρητα ύψη των βράχων. Από εκεί, ειδωσμένοι στην αγωνία της ολοκληρωτικής αυτοτελείωσης, κατεβαίνουν τη φοβερή ακτή χρησιμοποιώντας σκοινιά περασμένα σε καρούλια. Τα σκοινιά τούτα
δεν γλιστρούν μόνο στο πρόσωπο των ορθόστητων βράχων. Περνούν και από τις οπές που έχουν ανοίξει στα σπλάχνα τους οι καιροί και φτάνουν ίσα με τις μικροσκοπικές παραλίες, όπου δύσκολα συμβαίνει καμιά φορά και ένας άνθρωπος μόνος να μπορεί να σταθεί. Στα μέρη εκείνα, μήτε δρόμος, μήτε μονοπάτι υπάρχει. Και όπου υπάρχει το μονοπάτι, είναι καμωμένο από όρθια πέτρα και τόσο ανεφορικό που σου πιάνεται η ανάσα. Και ωστόσο, είδα νεαρούς μοναχούς, καθώς ο αγγελικός εκείνος έφηβος του αγιογραφικού οίκου των Δανιηλαίων, ο Στέφανος, ένα ευλίγιστο σώμα και πρόσωπο που συντέριαζε την αρχαία Ελλάδα με την χριστιανική εικονογραφία. Τους είδα να ανεβοκατεβαίνουν τη φοβερή κλίμακα του Ιακώβ και μήτε κούραση, μήτε δυσφορία να αποδείχνουν. Και ο σκληρότερος ασκητισμός έχει να κάνει με κάποιους νόμους που τον φέρνουν σε επαφή με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ο νόμος της μοναξιάς είναι ο απανθρωπότερος. Ο νόμος της αρρώστιας επίσης. Η βιωτική μέρημνα τέλος. Ίσα με ποιο σημείο μπορεί να την αποφύγει κανείς. Η βιωτική μέρημνα επιβάλλει την εργασία. Έτσι, ο καθένας εκεί έχει το εργόχειρό του, καθώς το ονομάζουν. Ασκεί την αγιογραφία, τη μεταλλοτεχνία, την ξυλογλεπτική. Παράγει κάποιο χρήσιμο έργο και φυσικά το έργο τούτο πρέπει να το διαθέσει κάπου για να απορριφθεί ό,τι του χρειάζεται για να ζήσει. Αλλά αυτό είναι ήδη μια συναλλαγή, ένα μικρό εμπόριο. Έπειτα ο νόμος της αρρώστιας. Αρρωσταίνει. Το πρόχειρο φαρμακείο της Κίτης, συχνά εφοδιασμένο με πάρα πολλά ιδιοσκευάσματα, δεν του αρκεί ή και δεν έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει, γιατί δεν ξέρει από τι πάσχει. Θα αφήσει την ερημιά του και θα πάει στο γιατρό, στο νοσοκομείο, στην πολιτεία. Ο νόμος της μοναξιάς τέλος. Και ο πιο ανθεκτικός δεν μπορεί να μην του απιστήσει. Κατά το Λυκόφως δεν είναι δύσκολο να συναπαντήσει κανείς ασκητές που εγκαταλείπουν το ερμητήριό τους για να περάσουν μια ώρα με φιλική συνομιλία σε ένα γειτονικό ερημητήριο. Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης.

Το δρόμο προς το φρικτό καρούλι μας προσμένει στα δύο καμαράκια του με το στενό προάβλιο ο Σιμεών. Το σπίτι είναι χτισμένο στον ανήφορο. Έχει εξώστη και ξεχωρίζει καλά από το μέρος της θάλασσας. Ο Σιμεών είναι από τη Ζάκυνθον, λοιπόν είναι ομιλητικός και έχει πολεμήσει στη Μικρά Ασία. Τώρα τον πήραν τα γεράματα, αλλά δεν έχει λησμονήσει μήτε τη Ζάκυνθο, μήτε τη Μικρά Ασία. Στη Ζάκυνθο πηγαίνει καμιά φορά να ειδεί τους δικούς του. Η Μικρά Ασία είναι η μεγάλη περιπέτεια της ζωής του. Το εργόχειρό του είναι το λιβάνι. Παραπονιέται που οι έμποροι ολοένα το κρυβαίνουν. Αυτός το ζυμώνει με γιασεμί, με τριαντάφυλλο. Έχει και μια ζυγαριά και το ζυγίζει. Εσοδεύει μικρά ποσά και πορεύεται με ολιγάρκια. Μιλούμε για τα κατατόπια της Μικράς Ασίας που έτυχε να τα περιηγηθώ εδώ και 12 χρόνια. Για το Τουλού Μπουνάρ και για το Αφιόν Καραχισάρ και για τα άλλα. Η μνήμη του είναι ολοκάθαρη. Άλλωστε, δεν έχει κι άλλα πολλά να θυμηθεί. Σημά του βρίσκεται κι ένας δεύτερος ασκητής. Ο Σιμεών μας φέρνει το νερό, το τσίπουρο, το γλυκό και τον καφέ. Συμπεριφέρεται σαν ένας άνθρωπος της πολιτείας που ξέρει τι γίνεται στον κόσμο, που δεν τον έχει λησμονήσει τον κόσμο. Όταν φεύγουμε, ισιάρει την ελληνική σημαία στο κοντάρι του εξώστη. Έπειτα πηγαίνει και χτυπάει την καμπάνα. Νιώθουμε κάτι από τη λυρική διάχυση και την ανεγνιασιά ακόμη των Ιωνίων στο αυστηρό πρόσωπο του Άθου. Η σκήτη των Δανιηλαίων είναι ένας μικρός παράδεισος της ερήμου του Όρους. Το εργόχειρο είναι η αγιογραφία. 7 καλόγεροι ζουν εκεί, προκαθήμενος ο Γερόντιος, όλοι ζωγράφοι. Το κτίριο είναι φαρδί με πολλά δωμάτια, που δεν είναι καθόλου διαφορετικά κατά την επίπλωση από το δωμάτια ενός καλού ξενοδοχείου και μάλιστα ιδανικά καθαρού. Μεγάλος κήπος, κάρπιμα δέντρα, άφθονα ωραία άνθη, μία πέργολα, όπου ο βότρης ο πέπειρος κρέμεται πυκνός και βαρύς. Μια πλακοστρωμένη αυλή συμπληρώνουν την απροσδόκητη εικόνα. Μαραγκοί κατασκευάζουν το πάτωμα στη μεγάλη αίθουσα. Τα εργαστήρια είναι δύο. Στο ένα κόβουν τα σανίδια με ειδική μηχανή. Στο άλλο κατασκευάζουν τις φορητές εικόνες. Οι 7 άνθρωποι δουλεύουν ακαταπώνητα. Με αγάπη, υπομονή και υποταγή νοικοκυρεύουν το σπιτικό τους και συνάμα διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες που φτάνουν από τον έξω κόσμο αλλεπάλληλες. Έτσι εξασφαλίζουν ικανό εισόδημα. Θα είχα μόνο να παρατηρήσω και για τους Δανιηλαίους και για τους Κυριλαίους της Νέας Κήτης και για τους Ιωσαφαίους των Καριών και για τους λοιπούς αγιογράφους του Όρους, πως συχνά διαφεύγουν από τη σωστή βυζαντινή παράδοση και καλλιεργούν το γλυκερό ύφος της ρωσικής αγιογραφίας και της τέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης. Αυτό είναι σφάλμα και θα πρέπει με κάθε τρόπο να επανορθωθεί. Είπα για τους Κυριλαίους την άλλη όαση της ερήμου. Αυτοί βρίσκονται στη Νέα Σκήτη, σε ένα άλλο μικρό παράδεισο, όλοι αγιογράφοι επίσης, με γέροντά τους τον Γεράσιμο, δοκιμασμένο ζωγράφο. Αλλά το μεγάλο ξάφνιασμα των Κυριλαίων είναι ο ανήσυχος Μακάριος, που φροντίζει τη βιβλιοθήκη και που είναι ένας φωτισμένος και εμπαθής αναγνώστης. Η βιβλιοθήκη των Κυριλαίων δεν περιέχει μόνο θρησκευτικά βιβλία. Συναπάντησα εκεί τον Ντοστογεύσκη, τον Ιούλιο Βέρν, πολλούς άλλους από τους Βέβυλους, ακόμη και ένα βιβλίο δικό μου.
Ο Μακάριος διαβάζει ακαταπώνητα.

στη μικρή λεγόμενη Αγία Άννα βρίσκεται ο Θωμάς ο Χρυσοχώος με το βοηθό του σε μικρό διόροφο σπίτι περιβαλλόμενο από μεγάλα δέντρα. Έχουν το εργαστήρι τους, δουλεύουν το ασήμι και το χρυσάφι. Βράδιασε, καθίσαμε κάτω από τα δέντρα, μιλούσαμε για τη γοητεία της απλής ζωής. Πόσο πιο εύκολα γίνονται όλα όταν οι βιωτικές απαιτήσεις μικραίνουν, ίσαμε το απόλυτα χρήσιμο και το πνεύμα μένει απείραχτο από ανοφέλευτες ανησυχίες. Είπαμε και για τον πατέρα Γεράσιμο, το Μικραγιανανίτη, που ασκητεύει εκεί σημά και που δεν αξιωθήκαμε να τον γνωρίσουμε προσωπικά. Έλειπε σε ερημητήριο φίλου. Ο Γεράσιμος είναι ο σύγχρονος υμνοδός, βαθύτατος κάτοχος της βυζαντινής παρασημαντικής και της θεολογικής και εκκλησιαστικής σοφίας και τιμημένος με το οφίκιο του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Συνεχίζει την ένδοξη παράδοση του Ρωμανού, του Δαμασκηνού, του Θεοδόρου, του Στουδίτη και άλλων. Φυσικά, αποτελεί και ακολουθεί τα μεγάλα πρότυπα, δεν καινοτομή. Όταν τον εχμαλωτίζει η θεία μανία του ποιητικού λόγου, κλείνεται στο κελί του, μήνα αφήνοντας μήτε παράθυρο ανοιχτό, για να ξεκόβεται ολότελα από τον έξω κόσμο και εγκαταλείπεται στον ίστρο του. Το προσπατότερο από τα έργα του, τυπωμένο σε κομψό τομίδιο εφέτος, είναι η ακολουθία και βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού. Ξαναβρίσκω και εκεί και σε όσα άλλα δικά του κατόρθωσα να περισυλλέξω ανώθευτη τη γλώσσα, το ύφος, το πνεύμα, τη θέρμη, τη σοφία της βυζαντινής υμνογραφίας. Σκληροί, ολομόναχοι ασκητές, άνθρωποι των περασμένων καιρών, δεν απομένουν παρά ολίγιστοι και στην έρημο τώρα. Που καθώς δείχνεται από όσα ερμήνευσα εδώ, δεν είναι και τόσο έρημος. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και συνεχίζοντας τις εκπομπές που είναι αφιερωμένες στον σχολιασμό των ενταγμένων στις ακολουθίες του νυχθημέρου ψαλμών, σχολιάσαμε στην τελευταία μας εκπομπή τους δύο πρώτους ψαλμούς της πρώτης ώρας. Σήμερα θα διαβάσουμε τον τρίτο ψαλμό της ακολουθίας, που είναι ο εκατοστός, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σχολιάζοντας τους ψαλμούς της επόμενης ακολουθίας. Ο εκατοστός ψαλμός αναφέρεται στις υποσχέσεις που δίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ στον Θεό. Πώς σχετίζεται, κύριε καθηγητά, το κείμενο αυτό με την ακολουθία της πρώτης ώρας?
1: Πράγματι, ο εκατοστός ψαλμός, κατά την εβραϊκή αρρύθμιση ψαλμός 101, είναι ο τρίτος από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία της πρώτης ώρας. Και όπως είπατε, ανήκει στην κατηγορία των βασιλικών ψαλμών. Εικάζεται μάλιστα από τους ερευνητές πως το περιεχόμενο του συνιστούν οι υποσχέσεις που έδινε ο ενθρονιζόμενος βασιλιάς του Ιούδα στον Θεό. Δεν αποκλείεται μάλιστα η απαγγελία του να γινόταν στο πλαίσιο κάποιας επετειακής για την ενθρόνιση του βασιλιά γιορτής. Ο βασιλιάς θεωρείται από τον λαό του το πρότυπο της κοινωνικής και ηθικής συμπεριφοράς. Στο πρόσωπό του σαρκώνει ολόκληρη την κοινότητα την οποία διοικεί, και η οποία συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Αυτή η διαπίστωση αυτής της ξεχωριστής θέσης, ή μάλλον του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι λαοί της εποχής τον βασιλιά τους, απαντά εν μέρη στο ερώτημά σας. Νομίζω όμως ότι αναλύοντας τη συνέχεια τον ψαλμό θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό περισσότερο κατανοητό. Προτείνω να διαβάσουμε, όπως κάνουμε πάντα, πρώτα το κείμενο του ψαλμού από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στη Δημοτική, να υπενθυμίσουμε σε όσες ακροάτριες και ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι τους να ανοίξουν την Αγία τους Γραφή στον ψαλμό 100, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα τα όσα συζητάμε. Ο ψαλμός αρχίζει με μια επιγραφή, ψαλμός του Δαβίδ, και συνεχίζει: «Για την ευσπλαχνία και την ευθυκρισία σου, σε σένα, Κύριε, θα ψάλω. Με το ψαλτήρι υμνώντασε, θα μάθω πως άψογα να ζω. Πότε θα έρθεις σε μένα? Θα ζούσα τότε μες στο σπίτι μου με καλοσύνη στην καρδιά. Μες στις προοπτικές μου δεν θα βρισκόταν πράξη παράνομη. Θα νιώθα πως τροφή για όσους τον νόμο παραβαίνουν. Φίλο μου, δεν θα έκανα κάποιον με σκέψη νοσηρή. Αν κάποιος φαύλος έφευγε από κοντά μου, θα τον αγνοούσα. Αυτόν που κατακρίνει έναν συνάνθρωπό του στα κρυφά, μακριά μου θα τον έδιωχνα. Μ' άνθρωπο υπερόπτη και άπλιστο δεν θα τρώγα μαζί. Θα αναζητούσα μες στη χώρα τους πιστούς για να συσκέπτονται μαζί μου. Μόνο ένας με άμεμπτη ζωή θα με υπηρετούσε. Μέσα στο σπίτι μου δεν θα έμπαινε κάποιος που φέρεται αλαζονικά, και όποιος μιλάει τις αδικίες στη γλώσσα δεν θα βλέπε μπροστά μου προκοπή. Κάθε πρωί θα καταδίκαζα τον σε θάνατο, όλους της χώρας τους αμαρτωλούς, ώστε από την πόλη του Κυρίου να φανίσω όσους την ανομία κατεργάζονται. Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε, φέρει και μία επιγραφή, η οποία τον κατατάσσει στη συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ, και αμέσως μετά από αυτή την επιγραφή το ποίημα αρχίζει με μία δήλωση του βασιλιά ότι πρόκειται να ψάλει προς τον Θεό έλεος και κρίσιν. Κατά περίεργο τρόπο οι δύο αυτές λέξεις δεν ακολουθούνται από εγκλητικά, οπότε δεν μπορεί με βεβαιότητα να αποφασίσει κανείς αν γίνεται λόγος για έλεος και κρίση του Θεού ή για έλεος και κρίση του βασιλιά. Και οι δύο δυνατότητες είναι πιθανές, και αν έχει κανείς στη διάθεσή του διάφορες μεταφράσεις θα δει ότι και οι δύο εκπροσωπούνται, είτε δηλαδή θα ψάλω για το έλεος και την κρίση του Θεού ή θα ψάλω για το έλεος και την κρίση του βασιλιά. Οι ερμηνευτές οι οποίοι κατανοούν το περιεχόμενο του ψαλμού ως προγραμματικές δηλώσεις του βασιλιά μετά την ανάρρησή του στο θρόνο, θεωρούν ότι οι όροι έλεος και κρίση θα πρέπει να αποδοθούν ως αγάπη και δικαιοσύνη, και ότι αναφέρονται στον τρόπο που ο νέος ηγεμόνας θα ασκήσει την εξουσία του. Ανάλογα δηλαδή με την ερμηνεία που δίνει κανείς στον ψαλμό, θα πρέπει να δώσει και την ανάλογη ερμηνεία. Εφόσον μιλάει για έλεος και κρίση του βασιλιά, είναι φυσικό να μεταφραστούν οι λέξεις ότι θα κυβερνήσω με αγάπη προς τους υπηκόους μου και φυσικά με δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Παρόλο που αυτή η μετάφραση είναι λογική, δεν ταιριάζει σε αυτήν την μετάφραση το ρήμα άσομε και το ρήμα ψαλό με το οποίο αρχίζει ο δεύτερος στίχος. Δεν μπορεί κανείς να ψάλει για την δικιά του αγάπη και για τη δικιά του δικαιοσύνη, να τραγουδήσει τη δικιά του αγάπη και τη δικιά του δικαιοσύνη. Έτσι, στην μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας αποφασίστηκε ότι θα πρέπει μάλλον οι όροι να συσχετιστούν με το Θεό, επομένως έλεος και κρίση μιλάει για την ευσπλαχνία και την ευθυκρισία του Θεού. Ο βασιλιάς λοιπόν υπόσχεται, σύμφωνα με αυτήν την μετάφραση που διαβάσαμε, ότι θα ψάλει για την ευσπλαχνία και για την ευθυκρισία του Κυρίου. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί ξεκινάει τις δηλώσεις του, τις υποσχέσεις του για το πώς θα κυβερνήσει με μια δοξολογία της ευσπλαχνίας και της ευθυκρισίας του Κυρίου, μας το εξηγεί στο πρώτο ημιστίχιο του δευτέρου στίχου. «Με το ψαλτήρι υμνώντασε θα μάθω πως άψογα να ζω». Επιθυμώντας δηλαδή ο βασιλιάς να καταστεί πρότυπο της ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς για τον λαό του, υμνεί την ευσπλαχνία και την ευθυκρισία του Θεού προκειμένου να δηλώσει τη θέλησή του να τις μιμηθεί. Για να το πετύχει αυτό βεβαίως χρειάζεται απαραίτητα τη Θεία Βοήθεια και Συμπαράσταση. Οπότε πριν αρχίσει τις υποσχέσεις του απευθύνεται στον Θεό με το ερώτημα «Πότε θα έρθεις σε μένα?». Όπως είπα βεβαίως η σύνταξη του κειμένου είναι λίγο προβληματική, νομίζω όμως ότι με αυτήν την ερμηνεία μπορεί κανείς να κατανοήσει λίγο καλύτερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο βασιλιάς ξεκινάει μια σειρά από υποσχέσεις προς τον Θεό. Υμνεί πρώτα την ευθυκρισία του Θεού, δηλώνει ότι θέλει να την ακολουθήσει και συνέχεια μέσα από την προσευχή, μέσα από την υμνοδία, μέσα από, από τη συμμετοχή στη λατρεία, ζητάει την συμπαράσταση του Θεού, για την οποία και προς το Θεό απευθύνει αυτό το ρητορικό ερώτημα «Πότε θα έρθεις σε μένα?». Από το τρίτο ημιστίχιο του στίχου 2 απαριθμεί ο ψαλμοδός τις υποσχέσεις που ο βασιλιάς δίνει στο Θεό σχετικά με τη διακυβέρνηση του βασιλείου του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ ότι η πρώτη υπόσχεση αφορά στην ιδιωτική του ζωή. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν ότι θα έχει τη Θεία Συμπαράσταση, ο βασιλιάς υπόσχεται ότι στην προσωπική του ζωή θα ζει με καλοσύνη στην καρδιά. Είναι προφανές ότι η χρηστή δημόσια διοίκηση προϋποθέτει ήρεμη προσωπική ζωή και γι' αυτό ο βασιλιάς αρχίζει τις υποσχέσεις του από αυτό το σημείο. Όταν υπάρχει ταραχή μέσα στην προσωπική ζωή του ανθρώπου, όταν οι οικογενειακές του υποθέσεις δεν πηγαίνουν καλά, είναι προφανές ότι όλη αυτή η αναστάτωση και η ανησυχία εξωτερικεύεται και στην συμπεριφορά του προς τα έξω. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι ο όρος καρδιά στη βιβλική γλώσσα δηλώνει το κέντρο της σκέψης του ανθρώπου, όχι όπως σήμερα το κέντρο των συναισθημάτων, με την έκφραση «ενακακία καρδίας» δηλώνεται όχι μόνο ότι θα συμπεριφερθεί καλά, αλλά ότι θα έχει και μια καλοπροαίρετη αντιμετώπιση όλων λίγο πολύ των οικογενειακών του υποθέσεων. Η επόμενη τώρα υπόσχεση του βασιλιά αφορά τη στάση του απέναντι στην παράβαση του νόμου. Ένα τεράστιο θέμα για όποιον ασκεί δημόσια διοίκηση. Η καλή του προαίρεση στην αντιμετώπιση των οικογενειακών υποθέσεων δεν σημαίνει βεβαίως ανάλογη ανοχή στη δημόσια σφαίρα, και αυτό ακριβώς διακηρύσει στον στίχο 3. Ούτε ο ίδιος προτίθεται να παρανομήσει, ούτε πρόκειται να ανεχθεί ανθρώπους που παρανομούν, ούτε ακόμη και όσους σκέφτονται με τρόπο που μπορεί να τους οδηγήσει στην παρανομία. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Στο ίδιο θέμα συνεχίζει ο ποιητής μας και στον 4ο στίχο. Εδώ έχουμε πάλι ορισμένα προβλήματα στην ανάγνωσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου, ο βασιλιάς δηλώνει ότι θα κρατήσει σε απόσταση όσους σκέφτονται διεστραμμένα και πονηρά. Ενώ σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, το φραστικό του οποίου είναι αρκετά δυσνόητο, ο βασιλιάς δηλώνει ότι θα αδιαφορήσει αν κάποιος πονηρός απομακρυνθεί από κοντά του. Αν αυτή η κατανόηση της διατύπωσης του κειμένου των Εβδομήκοντα είναι σωστή, γιατί είπα πως η κατανόηση παρουσιάζει κάποια προβλήματα, η διατύπωση του πρωτοτύπου δεν είναι αρκετά σαφής ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει. Αν λοιπόν κατανοηθεί κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως δηλαδή το αποδώσαμε, αν κάποιος απομακρυνθεί από κοντά μου θα διαφορήσω γι' αυτόν, τελικά οι δύο στίχοι δηλώνουν, φαίνεται να δηλώνουν το ίδιο πράγμα από διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή, σύμφωνα με το εβραϊκό, ο βασιλιάς διαχωρίζει τη θέση του από τους φαύλους είτε απομακρύνοντάς τους από κοντά του, όπως δηλώνει το εβραϊκό, θα τους απομακρύνω από κοντά μου, είτε αφήνοντάς τους να απομακρυνθούν μόνοι τους, όπως αφήνει να εννοηθεί το κείμενο των Εβδομήκοντα. Όπως και να έχει, και στις δύο περιπτώσεις ο βασιλιάς δεν πρόκειται να δείξει ανοχή απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με τρόπο πονηρό ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν φαύλη συμπεριφορά. Και φτάνουμε τώρα στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 5 και 6, όπου το θέμα των υποσχέσεων είναι και το πιο κρίσιμο, καθώς αφορά στο αιώνιο ζήτημα της διαφθοράς της δημόσιας διοίκησης. Ο βασιλιάς υπόσχεται στον Θεό ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συκοφαντίες, καταχρήσεις και γενικά ζωή που δεν αρμόζει στους δημόσιους λειτουργούς, ενώ κριτήριο για την επιλογή των συνεργατών του και των συμβούλων του θα είναι η πίστη τους. Αυτόν που κατακρίνει έναν συνάνθρωπό του στα κρυφά, μακριά μου θα τον έδιωχνα. Μ' άνθρωπο υπερόπτη και άπλιστο δεν θα τρώγα μαζί. Θα αναζητούσαμε στις χώρες τους πιστούς για να συσκέπτονται μαζί μου. Μόνο ένας με άμεμπτη ζωή θα με υπηρετούσε. Την ίδια μη ανεκτική απέναντι στην παρανομία στάση υπόσχεται, σύμφωνα με το στίχο 7, να τηρήσει ο βασιλιάς και απέναντι στους ανθρώπους του στενότερου περιβάλλοντος του. Μέσα στο σπίτι μου δεν θα μπαινε κάποιος που φέρεται αλαζονικά, και όποιος μιλάει τις αδικίες στη γλώσσα δεν θα βλέπε μπροστά μου προκοπή. Ο κατάλογος των υποσχέσεων του ηγεμόνα ολοκληρώνεται με το στίχο 8, με μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση. ο βασιλιάς υπόσχεται να αφανίσει από την Ιερουσαλήμ πάντα τους εργαζομένους στην ανομία. Είναι μια δήλωση πάρα πολύ σκληρή, ειδικά έτσι όπως την έχει τη διατυπώνει ο ψαλμωδός, καταδικάζοντας δηλαδή ο βασιλιάς σε θάνατο όλους τους αμαρτωλούς.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε λοιπόν στην τελευταία υπόσχεση του βασιλιά, που νομίζουμε, κύριε καθηγητά, ότι παρουσιάζει και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, είχαμε μείνει πριν από το μουσικό μας διάλειμμα στην τελευταία από τις υποσχέσεις που σύμφωνα με τον 100ο ψαλμό δίνει ο βασιλιάς τον Θεό. Η διατύπωση όμως της υπόσχεσης αυτής είχε αρκετά σκληρή στα αυτιά μας σήμερα. Πώς μπορούμε αλήθεια να κατανοήσουμε σήμερα μια τέτοια δήλωση?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι η διατύπωση είχε παράξενα, τουλάχιστον παράξενα στα αυτιά του σύγχρονου χριστιανού. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα καθήκοντα του ηγεμόνα ανήκει και η αυστηρή τιμωρία των ασεβών. Ολοθρευτής των ασεβών ο βασιλιάς που είναι σοφός και θα τους επιβάλλει τιμωρία, επισημαίνει το βιβλίο των παροιμιών. Και για να δούμε πόσο διαρκεί αυτή η αντίληψη, πόσο διαχρονική είναι, μπορούμε να πάμε αρκετούς αιώνες αργότερα, να φτάσουμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ακριβώς το ίδιο υπενθυμίζει στους χριστιανούς της Ρώμης. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί, τον Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Είναι Ρωμαίους κεφάλαιο 13 στίχος 4. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή του Αποστόλου Παύλου η ιδέα αυτή διοίκει παντού την δημόσια διοίκηση. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς αποδέχεται την υποχρέωση αυτή, δηλώνει προς το Θεό ότι αποδέχομαι κατά κάποιο τρόπο αυτή την υποχρέωση να επιβάλλω το καλό με πολύ αυστηρές τιμωρίες και μάλιστα δηλώνει ότι κάθε πρωί θα ασκεί αυτό το καθήκον. Αυτό το κάθε πρωί, αν μας ενδιαφέρει μια πολιτισμική πληροφορία, ήταν πάγια συνήθεια σε ολόκληρη την περιοχή της Αρχαίας Ανατολής. Οι υποθέσεις, οι δικαστικές υποθέσεις εκδικάζονταν κατά τις πρωινές ώρες, πολύ πρωί μάλιστα, πριν αρχίσει η ζέστη της ημέρας και ο καύσωνας. Έτσι λοιπόν, απλώς αυτό που κάνει ο βασιλιάς, όσο και να ηχεί σε μας παράξενο, είναι ότι αποδέχεται τον ρόλο του ως εκπροσώπου του Θεού πάνω στη γη να τιμωρεί τις παραβάσεις του θεϊκού νόμου και ότι μάλιστα θα είναι συνεπής στα καθήκοντά του. Κάθε πρωί στο δικαστήριο θα φροντίζει ώστε να επιβάλλεται ο νόμος. Βεβαίως το ερώτημα που το θέσατε και νωρίτερα, αυτό που απασχολεί τον σύγχρονο αναγνώστη είναι γιατί ένας ψαλμός που έχει ως περιεχόμενο τις υποσχέσεις του βασιλιά προς το Θεό επιλέχθηκε ως πρωινή προσευχή για τους χριστιανούς. Η ακολουθία της πρώτης ώρας, είπαμε ότι τελείται αμέσως μετά τον όρθρο, επομένως είμαστε στις πρώτες πρωινές ώρες ακόμη, και το ερώτημα που προκύπτει, το θέσατε κι εσείς στην αρχή, πώς σχετίζεται ένας ψαλμός που αναφέρεται στο βασιλιά με την πρωινή προσευχή ενός χριστιανού. Αν κάνουμε όμως μια λίγο πιο προσεκτική ανάγνωση του ψαλμού, θα διαπιστώσουμε ότι οι υποσχέσεις του βασιλιά δεν αφορούν μόνο όσους ασκούν πολιτική εξουσία, αλλά και κάθε ελεύθερο άνθρωπο που χειρίζεται τις υποθέσεις της καθημερινότητάς του, καθώς η κατάχρηση εξουσίας υπόκειται ως ενδεχόμενο σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μια εξουσία στα χέρια του, μικρή ή μεγάλη, την ασκεί με τον α ή β τρόπο και πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος της κατάχρησης αυτής της εξουσίας την οποία έχει. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στα πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Εκεί διαβάζουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο τέλειο, μια εικόνα δική του, ποιήση αυτών κατοικών και καθομοίωση, και τον τοποθέτησε διαχειριστή στον κόσμο. Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο στον παράδεισο, εργάζεστε και φυλάτην αυτόν. Εργάζεστε και φυλάτην αυτόν δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο τη στιγμή που δεν υπάρχει κανείς άλλος που να τον απειλεί, παρά ότι τον τοποθετεί διαχειριστή στον τέλειο κόσμο τον οποίο δημιούργησε. Ο διαχειριστής έχει βεβαίως απόλυτη εξουσία πάνω σε αυτό που διαχειρίζεται. Έτσι ο Θεός δίνει εντολή, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Έχει απόλυτη εξουσία πάνω σε αυτό που διαχειρίζεται, αλλά είναι και υπόλογος απέναντι σε αυτόν που του έδωσε την εντολή διαχείρισης. Έτσι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, είναι μάλιστα εξουσιοδοτημένος από το Θεό να ασκήσει την εξουσία του πάνω στον κόσμο. Γνωρίζει όμως ότι κάθε κατάχρηση αυτής της εξουσίας τον καθιστά υπόλογο, τον καθιστά δηλαδή αμαρτωλό απέναντι στο Θεό, εφόσον από τον Θεό αντλεί την εξουσία. Ο άνθρωπος επομένως, αν το δούμε από αυτή την οπτική γωνία, είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του μυαλού του για να δαμάσει τα στοιχεία της φύσεως και να τα θέσει στην υπηρεσία του. Είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει την σωματική του ενδεχομένως δύναμη και την υγεία του για να αυξήσει την παραγωγικότητά του και να προκόψει. Είναι ακόμα ελεύθερος ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει την οικονομική του δύναμη για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Αν όμως σε αυτή την άσκηση αυτής της εξουσίας που έχει καταχραστεί τη δύναμη που του παρέχει το μυαλό του, το σώμα του, τα χρήματά του, χρησιμοποιώντας όλα αυτά σε βάρος είτε της φύσης είτε του συνανθρώπου του, τότε αμαρτάνει. Οφείλει δηλαδή στο Θεό και γι' αυτό παρακαλεί τον Θεό: άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε κάθε φορά που η Γραφή μιλάει για αμαρτία, την παρομοιάζει ως κάποιο χρέος του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Και ο ίδιος ο Χριστός στην Κυριακή προσευχή λέει: άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, συμπληρώνοντας ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ο άνθρωπος δηλαδή χρωστάει και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους κάθε φορά που καταχράται την εξουσία την οποία έχει. Αυτό σημαίνει ότι όταν λέμε αμαρτία, στην πραγματικότητα εννοούμε μια κατάχρηση εξουσίας. Και ακριβώς επειδή ο συνάνθρωπός μας, σε βάρος του οποίου καταχρώμαστε την εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός, αφού λοιπόν ο συνάνθρωπός μας είναι εικόνα του Θεού, οφείλουμε και στον συνάνθρωπό μας και επομένως πρέπει να επιδιώξουμε έναν διακανονισμό χαρίζοντας, όπως προτρέπει ο Χριστός στην Κυριακή προσευχή, ο ένας τα χρέη του άλλου. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαμε, αυτό που καλείται αμαρτία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια κατάχρηση εξουσίας. Επομένως κάθε άνθρωπος οφείλει να εμπνέεται στην καθημερινότητά του από την ευσπλαχνία και την ευθυκρισία του Θεού, όπως σημειώνει στην αρχή του ψαλμού ο ποιητής. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ενεργεί ένα κακία καρδίας στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, όπως υπόσχεται ο βασιλιάς σύμφωνα με τον ψαλμοδό. Κάθε άνθρωπος οφείλει να απορρίπτει στο πλαίσιο της δημόσιας δραστηριότητάς του τη συκοφαντία, την παρανομία, τη φαυλότητα, την απληστία. Κάθε άνθρωπος οφείλει να επιλέγει τους συνεργάτες του και τους φίλους του με υγιή κριτήρια και βεβαίως κάθε άνθρωπος οφείλει να απομακρύνει από το χώρο του πάντα τους εργαζομένους στην ανομία. Αν δούμε τα πράγματα από αυτή την οπτική γωνία, οι υποσχέσεις που σύμφωνα με τον ψαλμοδό δίνει ο βασιλιάς τον Θεό θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις προγραμματικές σκέψεις κάθε πιστού για το ξεκίνημα της ημέρας τους. Από την άποψη αυτή λοιπόν, πολύ ορθά οι πατέρες της Εκκλησίας αποφάσισαν να βάλουν αυτόν τον ψαλμό ως έναν από τους ψαλμούς που συγκροτούν την πρωινή προσευχή του πιστού ανθρώπου. Του ανθρώπου ο οποίος ετοιμάζεται να βγει στη δουλειά του και να αρχίσει τις δραστηριότητες της ημέρας.
0: Εξαιρετικές και αυτές σας οι επισημάνσεις, κύριε καθηγητά, που δίνουν υλικό για σκέψη. Και με την ανάλυση του 100ου ψαλμού ολοκληρώσαμε τους ψαλμούς της ακολουθίας της πρώτης ώρας. Στο λειτουργικό βιβλίο του ορολογίου βρίσκεται καταχωρισμένη και μια άλλη ακολουθία που είναι ελάχιστα γνωστή στους μη ειδικούς. Η ακολουθία του μεσορίου της πρώτης ώρας. Τι είναι λοιπόν αυτή η ακολουθία και ποιους ψαλμούς περιέχει?
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, κύριε Παπά. Θα πρέπει πάλι να ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία, την μοναχική ιστορία, την εξέλιξη του μοναχισμού. Αν θα προσέξει κανείς την δομή των ακολουθιών του 24ωρου, του ημερονυχτίου, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια λογική διαδοχή, μια ισορροπημένη εναλλαγή μεταξύ προσευχής και εργασίας περίπου ένα τρίωρο. Προσευχόμαστε, 3 ώρες εργασία, 3 ώρες μετά ξανά προσευχή και ούτω καθεξής. Σε κάποιους μοναχικούς κύκλους όμως άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά ένας υπερβάλλον ζήλος για περισσότερη προσευχή, ώστε να επιτευχθεί το ιδεώδες της αδιάλειπτης δοξολογίας του Θεού κατά το πρότυπο των αγγέλων. Σύμφωνα με την αντίληψη της Εκκλησίας, οι μοναχοί μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τον αγγελικό τρόπο ζωής. Έτσι κάποιοι μοναχοί θέλησαν

και η νύχτα να είναι μια αδιάλειπτη προσευχή προς το Θεό. Καρπός αυτής της τάσης υπήρξε μεταξύ άλλων, υπήρξαν και άλλες λύσεις που δόθηκαν, η δημιουργία μια σειράς σύντομων ακολουθιών μεταξύ των ακολουθιών των ωρών, που και γι' αυτό το λόγο πήραν αυτόν τον τίτλο «Μεσόρια». Τα μεσόρια δηλαδή είναι ακολουθίες οι οποίες είναι ανάμεσα στις ώρες. Αυτά συμπεριλήφθηκαν βέβαια στο βιβλίο του ορολογίου, όπως είπατε, αλλά σήμερα δεν τελούνται πλέον στις ενορίες παρά μόνο σε ορισμένες μονές και όχι όλο το χρόνο, αλλά σε κάποιες περιόδους νηστιών. Είναι σύντομες, όπως είπα, ακολουθίες που αποτελούνται από τρεις ψαλμούς, τρία τροπάρια και μια ευχή, και έχουν την ίδια θεματική με τις αντίστοιχες ακολουθίες των ωρών. Έτσι, το τυπικό του μεσορίου της πρώτης ώρας προβλέπει την απαγγελία των ψαλμών 45, 91 και 92. Σήμερα, στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής, θα δούμε τον ψαλμό 45 για να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με τους υπόλοιπους. Ο ψαλμός 45 λοιπόν είναι ένας 46 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι ένας ύμνος στην δύναμη του Θεού ως πανίσχυρου υπερασπιστή του λαού του, και είναι ο πρώτος μεταξύ μιας ειδικής κατηγορίας δοξολογικών ύμνων που χαρακτηρίζονται ως ύμνοι θυσιών, επειδή έχουν ως κεντρικό θέμα την εξύμνηση της Ιερουσαλήμ ως τόπου κατοικίας του Θεού. Ο ψαλμός συγκροτείται από τρεις στροφές, στην πρώτη από τις οποίες διακηρύσσεται ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμη του λαού του, οπότε καμιά συμφορά δεν μπορεί να απειλήσει τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Στις δύο επόμενες στροφές προειδοποιούνται οι εχθροί ότι οι επιθέσεις τους θα αποβούν μάταιες, εφόσον ο Θεός κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, και μάλιστα ο ίδιος ο Θεός θα καταργήσει τους πολέμους, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους λαούς να αναγνωρίσουν την δύναμή του. Η εποδός που ακολουθεί τις δύο τελευταίες στροφές διαλαλεί την συμπαράσταση του Θεού προς τον λαό του. Ας διαβάσουμε όμως τον ψαλμό για να μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Ο ψαλμός, ο πρώτος στίχος του ψαλμού είναι η επιγραφή του, και αρχίζει με τον στίχο 2. Είναι ο Θεός μας καταφύγιο και δύναμη, μας βοηθάει στις συμφορές που αναλέητα μας χτυπήσαν. Γι' αυτό και δεν θα φοβηθούμε όταν τραντάζεται η γη και τα βουνά μετατοπίζονται και πέφτουν κατά μεσής της θάλασσης. Ηχούν και αναταράζονται τα νερά τους, σελεύουν τα βουνά από τη δική τους δύναμη. Του ποταμού τα ορμητικά νερά στην πόλη του Θεού χαρά γεμίζουν. Ο ύψισος την έχει ξεχωρίσει για κατοικία του. Στο κέντρο της βρίσκεται ο Θεός, γι' αυτό και δεν θα κλονιστεί. Θα τη βοηθήσει ο Θεός από τα χαράματα. Ξένοι λαοί ταράχτηκαν, βασίλεια κλονίστηκαν. Ύψωσε τη φωνή του, σαλεύτηκε η γη. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος μαζί μας, μας βοηθάει ο Θεός του Ιακώβ. Ελάτε και κοιτάξτε τα έργα που έκανε ο Θεός, πράγματα θαυμαστά που πάνω στη γη τα έβαλε. Αυτός πολέμους καταπάβει μέχρι τα πέρατα της γης, συντρίβει τόξα, κομματιάζει λόγχες και ασπίδες κατακαίει τεράστιες στη φωτιά. Αφήστε, λέει, τις φροντίδες σας και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα δοξαστώ ανάμεσα στα έθνη, θα δοξαστώ σε ολόκληρη τη γη. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος μαζί μας, μας βοηθάει ο Θεός του Ιακώβ. Και πάλι επαναλαμβάνεται δηλαδή αυτή η εποδός. Παρέλειψα να διαβάσω την επιγραφή, γιατί η επιγραφή απευθύνεται βέβαια στον πρωτοψάλτη με δύο πληροφορίες. Σύμφωνα με την πρώτη πληροφορία, ανήκει στη συλλογή των απογόνων του Κορέ. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενους ψαλμούς για αυτή την ομάδα των Λεβιτών, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι κυρίως με την φύλαξη των θυρών του ναού, αλλά και λειτουργούσαν και ως ψάλτες. Αλλά το περιεχόμενο της δεύτερης πληροφορίας είναι ασαφές. Προφανώς ούτε οι μεταφραστές καταλάβαιναν τον εβραϊκό όρο,

0: πιθανότατα είναι κάποιος μουσικός όρος, και τον απέδωσαν με τη λέξη κρίφια, υπέρ των κρυφίων. Αυτό δεν βγάζει βεβαίως κανένα νόημα. Σήμερα οι ερμηνευτές πιθανολογούν ότι δηλώνει, επειδή η κατάληξη του νεφηλικού γένους, δηλώνει ότι πρέπει να ψαλεί ο ψαλμός αυτός σε υψηλούς τόνους.
1: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, στον σχολιασμό του κυρίως ψαλμού, στο σημείο αυτό να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Είναι η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου. Και στη σημερινή μας εκπομπή συμπορευόμαστε με τον τακτικό μας καλεσμένο σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από την ανάγνωση του ψαλμού, κύριε καθηγητά, είδαμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος αυτών των παραστάσεων?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πραγματικά, όταν διαβάζει κάτι στον ψαλμό, διαπιστώνει ότι υπάρχουν εικόνες οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις μοιάζουν υπερβολικές. Όπως είπαμε, ο ψαλμός αρχίζει με τον δεύτερο στίχο που περιέχει μια διακήρυξη της πίστης του Ισραήλ ότι ο Θεός είναι καταφύγιο του λαού του και συμπαραστάτης του σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας του. Μέχρι εδώ είναι, ακούγεται λογικό. Ο ποιητής μιλάει από την εμπειρία του λαού του ότι έχει ως συμπαραστάτη του τον Θεό και ότι μπορεί να καταφεύγει προς Αυτόν. Προχωρώντας όμως παρακάτω, η διακήρυξη αυτή γίνεται με εικόνες που θυμίζουν εσχατολογικές παραστάσεις της εποχής. Άνθρωποι της εποχής περιμένουν τα έσχατα σαν μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων, φυσικών καταστροφών και τα λοιπά, και αυτές τις εικόνες δανείζεται ο ποιητής για να περιγράψει την εμπιστοσύνη την οποία νιώθει κανείς ως κάτοικος της Ιερουσαλήμ, ως κάτοικος δηλαδή του ίδιου χώρου στον οποίο κατοικεί και ο Θεός. Έτσι βλέπουμε αυτές τις εικόνες να ζωντανεύουν μπροστά μας. Η γη τραντάζεται, τα όρη μετατοπίζονται και πέφτουν στη θάλασσα, όπως δηλώνει στο στίχο 3. Τα νερά των θαλασσών ταράζουν τα βουνά, ξεπερνούν δηλαδή τα όρια τα οποία είχε θέσει ο Θεός, όπως λέει στο στίχο 4. Είναι ένας τρόπος να δηλώσει ότι είναι τέτοια η πεποίθηση του ποιητή στη Θεία Βοήθεια που δηλώνει ότι δεν πρόκειται να τον τρομάξουν ούτε οι πλέον συγκλονιστικές ανατροπές της τάξης του σύμπαντος ανάλογες με αυτές που αναμένουν οι άνθρωποι της εποχής για την περίοδο των εσχάτων. Μετά τον στίχο 4 έχουμε μια διακοπή κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις περιγραφές της παγκόσμιας αναταραχής με μια πάυση των εγχόρδων. Σημειώνει ο ψαλμωδός, εδώ πρέπει να γίνει ένα διάψαλμα που, όπως είπαμε, δηλώνει πιθανότατα ότι πρέπει να σταματήσουν τα όργανα για να δώσουν την ευκαιρία στον ποιητή να περάσει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 5 έως 7. Εδώ βλέπουμε όλα να ανατρέπονται. Από τη βασισμένη στην εμπειρία του λαού διακήρυξη της πίστης στη Θεία Συμπαράσταση, πάμε στην διακήρυξη της ελπίδας για νέα παρέμβαση του Θεού υπέρ της πόλης του. Όπως είπα, όλες οι εικόνες ανατρέπονται, δηλαδή η εικόνα των ορμητικών υδάτων που στην πρώτη στροφή χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της απειλής από την οποία ο Θεός προστατεύει τον λαό του, στη δεύτερη στροφή χρησιμοποιείται πάλι η εικόνα των υδάτων, αλλά τώρα για να περιγράψει τη χαρά που χαρίζει στην Ιερουσαλήμ η επιλογή της από το Θεό ως τόπου κατοικίας του. Και αφού λοιπόν στο κέντρο της Ιερουσαλήμ βρίσκεται ο Θεός, είναι βέβαιο ότι η πόλη δεν πρόκειται να κλονιστεί. Αυτή η εικόνα, αξίζει λίγο να μείνουμε σε αυτή την εικόνα των νερών ως σύμβολο της Θείας Προστασίας και Ευλογίας, την βλέπουμε να διοίκει από την αρχή ως το τέλος της βίβλου. Όπως και η αντίθετη εικόνα, έχουμε την εικόνα των νερών ως απειλητικό για τη δημιουργία στοιχείο, ταυτόχρονα όμως η εικόνα των νερών σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και στοιχείο της ευλογίας. Ξεκινάει ήδη από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, αμέσως μετά την περιγραφή του κήπου όπου ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο. Το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρεται σε μια περιοχή από την οποία πηγάζει ένας ποταμός που, αφού διαρρέει τον Παράδεισο, χωρίζεται σε 4 μεγάλα ποτάμια. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως η περικοπή είναι από το στίχο 10 έως 14. Αυτή η αφήγηση έχει ως στόχο να δείξει ότι οι 4 ποταμοί που αρδεύουν τις 4 περιοχές της γης πηγάζουν από τον Παράδεισο. Πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι ο αριθμός 4 την εποχή για την οποία μιλάμε δηλώνει την παγκοσμιότητα. Οι βασιλιάδες της Μεσοποταμίας, για παράδειγμα, έφεραν τον τίτλο βασιλεύς των 4 γωνιών της γης. Αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας εδώ της Γενέσεως για να δείξει ότι ολόκληρος ο κόσμος, οι 4 περιοχές της γης, αρδεύεται από τον Παράδεισο, άρα η συντήρηση ολόκληρης της γης εξαρτάται από τον Θεό. Ο προφήτης Ζαχαρίας, για να προχωρήσουμε λίγο, περιγράφει την εσχατολογική εποχή ως την ημέρα που, διαβάζω πάλι από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, «ζωγόνο νερό θα τρέξει από την Ιερουσαλήμ. Το μισό από αυτό θα χύνεται στην Εκρά θάλασσα και το άλλο μισό στη Μεσόγειο. Και αυτό θα συμβεί ακόμα και θα συμβαίνει ακόμα και το καλοκαίρι και την άνοιξη», εποχές δηλαδή μεγάλης ξηρασίας. Πάντοτε θα τρέχει νερό θα πηγάζει νερό από την Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι ένας ιδιαίτερα άνυδρος τόπος. Κατά συνέπεια η εσχατολογική εποχή θα αλλάξει τα πάντα. Και με την ίδια ακριβώς εικόνα περιγράφει τα έσχατα και ο προφήτης Ιωήλ. «Από όλες του Ιούδα τις νεροπηγές νερά θα ρέουν και μια πηγή από του Κυρίου τον ναό θα αναβλύζει και θα ποτίζει τον χύμαρο των καλαμιών». Η εικόνα των νερών που πηγάζουν από τον ναό του Θεού ως ευλογία για ολόκληρο τον κόσμο φτάνει μέχρι και στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Η Αποκάλυψη οραματίζεται την Νέα Ιερουσαλήμ ως την πόλη που την ποτίζει το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρίσταλο που αναβλύζει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Οι συνέπειες λοιπόν της παρουσίας του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ για τους επιτιθέμενους εχθρούς περιγράφονται στο στίχο 7 με ρήματα ανάλογα με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη στροφή για την περιγραφή της παγκόσμιας αναταραχής από την παρέβαση του Θεού. «Ξένοι λαοί ταράχτηκαν, βασίλεια κλονίστηκαν, ύψωσε τη φωνή του, σαλεύτηκε η γη». Έτσι στο στίχο 8 μπορεί ο ψαλμωδός να διακηρύξει θριαμβευτικά την «Επωδώ είναι ο Κύριος του σύμπαντος μαζί μας, μας βοηθάει ο Θεός του Ιακώβ». Ίσως και γι' αυτόν τον τίτλο πρέπει να πούμε δύο λόγια. Ο τίτλος «Κύριος του σύμπαντος» αποδίδει τον τίτλο του πρωτοτύπου «Αδωνάι Σεβάωθ», και που στους Εβδομήκοντα μεταφράζεται ως «Κύριος των δυνάμεων». Επειδή οι δυνάμεις εδώ στην παρούσα συνάφεια νοούνται συνήθως όχι βέβαιως οι στρατιωτικές δυνάμεις αλλά οι κοσμικές και οι ουράνιες δυνάμεις, νομίζω πως ορθή είναι η μετάφραση, η μεταφορά μάλλον της έννοιας στα δικά μας δεδομένα σήμερα ως «Κύριος του σύμπαντος». Ο ίδιος τίτλος στα προφητικά κείμενα δηλώνει την κυριαρχία του Θεού πάνω στις δυνάμεις και στις περισσότερες φορές παρατίθεται αμετάφραστος ως «Κύριος Σαβαώθ», μάλλον μεταφράζεται ο πρώτος όρος «Κύριος», το δεύτερο σε δίνεται αμετάφραστος, είναι γνωστή η έκφραση «Κύριος Σαβαώθ», ενώ σε άλλες περιπτώσεις μεταφράζεται ολόκληρο ως «Κύριος Παντοκράτορ». Ο τίτλος αυτός δείχνει έναν Θεό ο οποίος κυριαρχεί σε ολόκληρο το σύμπαν. Και ο δεύτερος τίτλος που μνημονεύεται στην «Επωδώ», ο Θεός του Ιακώβ, του δεύτερου ημιστοιχείου, δηλώνει βεβαίως τον Θεό της Διαθήκης, τον Θεό ο οποίος συνήψε Διαθήκη με τους πατριάρχες του λαού και στην οποία Διαθήκη παραμένει πιστός, συμπαραστεκόμενος στον Ισραήλ. Μετά από αυτή την θριαμβευτική διακήρυξη της παρουσίας του Θεού στο πλευρό του λαού του, ακολουθεί μια νέα παύση των εγχόρδων που θα δώσει την ευκαιρία στον ποιητή να στραφεί στην επόμενη στροφή, στην τελευταία στροφή, στους εχθρούς του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουμε ακόμα λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, 5 για την ακρίβεια, Αξίζει να ρωτήσουμε για αυτή την χρήση των εικόνων και αν αυτή η χρήση των εικόνων από τις εσχατολογικές παραστάσεις της εποχής του συνεχίζεται και στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Αυτό το βλέπουμε. Από πού προέρχονται οι παραστάσεις αυτές?
1: Έχετε δίκιο. Είναι παραστάσεις με τις οποίες δεν είμαστε εξοικειωμένοι και σίγουρα κάνουν εντύπωση στον σύγχρονο αναγνώστη. Βλέπουμε στη δεύτερη στροφή ότι ο ψαλμωδός καλεί τους εχθρούς να έρθουν να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια, όπως λέει, τα θαυμαστά έργα του Κυρίου, του πιστού στη Διαθήκη με τον λαό του Παντοκράτορα Κυρίου πάνω στη γη. Και προκειμένου να περιγράψει ο ποιητής τα έργα αυτά, δανείζεται και πάλι εικόνες από τις εσχατολογικές παραστάσεις της εποχής του. Κοινό στοιχείο, να πούμε δύο λόγια για αυτές τις εσχατολογικές παραστάσεις, κοινό στοιχείο της εσχατολογικής προσδοκίας των προφητών είναι από τη μια μεριά η επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και από την άλλη η συνάθρηση όλων των λαών της Ιερουσαλήμ σε μια πανανθρώπινη δοξολογία του Θεού. Διαβάζω από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ. «Εκείνη τη μέρα, λέει ο Θεός, θα κάνω συμφωνία για χάρη του Ισραήλ με τα άγρια θηρία, με τα πουλιά του ουρανού και με τα ερπετά της γης. Τόξα, ξύφη και άρματα πολεμικά από τη χώρα θα τα εξαφανίσω και εκεί θα σε εγκαταστήσω αμέριμνα να ζεις», λέει ο Θεός στο λαό του με το στόμα του προφήτη Οσιέ. Και ακριβώς τις ίδιες ζωηρές εικόνες χρησιμοποιεί και ο προφήτης Μιχαίας. «Στις έσχατες ημέρες το όρος του Κυρίου θα φαίνεται από παντού, επάνω στις βουνοκορφές ασάλευτο και πάνω απ' όλα τα βουνά υπερυψωμένο. Τότε λαοί διάφοροι θα σπεύσουν σε αυτό, πληθυσμοί ξένοι και πολλοί θα ξεκινήσουν και θα πούν: ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου και στο ναό του Θεού Ιακώβου, να μας διδάξουνε τον δρόμο του και εμείς τα χνάρια του να πορευτούμε. Γιατί απ' τη Σιών θα προέλθει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Δικαιοσύνη θα αποδώσει σε λαούς πολλούς ανάμεσα. Έθνη ισχυρά θα ελέγξει ακόμα και τα μακρινά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυρολατίσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει πια το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μάθουν να πολεμούν». Αυτή την ίδια προφητεία την επαναλαμβάνει και ο προφήτης Ισαΐας, όπου και εκείνη τη συγκλονιστική προφητεία της παγκόσμιας συμφιλίωσης και συναδέλφωσης, όπου το λιοντάρι και το βόδι άχυρα θα έχουν για τροφή και τον ήπιο στην τρύπα της οχιάς και στον μικρόν της τη φωλιά τα χέρια του θα πλώνει. Αυτές τις εικόνες χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός όταν προσκαλεί όλους τους λαούς της γης να έρθουν στην Ιερουσαλήμ και να θαυμάσουν τα έργα του Θεού. «Ελάτε και κοιτάξτε τα έργα που έκανε Θεός, πράγματα θαυμαστά που πάνω στη γη τα έβαλε. Αυτός πολέμους καταπάβει μέχρι τα πέρατα της γης, συντρίβει τόξα, κομματιάζει λόγχες και ασπίδες κατακαίει τεράστιες στη φωτιά. Αφήστε, λέει, τις φροντίδες σας και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα δοξαστώ ανάμεσα στα έθνη, θα δοξαστώ σε ολόκληρη τη γη». Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και ο ποιητής του Ψαλμού 45 αναφέρεται στην προστασία της Ιερουσαλήμ από το Θεό, αυτό προκύπτει σαφώς από τη συνάφεια, πουθενά δεν αναφέρει το όνομα της πόλης. Έτσι τόσο η αναρκτήρια δήλωση στον στίχο 2, όσο και η επαναλαμβανόμενη εποδός ότι ο Θεός είναι μαζί μας, αποκτούν ένα διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς βεβαιώνουν τον λαό του Θεού για την αδιάλειπτη παρουσία και την προστασία του Θεού στη ζωή του. Μέσα στην Εκκλησία πλέον ο λαός του Θεού μπορεί να νιώθει ασφαλής, καθώς ενώ ζει στον κόσμο βιώνει ταυτόχρονα και την εμπειρία της Βασιλείας του Θεού. Ο Θεός παραμένει προστάτης και καταφύγιο των πιστών, ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω τους φαίνεται να καταραίει, είτε από την απειλή των φυσικών καταστροφών, είτε από την απειλή πολιτικών αναταραχών.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλήσαμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και την πάντοτε καλή διάθεση, κύριε καθηγητά, ώστε να πραγματοποιούνται αυτές οι ραδιοφωνικές συζητήσεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Αβραάμιος. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και ανέβηκαν εκεί όπου εμφανίστηκε ο Θεός, και αφού παρέμειναν εκεί 5 μέρες και 5 νύχτες προσευχόμενοι, άκουσαν μια φωνή που έλεγε: «Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και δέχτηκε με ευμένεια τον κόπο σας». Έμειναν μερικές μέρες στον Άγιο Τόπο και επισκέπτονταν τους μοναχούς που κατοικούσαν εδώ και εκεί. Ύστερα από αυτά λέγει ο Παύλος τον Ιωάννη: «Ας επιστρέψουμε, αδελφέ μου, στην ευλογημένη πόλη. Σου ανακοινώνω ότι 7 αδελφοί από αυτούς που έμεναν στο σπήλαιο πορεύτηκαν προς τον Κύριο. Είδα σε όραμα 12 βλαστάρια φυτεμένα σε αυτή τη σπηλιά, και αφού ήλθαν 2 άνδρες ντυμένοι στα λευκά, έκοψαν από αυτά 7 και τα φύτευσαν στον παράδεισο του Θεού». Τότε απαντά ο Ιωάννης: «Πράγματι, αδελφέ μου, ας πάμε. Νομίζω ότι θυμήθηκες την αποστολή σου και γι' αυτό σπέβδεις». Καθώς βάδιζαν, έφτασαν το βράδυ σε ένα όρος, όπου στην κορυφή του υπήρχε ένα υψηλό δέντρο και πάνω σε αυτό ένας άνθρωπος. Όταν τον είδαν, φώναξαν: «Ευλόγησε, Πάτερ». Επειδή αυτός δεν απάντησε, ο μακάριος Παύλος είπε: «Στο όνομα του Χριστού που αγαπούν οι δίκαιοι, αν είσαι άνθρωπος, μίλησέ μας. Αν είσαι δαίμονας, φύγε από μπροστά μας, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο». Όταν άκουσε το όνομα του Χριστού αυτός, που ήταν πάνω στο δέντρο, χάρηκε πολύ και είπε: «Καλώς ήλθατε, δούλοι του Χριστού. Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι, μαθητής του Χριστού». Τότε του λέγει ο μακάριος Ιωάννης: «Για ποιο λόγο, Πάτερ, διάλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και κατοικείς πάνω στην κορυφή του δέντρου? Πόσο καιρό μένεις σε αυτόν τον τόπο?» Και αυτός πάνω από το δέντρο απαντά: «Πιστέψτε με, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο έχω 35 χρόνια και κανείς δεν έμαθε τίποτε για μένα, παρά μόνο 2 άνδρες οι οποίοι κάπου κάπου έρχονται και μου φέρνουν ψωμί και νερό. Και εγώ, όπως και εσείς, περνώντας από εδώ, ήρθα σε αυτόν τον τόπο και βρήκα εδώ έναν γέροντα, σπουδαίο αναχωρητή, που λεγόταν Αβραάμιος, να στέκεται στην κορυφή αυτού του δέντρου. Αυτός, όταν με είδε, με παρακάλεσε να μείνω κοντά του 3 μέρες και μου διηγόταν τους πολέμους που αναγκάστηκε να κάνει εδώ με τα ακάθαρτα πνεύματα και τη χάρη που του χορήγησε ο Θεός ύστερα από αυτά. Ύστερα από 3 ημέρες παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Εγώ τον κατέβασα, τον κίδευσα και τον έθαψα εδώ. Επειδή θαύμασα τον τρόπο της ζωής του και επειδή πόθησα να τον μιμηθώ, ανέβηκα και στάθηκα σε αυτό το σημείο, αναμένοντας το έλεος του Θεού. Σας παρακαλώ κι εγώ εσάς, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να μείνετε κοντά μου 3 μέρες για να δείτε τα θαυμάσια έργα του. Γιατί ο Θεός, που έστειλε εμένα στον Άγιο Αβράμιο, ο ίδιος έστειλε και εσάς εμένα τώρα». Ύστερα από 3 μέρες παρέδωσε και αυτός το πνεύμα του στον Κύριο. Όταν αναπαύθηκε, ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου και τον βρήκαν ντυμένο με ένα τρίχινο ρούχο και μια τρίχινη κουκούλα. Βρήκαν και ένα καλάθι που είχε λίγα ψωμιά, βρεγμένη φακή και μια οστράκινη κούπα κρεμασμένη με νερό. Ενώ κατέβαζαν το λείψανο του Αγίου για να το κυδεύσουν, συνέπεσε να έρχεται ένα πλήθος χριστιανών που κρατούσε στα χέρια του αναμένες λαμπάδες και θυμιατά που ευωδίαζαν. Αυτοί, αφού σταμάτησαν, ρωτούσαν: «Πού είναι ο αθλητής του Χριστού?»
γιατί είδαμε μια οπτασία που μας πρόσταζε να έλθουμε και να τιμήσουμε τον αθλητή του Χριστού. Όταν τα άκουσαν αυτά, αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο, κατάλαβαν ότι η οπτασία παρουσιάστηκε για χάρη του Αγίου που αναπαύθηκε. Αφού λοιπόν ξέντισαν τον Άγιο, τον άλυψαν και τον ξαναέντισαν με το σάκο και την κουκούλα και τον τοποθέτησαν σε φέρετρο, όπου έβαλαν και τα οστά του Αγίου Αβρααμίου, ο οποίος είχε κοιμηθεί εν Χριστώ πριν από αυτόν. Αυτό το παρέδωσαν στους κληρικούς που είχαν έλθει μαζί με το πλήθος των χριστιανών και συνέχισαν το δρόμο τους ειρηνικά, αφού πήραν μαζί τους για ευλογία το καλάθι του Αγίου και την κούπα του νερού. Πολλές θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από το νερό που βρισκόταν στην κούπα, με τις ευχές του υπηρέτη του Χριστού.

Αμούν. Έλεγαν για τον Αβά Αμούν ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κριθάρι. Επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά Πειμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γείτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, διστάζουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, μην τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβάς Αμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτή την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με το διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος». Αναστάσιος. Ο Αβάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με τον γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέει στο γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό». Και απάντησε εκείνος: «Πω πω, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό ένα μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά?» Και αληθινά, επτάξια και σωστά, προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή. Ο μακάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα, τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του στην πείμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, όταν 2 αιρετικοί σε συζήτηση μαζί του αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πίστη, ορκίστηκε τα εξής: «Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζετε σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας». Κανόνισε ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχτηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε, ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία: «Ότι τα λες σωστά δεν αμφιβάλλω, είναι όμως και η συγγενή στη μέση, δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό». Και ο μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται: «Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτον τον κόσμο ούτε στον άλλον θα ξανακοινωνήσεις πια». Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστιχος. Ο Θεός τον τιμώρησε
σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα. Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ δίδασκε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο, πολύ το λαχταρούσε αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να σωθούν, όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει, μολονότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε, επειδή δεν πείθεσαι, να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις. Πάτησε στον όρκο σου. Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα, και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Κάποτε στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

Ανδρέας. Μας διηγήθηκε ο αβάς Ανδρέας ο Μεσσήνιος ότι όταν ήμουν πιο νέος φύγαμε με τον γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλον γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας στους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα?» Εγώ απάντησα «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε». Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα. Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω «Συγχώρεσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρα το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι και προσευχή σου γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στεναχωρήσω». Ο γέροντας λέγει «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός «Στα αλήθεια αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα το γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να είναι πολύ στεναχωρημένος. Όταν λοιπόν είδα το γέροντα σε τόση θλίψη, του λέγω «Κάνε μου τη χάρη». «Τι σου συμβαίνει?» μου λέει ο γέροντας. «Τον αδελφό μου συκοφάντησα για το νόμισμα και να το, βρήκα που το είχα βάλει». Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα γιατί του έδινα το νόμισμα αν και δεν το είχα πάρει και μου λέει «Πάρε το νόμισμα γιατί εγώ το είχα πάρει». Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στον αβά Σιμεών τον Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει το δαίμονα. Του λέει ο αβά Σιμεών «Πού μένεις?» Λέγει ο αδελφός «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας «Θαυμάζω αδελφέ τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό παρόλο που έχεις τη λάβρα σου σπουδαίους πατέρες». Πήγαινε λοιπόν στον αβά Ανδρέα και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει. Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνια στον αβά Ανδρέα όπως του είπε ο αβά Σιμεών και είπε «Προσευχή σου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο αβάς Ανδρέας «Έλαβε τη χάρη της θεραπείας ο αβάς Σιμεών και αφού προσευχήθηκε, ο αδελφός απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε τον Θεό». Ανώνυμη. Ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από τον γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό «Έχεις πάτερ κανένα φρούτο?» ρωτά ο γέροντάς μου. Εκείνος του απαντά «Ναι παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ πάρ' το με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός «Άραγε υπάρχει εδώ γέροντα το έλεος του Θεού?» Εκείνος μόλις άκουσε στάθηκε σκεφτικός κοιτάζοντας τη γη και λέει στον νεαρό «Τι είπες παιδί μου?» Του ξαναλέει ο νεαρός «Είπα γέροντα αν υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού?» Και πάλι για τρίτη φορά του έκανε την ίδια ερώτηση ο νεαρός. Αφού στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου, δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε, είπε
Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου. Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας, αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο. Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσε να του δώσω απάντηση, τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο τον Θεό;

Ένας με πολύ ζήλο για τον Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν, ο Μωυσής του Θεοδόρου, και το επιβεβαιώνω». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και το επιβεβαιώνεις? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή το θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα τον χρόνο να γράψω για σας». Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγότανε Χαλκάς. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στεναχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου: άραγε πότε θα έρθει ο αδελφός? Του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται? Έτσι κάθε μέρα περιμένω μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γήινος? Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο και αυτός». Μια άλλη φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, περιφρονώντας το έθιμο, κρύφτηκε μέσα στο ναό λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να σβήσει τις κανδύλες, και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή χτύπησε την μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το θάνατό του. Ένας γέροντας ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεπτικός με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Και πάλι αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν πέρασε ολόκληρη τη ζωή του φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή. Ανώνυμη. Μας διηγήθηκαν μερικοί αδελφοί όταν μας επισκέφτηκαν στη Ραϊθού ότι υπήρχε κάποιος φιλόπονος γέροντας
ο οποίος κατοικούσε στις σπηλιές που βρίσκονται πάνω από τη λεγόμενη σπηλιά του Ιωήλ. Και τέτοια καθαρότητα από τα γήινα είχε ο νους του, ώστε σχεδόν σε κάθε βήμα του, όπου πήγαινε, κάθε φορά που σταματούσε, εξέταζε το λογισμό του και τον ρωτούσε: «Τι συμβαίνει, αδελφέ μου, πού βρισκόμαστε?» Και αν έβρισκε το νου του να λέει στίχους από το ψαλτήρι ή να προσεύχεται, πάει καλά. Αν όμως διαπίστωνε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αμέσως τον έβριζε λέγοντάς του: «Εμπρός από εκεί, γρήγορα γύρνα στη δουλειά σου». Έτσι μέσα του πάντοτε έλεγε ο γέροντας: «Αδελφέ, πλησιάζει η ώρα του θανάτου και ακόμη δεν τον βλέπω αυτόν μπροστά μου». Κάποτε παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει: «Τι κοπιάζεις? Να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σωθείς». Και αυτός του απαντά: «Να μη σε νοιάζει εσένα, και αν ακόμα δεν σωθώ, πάλι πάνω από το κεφάλι σου θα βρίσκομαι, ενώ εσύ κάτω από όλους, στην κόλαση». Φαρανίτες ψαράδες μας αφηγήθηκαν τα εξής. Κάποτε πήγαμε πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα και αφού ψαρέψαμε πιάσαμε πολλά ψάρια. Και ανεβαίνοντας αγκυροβολήσαμε κοντά στο Πετρέλαιο και ενώ θέλαμε να φτάσουμε στη Ραϊθού εμποδιζόμασταν από τους ανέμους. Αφού πέρασαν λοιπόν πολλές μέρες τριγυρίζοντας την έρημο, βρήκαμε σε μια μικρή σπηλιά πεθαμένους τρεις αναχωρητές, οι οποίοι φορούσαν χιτώνες χωρίς μανίκια από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι φτάσαμε στη Ραϊθού, όπου οι πατέρες, αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς γέροντες. Αφηγήθηκαν κάποτε οι πατέρες για έναν αδελφό ότι όταν μια Κυριακή γινόταν λειτουργία, αποφάσισε να έλθει στην εκκλησία σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, αλλά τον ξεγέλασε ο διάβολος λέγοντάς του: «Πηγαίνει στην εκκλησία για να μεταλάβει σάρτο και ίνο και για να σου πούνε ότι αυτά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Μην απατάσαι». Ο αδελφός υπάκουσε στο λογισμό του και δεν πήγε σύμφωνα με τη συνήθεια στην εκκλησία, ενώ οι αδελφοί του τον περίμεναν. Γιατί έτσι είναι η συνήθεια σε εκείνη την έρημο, να μην τελούν τη λειτουργία μέχρι ότου έλθουν όλοι. Αφού τον περίμεναν αρκετά και εκείνος δεν ερχόταν, μερικοί από αυτούς πήγαν στο κελί του σκεπτόμενοι: «Μήπως είναι άρρωστος ή πέθανε ο αδελφός?» Όταν ήρθαν στο κελί τον ρωτούσαν: «Γιατί, αδελφέ, δεν ήρθε στην εκκλησία?» Αυτός ντρεπόταν να τους απαντήσει. Όταν όμως αντελήφθηκαν το φαύλο τέχνασμα του διαβόλου, οι αδελφοί τον υποχρέωσαν να τους ομολογήσει την επιβολή του διαβόλου. Αυτός τους απάντησε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, γιατί ενώ αποφάσισα όπως πάντα να έλθω στην εκκλησία, ο λογισμός μου λέγει ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό που πας να μεταλάβεις, αλλά είναι μόνο άρτος και ίνος. Αν λοιπόν θέλετε να έλθω μαζί σας, διορθώστε μου τον λογισμό για το μυστήριο αυτό». Αυτοί του είπαν: «Σήκω, έλα μαζί μας και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να σου δείξει ζωντανά την θεϊκή δύναμη». Αυτός πήγε στην εκκλησία και εκεί, αφού οικέτευσαν πάρα πολύ τον Θεό για τον αδελφό, δηλαδή να του αποκαλυφθεί η δύναμη των μυστηρίων, άρχισαν αμέσως τη Θεία Λειτουργία, αφού τοποθέτησαν τον αδελφό στη μέση της εκκλησίας, ενώ αυτός, ως την απόλυση, δεν σταμάτησε να βρέχει με τα δάκρυα το πρόσωπό του.

λόγος του Αγίου Ευαγγελίου να γίνεται φωτιά μέχρι τον ουρανό. Όταν τελείωσε η ανάγνωση του Ευαγγελίου, ήλθαν οι κληρικοί από το διακονικό κρατώντας τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων. Τότε είδα να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατεβαίνει φωτιά και μαζί της ένα πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων, και πάνω από αυτούς δύο άγια πρόσωπα, των οποίων την ομορφιά δεν μπορώ να περιγράψω, γιατί η φεγγοβολή τους ήταν σαν αστραπή και ανάμεσά τους υπήρχε ένα μικρό παιδί. Τότε οι άγγελοι κύκλωσαν την Αγία Τράπεζα και το παιδί βρισκόταν ανάμεσά τους. Όταν τελείωσαν οι θεϊκές ευχές και άρχισαν οι κληρικοί να τεμαχίζουν τους άρτους της προθέσεως, είδα τα δύο πρόσωπα πάνω στην Αγία Τράπεζα να κρατούν τα χέρια και τα πόδια του παιδιού που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, και με το μαχαίρι που κρατούσαν έσφαξαν το παιδί και άδειασαν το αίμα του στο ποτήριο που βρίσκονταν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αφού έκοψαν σε μικρά τεμάχια το σώμα του παιδιού, τα τοποθέτησαν πάνω από τους άρτους και έγιναν και η άρτη σώμα. Τότε ήρθε στο μυαλό μου ο Απόστολος που λέει: «Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνιστάται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας». Όταν όμως πλησίασαν οι αδελφοί να μεταλάβουν την Αγία Προσφορά, τους προσφέρονταν ζωντανό σώμα. Μόλις όμως χρησιμοποιούσαν την επίκληση αμήν, γινότανε άρτος στα χέρια τους. Όταν όμως πήγα κι εγώ να μεταλάβω, μου δόθηκε σώμα και δεν μπορούσα να μεταλάβω. Τότε άκουσα μια φωνή στα αυτιά μου να λέει: «Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαβαίνεις? Αυτό δεν είναι αυτό που ζήτησες?» Τότε είπα: «Λυπήσουμε, Κύριε, δεν μπορώ να μεταλάβω σώμα». Πάλι μου είπε: «Αν μπορούσε ο άνθρωπος να μεταλάβει σώμα, σώμα θα υπήρχε όπως το βρήκες. Κανείς όμως δεν μπορεί να φάγει σώμα. Γι' αυτό καθιέρωσε ο Κύριος τους άρτους της προθέσεως. Γιατί όπως από την αρχή ο Αδάμ με τα χέρια του Θεού έγινε σάρκα και μετά της έδωσε πνεύμα ζωής ο Θεός, κατόπιν η σάρκα χωρίστηκε στη γη, το πνεύμα όμως παρέμεινε. Έτσι και τώρα ο Χριστός προσφέρει τη σάρκα του μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Και η σάρκα χάνεται στον άνθρωπο, το πνεύμα όμως εγκαθίσταται στην καρδιά. Αν λοιπόν πιστέψεις, μετάλαβε αυτό που έχεις στο χέρι σου». Και μόλις είπα «Πιστεύω, Κύριε», έγινε το σώμα που είχα στο χέρι μου άρτος. Αφού ευχαρίστησα λοιπόν τον Θεό, μετέλαβα την Αγία Προσφορά. Όταν προχώρησε η λειτουργία και ξαναγύρισαν οι κληρικοί, είδα πάλι το μικρό παιδί ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, και ενώ οι κληρικοί σημάζευαν τα δώρα, είδα πάλι τη στέγη να ανοίγει και οι θείες δυνάμεις να ανυψώνονται στον ουρανό. Αυτά, αφού άκουσαν οι αδελφοί και αφού ένιωσαν βαθιά κατάνοιξη, αναχώρησαν στα κελιά τους. Κάποιος από τους αναχωρητές διηγήθηκε τα εξής στους αδελφούς που κατοικούσαν στη Ραϊθού, εκεί που συνάντησε τους 70 κορμούς των Φινίκων ο Μωυσής, όταν μαζί με τον λαό εξήλθε από τη χώρα της Αιγύπτου. «Σκεφτόμουν κάποτε να βαδίσω πολύ βαθιά μέσα στην έρημο, μήπως συναντήσω κάποιον που να κατοικεί πιο βαθιά από μένα και να υπηρετεί τον Δεσπότη Χριστό. Όταν βάδισα 4 μέρες και 4 νύχτες, συνάντησα μια σπηλιά. Όταν πλησίασα και εξέτασα το εσωτερικό της, αντίκρισα έναν κυρτωμένο άνθρωπο. Χτύπησα όπως συνηθίζεται στους μοναχούς για να βγει και να με χαιρετήσει.
Αυτός όμως δεν κουνιέται.

νιώταν, γιατί ήταν πεθαμένος. Και εγώ χωρίς καθυστέρηση μπαίνω και τον ακουμπώ στον νόμο. Αυτός όμως διαλύθηκε και έγινε σκόνη. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, βλέπω ένα χιτόνα χωρίς μανίκια, κρεμασμένο, αλλά μόλις τον άγγιξα και αυτόν, διαλύθηκε και δεν έμεινε τίποτα. Βγήκα έξω απορριμμένος και βάδιζα στην έρημο, όπου συνάντησα άλλη σπηλιά με ίχνη ανθρώπου. Χαρούμενος πλησίασα στη σπηλιά και καθώς πάλι χτύπησα και κανείς δεν απάντησε, μπήκα μέσα, αλλά κανέναν δεν βρήκα. Αφού στάθηκα έξω από τη σπηλιά, σκεφτόμουν ότι πρέπει να έλθει ο δούλος του Θεού όπου κι αν βρίσκεται. Καθώς περνούσε η μέρα, βλέπω μεγάλες κατσίκες να πλησιάζουν και τον δούλο του Θεού γυμνό να έχει σκεπασμένα τα απόκρυφα μέρη του σώματός του με τις τρίχες του. Όταν με πλησίασε επειδή με θεώρησε πνεύμα, άρχισε να προσεύχεται. Γιατί όπως διηγόταν μετά, είχε υποστεί πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες. Εγώ, επειδή το κατάλαβα αυτό, του είπα: «Είμαι άνθρωπος, δούλε του Θεού. Κοίταξε με καλά και πιάσε με να δεις ότι έχω σάρκα και αίμα». Όταν με πλησίασε μετά το αμήν, πήρε θάρρος και αφού με πήρε στη σπηλιά με ρωτούσε: «Πώς ήρθες εδώ?» Και εγώ του απάντησα πώς. Έφτασα σε αυτή την έρημο για να συναντήσω τους δούλους του Θεού και ότι ικανοποιήθηκε η επιθυμία μου. Και εγώ τον ρώτησα: «Εδώ λοιπόν και εσύ πώς έφτασες, πόσο καιρό έχεις και πώς τρέφεσαι και πώς ενώ είσαι γυμνός δεν έχεις ανάγκη από ενδύματα?»

Αυτός απάντησε: «Εγώ ανήκα σε ένα κοινόβιο στη Θηβαΐδα και η διακονία μου ήταν να υφαίνω λινάρι. Μου ήλθε όμως ένας λογισμός και μου είπε: φύγε και κατοίκησε μόνος σου και θα μπορείς και να ησυχάζεις και να φιλοξενείς και χρήματα περισσότερα να βγάζεις από τη δουλειά σου». Μόλις συμφώνησα με το λογισμό μου, καταπιάστηκα με την πραγματοποίησή του. Αφού λοιπόν έκτισα μοναστήρι, απέκτησα πελάτες και αφού συγκέντρωνα πολλά, αγωνιζόμουν να τα μοιράζω στους φτωχούς και τους περαστικούς. Ο διάβολος όμως, που είναι εχθρός μας, επειδή με φθόνησε, όπως κάνει πάντα, έτσι και τότε, για την ανταπόδοση που επρόκειτο να γίνει σε μένα, επειδή φρόντιζα να αφιερώσω τους κόπους μου στον Θεό, μου παρουσίασε μια μοναχή η οποία παρήγγειλε διάφορα πράγματα. Αφού τα κατασκεύασα αυτά και της τα παρέδωσα, της βάζει την ιδέα πάλι να μου παραγγείλει κι άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτό έγινε πολλές φορές και αποκτήσαμε περισσότερο θάρρος αναμεταξύ μας και στο τέλος αγγίξαμε τα χέρια μας και χαχανίσαμε και κάναμε στενή παρέα και με τύψεις γεννήσαμε την ανομία. Αφού έμεινα μαζί της στην αμαρτία 6 μήνες, σκέφτηκα πως αν πεθάνω σήμερα ή αύριο ή ίσως ύστερα από πολλά χρόνια, θα τιμωρηθώ με αιώνια τιμωρία. Γιατί αν κάποιος, αφού διαφθείρει τη γυναίκα άλλου, τιμωρείται από τον νόμο με αιώνια τιμωρία, άρα για πόσες τιμωρίες αξίζει αυτός που θα διαφθείρει την ύφη του Χριστού? Έτσι λοιπόν σε αυτή την έρημο κρυφά έτρεξα, αφού άφησα τα πάντα στη γυναίκα. Αφού ήλθα εδώ, βρήκα αυτή τη σπηλιά και αυτή την πηγή και αυτόν τον φίνικα, ο οποίος μου παρέχει 12 τσαμπιά, δηλαδή κάθε μήνα παράγει ένα κλαδί το οποίο μου φτάνει για 30 ημέρες και ύστερα από αυτό ξεπετάγεται το επόμενο. Με το πέρασμα του χρόνου μεγάλωσαν οι τρίχες μου και επειδή φτάρθηκαν τα ενδύματά μου, με αυτές σκεπάζω τα σημεία του σώματός μου που πρέπει. Όταν πάλι τον ρωτούσα αν στην αρχή συνάντησε δυσκολίες εκεί, είπε: «Στην αρχή στεναχωρέθηκα πολύ. Ήμουν πεσμένος στο χώμα εξαιτίας του ύπατός μου και δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος για να τελέσω την ακολουθία, αλλά πεσμένος κάτω φώναζα δυνατά προς τον ύψιστο. Καθώς βρισκόμουν στη σπηλιά πολύ στεναχωρημένος και γεμάτος πόνους και δεν μπορούσα από εκείνη την ώρα να βγω έξω, βλέπω έναν άντρα να στέκεται δίπλα μου στη σπηλιά και να με ρωτά: από τι υποφέρεις? Εγώ αμέσως, αφού πήρα λίγο κουράγιο, είπα ότι υποφέρω από το ύπαρ. Με ρώτησε: πού υποφέρεις? Μόλις του έδειξα το μέρος, αφού τα δάχτυλα του χεριού του τα ένωσε τεντωμένα, σχίζει το μέρος σαν με σπαθί και αφού έβγαλε το ύπαρ έξω, μου έδειξε τα τραύματά του. Τότε το καθάρισε με το χέρι του, αφού έβγαλε από την επιφάνεια τα κακάδια της πληγής και αφού ξανατοποθέτησε το ύπαρ στη θέση του με το χέρι του, χάιδεψε το μέρος και είπε: έγινες καλά να υπηρετήσω όπως πρέπει τον Δεσπότη Χριστό. Από τότε έγινα καλά και άκοπα μέχρι σήμερα ζω εδώ. Τον παρακάλεσα πολύ να παραμείνω στην προηγούμενη σπηλιά, αλλά μου είπε: μπορείς να υπομείνεις τις επιθέσεις των δαιμόνων. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς, επειδή αμφέβαλα, τον παρακάλεσα, αφού μου δώσει την ευχή του, να μ' αφήσει να φύγω. Και αφού μου δώσε την ευχή του, μ' άφησε. Αυτά τα διηγήθηκα σε εσάς για να ωφεληθείτε.

Δύο αδέλφια που ήταν λαϊκοί ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη με πολλή ευλάβεια και πολλή νηστεία. Ο ένας λοιπόν, αφού απαρνήθηκε τα εγκόσμια, έγινε μοναχός και ήλθε στη Ραϊθού. Ύστερα από καιρό ήλθε στη Ραϊθού ο λαϊκός για να επισκεφτεί τον μοναχό αδελφό του. Καθώς λοιπόν έμενε ο λαϊκός κοντά στο μοναχό αδελφό του, τον βλέπει να τρώει στις 3 το μεσημέρι και επειδή σκανδαλίστηκε του λέγει: «Αδελφέ μου, όταν ήσουν λαϊκός και ζούσες στον κόσμο, δεν έπαιρνες τροφή πριν δύσει ο ήλιος?» Τότε του απαντά ο μοναχός: «Πραγματικά, αδελφέ μου, όταν ζούσα στον κόσμο τρεφόμουν από τους επένους που άκουγα, γιατί η καινοδοξία των ανθρώπων και ο έπαινος πάρα πολύ έτρεφαν και ανακούφιζαν τον κόπο της ασκήσεως». Δύο από τους πατέρες πήγαν στο όρο Σινά και όταν επέστρεψαν μας διηγήθηκαν τα εξής. Όταν βγήκαμε στο Σινά περιπλανηθήκαμε και τριγυρνούσαμε στην έρημο. Από μακριά αντιληφθήκαμε μια μικρή σπηλιά και κατευθυνθήκαμε προς αυτήν. Όταν πλησιάσαμε στη σπηλιά ακούσαμε κάποιον αβογκά. Μπαίνοντας βρήκαμε έναν γέροντα ήδη πεθαμένο και ενώ το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό, η ψυχή του είχε αναχωρήσει προς τον Κύριο. Αφού πήραμε το σώμα του, το τυλίξαμε σε ένα κοντό μανδύα που φορούσε ένας από μας και σκάψαμε στη μέση της σπηλιάς και τον θάψαμε. Την ώρα που τον ετοιμάζαμε για την κηδεία, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα και δοξάσαμε τον Θεό. Δύο από τους πατέρες, πριν από 10 χρόνια από σήμερα, ανέβηκαν στο Άγιο Όρος Σινά για να προσκυνήσουν την Αγία Κορυφή. Ο ένας από αυτούς ακόμη ζει. Όταν βρίσκονταν λοιπόν σε τόση απόσταση από τον Άγιο Ηλία, όσοι διανύουν δύο βέλη, αισθάνθηκαν μια ευωδία η οποία δεν έμοιαζε με καμία από αυτόν τον κόσμο. Ο μαθητής λοιπόν νόμιζε ότι θυμιάτιζε ο νεοκόρος του ναού. Του απαντά ο γεροντάς του που ήταν και πνευματικός του και ο οποίος ακόμη ζει, ότι η ευωδία αυτή δεν είναι επίγεια. Όταν λοιπόν πλησίασαν στο ναό, τον βλέπουν να καίει μέσα σαν καμίνι και η φωτιά σαν γλώσσες να βγαίνει από όλα τα παράθυρα και τις θύρες. Ο μαθητής λοιπόν, μόλις είδε, φοβήθηκε την οπτασία. Ο γέροντας όμως του δώσε θάρρος λέγοντας: «Γιατί φοβάσαι, παιδί μου? Αγγελικές δυνάμεις είναι, δούλοι του Θεού σαν και εμάς. Μη δηλιάζεις, αυτή τη δική μας φύση προσκυνούν στον ουρανό, όχι εμείς τη δική τους». Έτσι λοιπόν, σαν σε καμίνι άφοβα, αφού εισήλθαν στο ναό, προσευχήθηκαν και έτσι κατόπιν ανέβηκαν στην Αγία Κορυφή, ενώ ήδη ήταν πρωί. Όταν τους αντίκρισε ο νεοκόρος του ναού και είδε τα πρόσωπά τους να ακτινοβολούν από τη δόξα του Θεού και να λάμπουν όπως κάποτε το πρόσωπο του Μωυσή, τους είπε: «Τι είδατε άραγε ανεβαίνοντες?» Αυτοί, επειδή ήθελαν να το κρύψουν, απάντησαν: «Τίποτε». Τότε λέγει σε αυτούς: «Πιστέψτε με, κάποια οπτασία είδατε, γιατί να, τα πρόσωπά σας ακτινοβολούν τη δόξα του Αγίου Πνεύματος». Αφού ζήτησαν να του συγχωρήσει και του διηγήθηκαν τι είδαν, τον παρακάλεσαν σε κανέναν να μην το ανακοινώσει.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά».

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιώτης Ασκηθήρων για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσοτα αυτήν, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης και των δούλων αυτού των επιτελούντων την Αγία Νεόρτην και πανηγύριν ταύτην,

περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Μυρτιδιωτήσης, εις και την Ιεράν Σύναξην ευλαβώς εορτάζομεν των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, του Εναγίης Πατρός ημών Διονυσίου, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, αφού το ευλόγησες εσύ. Λέγεται.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσαστος πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακυσίλιους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους του, τους των σύτων, των ίνων και το έλαιον, και επλήθυλον αυτά εν τη ιεραμονή και την ίσο ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων, την Αγία Νεορτήν ταύτην, των προσφερών τα δώρα ταύτα, εν τη Ιερά Μητροπολή ταύτη, εν τη σήκης και των προσφερών τα δώρα ταύτα και των πενήτων αδελφών ημών και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων και διεκυβερνώντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέντες

είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Αγίων Κοσμικών σκηνή γαρ κατεσκευάστη πρώτη. Εν ήταν η νυχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έκουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένην πάντοθεν χρυσίω, εν εις θάμνος χρυσή.

περιών ουκ εστιν ειν λέγη κατά μέρος τούτων δε ούτω κατασκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν δια παντός εις ίας ειν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού

0: διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Κυριόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου

Κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε.

0: επιταλείστε σε πάντη καιρό και τόπο.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν

των συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων, Επιφανίου Αρχιερέως, Σεραφείμ Αρχιερέως του και Θεοφιλός διεπιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των συλλειτουργούντων ημίν Πρεσβυτέρων και Διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού,

Κύλες περιστάσεις συνευρισκομένων και των δοκιμαζομένων αδελφών ημών υπό των πολέμων, ημών δε των συνελθόντων.

των αηδήμων προκατόχων ημών Σοφρονίου Μάξιμου Νεκταρίου, Φιλοθέου Αθανασίου Νικηφόρου, Προκοπίου Ευγενίου Κωνσταντίνου, Ευθυμίου Δωροθέου Αμβροσίου, Μελετίου Ιεροθέου Ιακώβου και Κυρίου των Αρχιερέων και πάντων των Θεοφιλός, Αρχιέρατες Άντων και Ιέρατες Άντων, εν Θεοσώστο ημών επαρχία ταύτη. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονιστάθης και Πασών των Αγίων Θεοεκκλησιών, την υπερπίστεως πατρίδος και σοφροσύνης, ηρωικός αγωγισμένων και Θεοφιλός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάντων των ευσεβώς και μηθέντων, εν διαραμαν για την ίσο ταύτη των ψυχών, των γεκοιμημένων δούλων του Θεού Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Ιεροθέου και Κωνσταντίνου των Αρχιεραίων, και των αηδήμων ιερομονάχων, Αρχαγγέλου ιερομονάχου, Μελετίου, Ευθυμίου και Προκοπίου των ιερομονάχων, Λεοντίου μοναχού, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση, και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν η Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων της Ιερουσαλήμ.

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας ούτε εις τε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Της αναβάσεως της εκλεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν λόξου πάνη απ' του παρουσίας ο Θεός η λάστη κίνητα μαντωλό και λεϊσόμενο

Έτι, έμπρο, έτι προσφερομένη στη λογική ταύτη και ανέμα των λατρείων υπέρ των πίστεων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, αποστόλων, κηρύκων, αποστόλων, εγκρατευτών και παντός πνεύματος, δικαίου εν πίστη τετελειωμένου ή το χέρα διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα των κτίστην των ίδιων, παρθένε σώζε τους εγκαλύνοντας.

Το πάντιμον και μεγάλο πρέπει σ' όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και

0: και την κοινωνία Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Τα προκείμενα πάσιν ημίν σαγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο ιδίαν χρίαν της πλέουσης σύμπλευσον της οδηπορούσης συνόδευσον του νοσούντας ίεσε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη. Χώστε ευκυρίζει.

λύσων των ημάντα των υποδημάτων σου. Ο τόπος ενώ έστικας, γη αγία έστη. Ακούστηκε κάποτε, αγαπητοί μου πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί, σεβασμιότατοι και πολυτίμητοι αδελφοί αρχιερείς, σεβασμιότατε Άγιε Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριε Σεραφείμ, που διαπημένετε ευλαβώς αυτήν την Ιεράν Μητρόπολην, την ιστορικήν Ιεράν Μητρόπολην της Επτανήσου μας. Είναι το άλλον άκρον της Επτανήσου. Προέρχομαι από τα βόρεια και διέσχισα όλο το Ιόνιον σχεδόν υπήν για να φτάσω σε αυτόν των ευλογημένων και Άγιων τόπων και ιερών της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία που μου δώσατε να βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν τον τόπον των αγιασμένων, όπου ανέτειλεν εκ των Μυρσίνων η ιερά εικόν της Παναγίας μας και φανερώθη όχι μόνον στον απλοϊκόν εκείνων βοσκών, αλλά της Κυθυρίης λέγουσα ότι βρίσκομαι εδώ για να προστατεύσω αυτήν την νήσον. Και είναι γεγονός ότι τα επτά νησά μας έχουν θερμουργούς προστάτας. Η νήσος Κέρκυρα έχει τον υπέρμαχον της πίστεως, Άγιον Σπυρίδωνα τον Τριμηθούντος. Η νήσος Κεφαλινία έχει τον Άγιον και νέον ασκητήν Όσιον Γεράσιμον, άφθαρτους, ως και νήσος της Ζακύνθου έχει τον Άγιον Διονύσιον, άφθορον και εκείνον. Εδώ όμως η νήσος των Κυθήρων ιδιαιτέρως στέφεται από την Παναγίαν Μητέραν του Κυρίου μας. Και δεν ήθελησε η Παναγία μας να εγκαταλείψει αυτόν τον τόπον στον οποίον εφανερώθη. Ως και αλλού το ίδιο συνέβη και εν το αγιονίμο όρι, όπου η Παναγία μας εφανερώθη για έναν σκοπόν στον τόπον της φανερώσεώς της. Πανηγυρίζει λοιπόν σήμερον η νήσος των Κυθήρων, αξιότιμοι άρχοντες του τόπου, λαέ του Θεού ευλογημένε και περιούσιε, η απανταχού της γης ευρισκόμενοι οι Κυθήριοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι διακατεχόμεθα από την βαθίαν πίστην, την ορθόδοξον πίστην και την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Ναι, αυτή η φωνή η οποία ακούστηκε ήταν παράγγελμα προς τον Μωυσήν, εκείνον ο οποίος έμελε να οδηγήσει τον λαόν του Θεού στην γη της επαγγελίας, στην γη της ελευθερίας, στην γη της αληθείας. Ήταν οικαιωμένη βάτος και ου καταφλεγωμένη. Ήταν η προτύπωση της Παναγίας μας, όπου στα σπλάχνα της έφερε το πύρ της θεότητος και δεν κατεφλέχθη, αλλά εδρώσισε όλην την ανθρωπότητα με το ότι άλλαξε ορούς της ιστορίας και της πορείας και της φθοράς και του θανάτου της ανθρωπότητος.
διότι η Παναγία μας ως η πλατητέρα των ουρανών πατάει στη γη και ψάβει των ουρανών. Έγινε η κλίμακα διής κατέβει ο Θεός και ίνωσε τα τοπρίν διεστώτα. Στα αλήθεια, σπάνια η εικόνα της Παναγίας μας να μην κρατάει τον Ιησούν Χριστόν. Όλες οι εικόνες της Παναγίας μας οι οποίες εικονίζονται φέρουν στην αγκάλι της τον Ιησούν Χριστόν, είτε ως γλυκοφιλούσα, είτε ως οδηγήτρια, είτε ως μυρτιδιώτισσα, είτε ως ελευθερώτρια. Όπως ο λαός εκφράζεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας, πάντοτε όμως κρατάει τον Ιησούν Χριστόν. Και τούτο γιατί? Διότι η Παναγία μας δεν ήλθε να προβάλλει τον εαυτόν της, αλλά έζησε σε όλη τη ζωή της εν ταπεινώσει. Και όταν ακόμη την εκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος και Θεός να συνεργαστεί για την σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, εκείνη απάντησε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ποτέ δεν προέβαλε τον εαυτόν της και περιέκρυβε το μυστήριο της σωτηρίας μέσα της χωρίς να καυχηθεί. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, διημάς τους απλούς πιστούς είναι όντως οικειότερον το πρόσωπο της Παναγίας μας, που προσερχόμεθα με τα πίστεως αλλά και με τα αγάπης απευθυνόμενοι σε μητέρα. Όπως απευθύνονται τα παιδιά στη μητέρα τους, έτσι απευθυνόμεθα και εμείς. Εκείνη όμως έρχεται και προβάλλει τον Υιόν της, τον Σωτήρα του κόσμου, εκείνος ο οποίος, όπως είπε ο γυραιός Σιμεών, «Κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων». Αυτός είναι ο Σωτήρας, το αντιλεγόμενον σημείων. Και αυτό το αντιλεγόμενον σημείων επολεμήθη, αγαπητοί μου αδελφοί, διαμέσου των χρόνων. Εδιώχθηκε ο χριστιανισμός και συνεχίζει και στις ημέρες μας αυτός ο διωγμός του ιδίου του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται αυτήν την στιγμή να ανατρέξω είτε σε διατάξεις, είτε σε νόμους, είτε σε προθέσεις με τις οποίες οι άνθρωποι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι κρατούν την εξουσία, έχουν φερθεί εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού μας, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπον θα προβάλλουν το δικό τους αξίωμα και οι ίδιοι θα επιβληθούν στον λαόν του Θεού. Αλλά έρχεται, αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος μας και λέγει «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτηρία». Μόνον ένας μπορεί να μας δώσει την σωτηρία μας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Παραμένει αναλύωτος ο Κύριος μας, Αυτόν τον Ιησούν προβάλλει. Σ' Αυτόν στηριζόμεθα όλοι, εκεί ελπίζομεν στην Ανάστασή μας, στην υπέρβαση του εσχάτου εχθρού του θανάτου που είναι δια των άνθρωπων. Εκείνος πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο για να χαρίσει στον καθέναν μας την Ανάστασή Του. Ο τόπος λοιπόν εις τον οποίον ιστάμεθα είναι ιερός, καθοσιωμένος τόπος από την ίδια την Παναγία μας. Ναι,
Πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί, ότι όπου υπάρχει ναός, όπου υπάρχει η τιμή των Αγίων, όπου υπάρχει η τιμή της Παναγίας μας, ο τόπος καθοσιώνεται και χαριτώνεται. Πώς? Από την χάρη του Θεού, η οποία έρχεται ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, επειδή οι άνθρωποι παρακαλούμε και οικετεύομεν τον Θεό και ο Θεός στέλνει την χάρη Του. Μη λησμονείτε λοιπόν ποτέ, διότι θέλησαν την αποιεροποίηση και των Αγίων και των Θείων και των Οσίων και των Ιερών του τόπου μας. Και αυτή η αποιεροποίηση πέρασε μέσα από την διαφήμιση, μέσα από την πληροφορία, μέσα από όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να αποιεροποιηθεί ό,τι το ιερόν και το όσιον για τον καθέναν μας. Ο αγαπητοί μου αδελφοί, η πατρίδα μας, καθώς βλέπουμε τα πάντα να καταραίουν, τα πάντα να φθήνουν, από πού να αρχίσω και πού να σταθώ? Από το δημογραφικό πρόβλημα, όταν ακούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν σκοπεύουν να κάνουν γάμο, ή όταν ακούς νέες κοπέλες οι οποίες λένε δεν θέλω να αποκτήσω παιδιά, πού πορευόμαστε στα αλήθεια? Πού πορεύεται η πατρίδα μας? Φθήνει ο τόπος μας. Φθήνει ο τόπος μας και αντικαθίσταται από άλλους. Αυτή είναι η μεγάλη θλίψη και η λύπη για το ότι την ευθύνη για τη ζωή μας την απεγδιόμεθα και δεν την θέλουμε. Θέλουμε να ζήσουμε μια ανεύθυνη ζωή. Όμως αδελφοί, αυτή η ανευθυνότητα οδήγησε αυτήν την κατρακύλα την πατρίδα μας. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από όλη αυτή την πληροφόρηση και μέσα από την τεχνολογική προαγωγή του τόπου μας, πιστεύσαμε ότι η τεχνολογία μπορεί να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο. Μπορεί μεν, αλλά πόσα αφαιρεί από την ζωή μας, από την ιστορία μας, από την αλήθεια. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, λανσάρεται το ψέμα. Θέλουν την πατρίδα μας και την ζωή του Έλληνα να την οικοδομήσουν επάνω στο ψεύδος. Αποκρύπτεται η αλήθεια. Σήμερα όλα αυτά τα τεχνάσματα της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων είναι τεχνάσματα για να μας ζωποιήσουν το λαό μας, να μας αποπροσανατολίσουν και να σβήσουν ακριβώς την προσωπική σχέση που έχει ο καθένας μας με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Εκείνος είναι ο Δημιουργός μας. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Για σκεφτείτε, υπάρχει κάποιος από την δημιουργία του Θεού που να ομοιάζει κατά πάντα και δια πάντα, ακόμα και τα αδέλφια? Κανένας? Μπορεί να έχουμε εξωτερικές ομοιότητες,

0: Πολύ του Θεού για τον καθέναν από μας. Δεν είναι ακατόρθωτος ο αγιασμός. Μόνον η πίστης και η ελευθερία την οποία μας χάρισε ο Θεός και για την οποία ο Απόστολος Παύλος είπε «στήκετε τη ελευθερία και μη ενέχεστε πάλιν των δεσμών της δουλείας». Αυτήν την ελευθερία σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, έρχονται να την καταστρατηγήσουν και έρχονται να περιορίσουν το πρόσωπο του ανθρώπου και την ζωή του ανθρώπου. Καθώς λοιπόν σήμερα είμαστε όλοι εδώ στην χάρη της Παναγίας μας, άρχοντες και αρχόμενοι, ο κλήρος και ο λαός του Θεού, ας αναλογιστούμε την πορεία της ζωής μας και ας σκεφτούμε τον Πατροκοσμά που έλεγε τότε στο υπόδουλον γένος, γιατί και σήμερα υπόδουλο είναι το γένος μας. Χριστός και Ελλάδα σας χρειάζονται. Αδελφοί, ας επιστρέψουμε σε αυτά τα μεγάλα ιδανικά, στην πίστη του Χριστού μας στην Αγία και στην αγάπη της πατρίδος μας. Ας είναι λοιπόν η κρατεά σκέπη της Παναγίας μας εκείνη η οποία πάντοτε εφίστη του λαού μας, να φυστεί και σήμερα να σκεπάσει τον λαόν και την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας.
1: Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι.

0: αμάρτη των ετισάμενην, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε σε δεύτερο ευεργέτα των ψυχών ημών, που είστε παρούσε ημέρα, εδειξίωσον ημάς των απορραγίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών και οδόν, στήριξον ημάς εν δουλειών σου πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησία σε δόξα τόπου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων Συμπεριζησάντων, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον.
3: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισημεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το πόνο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσι ημών τον στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνουν,

0: χαίρεμ η σωτηρία των ημών πόθο χαίρε η το παραλύτω την ιατή πέψα.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κυθήρων που σήμερα πανηγυρίζει για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κυρίως Νεκτάριο.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Για όσους από εμάς δεν μπορούσαμε σήμερα να βρισκόμαστε στα Κύθυρα, στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας μετέδωσε τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση. Από τις 31 του μηνός Αυγούστου έχει ξεκινήσει το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Έτσι, σε πολύ λίγα λεπτά, στις 11, θα ακούσετε την εκπομπή «Ο Λούθυρος και η έναρξη της μεταρρύθμισης. Θρησκευτική διαμαρτυρία με πολιτικές συνέπειες» με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 12, «Δύο βασίλεια, δύο εξουσίες. Η λουθυρανική θεώρηση κράτους και εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στη 1, «Καλβίνος και θεοκρατική πειθαρχία. Πίστη, ηθική και πολιτικός έλεγχος» με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Διεθνής Κοινότητα και η Διάσωση Προσφύγων στη Σμύρνη» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4, «Η Μουσική των Αγγέλων» με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5, «Η Σύνοδος του Τριδέντου, Θεολογία, Πειθαρχία και Θεσμική Αναδιοργάνωση» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, «Θρησκευτική Πόλεμη στην Ευρώπη, όταν η πίστη γίνεται αιτία και πρόσχημα εμφύλια σύγκρουσης» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα», εκδόσεις Αρμός. Στις 10, «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Κοβόστη.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου κατά την προσεχή άνοιξη, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, επεσήμανε την πάγια θέση της Αθήνας πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και επισημένοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από 8 όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο Ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, μια μέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Ο Λούθυρος και η έναρξη της μεταρρύθμισης. Θρησκευτική διαμαρτυρία με πολιτικές συνέπειες». Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή δογματικής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222, απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, τον αναπληρωτή καθηγητή δογματικής στο τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την δυνατότητα που έχουμε να σας ακούσουμε σήμερα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Κύριε καθηγητά, εισαγωγικά, θα θέλατε να ξεκινήσουμε με το ποιος ήταν ο Λούθυρος?
1: Ο Λούθυρος ήταν ένας Γερμανός, ας πούμε, μικροαστός. Καταγότανε από το κρατήδιο της Σαξονίας. Γεννήθηκε στο τέλος του 15ου αιώνα, στο 1483, από φτωχούς γονείς. Ο πατέρας του δούλευε μεταλλορύφος. Όμως η οικογένεια ήθελε να τον σπουδάσει. Είχε ένα ευσεβές και αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον. Πότε σπουδές θα κάνει στο Μαγδεμβούργο και εκεί θα είναι, ας πούμε, τροποντινά φιλοξενούμενος μιας πλούσια αστικής οικογένεια και θα κάνει, ας πούμε, τις βασικές σπουδές. Μετά θα σπουδάσει φιλολογία και ρητορική, τα λατινικά. Είμαστε στο τέλος του Μεσαίωνα.
0: Μάλιστα.
1: Και στην αρχή της Αναγέννησης. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, αυτό το στοιχείο είναι βασικό, διότι και ο Λούθυρος σαν προσωπικότητα, σαν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά διαμόρφωσε την περίφημη μεταρρύθμιση, τον προτεσταντισμό, αυτό έγινε γιατί ακριβώς ο ίδιος στάθηκε όντας ένα κομβικό σημείο μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων στην δυτική χριστιανική Ευρώπη. Ένας κόσμος κλείνει, τελειώνει, ένας ολόκληρος πολιτισμός του Μεσαίωνα, και ένας νέος κάνει τα πρώτα του βήματα, είναι στο κατόφλι, είναι η αναγέννηση, η αρχή της αναγέννησης. Λοιπόν, ο Λούθυρος είναι στο μετέχνιο αυτών των δύο κόσμων και η δική του η εκπληκτική προσωπικότητα, όπως θα εκφραστεί μέσα από τη μεταρρύθμιση, είναι ο καταλύτης για μεγάλες αλλαγές σε αυτό που λέμε Δυτική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρώνει τις σπουδές του στη φιλολογία και στην ρητορική, θα σπουδάσει στη συνέχεια φιλοσοφία και θεολογία. Και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει μία καριέρα, ας πούμε, μία σταδιοδρομία ενός νομικού και τα λοιπά, ή ενός καθηγητή, ο Λούθυρος αποφασίζει να γίνει μοναχός. Και έγινε μοναχός στο τάγμα, ας πούμε, των Αυγουστινιανών μοναχών, εκεί κοντά στην Ερφούρτη, εκεί που σπούδασε. Και θα παρακολουθήσει, θα συμπληρώσει λοιπόν τις σπουδές του με τη θεολογία. Άρα η θεολογία έρχεται στη συνέχεια και θα γίνει και ιερέας. Θα ολοκληρώσει δε τις θεολογικές του σπουδές στην περίφημη θεολογική σχολή της Βιτεμβέργης, η οποία είναι περίφημη από το Λούθυρο και μετά, διότι θα γίνει κατά κάποιο τρόπο το κέντρο, ας πούμε, της προτεσταντικής θεολογίας, της μεταρρύθμισης. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε πότε ο Λούθυρος αλλάζει, ας πούμε, στάση απέναντι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, χωρίς να υπερβάλλουμε, θα λέγαμε ότι ύστερα από ένα ταξίδι που έκανε, αφού τέλειωσε τις σπουδές του και στη θεολογία και πήρε και διδακτορικό δίπλωμα, έκανε μία επίσκεψη προσκύνημα στη Ρώμη. Αλλά αυτά που είδε στη Ρώμη, τι είδε? Είδε ότι εκείνη την περίοδο χτιζόταν ο μεγάλος, ο περίφημος ναός του Αγίου Πέτρου, και έπρεπε να μαζευτούν χρήματα από όλες τις χώρες οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία και παράδοση. Ήταν η εποχή των συγχωροχαρτιών. Λοιπόν, μπορεί ο κάθε ακροατής μας να θυμηθεί αυτή την υπόθεση. Αυτό θα το σκανδαλίσει πάρα πολύ, όπως θα το σκανδαλίσει επίσης και όλα αυτά που είδε στη Ρώμη, τη κλειδί, τον πλούτο, τον τρόπο ζωής των κληρικών της Ρώμης. Και εκεί, παρότι ο ίδιος είχε, ας πούμε, από καιρό κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο, τον συγκεντρωτικό ρόλο που είχε ο Πάπας στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτά θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο τη θριαλίδα, το έναυσμα για να βγάλει όλα αυτά τα πράγματα που ο ίδιος προσωπικά, αλλά κουβαλώντας και μια παράδοση στις παρυφές του Ρωμαιοκαθολικισμού, μια παράδοση η οποία ξεκινούσε από συγκρούσεις που είχε, ας πούμε, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στους κόλπους της, τόσο στη σχολαστική περίοδο όσο και στην αρχή της αναγέννησης, διότι εύνης μπαίνουν νέες ιδέες, στροφή προς το φυσικό κόσμο, μελέτη πάρα πολύ των αρχαίων Ελλήνων κλασικών σαν ένα είδος υπέρβασης, ας πούμε, έτσι, του σκοτεινού μεσαίωνα και της προσπάθειας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να ελέγχει τις ελευθερίες και τις συνειδήσεις των ανθρώπων, μαζί με διάφορες αιρέσεις όπως αυτές οι αιρέσεις του 14ου αιώνα που είναι γνωστές στην ιστορία ως αίρεση των καθαρών ή ως αίρεση των βάλδιων. Αυτές είναι αιρέσεις που τροποντινά προέκυψαν από παλιές αιρέσεις όπως ήταν οι Παυλικιανοί, οι Βογόμιλοι στο Βυζάντιο, και το κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι αρνούνταν κατά κάποιο τρόπο τη διαμεσολάβηση του κλήρου για τη σωτηρία, άρα τα μυστήρια, η κληρική και τα λοιπά, ετίθετο σε μία αμφισβήτηση από αυτές τις αιρές. Όλα αυτά είχαν επηρεάσει πάρα πολύ διάφορες συνειδήσεις, κυρίως τις βόρειες χώρες, ας πούμε, της Ευρώπης, όπως και κάποιοι πρώιμοι μεταρρυθμιστές όπως ο Ουίκλιφ ή ο Χους, οι οποίοι κιόλας βρήκανε και μαρτυρικό θάνατο για τις μεταρρυθμιστικές τους αντιλήψεις. Όλα αυτά θα προετοιμάσουν το έδαφος για να αναπτυχθεί κάτι που έμελε να το σαρκώσει ο Λούθυρος, ας πούμε. Ήταν ο μοιραίος άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει μέσα από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ως μοναχός Αυγουστινιανός διάβαζε όλη τη μέρα τα έργα του Αυγουστίνου, και αυτό και επέδρασε ο Αυγουστίνος και στο Λούθυρο και στον Προτεσταντισμό. Θα ήταν εκείνος ο οποίος θα κινούσε, ας πούμε, τη διαδικασία μιας θρησκευτικής επανάστασης, η οποία αλυσιδωτά έγινε και η μήτρα σχεδόν όλων των επαναστάσεων που θα γνωρίσει η Ευρώπη, και μάλιστα εννοώ των πολιτικών και κοινωνικών επαναστάσεων. Άρα λοιπόν είναι μια προσωπικότητα η οποία κάπως χαρακτήρισε την πορεία της ιστορίας στο δυτικό κόσμο και πολιτισμό, στην χριστιανική Δύση, Και η Δύση, έχοντας πίσω της ένα σχίσμα, ας πούμε, με την Ορθόδοξη Ανατολή από τον 10ο περίπου αιώνα, τώρα τον 16ο αιώνα, στις αρχές του 16ου αιώνα, το 1517, γνωρίζει μία δεύτερη, ας πούμε, διαίρεση, η οποία δεν ήταν, όπως φαινόταν, απλώς μια αντίδραση, αλλά αλυσιδωτά προκάλεσε ένα μεγάλο σχίσμα, το σχίσμα της Δύσεως πλέον σε δύο κομμάτια, ο Προτεσταντισμός και η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ο δε Προτεσταντισμός από τη φύση του δεν έμεινε ενωμένος, ενιαίος, ναι, αλλά είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις, όπως έχουμε και μέχρι σήμερα. Αυτά εν ολίγης.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε ακριβώς πώς τοποθετείται η προσωπικότητα και το έργο του Λουθύρου στην ιστορία και στην εποχή του 16ου αιώνα.
0: Και βέβαια νομίζω, κύριε καθηγητά, θα δούμε στη συνέχεια ότι δεν είναι απλά ένα θεολογικό κίνημα και μια διαμαρτυρία, αλλά και μια βαθιά πολιτική πράξη.
1: Ναι, μιλώντας με όρους σύγχρονους, ναι, θα το λέγαμε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην εποχή αυτή, όπως και στο Μεσαίωνα, αλλά ακόμα και στον 16ο ναι, αιώνα, πολλά ζητήματα τα οποία είχαν, ας πούμε, πολιτικές διαστάσεις, κοινωνικές διαστάσεις, πολιτισμικές διαστάσεις, καλύπτονταν, ας πούμε, από μια θρησκευτική χρειά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι αν πάμε πίσω, ναι, και το περίφημο Φιλιόκβε και η διαμάχη για το Φιλιόκβε ή η διαμάχη για το πρωτείο του Πάπα Ρώμης, έκρυβε πολλές πολιτικές διαστάσεις και πολιτισμικές διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσο ερχόμαστε, ας πούμε, προς την περίοδο της αναγέννησης και της νεωτερικότητας, η νεωτερικότητα, ας πούμε, ακολουθεί ακριβώς μετά την αναγέννηση, και αν θα μπορούσαμε κάπως οριακά να πούμε πού είναι η συνάντηση αναγέννησης και νεωτερικότητας, θα σας έλεγα είναι εκεί ανάμεσα στον 16ο, ναι, από τα μισά μέχρι τον 17ο, αλλά τον 18ο που ξεσπάει ο περίφημος διαφωτισμός σαν μια μεγάλη πολιτισμική επανάσταση,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη, είναι η νεωτερικότητα. Αλλά δεν θα είχαμε, ας ναι, πούμε, Προτεσταντισμό και Λούθυρο εάν δεν είχαμε το πέρας της σχολαστικής φιλοσοφίας και θεολογίας, την έναρξη της αναγέννησης. Η ίδια η αναγέννηση θα δυναμώσει από τον Προτεσταντισμό, και ο Προτεσταντισμός θα είναι κατά κάποιο τρόπο το πρελούδιο για να μπούμε στην νεωτερικότητα ακόμα και στο διαφωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς μοντέρνη χρόνη, μοντέρνη καιρή, νεωτερικότητα, αυτό δεν μπορεί να είναι ασύνδετο από αυτό, τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στο χώρο της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, ο Προτεσταντισμός. Άρα λοιπόν, ναι, και μόνο μια λέξη να πούμε, η περίφημη λέξη εκοσμίκευση,
0: ναι,
1: αυτό δείχνει ακριβώς το ειδικό βάρος, μια νέα γραμματική, ας πούμε, στην κοινωνία, στην οικονομία, στις ανθρώπινες ελευθερίες, θέτει ο Προτεσταντισμός αυτός καθ' αυτός, διότι σημαίνει το τέλος ενός ολόκληρου πολιτισμού, του μεσαιωνικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ακροθυγώς αναφερθήκατε σε αυτή την εποχή που ζει ο Λούθυρος. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι δύο λόγια παραπάνω. Είναι μια εποχή που θα έλεγε κανείς ότι περνάει μια κρίση η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι μια εποχή με οικονομικά θέματα, είναι μια εποχή, θα έλεγε κανείς, πολιτικού κατακερματισμού,
1: ναι,
0: στη Γερμανία, ας πούμε, έχουμε εκατοντάδες ηγεμονίες.
1: Ναι.
0: Είναι, κοιτάξτε, μια πολύ,
1: ναι,
0: περίεργη εποχή.
1: Όλα αυτά ισχύουν, ναι, λέτε, βεβαίως, ναι, ισχύουν. Αλλά ισχύουν καλυμμένα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ξέρουμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραδοσιακά είχε διαμορφώσει μια θεωρία που έλεγε ότι ο Πάπας συγκεντρώνει και την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία. αλλά παραχωρεί, ας πούμε, τη θρησκευτική, την πολιτική εξουσία στους ηγεμόνες. Οπότε αναπτύσσεται από την περίοδο των Φράγκων και μετά, δηλαδή από την περίοδο του 8ου-9ου αιώνα, μια διαρκής ένταση ανάμεσα στους βασιλιάδες, στους αυτοκράτορες, στους ηγεμόνες των ευρωπαϊκών χωρών με τη Ρώμη. Κάποια στιγμή, ας πούμε, και η Ρώμη έχει στρατό, έχει κράτος κλπ. Ξέρουμε από την ιστορία ότι αρκετές δεκαετίες πριν το Λούθυρο, στο 14ο αιώνα, ας πούμε, η Παποσύνη μπαίνει υπό επιτήρηση, αυτό το λένε κάποιοι, Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, ναι, Πάπα, και πηγαίνει στην Αβινιόν, μεταφέρεται, ας πούμε, η έδρα και πηγαίνει σε μια πόλη της Γαλλίας. Είναι λοιπόν ο Πάπας υπό επιτήρηση. Άρα λοιπόν εκεί αναπτύσσεται αυτό που λέμε στην ιστορία κεσαροπαπισμός και το αντίθετό του παποκεσαρισμός. Άρα υπάρχει μια ένταση. Η ένταση αυτή λοιπόν, όσο φτάνουμε στην περίοδο του Λουθύρου, κορυφώνεται. Ναι. Επίσης υπάρχουν, ας πούμε, χώρες βόρειες, ναι, οι οποίες είναι πιο μακριά και αισθάνονται κάπως πιο ψυχρά από αυτήν την τάση που έχει ο Νότος και η Ρώμη να τα ελέγχει όλα. Επίσης η φορολογία.
0: Ναι.
1: Η φορολογία και η εκκλησιαστική φορολογία, η οποία απέφερε προσόδους, ας πούμε, ήταν ένα ενοχλητικό πράγμα για τη ζωή των ανθρώπων, και αν το συνδυάσει κανείς ότι όλες αυτές οι περίοδοι, ας πούμε, έχουμε τους ηγεμόνες και την τάξη των ευγενών, αυτό είναι, ας πούμε, κάτι καταλυτικό. Καμιά φορά το ξεχνάμε στην ιστορία και νομίζουμε ότι είναι μόνο οι ιδέες και τα λοιπά. Οι ευγενείς και όλοι αυτοί οι οποίοι ζούσαν πάρα πολύ καλά εις βάρος των φτωχών. Άρα έχουμε, ας πούμε, κοινωνικά ζητήματα, και όσο μπαίνουμε στην αναγέννηση, αναγέννηση σημαίνει νέες ιδέες, τυπογραφία, διακίνηση των ιδεών, διακίνηση των γνώσεων, διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων που κάνουν τον ντεμπούτο τους, και όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι ο μεσαιωνικός άνθρωπος πια έχει ξυπνήσει, θέλει να φύγει από αυτό το σκοτάδι, από την αμάθεια. Όλο και περισσότερο άνθρωποι μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση, και άρα μετέχουν, ας πούμε, στα αγαθά της μόρφωσης. Όλα αυτά ξυπνούν, ας πούμε, και μάζες οι οποίες διαφορετικά θα ήταν, ας πούμε, καθυλωμένες στην ανέχεια, στην αμορφωσιά κτλ. Και για αυτόν τον λόγο θα μπορούσε κανείς να δει στα πρώτα χρόνια του Προτεσταντισμού ξεσπάει, ας πούμε, η περίφημη επανάσταση των χωρικών.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: είναι μια κοινωνική επανάσταση εναντίον ναι. των ευγενών. Και επίσης είναι και μια επανάσταση για τις διάφορες φορολογίες. Διότι οι ευγενείς μεσολαβούσαν για να αρπάζουν τους φόρους, να αρπάζουν αυτοί για τον εαυτό τους και να δίνουν στους από πάνω και στον Πάπα. Άρα υπήρχε και κοινωνικό, οικονομικό πρόσημο. Να λοιπόν ναι. οι πολιτικές διαστάσεις ναι. Του Προτεσταντισμού, και βεβαίως υπήρχαν και ηγεμόνες οι οποίοι θέλανε περισσότερη αυτονομία, και ας πούμε ξέρουμε από τα παραμύθια, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Τότε λοιπόν υπήρχαν πολλοί βασιλιάδες σε διάφορες χώρες και αυτοκράτορες. Για παράδειγμα, μια μεγάλη περιοχή της Ευρώπης που περιλάμβανε, ας πούμε, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία κτλ. Και κάποιες χώρες στη Γερμανία ήταν μια αυτοκρατορία με έναν Ισπανό βασιλιά, οι Γάλλοι κτλ. Οπότε αυτό το σχήμα, ας πούμε, των αυτοκρατοριών και τα λοιπά, που προερχόταν από την περίοδο του Μεσαίωνα, αρχίζει και σπάει. Άρα λοιπόν έχουμε ηγεμόνες οι οποίοι θέλουν να διαφοροποιηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν, ναι. να αυτονομηθούν, και γι' αυτόν τον λόγο όταν θα ξεσπάσει η μεταρρύθμιση θα υπάρξουν ηγεμόνες οι οποίοι για πολιτικούς λόγους θα προμοτάρουν, θα υποστηρίξουν το Λούθυρο, γιατί θέλουν ναι. την αυτοδιάθεση και την αυτονομία τους. Και θα γίνει, ας πούμε, ένα κλασικό σύνθημα, ότι αναλόγως με τον ηγεμόνα της περιοχής, αν είναι προτεστάντης, οπαδός δηλαδή της μεταρρύθμισης του Λουθύρου, αυτή η χώρα, αυτή η περιοχή, αυτό το βασίλειο θα είναι προτεσταντικό επίσημα. Αν ο ηγεμόνας είναι καθολικός, θα παραμείνουν καθολικοί. Οπότε ήδη η Ευρώπη αρχίζει και διασπάται πολιτικά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο θα έχουμε στη συνέχεια τους λεγόμενους θρησκευτικούς πολέμους, και η εμπειρία αυτή των Ευρωπαίων να δουν από τη νύχτα των γενότων στη Γαλλία, στο Παρίσι, που εξολοθρεύουν εν μια νυχτή τους Προτεστάντες, τους Γάλλους, Καθολικοί ας πούμε, θα λήξει με την περίφημη ειρήνη της Βεσφαλίας, και θα μπορούσε κανείς να δει εκεί μια προσπάθεια ήδη να διαμορφωθεί μια αντίληψη περί ενότητας της Ευρώπης, παραμερίζοντας τις θρησκευτικές διαφορές. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ας πούμε η εκοσμίκευση στη συνέχεια, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τις γαίες που πριν ήταν ρωμαιοκαθολικές και τώρα ας πούμε περνάνε προτεσταντικά κρατήδια, να παίρνει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή για να έχουμε μια ενότητα πρέπει να αμβλύνουμε τις ομολογιακές ας πούμε διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Και αυτό το πνεύμα που πια η εκοσμίκευση έχει θρησκευτικό πρόσημο, το βλέπουμε ας πούμε μέχρι σήμερα, έτσι, που σε μια Ευρώπη η οποία αρνείται τυπικά τις χριστιανικές ρίζες και λέει στο σύνταγμα της δεν θα έχουμε αναφορά ας πούμε στο χριστιανισμό, ενώ όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο σύγχρονος, ο νεωτερικός, είναι ακατανόητος δίχως τις χριστιανικές του ρίζες. Άρα λοιπόν και όλες οι ιδέες που θα προκύψουν στην νεωτερικότητα για το κράτος, ειδικά από την περίοδο του διαφωτισμού, για το έθνος κράτος, όπου αυτές οι μεγάλες αυτοκρατορίες θα σπάσουν και τα κράτη θα χωριστούν, επίσης θα αναπτυχθούν οι γλώσσες. Δηλαδή ενώ το ενωτικό γλωσσικό ας πούμε στοιχείο στην Δυτική Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την ανατολική πλευρά, είναι τα λατινικά ως κοινό στοιχείο, θα αναδυθούν οι εθνικές γλώσσες. Ο Λούθυρος για παράδειγμα θα μπορούσε κανείς να πει ο ίδιος, μεταφράζοντας την Αγία Γραφή από τα λατινικά στα γερμανικά, γράφοντας πολλά έργα στα γερμανικά, στην ουσία είναι ο ιδρυτής της γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ο πρώτος λόγιος ας πούμε, που ξέρει βέβαια καλά λατινικά και τα λοιπά, και παίρνει αυτήν τη γλώσσα που μιλούν στις περιοχές της Γερμανίας και την κάνει πια γραπτό μνημείο, και έκτοτε πια ας πούμε κάθε περιοχή μπορεί την διάλεκτό της, που είναι μια μετεξέλιξη ας πούμε και έχει ρίζες λατινικές, να την κάνει εθνική γλώσσα, και έτσι αναπτύσσονται οι διάφορες επιμέρους εθνικές γλώσσες στις διάφορες χώρες, έτσι, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, που είναι μια ας πούμε καθομιλούμενη λατινική, τα γερμανικά και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι το θρησκευτικό εγχείρημα διαφοροποίησης του Λουθύρου με τις περίφημες 95 θέσεις που θυροκόλλησε στον καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης και τα λοιπά, θα προκαλέσει μεγάλη επανάσταση σε ένα σωρό πεδία. Ήταν λοιπόν σαν να ανοίγει το καπάκι και εκτινάζεται πια με πίεση δυνάμεις οι οποίες φόλιαζαν στα σωθικά ας πούμε του ευρωπαϊκού χώρου επί αιώνες, και τώρα πια διαμορφώνονται, όπως ας πούμε ένα ηφαίστειο εκρήγνεται και διαμορφώνει ένα νέο ανάγλυφο, έτσι διαμορφώνεται ας πούμε το πρόσωπο της νεωτερικής Ευρώπης, και αυτό οφείλεται ακριβώς σε μια ας την ονομάσουμε θρησκευτική επανάσταση, που ήταν ούτως ή άλλως και διαμόρφωσε, όχι ότι ήθελε ο Λούθυρος όν και καλά να κάνει μια δική του ξεχωριστή εκκλησία ήταν μια διαμαρτύρηση, όπως το λέει.
0: Παντούς, δεν σας κάνει
1: για κάτι και να μπει σε συζητήσεις.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, αυτή του η κίνηση? Μας είπατε ότι είναι κομβικό, ας πούμε έτσι, για το Λούθυρο το ταξίδι του στη Ρώμη. Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι ένας άνθρωπος που έχει μια τόσο καλή παιδεία για την εποχή του, είναι μοναχός, έγινε κληρικός, θα μπορούσε να περιμένει ότι θα ζητήσει να δει τον Πάπα σε ακρόαση. Εκείνος όμως κάνει μια κίνηση με μια ιδιαίτερη δυναμική, το ότι η θυροκολλή, αυτό που είπατε, στο Μητροπολιτικό Ναό της Βιτεβέργης, τις 95 θέσεις του. Είναι κάτι μη αναμενόμενο, θα έλεγε κανείς, ως αντίδραση.
1: Ναι, ασφαλώς. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα ποιος ήταν ο Λούθυρος, σαν το Λούθυρο ένας μοναχός από τη Γερμανία και τα λοιπά. Υπάρχουν χιλιάδες, σιγά μην δει τον Πάπα, αλλά αυτός όσα είδε στη Ρώμη έφταναν.
0: Μάλιστα.
1: Για να του πούνε ότι πρέπει να αντιδράσει. Και αντιδράει, αλλά η αντίδραση, προκάλεσε την αντίδραση του Πάπα, ο οποίος ως γνωστόν θεωρεί 41 πόσες αυτές θέσεις αιρετικές και τα λοιπά. Στη συνέχεια δίνει οδηγία ο Πάπας να καίγονται τα έργα του Λουθύρου στα διάφορα πανεπιστήμια που ελέγχει, στο Παρίσι, στην Ιταλία και τα λοιπά, όλα αυτά που ακόμα ήταν, ας πούμε, πανεπιστήμια τα οποία είχαν τους σχολαστικούς δασκάλους, και μην ξεχνάμε ότι τα πανεπιστήμια προέρχονται ακριβώς από αυτές τις σχολές των σχολαστικών που ελέγχονταν από διάφορα μοναστικά τάγματα και μετά εκκοσμικεύονται και αυτά και μας κάνουν τα μοντέρνα πανεπιστήμια που ξέρουμε. Άρα λοιπόν υπήρξε έντονη αντίδραση. Ο Λούθυρος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να οπισθοχωρήσει, διότι αν οπισθοχωρήσει θα χάσει τα πάντα. Αρχίζει το κυνηγητό, τον αφορίζουνε, ο Λούθυρος καίει τη βούλα του Πάπα που τον αφορίζει. Αυτό είναι, ας πούμε, μια πολιτική πράξη, δεν είναι μια επαναστατική πράξη, η οποία, ας πούμε, δείχνει ότι σε περιπτώσεις όπου κανείς θέλει να προχωρήσει τις ιδέες του, δεν μπορεί να συμβιβαστεί και να σκύψει το κεφάλι, κρύβεται, περνάει ένα διάστημα σε έναν πύργο με ψευδόνυμο, γιατί θα τον συνελάβαναν και θα τον θανάτωναν. Είναι μια περίοδος γόνιμη όπου γράφει και οι ιδέες μετά διαδίδονται, θα έλεγε κανείς, αστραπιαία. Δηλαδή μια άλλη εποχή, ένας άλλος κόσμος, χωρίς τα μέσα που διαθέτει ο σύγχρονος κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος φαίνεται ότι είδε κάτι σε όλη αυτή την αντίδραση του Λουθύρου, και πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι, για πολλούς και διαφόρους λόγους και όχι μόνο για θεολογικούς, εκκλησιαστικούς, θρησκευτικούς, οικειοποιούνται αυτήν την διαμαρτύρηση, και στη συνέχεια πολύ γρήγορα σε διάφορες περιοχές θα υπάρξουν εκφραστές με τα δικά τους χαρακτηριστικά, όπως ο Καλβίνος, όπως ο Σβίγκλιος κτλ. Και έτσι αυτό το πράγμα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε, διαδίδεται στον ευρωπαϊκό χάρτη και πλέον δεν υπάρχει γυρισμός. Και ο Λούθυρος μπορεί να πεθαίνει σε μια ηλικία εκεί γύρω στα 60 και κάτι. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι οι αλλαγές είναι επαναστατικές, δηλαδή ένας Αυγουστινιανός μοναχός τα βάζει με τον Πάπα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει πίσω. Τον καλεί ο αυτοκράτορας, ο Ισπανός, ο οποίος πηγαίνει ειδικά σε μια συνάντηση όπου τον καλεί να ανακαλέσει, λέει εδώ στέκομαι, δεν πάω πίσω. Υπάρχουν ηγεμόνες τοπικοί που τον φροντίζουν.
0: Άρα έχει και μια πολιτική υποστήριξη.
1: Εντελώς. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί, ας πούμε, εμπλέκονται και κάτι θέλουν. Άρα λοιπόν οι μεγάλες αλλαγές απλώς εκφράστηκαν εμβληματικά από τις κινήσεις του Λουθύρου, αλλά υιοθετήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τις επιθυμούσαν, τις ήθελαν και βρήκαν έναν τρόπο να τις πραγματοποιήσουν, όλες εκείνες οι τάξεις μπορεί να είναι ακόμα και ηγεμόνες και τοπικοί βασιλιάδες και τοπικοί ευγενείς και φεουδάρχες και τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και ούτω καθεξής. Συνεπώς αυτό συνέβη στην περίπτωση του Λουφύρου, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε σαν μια μεγάλη έκρηξη η οποία δεν σταμάτησε απλώς να επηρεάζει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά συνεχίστηκε και μέσα στον θεολογικό εκκλησιαστικό χώρο, διότι από τον προτεσταντισμό θα δημιουργηθούν ένα σωρό κινήματα όπως είναι ο πουριτανισμός, ο ευσεβισμός, και θα επηρεάσουν τη θεολογία και βεβαίως οι κατευθύνσεις που θα δώσει οι θεολογικές, όπως είναι ας πούμε η έρευνα της Αγίας Γραφής, η προβολή ας πούμε του κηρύγματος έναντι της μυστηριακής ζωής και τα λοιπά που είχαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, όλα αυτά θα διαμορφώσουν πια νέες τάσεις, νέες συνθήκες ακόμα και στις θεολογικές αντιλήψεις και επηρεάζουν όλο το χάρτη ας πούμε των χριστιανικών εκκλησιών. Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η διαμάχη προτεσταντών και καθολικών συνεχίζεται και τους επόμενους αιώνες με την αντιμεταρρύθμιση και με το ποιος θα επιβληθεί, και επίσης μεταφέρεται όλο αυτό το οστικό κύμα ας πούμε της έντασης και προς την Ορθόδοξη Ανατολή που θέλουν και οι προτεστάντες και οι καθολικοί να μας επηρεάζουν, και μας επηρεάζουν ήδη από τον 17ο αιώνα με τις περίφημες ομολογίες πίστεως των Ορθοδόξων και μέσα από μισιοναριστικά ιεραποστολικά ας πούμε ρεύματα που πηγαίνουν στην Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης γίνεται ένα πεδίο ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα προσετεριστεί και τους Ορθοδόξους. Και ήδη οι Προτεστάντες, ήδη από μερικές δεκαετίες αργότερα μετά το Λούθυρο, απευθύνονται και στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στον Ιερεμία τον Τρατό, υπάρχει αλληλογραφία, θέλουν να δείξουν στους καθολικούς ότι και οι Ορθόδοξοι θα είναι μαζί τους, αλλά οι Ορθόδοξοι απαντούν 2-3 φορές και μετά βλέπουν ότι αλλού πάει το πράγμα. Και θα έλεγα ότι ακόμα και τον 17ο αιώνα συνεχίζεται αυτό. Προτεστάντες είναι πολύ ανοιχτοί στο να φιλοξενούν Ορθόδοξους κληρικούς οι οποίοι βγαίνουν στην Ευρώπη για να δουν τι γίνεται με τους Προτεστάντες, με τους Καθολικούς. Περίπτωση ας πούμε του Μητροφάνη Κρητόπουλου που πηγαίνει στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία κτλ. Επί αρκετά χρόνια, για να μεταφέρει την εμπειρία και τις εντυπώσεις του μετά στην Ανατολή, δείχνουν ότι αυτό επηρέασε και την Ορθόδοξη Ανατολή. Συνεπώς επηρέασε τα πάντα. Ναι. Δηλαδή μια εσωτερική υπόθεση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έγινε αιτία να επιδράσει στα πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα του ευρωπαϊκού χώρου, και θα σας έλεγα

0: Εδώ βλέπουμε ότι ο Λούθυρος δεν παίρνει το μέρος των χωρικών.
1: Την αρχή σίγουρα ήταν με το μέρος των χωρικών, με την έννοια της αδικίας. Όταν όμως η επανάσταση αυτή προχώρησε σε βιαιότητες, σε βιοπραγίες κτλ. Κάτι που το είδαμε βέβαια και στο Βυζάντιο, στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι εκεί είναι πολύ πιο πριν το κίνημα των ζηλωτών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, ας πούμε, δολοφονούσαν, άρπαζαν κτλ. Και εδώ λοιπόν έγιναν τέτοια πράγματα. Και όταν είδα ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμιά νομιμότητα, καμιά ισορροπία, δεν μπορεί παρά να καταλήξει, ας πούμε, σε σφαγές, σε βιαιότητες. Εκεί λοιπόν έτσι, δεν πήρε το μέρος των ευγενών, αλλά απέδωσε έτσι, στα κίνητρα αυτά, ότι δεν μπορούν με τίποτα να σταθούν με βάση, ας πούμε, έτσι, τη χριστιανική πίστη, και έδειξε, θα λέγαμε, έναν τρόπο έτσι αυθεντικό να πει ότι όχι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εκφραστεί και να αγκαλιαστεί από τη μεταρρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όμως τα ζητήματα αυτά δεν λύθηκαν, ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα ζητήματα πολλαπλασιάστηκαν και στη συνέχεια οδήγησαν σε διάφορες λύσεις, μία από τις οποίες, ας πούμε, ήταν η περίφημη Γαλλική Επανάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε μέσα στην ιστορία της Ευρώπης τα σπέρματα ακριβώς αυτής της διαμαρτύρησης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το προτέστα, δηλαδή διαμαρτύρομαι, και δεν διαμαρτύρομαι απλώς χειροκολώντας κάποιες θέσεις, αλλά και μια έμπρακτη στάση. Η επανάσταση λοιπόν, όπως είπα, έχει τη μήτρα της ακριβώς τη διαμαρτύρηση. Η πολιτική και κοινωνική επανάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οι 95 θέσεις του Λούθυρου αφορούν καθαρά θεολογικά θέματα?
1: Ναι, αφορούν κυρίως θεολογικά θέματα, αλλά έχουν να κάνουν και με άλλα ζητήματα, ας πούμε. Κυρίως αυτό που ενοχλεί το Λούθυρο είναι ο συγκεντρωτισμός, η διαμεσολάβηση του κλήρου, η ανελευθερία του πιστού, τα συγχωροχάρτια, οι φόροι, όλα αυτά έχουν παραμέτρους και αφετηρίες θεολογικές, αλλά έχουν, γι' αυτό είδατε ότι ο Πάπας αφόρησε.
0: Ναι.
1: Από τις 95 τις 41, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είδε, ας πούμε, και που είδε εκεί που χάνει πια τον έλεγχο και την εξουσία, έτσι, τη θεσμική, ο κλήρος, ο ίδιος ο Πάπας κτλ. Άρα λοιπόν, και επειδή ακριβώς ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι ζυμωμένος στην κοινωνία, στην οικονομία, με τα θέματα της εκκλησίας και της πίστης, αυτά τα πράγματα ήταν συνδεδεμένα. Έρχεται λοιπόν η μεταρρύθμιση από εκεί και πέρα και αρχίζουν και αποσυνδέονται. Θα σας έλεγα ότι ακόμα και η προτεσταντική θεολογία του Λουθύρου, η αρχική, ας πούμε, ενώ κάνει τον άνθρωπο να είναι, ας πούμε, μια ύπαρξη η οποία πρέπει να πιστέψει και να υποδουλωθεί από το διάβολο, να πάει να υποδουλωθεί στο Θεό και τα λοιπά, και δεν είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία της ελευθερίας, ας πούμε το κατοικώνα δεν έχει ελευθερία, έχει αμαυρωθεί, λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Προτεστάτες θα πούνε, έχει χαθεί τελείως, άρα ο άνθρωπος πρέπει να δουλωθεί τώρα στο Θεό. Αυτό το πράγμα, όσο σκοτεινό και αν φαίνεται, δίνει ελευθερία στον άνθρωπο και του λέει ότι ναι, στα θέματα της πίστεως θα γίνεις δούλος του Θεού, αλλά στα θέματα της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής και τα λοιπά, είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο. Γι' αυτό και αναπτύσσεται, ας πούμε, ιδιαίτερα, όπως θα δείξει ένας Γερμανός προτεστάντης κοινωνιολόγος, ο Μαξ Βέμπερ, η κοινωνική ηθική του προτεσταντισμού θα οδηγήσει στον καπιταλισμό. Δηλαδή μπορείς να μαζεύεις χρήματα, να κάνεις κεφάλαιο, να κεφαλοποιείς. Δηλαδή ενώ αντιδρούν τα συγχωροχάρτια και στην κεφαλοποίηση, ας πούμε, της χάριτος που την πουλάνε για τους ανθρώπους να ξεπληρώνουν αυτόν τον τρόπο τις αμαρτίες τους, στο πρώτο.

0: αντιστατικό κόσμο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, τα αρνείται ας πούμε ολούθυρος, αλλά δίνει τη δυνατότητα ο άνθρωπος με την εργασία του, με την ηθική του, να κεφαλαιοποιεί ας πούμε την εργασία του και να την επενδύει συνεχώς. Άρα κατά κάποιο τρόπο απελευθέρωσε και πολλές οικονομικές δυνατότητες όλο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σύνθετο και θα μπορούσε κανείς να το αναλύει και να το εξηγεί.
1: Να το συνδέσουμε αυτό που μόλις
0: σε μάκρος, αλλά ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη έτσι θρησκευτικά ναι. Η περίπτωση του Λουφή.
1: Να συνδέσουμε αυτό που μας είπατε μόλις τώρα, κύριε καθηγητά, με τη θεωρία των δύο βασιλείων του Λούθυρου.
0: Αυτή πάλι είναι μια ιστορία που χτυπάει ας πούμε την ενιαία αντίληψη που ήθελε ο Πάπας να έχει για την πολιτική εξουσία, ότι αυτός είναι υπεράνω και αυτός πρέπει να ελέγχει και να αναγνωρίζει τις πολιτικές εξουσίες. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασίλεια, άρα οι δύο σφαίρες διακρίνονται, η θρησκευτική, η εκκλησιαστική ας πούμε, από την πολιτική, και αυτό απελευθέρωσε δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο και στον παγκόσμιο χώρο. Και είναι ακριβώς η συνέχεια αυτού που σας έλεγα πριν, ενώ θεολογικά,
1: ναι.
0: Εκκλησιαστικά πρέπει να είσαι υποταγμένος στο Θεό και τα λοιπά, ως άνθρωπος που εργάζεσαι, ζεις, παράγεσαι και τα λοιπά, εκεί έχεις απεριόριστες ελευθερίες, αλλά είναι άλλο βασίλειο. Είναι ας πούμε, είναι το κοσμικό βασίλειο, είναι το βασίλειο της πολιτικής που είναι ας πούμε διαφορετικό. Αυτό πάλι έχει ρίζες μέσα βαθιά η ρωμακαθολική παράδοση,
1: ναι.
0: Του Ιερού Αυγουστίνου, δηλαδή η πολιτεία του Θεού που είναι, ναι. Κάτι εντελώς διαφορετικό και η επίγεια ας πούμε κοσμική ας πούμε έτσι πολιτεία. Αυτά τα δύο διακρίνονται ας πούμε έτσι. Οπότε,
1: ναι.
0: Βλέπει κανείς μέσα στην εξέλιξη ας πούμε των ιδεών τη χριστιανική δύση παλιές ιδέες, όπως εδώ είναι ας πούμε η περίπτωση της διάκρισης των δύο πολιτιών στον Ιερό Αυγουστίνο, μετά από περίπου 9-8 αιώνες να έχουν μια νέα δυναμική και να διαμορφώνουν πλέον όχι απλώς το χάρτη των πολιτικών,
1: ναι.
0: Και των θρησκευτικών, αλλά και των πολιτισμικών θα σας έλεγα της Ευρώπης. Και η περίφημη εκοσμίκευση ας πούμε, ότι δηλαδή το πολιτικό βασίλειο, έτσι, η πολιτική οντότητα δεν πρέπει να σχετίζεται και να καπελώνεται από τη χριστιανική εκκλησιαστική, αυτό ας πούμε είναι ένα κέρδος έτσι, μια κατάκτηση,
1: ναι.
0: Της μεταρρύθμισης. Σας έλεγα δε ότι ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διακήρυξή τους κατά κάποιο τρόπο είναι προϊόν προτεσταντισμού. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία όταν ας πούμε ξεκίνησε η νεωτερικότητα μετά το διαφωτισμό και έκανε την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, όπου τότε είχε μιλήσει για το αλάθητο του Πάπα, και όταν φτάνουμε μετά στον 20ο αιώνα, το 1948, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και γίνεται η διακήρυξη, η οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ρωμακαθολική Εκκλησία είναι εχθρική, βλέπει προτεσταντικό δάκτυλο σε όλη την νεωτερικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα φτάσουμε μετά στη Δεύτερη Βατικανή και στο 65, όπου ο Πάπας θα επισκεφθεί και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και τότε για πρώτη φορά θα πει ότι η Ρωμακαθολική Εκκλησία αποδέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αυτά είναι το άτομο. Το άτομο λοιπόν, το άτομο αναδύεται από τον Αυγουστίνο, υπάρχει σε όλες αυτές τις περιόδους πριν τον Λούθυρο, υπάρχει, αλλά ο Λούθυρος το ξαναπαίρνει και το βάζει στο κέντρο, και πλέον στην προτεσταντική και στην αυθεντική λουθυρανική διδασκαλία φεύγει ο θεσμός πάει στην άκρη, η εκκλησία δηλαδή περιθωριοποιείται και αναδύεται το άτομο. Άρα σημασία έχει εγώ που διαβάζω την Αγία Γραφή, σόλα σκριπτούρα, μόνο η Αγία Γραφή, σε μένα ως άτομο ξεχωριστό που πιστεύει με επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα, και εγώ μπορώ να κατανοώ και το Λόγο του Θεού και να με επισκέπτεται η Χάρη. Άρα αμβλύνεται τι? Η διαμεσολάβηση της κοινότητας, μάλιστα, του θεσμού, των μυστηρίων, του κλήρου. Και άρα απελευθερώνει, ας πούμε, το άτομο και του λέει το άτομο έχει μεγάλη αξία. Η ατομοκρατία, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό του προτεσταντισμού. Γι' αυτό και λέμε ότι οι προτεστάντες που κόβονται διαρκώς, διαιρούνται σε κοινότητες, σε κομμάτια κτλ., δεν ενδιαφερόντουσαν για την ενότητα της Εκκλησίας. Δεν τους ενδιέφερε ο θεσμός. Βεβαίως αυτό θα αλλάξει στον 20ο αιώνα, γιατί οι προτεστάντες, βλέποντας πόσα κομμάτια έγιναν, θα, ειδικά οι μεγάλες παραδόσεις όπως είναι η Λουθυρανή, η Ευαγγελική κτλ., θα σκεφτούν μήπως πρέπει να ξανασυναντηθούμε εμείς οι διηρημένοι χριστιανοί, και έτσι θα ιδρυθεί αμέσως μετά τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών.
1: Μάλιστα.
0: Με πρωτοβουλίες των προτεσταντών. Οπότε εδώ υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό, που εξηγεί κιόλας και την πολιτική διάσταση και την ανθρωπολογική και την εκκλησιολογική. Ένα σύνθημα του Λουθύρου ήταν ότι η Εκκλησία οφείλει να μην είναι ποτέ στάσιμη και ακίνητη, αλλά να μεταρρυθμίζεται διαρκώς. Δηλαδή, ενώ κινείται μέσα στην ιστορία, «Εκκλέσια semper reformanta», δηλαδή η Εκκλησία οφείλει να ανακαινίζεται, να μεταρρυθμίζεται για την ακρίβεια συνεχώς. Και αυτό το στοιχείο μόνο άτομα μπορούν να το, να το προκαλούν, ας πούμε, έτσι, όπως εδώ έχουμε, ας πούμε, το Λούθυρο. Διότι στη ρωμαϊκή παράδοση έβλεπαν την αδράνεια, την ακινησία, την επανάληψη, τη στατικότητα, το θεσμό που κάθεται πάνω στο σβέρκο των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν ορθώνεται το άτομο. Οπότε αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και για τη σύγχρονη ατομοκρατία που υπάρχει, ας πούμε, στον παγκόσμιο πια δυτικό πολιτισμό. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι μια προτεσταντική, ας πούμε, μια θρησκευτική διαμαρτυρία άλλαξε, θα λέγαμε, τη διάσταση του σύγχρονου κόσμου και πολιτισμού. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρήζει μελέτης και σπουδής.
1: Ίσως να θεωρούσαμε ότι η διδασκαλία του Λούθυρου επαναπροσδιορίσε τη σχέση του πιστού με το Θεό εκείνη την εποχή. Τελικά βλέπουμε ότι ουσιαστικά άλλαξε το χάρτη της Ευρώπης ο Λούθυρος.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο εμείς από την ορθόδοξη πλευρά θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Στο Λούθυρο και στον προτεσταντισμό. Μόνο που αυτά τα στοιχεία αυτονομούνται και πολεμούν τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή, ας πούμε, το στοιχείο του ατόμου πολεμάει, ναι, το στοιχείο της κοινότητας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα, η σύνθεσή τους, η συνάντησή τους, η οργανική τους σχέση είναι το ζητούμενο. Διότι είναι εύκολο, ας πούμε, ο καθένας να κατανοεί την πίστη όπως την κατανοεί και να φτιάχνει μια ξεχωριστή ομάδα, μια ξεχωριστή κοινότητα, και αυτή η κοινότητα μετά εκεί που αναπτύσσεται να κόβεται στα δύο, να κόβεται στα τρία, στα τέσσερα, στα πέντε και να διαιρείται, ναι, διαρκώς. Οπότε εκκλέσια, όχι semper reformanta που διαρκώς μεταρρυθμίζεται, αλλά που διαρκώς διαιρείται έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, όλη αυτή η υπερβολή, ας πούμε, με τη διαχείριση της χάριτος από το ρωμαϊκό κλήρο και από τον Πάπα, η έννοια του αλάθητου, του πρωτίου κτλ. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία, αλλά υπό προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και η χάρις που τονίζεται πάρα πολύ κτλ. Πάλι και αυτή υπό προϋποθέσεις, με την έννοια εάν ο άνθρωπος απολέσει την ελευθερία του, έτσι, και γίνεται ένας δούλος, ας πούμε, τι νόημα έχει αυτό το? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πολλές ιδέες θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ορθοδοξία τις είχε και τις έχει, ναι, και συνεχίζει να τις έχει.
1: Κύριε καθηγητά, έχετε έναν μοναδικό τρόπο πάντα να μας εξηγείτε θεολογικά θέματα και κυρίως δύσκολα θεολογικά θέματα εδώ, και θέματα που είναι θεολογικά αλλά ταυτόχρονα βαθύτατα πολιτικά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να σας ακούσουμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σταύρος Γιεγάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μας μίλησε για το θέμα «Ο Λούθυρος και η έναρξη της μεταρρύθμισης. Θρησκευτική διαμαρτυρία με πολιτικές συνέπειες», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια Πειραιά. Λόγω της απειλής δόθηκε εντολή για εκένωση του κτηρίου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου κατά την προσεχή άνοιξη προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, επεσήμανε την πάγια θέση της Αθήνας πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και επισημένοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός επαναφέρει το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον Παρθενώνα μία συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και καλεί τη Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία προχωρώντας την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα και ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Δύο Βασίλεια, Δύο Εξουσίες. Η Λουθυρανική Θεώρηση Κράτους και Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην περίοδο της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης, 15ος με 16ο αιώνα στην Δύση, και σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει, νομίζω, ιδιαίτερη σημασία, ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε ουσιαστικά για την λουθυρανική θεώρηση του κράτους και της εκκλησίας. Δύο βασίλεια, δύο εξουσίες. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε ουσιαστικά τι φέρνει μεταρρύθμιση αυτή του 16ου αιώνα, η οποία ήρθε να θίξει και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εκκλησία και με την πολιτική εξουσία, την σχέση μεταξύ θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας. Θα τα δούμε όλα αυτά, βεβαίως, μέσα από τις δράσεις και το έργο του Λούθυρου, με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά του. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Έχουμε, λοιπόν, αυτήν την λουθυρανική θεώρηση κράτους και εκκλησίας στην Δύση. Πώς φτάνουμε μέχρι εκεί, τι είναι αυτό που, αν θέλετε, οδηγεί τα πράγματα σε αυτή τη θεώρηση?
1: Η κλασική τυπική αντίδραση του Λούθυρου και της μεταρρύθμισης απέναντι στην θεοκρατία της παπικής εξουσίας. Θεωρείται, λοιπόν, εδώ τώρα ο Λούθυρος ότι θα πρέπει να πάρει το πρωτείο από τον Πάπα και να το δώσει στον πολιτικό ηγεμόνα, κατά την ακρίβεια, στον οποίον αναγνωρίζει την απόλυτη εξουσία. Ουσιαστικά πρόκειται εδώ για μια απλή αλλαγή της πλευράς του νομίσματος. Δηλαδή, η μία πλευρά του νομίσματος ήταν η θεοκρατία του Πάπα, η άλλη πλευρά του νομίσματος, από την πλευρά του Λούθυρου, είναι η πολιτιοκρατία του πολιτικού ηγεμόνα. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, είναι η ίδια η βάση του νομίσματος. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι εξελίξεις δυσάρεστες, όχι ευχάριστες. Μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι ο Λούθυρος έφερε κάποιον αέρα, ας πούμε, μεταρρύθμισης στα εκκλησιαστικά πράγματα, γιατί έβαλε ένα φρένο, ας πούμε, στον παπικό ολοκληρωτισμό, στα θεολογικά πράγματα. Βλέπουμε ότι τελικά στην πολιτική, κυρίως διαβάζοντας τα πολιτικά έργα του Λούθυρου, γιατί έχει γράψει και τέτοιο για την πολιτική εξουσία, έχουμε μια τυπική δυτική αντίληψη αυταρχικής λογικής. Τώρα ο αυταρχισμός φεύγει από την πλευρά του Πάπα και πάει στην πλευρά του πολιτικού ηγεμόνα, για τον οποίο γράφει ότι οφείλουμε όλοι απόλυτη υπακοή και υποταγή. Προσέξτε, όχι απλή υπακοή. Στο σχετικό έργο του ο Λούθυρος μιλάει για την απόλυτη υποταγή και δεν αναγνωρίζει θεσμικά αντίβαρα εξουσίας όπως έχουμε στο Βυζάντιο, τη σύνδυτο, το λαό, το στρατό, την εκκλησία που διαμαρτύρεται απέναντι σε έναν ανάξιο ηγεμόνα. Το Βυζάντιο 52 έφυγαν, έτσι, βασιλείς. Εδώ πλέον έχουμε μια σκληρή και απόλυτη μοναρχία. Λέγω εγώ αυτά, αν δείτε, τα αναφέρει ο ίδιος ο Λούθυρος στο έργο του πολιτικής εξουσίας και του τα καταμαρτυρούν άλλοι προτεστάντες θεολόγοι, ότι, δηλαδή, με το να μετακινήσει το πρωτείο από τον Πάπα στον πολιτικό ηγεμόνα, όχι στον απλό ηγέτη, στον ηγεμόνα, έχουν σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ο Λούθυρος δεν έκανε τίποτα από το να μας οδηγήσει στον αυταρχισμό, ακόμη γράφει ο Καρλ Μπάρθ, και του ναζισμού. Φτάνει και μέχρι αυτό το σημείο. Δηλαδή, λέγει ο Καρλ Μπάρθ, ένας μεγάλος προτεστάντης θεολόγος, ότι ο Λούθυρος ουσιαστικά, αφελά του ίσως, με αυτά που έγραψε για τον πολιτικό ηγεμόνα, μας οδήγησε στις ακρότητες της τυφλής και απόλυτης μοναρχίας και του απολυταρχισμού που έφτασε ακόμη και στα όρια του ναζισμού.
0: Τι σημαίνει εδώ δύο βασίλεια, δύο εξουσίες? Είναι μια φράση που χρησιμοποιεί στα έργα του, στα συγκεκριμένα έργα που έχουν να κάνουν με την πολιτική εξουσία, ο Λούθυρος, κύριε Κοτσιόπουλε.
1: Ο Λούθυρος δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας. Ο Λούθυρος είναι εναντίον του θεσμού της Εκκλησίας. Θέλει το κράτος και μόνο τον κράτος. Θέλει τον ηγεμόνα και μόνο τον ηγεμόνα. Mm-hmm. Όταν μιλάει για, ας πούμε, για τα θρησκευτικά χριστιανικά ζητήματα, μιλάει για κοινότητα χριστιανική, έτσι. Δεν μιλάει για εκκλησία. Απεχθάνεται τον όρο εκκλησιαστική εξουσία ο Λούθυρος. Mm-hmm. Διότι έχει ζήσει πιο μπροστά τι σημαίνει η εκκλησιαστική θεοκριτική εξουσία στο πρόσωπο του Πάπα. Λοιπόν, ο Λούθυρος λοιπόν τι θέλει? Ξεκινάει από έναν χωρισμό εκκλησίας κράτους και φτάνει σε μια σκληρή πολιτιοκρατία του κράτους έναντι της εκκλησίας. Καταλάβατε πως έχει η εξέλιξη των ιδεών, των θεολογικών ιδεών. Μιλάει στην αρχή για έναν χωρισμό, επαναλαμβάνω, εκκλησίας κράτους, για να καταλήξει ουσιαστικά στην απορρόφηση του αυτοδιοίκητου και της εξουσίας της εκκλησίας προποτινά από το κράτος και τον ηγεμόν. Και έτσι φτάνουμε από έναν απλό χωρισμό σε μια σκληρή πολιτιοκρατία, όπου κυριαρχεί το κράτος, ένας σκληρός κρατισμός και μια σκληρή αυταρχική λογική του ηγεμόνα. Mm-hmm. Αυτά περνάνε αργότερα στο χώρο της Δύσης και σε πολιτικούς στοχαστές, πολιτικούς φιλόσοφους, ας πούμε, στο Thomas Hobbes. Mm-hmm. Και αργότερα στην Γαλλική Επανάσταση, στο Γαλλικό Διαφωτισμό, στον Jean-Jacques Rousseau, όπου τι λένε? Μιλούν και αυτοί, όπως και ο Λούθυρος, για έναν απόλυτο κρατισμό. Ο Χόμπς το γράφει αυτό στο έργο του Λεβιάθαν, ένα δίτομο έργο που έγραψε εκεί ο Χόμπς. Λοιπόν, λέει ότι πρέπει να έχουμε το κράτος και μόνο το κράτος. Δεν αναγνωρίζει κανένα αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και καμιά έστω πνευματική εξουσία της Εκκλησίας. Το ίδιο έχει κάνει πολλά χρόνια πιο μπροστά ο Λούθυρος. Και περνάει αυτό στους μετέπειτα μεταγενέστερους πολιτικούς φιλοσόφους, όπως σας είπα. Mm-hmm. Πάμε στον Ζακ Ρουσό. Λέει όχι η Εκκλησία αλλά το κράτος, και μόνο το κράτος υπάρχει, και δεν θέλουμε κανένα πατριάρχη αλλά τον ηγεμόνα. Ναι. Τον ηγεμόνα. Αυτά λέει και ο
0: Τονίζεται αυτή τη λέξη ηγεμόνας πολλές φορές, την έχετε τονίσει ήδη, κύριε καθηγητά, γιατί τι σημαίνει αυτή η λέξη, δηλαδή, τι είναι αυτό που περιλαμβάνει νοηματικά αυτή η λέξη, αν θέλετε, γιατί τονίζεται τόσο πολύ ο ηγεμόνας?
1: Τον απόλυτο αυταρχισμό φτάνει στο όριο του πρωτίου ο ηγεμόνας, που δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εδώ τώρα ούτε δικαιώματα δημοκρατικά, ούτε θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην εξουσία. Το έχουμε μια απόλυτη μοναρχία. Δηλαδή, σαν να λέω ηγεμόνας, το κράτος είμαι εγώ, να το πω έτσι, όπως το έλεγε το Λουδοβίκος, έτσι. Λοιπόν, ενώ είναι ο ηγέτης, έχει στοιχεία δημοκρατικής συνείδησης μέσα του και δέχεται τον αντίλογο σε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δείτε λίγο τι λέει ο Μέγας Φώτιος στο ένα αντίστοιχο έργο που γράφει για τον ηγέτη. Λέει, είναι ένα άλλο πράγμα ο ηγέτης, ο βασιλέας, και είναι ένα άλλο πράγμα ο τύραννος, ο ηγεμόνας. Και βλέπετε πώς σκέφτεται η Ορθόδοξη Ανατολή, έτσι, σχέση με την δυτική πολιτική αντίληψη. Η Ορθόδοξη Ανατολή σκέφτεται πιο δημοκρατικά. Λέγει εκεί ο Φώτιος σε ένα έργο του που το απευθύνει στον Βόρη, στο έργο του ηγεμόν. Ο Φώτιος το γράφει αυτό. Ο ηγεμόν είναι ο Βούλγαρος ηγέτης που εκχριστιανίστηκε από το Φώτιο, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Μιχαήλ. Του λέγει λοιπόν να συμπεριφέρεται ως βασιλέας και όχι ως τύραννος, ως ηγεμόνας. Δηλαδή τι σημαίνει ως βασιλέας? Θα δέχεσαι και την, να το πούμε έτσι, την διαμαρτυρία των πολιτών όταν υπάρχει. Θα τίνεις ευήκον ους στο λαό όταν ζητάει μια καλύτερη διακυβέρνηση από σένα. Θα είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου, υπηκής με τους πολίτες σου, ενώ στον τύραννο, στον απόλυτο ηγεμόνα, συμβαίνει το αντίστροφο. Επίοικια στον εαυτό και αυστηρότητα στους πολίτες. Δομικές διαφορές αυτές τώρα που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένα άλλο σημείο που πρέπει να πούμε εδώ, κάτι που δεν περνάει στη λογική του Λούθυρου, αλλά υπάρχει στον κόσμο της Ορθόδοξης Ανατολής για το θέμα συζητάμε, όπως λέει ο Συνέσιος, και το αναπαράγουν αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Φώτιος, βασιλέως δε εστί ο νόμος τρόπος, τυράννου δε ο τρόπος νόμος. Αφού τα λέει όλα. Αν θέλετε να κάνω μια μικρή ερμηνευτική εδώ.
0: Βεβαίως, ναι. Να το εξηγήσουμε.
1: Να το εξηγήσουμε, που έχει απόλυτη συνάφεια τώρα με αυτά που συζητάμε. Στον βασιλέα, ο νόμος είναι και ο τρόπος της ζωής. Αυτά που ο νόμος επιτάσσει, αυτά ακολουθεί και ο βασιλέας. Υπάρχει μια ισότητα δηλαδή όλων απέναντι στον νόμο. Όχι δηλαδή επειδή είναι βασιλιάς είναι πάνω από τον νόμο. Στον τύραννο όμως, ηγεμόνα, ο τρόπος είναι νόμος. Δηλαδή κάνει ό,τι θέλει αυτός με τον τρόπο ζωής του. Είναι πάνω από τον νόμο και διαλύει και το πνεύμα του νόμου. Καταλάβατε. Mm-hmm. Καταλάβατε. Yeah. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και βλέπουμε τώρα όμως ότι αυτό το πρωτείο της απόλυτης μοναρχίας του ηγεμόνα, το οποίο ο Λούθυρος καλλιεργεί, επενεί και τα λοιπά, το ταυτίζει ακόμη και με τον απόλυτο προορισμό. Ξέρετε, στην προτεσταντική αντίληψη υπάρχει μια λογική, ιδιαίτερα στον Καλβίνο, περί απόλυτου προορισμού, ότι δηλαδή υπάρχει, ο Θεός προορίζει κάποιους εκλεκτούς σταλμένους για να διοικούν, έτσι, εκκυλίας μητρός. Mm-hmm. Θεολογικά αυτό σημαίνει ότι εκκυλίας μητρός ο Θεός σε προορίζει αν θα σωθείς ή δεν θα σωθείς. Αυτό δεν το πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός, αλλά υπάρχει η ανθρώπινη συνέργεια και η ανθρώπινη ευθύνη, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, στη λογική όμως Λούθυρου, ο Θεός στέλνει τους εκλεκτούς του για να διοικήσουν, ακόμη και να βιοπραγήσουν απέναντι στους μη εκλεκτούς. Γιατί έχει μια αντίληψη τώρα περί εκλεκτικισμού ο Λούθυρος, που λέει τι, εμείς οι καλοί χριστιανοί, έτσι λέει, ξεχωρίζουμε από τον χίδιν όχλο, ας πούμε, αυτός ο εκλεκτικισμός, έτσι. Και επομένως εμείς μπορούμε να διοικούμε και να βιοπραγούμε απέναντι στους μη εκλεκτούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας θυμίζει λίγο αυτό το υποκριτικό της αίρεσης των καθαρών που είχε ζήσει παλιά η Εκκλησία. Όπου δηλαδή τι μας έλεγε αυτή η αίρεση των καθαρών. Εμείς δηλαδή και μόνο που βαπτιστήκαμε χριστιανοί, εξ ορισμού είμαστε καλύτεροι από τους άλλους που δεν είναι βαπτισμένοι, γιατί τέλος πάντων δεν είναι και καλή χριστιανία. Δεν υπάρχει αυτός ο εκκλητικισμός όμως στους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι αμαρτωλή ενώπιον του Θεού. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι θέματα που θα δούμε στην πορεία πώς επηρεάζουν και την πολιτική φιλοσοφία, διότι οι θεολογικές αυτές διδασκαλίες έχουν μια απήχηση και στην πολιτική φιλοσοφία και διδασκαλία. Πού τα συζητάμε αυτά εκεί, Σπυρόπουλε?
0: Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και θα δούμε τι σημαίνουν αυτά τα δύο βασίλεια ουσιαστικά, έτσι, πώς θεωρεί ουσιαστικά ο Λούθυρος από μια πλευρά το κράτος, ποιες είναι οι αντιλήψεις του περί του κράτους και οι αντιλήψεις του περί της Εκκλησίας. Θα τα δούμε βεβαίως και θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στα δύο βασίλεια, τις δύο εξουσίες, τη λουθιανική θεώρηση ουσιαστικά του κράτους και της Εκκλησίας. Βρισκόμαστε χρονικά στον 15ο και 16ο αιώνα, αναγέννηση και μεταρρύθμιση σε αυτά τα χρόνια στη Δύση, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και να δούμε λίγο, κύριε καθηγητά, με τη βοήθειά σας, μιλάει για δύο βασίλεια ο Λούθυρος. Έτσι δεν είναι, το πνευματικό, αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με την Εκκλησία, και το κοσμικό βασίλειο. Τι είναι αυτή, τι σημαίνουν αυτά, πώς τα εξηγεί ενδεχομένως, τι αναφέρει στο έργο του για αυτά?
1: Υπάρχει το κλασικό έργο του Λούθυρου, κύριε Σπυρόπουλε, για την εγκόσμια εξουσία. Εκεί τα αναλύει και υπάρχουν εκεί όντως οι φράσεις βασίλειο του κόσμου και βασίλειο του Χριστού, λέει. Δεν λέει βασίλειο της Εκκλησίας. Απεθάνεται τον θεσμό της Εκκλησίας, παραλαμβάνω. Να μιλήσει για μια κοινότητα χριστιανών μέχρι εκεί. Όπως και σήμερα οι Προτεστάντες δεν μιλάνε για Εκκλησία, μιλάνε για κοινότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλει ο Λούθυρος να μιλήσει για βασίλειο Εκκλησίας. Μιλάει για το βασίλειο του Χριστού και το βασίλειο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει. Έτσι λέει. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Και μάλιστα. Τι λέει τώρα? Λέει ότι είναι σε απόσταση αυτά τα δύο, αλλά παραλαμβάνω, από αυτή την απόσταση που δεν ασκεί καμία επιρροή το πνευματικό γεγονός της θεϊκής σωτηρίας στην κοινωνική ζωή, έτσι λέει ο Λούθυρος, σε αντίθεση με την ορθόδοξη θεώρηση. Ο Λούθυρος λέει ότι το πνευματικό γεγονός της θεϊκής σωτηρίας στο βασίλειο του Χριστού ουσιαστικά δεν έχει σχέση με την φυσική, συμβατική, κοινωνική και πολιτική ζωή, η οποία λειτουργεί με τους δικούς της νόμους και κανόνες. Δηλαδή βλέπουμε έναν μανιχαϊκό διπολισμό εδώ στον Αυγουστίνο.
0: Λούθυρο, μανιχαϊκό είπατε διπολισμό?
1: Του Λούθυρου που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο όμως. Ο Λούθυρος επηρεάζεται από τον μανιχαϊσμό του Αυγουστίνου. Έτσι. Ο οποίος ουσιαστικά φέρνει αυτή την διάκριση, όχι τη διάκριση, τη διαίρεση ουρανού, γης, θεού, κόσμου, εκκλησίας, πολιτείας, και αυτά φυσικά οδηγούν σε συγκρούσεις, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Ορθόδοξη Ανατολή έχουμε την καταλλαγή, έχουμε την ενότητα ουρανού, γης, θεού, κόσμου, εκκλησίας, πολιτείας, ένα πνεύμα αγαστής λειτουργίας και συναλληλίας. Στη Δύση υπάρχει αντιθέτως η διαίρεση. Όχι από τη διάκριση, η διαίρεση.
0: Γιατί
1: τους ρόλους έχουμε και σαν Ανατολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Διαίρεση που φτάνει μέχρι και τη σύγκρουση. Και στην περίπτωση του Λούθυρου, η διαίρεση αυτή φτάνει στην απόλυτη απορρόφηση, όπως σας είπα και στην αρχή, του αυτοδιοικήτου, του αυτονόμου και του πνευματικού γεγονότος της Εκκλησίας από την πολιτεία. Δηλαδή φτάνει στο σημείο τώρα ο Λούθυρος να μας λέει: δεν χρειαζόμαστε τώρα πατριάρχες, το κράτος και μόνο το κράτος. Ακόμη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν θα μας την κάνει κανένας εκκλησιαστικός. Θα μας την κάνει ο ηγέτης, ο ηγεμόνας. Δεν τα λέει και ο Τόμας Χόμπς, αυτά σας φαίνεται παράξενο. Ακούγεται πραγματικά παράξενο. Λέει ο Τόμας Χόμπς, ποια ερμηνεία? Ερμηνεία Αγίας Γραφής θα μας κάνει ο ηγεμόνας, ο πολιτικός. Δεν θα μας κάνει κανένας εκκλησιαστικός, αφού δεν υπάρχει εκκλησία στη σκέψη των Προτεσταντών. Υπάρχει η σκληρή πολιτιοκρατία. Δηλαδή ξεκινάμε από έναν χωρισμό των δύο βασιλείων, το βασίλειο του Χριστού και το βασίλειο του κόσμου, για να καταλήξουμε σε ένα σκληρό κρατισμό. Καταλάβατε. Και έτσι δημιουργείται αυτό και το λάθος του αυταρχικού εκλεκτικισμού που αναπτύσσεται εν πωλής και στις ουτοπικές σέκτες. Οι ιοί του φωτός είναι αυτοί που ανήκουν στο βασίλειο του Χριστού, θα μας πει ο Λούθυρος. Και εξορισμού αυτή
0: ποιοι είναι αυτοί που ανήκουν στο βασίλειο του Χριστού? Δηλαδή κάπως διαχωρίζει όσους ανήκουν στο βασίλειο του Χριστού από όσους ανήκουν στο βασίλειο του κόσμου?
1: Ασφαλέστατα, γιατί λέει στους ιούς του φωτός, ας πούμε, στο βασίλειο του Χριστού ανήκουν οι χριστιανοί, οι πιστοί, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι λίγοι ουσιαστικά. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να διαφεντεύουν, να εξουσιάζουν τους άλλους, τους μη χριστιανούς που ανήκουν στο σάπιο βασίλειο του κόσμου. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται απέναντι στα ζητήματα. Και όλοι οι χριστιανοί, λέγει, εξ ορισμού, θα ρίσω ότι είναι, ας πούμε, αναμάτη, δεν έχουν ανάγκη την πολιτική εξουσία. Επειδή είναι καλοί χριστιανοί. Mm-hmm. Δεν νομίζω, δηλαδή, αυτό δημιουργεί αυτές τις μανιχαϊκές τάσεις, τις συγκρουσιακές. Και λέει ο Λούθερος στο έργο του για την εγκόσμια εξουσία, επαναλαμβάνω, ότι η πιστή είναι λίγοστη και δεν υπόκειται στους νόμους της πολιτικής εξουσίας. Έτσι λέει τη λέξη. Mm-hmm. Πουθενά αυτό δεν θα το βρείτε, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στους πατέρες της Εκκλησίας. Οι οποίοι λένε ότι ναι, εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, έχουμε αδυναμίες, δεν είμαστε τέλειοι και άρα υποκείμεθα και εμείς στους νόμους της πολιτικής εξουσίας. Είμαστε κάποιο είδος, ας πούμε, πώς το πούμε έτσι, εξωγήινων, ναι. Που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έχουμε και εμείς τη φθαρτότητά μας ως χριστιανοί, την τρεπτότητά μας. Επομένως, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει η πολιτική εξουσία, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Να μας μαζεύει και εμάς κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Να μας νουθετεί, δηλαδή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι λίγοι χριστιανοί δεν έχουν ανάγκη την πολιτική εξουσία. Είναι αυτός ο εκλεκτικισμός, επαναλαμβάνω, της θεολογικής θεώρησης των πραγμάτων του Λούθερου, που δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η Ορθόδοξη Ανατολή. Ο Λούθερος θεωρεί ότι η κοσμική εξουσία είναι απαραίτητη, προσέξτε τι θα πει, μόνο για την πλειοψηφία του κόσμου, ο οποίος έχει ανάγκη την καθοδήγηση του ηγεμόνα, ώστε με το φόβο του ηγεμόνα να μαζεύονται αυτοί οι πολλοί, ενώ οι λίγοι εκλεκτοί, επαναλαμβάνω, οι δίθεν εκλεκτοί του Βασιλείου του Χριστού, αυτοί δεν έχουν ανάγκη τον ηγεμόνα, δεν έχουν ανάγκη τον νόμο, δεν έχουν ανάγκη τον φόβο της ισχύως και της δυνάμεις του ηγεμόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί πρέπει να διαφεντεύουν τους άλλους. Και λέει ο Λούθερος, είναι σαν να περνάμε, λέει, στους πολλούς, στην πλειοψηφία του κόσμου, το βασίλειο του κόσμου, σαν να περνάμε αλυσίδες και χαλινάρια, εμείς οι εκλεκτοί, σε ένα άγριο και μοχθηρό ζώο, mm-hmm. για να το εμποδίσουμε να δαγκώσει και να ξεσκίσει σύμφωνα με την επιθυμία του. Βλέπετε, εδώ είναι φανερό ότι ο Λούθερος εδώ δεν υπενήσεται απλώς ότι οι χριστιανοί υπερβαίνουν με τη στάση τους στο φόβο του νόμου, αφού ξέρουμε με την οριμότητά της ζωής τους. Έτσι θα έπρεπε, οι χριστιανοί πράττουν όσα υπαγορεύει το θεϊκό θέλημα. Έτσι. Και άρα δεν υπάρχει εδώ ανάγκη ο νόμος να τους μαζέψει, αφού ήδη έχουν την εσωτερική οριμότητα, είναι νομοταγής, ναι. Δηλαδή. Ναι. Δεν εννοεί αυτό. Αυτό αν το εννοούσε, που θα ήταν και σύμφωνο με την Βυζαντινή παράδοση, θα ήταν σύμφωνο με την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Όχι, εννοεί κάτι άλλο. Ότι κατά νομοτελειακό και αναγκαστικό τρόπο οι λίγοι χριστιανοί είναι υπεράνω της πολιτικής εξουσίας, αφού είναι τέλειοι.
0: Οι λίγοι χριστιανοί είναι υπεράνω, θα λέγαμε, και των πολλών, έτσι, της πλειοψηφίας του κόσμου.
1: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ ότι σαν να υπάρχει αυτή η τυπική προτεσταντική αντίληψη, επαναλαμβάνω, του απόλυτου προορισμού, που εμφανίζει τον Θεό να προορίζει ήδη εκ κοιλίας μητρός, όπως είπα, ανθρώπους για την απώλεια της σωτηρίας. Και εδώ για την πολιτική δικαίωση ή την μη πολιτική δικαίωση, να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή μια μηχανιστική θεώρηση ηθικότητας και δικαιοσύνης που ακυρώνει την ανθρώπινη ελευθερία και δεν αναγνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή αυτό που λέμε την τρεπτότητα της ανθρώπινης φύσης. Λες και οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι τρεπτά όντα και αυτοί, αδύναμοι. Και αυτή η μηχανιστική θεώρηση ότι εξ ορισμού είναι η καλύτερη, η λίγη, η τέλεια, η χριστιανή, γεννά ουτοπικές και απόλυτες συμπεριφορές θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας που καταλύουν κάθε έννοια δημοκρατίας και ισονομίας.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, κύριε Κοτσιόπουλε. Θα πρέπει να κάνουμε έτσι μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, πάντοτε εδώ με την βοήθειά σας. Πάμε αμέσως τώρα σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι δύο βασίλεια, δύο εξουσίες, η λουθυρανική θεώρηση κράτους και εκκλησία, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει και βλέπαμε ουσιαστικά έναν διαχωρισμό, μια διαίρεση που κάνει ο Λούθυρος, που οδηγεί σε μια σύγκρουση, όπως είπατε και εσείς, εκκλησίας και πολιτείας. Ανακυρώνεται ουσιαστικά η ανθρώπινη ελευθερία και μάλλον δεν υπάρχει καθόλου και δεν την θέτει ως ζήτημα, την απαλήφη θα λέγαμε, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτή η τρεπτότητα της ανθρώπινης φύσης, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν έχει κάποια αίσθηση, να το πούμε, επιοίκειας στην ανθρώπινη αδυναμία, κάτι που υπάρχει βεβαίως στο αγαπητικό πνεύμα της Ορθόδοξης Ανατολής. Καταλάβατε. Και ο Λούθυρος λοιπόν θα μας πει ότι οι χριστιανοί δεν υπόκειται σε κανένα νόμο και καμία ρομφαία δεν μπορεί να τους ασκήσει εξουσίας, διότι λέει δεν τα χρειάζονται, εκλαμβάνονται εξορισμού ως δίκαιοι και ηθικοί, αυτά τα εκλεκτικιστικά που λέγαμε, χωρίς να εξετάζει την περίπτωση ότι αυτό δεν συμβαίνει πολλές φορές στην πράξη. Εξορισμού δηλαδή οι χριστιανοί και μόνο που βαπτίστηκαν να είναι δίκαιοι και ηθικοί. Έτσι. Στην περίπτωση που, δηλαδή, που θα αναγνωριζόταν η αδυναμία αυτή λόγω αυτής της τρεπτότητας της ανθρώπινης φύσης, θα μπορούσε να αντιληφθεί ακριβώς ολόκληρος ότι η πολιτική εξουσία είναι τελικά απαραίτητη και για τους χριστιανούς και όχι μόνο για τους ασεβείς και απίστους του βασιλείου του κόσμου που γράφει. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν και πιο ανθρώπινο να το ομολογούσε. Η μία αυτή, θα λέγαμε, αυτή η μη αυταρχική και αλαζονική θεώρηση, ότι δηλαδή η πολιτική εξουσία είναι και για τους χριστιανούς απαραίτητη, θα οδηγούσε όχι στα συγκρουσιακά σχήματα της ανώτερης δήθεν θεϊκής πολιτείας του Χριστού από την κατώτερη γήινη και ανθρώπινη.
0: Ναι.
1: Θα υπήρχε μια διακριτική και ταπεινή συνύπαρξη της ενότητας Εκκλησίας, πολιτείας, ουρανού, γης, βασίλειο του Χριστού και βασίλειο του κόσμου, όπως λέει αυτός, θα υπήρχε ένα, αυτό που λένε οι πατέρες, το συναμφότερον σε ένα πνεύμα ειρηνικής συνύπραξης και ενότητας Θεού και κόσμου. Ενότητας Θεού κόσμου, αυτό λέει η Ορθόδοξη Ανατολή, όχι διαίρεσης που διδάσκει η Δύση, παπική ή προτεσταντική. Αν υπήρχε αυτή η θεώρηση, θα προστάτευε έτσι τους ανθρώπους, αλλά και τους θρησκευτικούς ή πολιτικούς ηγέτες από κάθε διάθεση μυσαλόδοξης τάσης και συμπεριφοράς. Η σύγκρουση όμως φέρνει την μυσαλόδοξία.
0: Ναι.
1: Και θα έπαβε έτσι να υποβάλλεται στην ιδέα ότι εξορισμού και κατά άτρεπτο τρόπο ανήκει στους τέλειους και εκλεκτούς εκπροσώπους της ανώτερης εξουσίας. Αυτός και οι άνθρωποι που ανήκουν στην οργάνωσή του. Καταλάβατε. Έχουμε τέτοιες απολυτοποιήσεις που οδηγήσαν σε θεσμοποίηση της αποθέωσης της εξουσίας που δεν έκαναν καλό στη δημοκρατία. Αυτή λοιπόν η διαλυστική θεώρηση του Λούθυρου, ότι η πνευματική εξουσία υπάρχει μόνο για τους ευσεβείς, το βασίλειο του Χριστού θα μας πει, υπάρχει μόνο για τους ευσεβείς και η πολιτική είναι για τους πολλούς ασεβείς, αυτό οδήγησε, ναι μεν είπαμε, χωρισμό εκκλησίας πολιτείας, έτσι είσαι αυτονόμηση των εξουσιών από την κοινωνία για τον άνθρωπο, στην πράξη είπαμε αυτό οδήγησε τελικά σε ένα σκληρό κρατισμό και σε μια αυταρχική δικαιοκρατία.
0: Υπήρχαν, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, στην εποχή του Λούθυρου κάποιοι που θεωρούσαν ή πίστευαν ότι θα μπορούσε το κράτος να καταργηθεί και το κράτος και οι νόμοι, επειδή οι χριστιανοί καθοδηγούνται μόνο από το Ευαγγέλιο, υπήρχαν τέτοιες απόψεις?
1: Υπήρχαν απόψεις με τις οποίες συγκρούστηκε αυστηρά ο Λούθερος και ήταν προτεσταντικές επαναστατικές σέκτες εκείνες που τα λέγανε αυτά. Ο Λούθερος στράφηκε εναντίον των αναβαπτιστών. Αυτούς εννοείται.
0: Ναι.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εσείς μιλάτε τώρα για τους αναβαπτιστές, μια ομάδα εκεί επαναστατών προτεσταντών με τους οποίους ο Λούθερος ήρθε σε σκληρή σύγκρουση. Γιατί ο Λούθερος ήταν κρατιστής, είναι σκληρός κρατιστής. Οι άλλοι ήταν αντικρατιστές, αντιεξουσιαστές. Τα βάζανε λοιπόν αυτοί στο όνομα της ευαγγελικής απλότητας και του πρωτοκτηνικού κόσμου, τα βάζανε εναντίον της εξουσίας, κάθε έννοιας εξουσίας, και ο Λούθερος σε έργα εναντίον τους με αυστηρότητα και τους θεώρησε πολύ κατώτερους των περιστάσεων. Μάλιστα ο Λούθερος έφτασε ως σήμερα να ταυτιστεί απόλυτα με τους Γερμανούς ηγεμόνες για να ασκήσει αυτή τη σφοδρή κριτική στους επαναστάτες αναβαπτιστές. Αντινομιστές ήταν αυτοί, εναντίον του νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά εναντίον του νόμου. Τους λέγαμε ότι αυτοί οι αναβαπτιστές είχαν μια αντινομιστική στάση. Και έλεγαν ότι στο όνομα του Ευαγγελίου, έλεγαν αυτοί ότι πρέπει να καταργούνται οι εγκόσμιοι νόμοι και οι εγκόσμιες εξουσίες. Που δεν ισχύει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Λούθερος είχε κάθε συμφέρον και με τις θεολογικές του προϋποθέσεις, αλλά και με τη συγκυρία τότε, την ιστορική, να ταυτιστεί με τους Γερμανούς ηγεμόνες. Οι Γερμανοί ηγεμόνες τον αγκάλιασαν τον Λούθερο, ξέρετε.
0: Για ποιο λόγο, δηλαδή πώς φτάσαμε σε αυτό?
1: Γιατί στράφηκε εναντίον του Πάπα. Μέχρι τότε οι Γερμανοί ηγεμόνες πλήρωναν φόρο στον Πάπα. Ήταν καταπιεσμένοι απέναντι στην εξουσία του Πάπα. Έρχεται τώρα ο Λούθερος και τους λέγει: δεν υπάρχει Πάπας, υπάρχετε εσείς μόνο. Οι Γερμανοί ηγεμόνες τον αγκάλιασαν λοιπόν τον Λούθερο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και έτσι βλέπετε άλλο ένα λόγο ιστορικό, όχι θεολογικό, κυριακό, πολιτικό, που οδηγεί το Λούθερο στην απόλυτη ταύτιση με την κρατική εξουσία των ηγεμόνων.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να αποφεύγεται η εργαλειοποίηση της θρησκευτικής πίστης, κύριε Σπυρόπουλε, για πολιτικούς λόγους. Να μην μετατρέπεται η θρησκευτική πίστη σε τυφλό δακανίκι κάθε μορφής εξουσίας.
0: Αναφερθήκατε λίγο και στις συγκυρίες, τις ιστορικές, τις πολιτικές εκείνης της περίοδου. Αν δεν κάνω λάθος, το έργο του αυτό που αναφέρεται στην πολιτική εξουσία περί της κοσμικής εξουσίας, έτσι,
1: περί
0: εγκόσμιας εξουσίας, είναι το του 1523, αν δεν κάνω λάθος, 16ος αιώνας τέλος πάντων. Πώς ήταν τα πράγματα τότε και τι είναι αυτό ίσως που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εντός εισαγωγικών να εκμεταλλεύθηκε ο Λούθηρος για να προβάλλει αυτές του τις απόψεις σχετικά με το κράτος και την εκκλησία?
1: Υπάρχει αυτή η αναταραχή που σας περιέγραψα και απέναντι στην παπική εξουσία και απέναντι στους προτεστάντες αντινομιστές αναβαπτιστές. Ρίω Λούθηρος ότι αν κάτι σώζει τα πράγματα τώρα δεν είναι το πρωτείο του Πάπα αλλά το πρωτείο του πολιτικού ηγεμόνα. Φοβάται ότι με τους ασκούς που άνοιξε τις μεταρρύθμισης ίσως διαλύσει και την πολιτική εξουσία. Δεν το ήθελε αυτό ο Λούθηρος. Γι' αυτό στρέφεται με ιδιαίτερο ζήλο υπέρ της πολιτικής κρατικής εξουσίας των Γερμανών ηγεμόνων, να βάλει ένα φρένο

0: ρωτάνε.
1: Κύριε Κωστόπουλε, ναι.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, του θέτουν ένα ερώτημα. Ένας χριστιανός πρέπει να πάρει τη ρομφαία της εξουσίας και να τιμωρεί τους κακούς? Ο Λούθυρος απαντά θετικά, θετικότατα. Και βέβαια οι κακοί να είναι οι άλλοι, έτσι, όχι εμείς που είμαστε στην οργάνωση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μόνο όμως που η ρομφαία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον των χριστιανών, λέει. Διότι αυτοί οι εξορισμοί είναι ανώτερης πνευματικής ποιότητας και ως εκ τούτου δεν την έχουν ανάγκη. Να, το μόνιμο λάθος του Λούθυρου είναι αυτό. Ανάγκη έχουμε όλοι, οι πάντες, από θεραπεία πνευματική και βεβαίως παρέμβαση νομική.
1: Θεωρεί ότι οι λίγοι χριστιανοί, οι λίγοι πιστοί χριστιανοί, επειδή το αναφέρατε, ναι, αυτοί οι ιοί του φωτός, όπως τους αποκαλεί, που ανήκουν στο βασίλειο του Χριστού, ότι είναι σεσωσμένοι?
0: Ακριβώς, και έχουν το δικαίωμα να διοικούν και να εξουσιάζουν τους άλλους, τους μη σεσωσμένους. Λέει κάπου ο Λούθυρος στο έργο του. Εάν λοιπόν διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχουν αρκετοί δήμοι, κήρυκες, δικαστές, άρχοντες ή ηγεμόνες, και θεωρείς βεβαίως τον εαυτό σου κατάλληλο για τα αξιώματα αυτά, θα οφείλεις ασφαλώς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου έτσι ώστε η εξουσία που είναι τόσο απαραίτητη να μην αποδυναμωθεί και να μην εξαφανιστεί. Η εξουσία που είναι τόσο απαραίτητη. Βλέπετε, ένα σύμνος απέναντι στην εξουσία. Και έχουμε καθήκον να πάρουμε τις θέσεις εξουσίας. Να είμαστε δήμοι, να είμαστε δικαστές, άρχοντες, κήρυκες, ηγεμόνες. Θα πει βέβαια κάπου ότι δεν είναι ευθύνη της πολιτείας με νόμους και με διατάγματα να καταναγκάζει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε θρησκευτικά δόγματα. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε κι εμείς, έτσι. Αλλά λέει κάπου, κανείς άνθρωπος, τώρα εδώ είναι το συζητήσιμο, το προβληματικό της αιτιολογίας, γιατί να πεις ότι δεν είναι ευθύνη της πολιτείας με νόμους να με καταναγκάσει να γίνω χριστιανός, το δέχομαι. Εντάξει. Ωραία. Η αιτιολόγηση όμως που μας δίνει παρακάτω είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη σύμφωνα με τα ορθόδοξα κριτήρια. Δείτε τι γράφει. Κανείς άνθρωπος και κανένας επίγειος θρησκευτικός ή πολιτικός θεσμός γνωρίζει ποιος είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι αυθεντικός ερμηνευτής και διδάσκαλος της Θείας Αποκαλύψεως. Η Αγία Γραφή που εντάσσεται μέσα στην πατερική παράδοση της Εκκλησίας, που ερμηνεύει το Πνεύμα του Λόγου, δεν μας δίνει το Λόγο του Θεού. Οι Άγιοι που είναι μέσα στην Αγία, δεν δέχεται Αγίους φυσικά, δεν δέχεται ούτε πατερική παράδοση, ούτε οικουμενικές συνόδους δέχεται, τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος θεσμός θρησκευτικός, πολιτικός, που να γνωρίζει ποιος είναι ο Λόγος του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια τυπική προτεσταντική αντίληψη, κύριε Σπυρόπουλε, που την αντιμετωπίζουμε και στους διαλόγους με τους Προτεστάντες, οι οποίοι, όπως ξέρετε, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, δεν αναγνωρίζουν την ιερά παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή τους Αγίους, τις Οικουμενικές Συνόδους, τους Πατέρες κτλ. Τα θεωρούν όλα αυτά ανθρώπινα κατασκευάσματα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει κάπου ο Λούθυρος, είναι καθαρή τρέλα να λες ότι οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν στην Εκκλησία, στους πατέρες και στις συνόδους. Εκεί δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Βεβαιώνει δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι γι' αυτόν το κράτος και μόνο το κράτος, η πολιτεία και μόνο η πολιτεία.
1: Θα πούμε περισσότερα καθώς θα ολοκληρώσουμε έτσι και τη συνομιλία μας στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, κύριε Κωτσιόπουλε, σε πολύ λίγο. Θα κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, τη δεύτερη μουσική μας ανάπαυλα στην σημερινή μας συζήτηση, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος. Συζητάμε μαζί του με θέμα Δύο Βασίλεια, Δύο Εξουσίες, η Λουθυρανική Θεώρηση Κράτους και Εκκλησίας. Αναφερόμαστε βεβαίως στην περίοδο της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης, 15ο-16ο αιώνα, συγκεκριμένα το 16ο, τη μεταρρύθμιση, του λουθυριανική ουσιαστικά μεταρρύθμιση, τις ιδέες και τις απόψεις του Λούθυρου για το κράτος και την εκκλησία. Να έρθουμε να δούμε τι άλλο μας λέει ουσιαστικά ο Λούθυρος για το κράτος και την εκκλησία, για το βασίλειο του Χριστού και το βασίλειο του κόσμου, έτσι.
1: Επειδή ακριβώς δεν βλέπει καμία συνάφεια μεταξύ τους, θέλει χαόδη απόσταση, δεν πιστεύει και στην πολιτιακή κατοχήρωση των κανόνων της Εκκλησίας. Δεν πιστεύει σε αυτό που λέμε ότι μπορεί ο κράτος, το βασίλειο του κόσμου, να επηρεαστεί από το βασίλειο του Χριστού. Δεν υπάρχει αυτό, λέει, σε αντίθεση με τη βυζαντινή πολιτική θεωρία, έτσι, και τη θεολογία.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι χάος μέγα εστήριξε μεταξύ βασίλειο του Χριστού, επαναλαμβάνω, όχι της Εκκλησίας, δεν υπάρχει Εκκλησία στο Λούθυρο, και βασίλειο του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, θα μας πει, και ακόμη και οι ηγεμόνες τους, είναι οι μεγαλύτεροι ανόητοι ή οι χειρότεροι αλήτες πάνω στη γη.
0: Την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή όμως που τα λέει αυτά, υπογραμμίζει έτσι την απόλυτη υπακοή και υποταγή στον ηγεμόνα.
1: Αναγκαστικά, για να υπάρχει μια εφταξία κοινωνική. Κατά βάθος όμως δεν έχει χέρι μεγάλης εκτιμήσεως ο ηγεμόνας.
0: Μάλιστα.
1: Είδατε πως τον χαρακτηρίζει.
0: Ναι.
1: Και γράφει μάλιστα ότι είναι σπάνιο ένας ηγεμόνας να φέρεται χριστιανικά ώστε να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε. Και τι χαρακτηρισμούς δηλαδή επιφυλάσσει για τους ηγεμόνες. Επομένως, θα μας πει ότι κανένας εκκόσμιος δεσπότης δεν μπορεί να προστάζει πίστη στον Πάπα ή πίστη στον Βασίλειο του Χριστού, για τους λόγους αυτούς ότι δεν έχουν ηθική ποιότητα οι ηγεμόνες. Έχει αυτή την διαιρετική μανιχαϊκή θεώρηση του κόσμου, όπως σας είπα, επηρεασμένος από τον Αυγουστίνο. Και από την άλλη λέει, δεν διδάσκουμε εδώ πως πρέπει να ζει ένας ηγεμόνας του κόσμου, αλλά πως ένας ηγεμόνας μπορεί να γίνει χριστιανός και να φτάσει στον ουρανό, πράγμα που είναι σπάνιο, θα μας πει όμως. Βλέπετε, σε ένα άλλο σημείο θα μας πει ότι όπως χωρίζει απόλυτα, πρέπει να χωρίζει το βασίλειο του Χριστού από το βασίλειο του κόσμου, έτσι πρέπει να χωρίζει η δημόσια από την ιδιωτική σφαίρα.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά, πώς το εννοεί και τι διαστάσεις έχει αυτό και στη συνέχεια και στους επόμενους αιώνες.
1: Οδήγησε πολλούς θεολόγους να ασκήσουν έντονη κριτική. Όταν στάντες θεολόγοι του άσκησαν κριτική, αυτά που γράφει. Του είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άλλο πράγμα η διάκριση και είναι ένα άλλο πράγμα η διαίρεση. Η διάκριση έχει μέσα και το στοιχείο της ενότητας και της συνεργασίας. Η διαίρεση χωρίζει τα πράγματα και τα φτάνει σε σύγκρουση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αντιδιαστέλουμε τόσο πολύ τη δημόσια από την ιδιωτική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, ως ιδιώτες, ανήκουμε στο σώμα των πολιτών, ανήκουμε στην κοινότητα, στην κοινωνία. Άρα ανήκουμε στο δημόσιο χώρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κλεινόμαστε στην περίκλειστη ατομική εσωστρέφειά μας. Το δεν κάνει καλό. Γιατί τότε θα έχουμε μια κοινωνία ακοινώνητων ατόμων, όπως θα έλεγε ένας πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Ίσως εδώ προτάσει και το ατομικό, την ατομικότητα.
1: Εννοείται.
0: Την ατομικότητα
1: Εννοείται.
0: Του ανθρώπου.
1: Μα ακριβώς έχουμε εδώ έναν ύμνο στην ατομοκρατία. Λέει ο Λούθυρος, με βοηθάει αυτή η ερώτησή σας να θυμηθώ τώρα συνειρμικά κάτι άλλο που γράφει εκεί στα γερμανικά. Λέει ο Λούθυρος, καθένας από μας, στο άτομό μας, είναι ένας μικρός πάπας. Τα λέει όλα αυτά. Αυτό τα λέει όλα. Δεν έχουμε ανάγκη τον πάπα μιας εκκλησίας, τον αρχηγό ενός θεσμού εκκλησιαστικού εν προκειμένου. Ο καθένας από μας ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως θέλει, με βάση τη φώτιση που του δίνει ο Θεός. Γιατί είναι ένας μικρός πάπας, ο καθένας από μας. Και να, γιατί στον προτεσταντικό κόσμο έχουμε διασπάσεις και πολυδιασπάσεις. Δεν ξέρουμε τώρα πόσες είναι οι κοινότητες. Γιατί ο καθένας πιστεύει ότι μπορεί να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή με βάση τη φώτιση που του δίνει ο Θεός, φεύγει από μια πρωταρχική κοινότητα και φτιάχνει παραδίπλα μια άλλη δική του κοινότητα και ούτω καθεξής, και χάνεται η έννοια της ενότητας. Όταν έχουμε την ατομοκρατία, πάβει η κοινότητα, πάβει η ενότητα. Και έτσι, κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, έτσι όμως, όχι μας ανθρώπων. Και θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι του ασκήθηκε κριτική, διότι δίνει μεγάλο βάρος σε αυτή την ιδιωτικότητα, την διαιρεί από τη δημόσια σφαίρα. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέγει ότι είμαστε και πολίτες και πιστοί. Αυτό που λέμε, η κοινωνία των πιστών ανήκει στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε τον ιδιωτικό μας χώρο, αλλά ανήκουμε και συλλειτουργούμε με το δημόσιο χώρο. Και ότι η κοινότητα είναι πάνω από το άτομο. Αυτό το λέει και ο Αριστοτέλης, ο Ελληνισμός, το λέει και ο Χριστιανισμός όμως. Και πάλι και πολλά, και θα το δούμε αυτό στους πατέρες της Εκκλησίας. Η κοινότητα προηγείται του ατόμου. Όμως βλέπετε στο Λούθερο μια τέλεια αντιστροφή των πραγμάτων. Και βέβαια όλα αυτά της απόλυτης υποταγής στην εξουσία του πολιτικού ηγέτη, του πρωτιού του πολιτικού ηγέτη, όλα αυτά οδηγούν και στον μακιαβελισμό, έτσι. Πριν τον ναζισμό, θα του πει ο Καρλ Μπαρθ, γιατί οδηγούν στον ναζισμό, θα του πούν άλλοι προτεστάντες ότι αυτά οδηγούν και στον μακιαβελισμό, που είναι η αποθέωση της εξουσίας του ηγεμόνα, που καταργεί την έννοια της δημοκρατίας και φέρνει τη δουλοπρεπή υποταγή στην εγκόσμια εξουσία. Αυτό του καταμαρτυρούν. Ότι με αυτά που έγραψες προκάλεσες, ο Φιλίπ Νεμό, ας πούμε, το αναφέρει αυτό, ο Πιέρ Μπίχλερ, ας πούμε, ο Καρλ Μπαρθ και άλλοι, κάλεσες την δουλοπρέπεια, την δουλοπρεπή υποταγή στην εγκόσμια εξουσία, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να συμβάλλει στην κριτική στάση της πίστης απέναντι στην πολιτική. Όπως συνέβαινε στο Βυζάντιο, ας πούμε. Και δεν μπορούσε ο αυτοκράτορας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί υπήρχε η σύγκλητος, το κοινοβούλιο της εποχής, υπήρχε ο λαός, ο στρατός, που φώναζαν, η εκκλησία που διαμαρτυρόταν. 60 αυτοκράτες εκπαραθυρώθηκαν. Το λέω πολλές φορές αυτό. Έτσι, θυμηθείτε τους πράσινους, τους βένδους στον υπόδρομο κτλ. Υπήρχε λοιπόν, και πρέπει να υπάρχει μια κριτική στάση της πίστης απέναντι στην πολιτική. Με το να λες όμως, του λέει ο Καρλ Μπαρθ, τυφλή υπακοή στην απόλυτη υποταγή της εξουσίας του πολιτικού ηγέτη, καταργεί την κριτική στάση της πίστης. Η πίστη δεν είναι εδώ για να λειτουργεί ως εργαλείο δοπρέπειας, μυρολατρείας και υποταγής. Η πίστη είναι εδώ, είναι μια πάγια αρχή και των πατέρων της Ορθόδοξης Ανατολής, για να ασκεί έλεγχο και κριτική, να έχει και ένα προφητικό λόγο, όχι μόνο έναν θεσμικό λόγο συλλειτουργίας και συνύπαρξης, ακόμη και έναν μεταρρυθμιστικό και έναν επαναστατικό λόγο, όταν βλέπουμε ότι προχωράει η μετριότητα της κοινωνίας και της πολιτείας.
0: Μάλιστα.
1: Τη λειτουργία της πίστης και για πολιτικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς έτσι δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά, κύριε Κοτσιόπουλε. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Είπαμε πολλά και σημαντικά για το μεγάλο ούτως ή άλλως θέμα που είχαμε να συζητήσουμε αυτή την ώρα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση, για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Δύο βασίλεια, δύο εξουσίες. Η λουθυρανική θεώρηση κράτους και εκκλησίας» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Καλβίνος και θεοκρατική πειθαρχία. Πίστη, ηθική και πολιτικός έλεγχος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην Ευρώπη του 16ου αιώνα. Σε μια εποχή βαθιάς θρησκευτικής αναστάτωσης, όπου η μεταρρύθμιση δεν αμφισβήτησε μόνο την εξουσία της Ρώμης, αλλά επαναπροσδιορίσε, θα λέγαμε, τη σχέση ανάμεσα στην πίστη, την κοινωνία και την πολιτική εξουσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Καλβίνος. Τι σημαίνει όμως θεοκρατική πειθαρχία? Πώς μετατρέπεται η θρησκευτική πίστη σε κανόνες καθημερινής συμπεριφοράς και μέχρι ποιο σημείο μπορεί η Εκκλησία να ελέγχει την ηθική, την οικογένεια, την εργασία, ακόμη και τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων? Ο Καλβίνος, θα λέγαμε, ότι δεν επιδίωξε απλώς μια διαφορετική θεολογία. Διαμόρφωσε ένα πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης όπου η πίστη συνδεόταν στενά με την ηθική πειθαρχία και η ηθική με την πολιτική τάξη. Αυτά τα θέματα, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα για ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στα όσα αναφέραμε και εμείς στην εισαγωγή μας.
1: Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, παρακολουθώντας την εξέλιξη του πολιτισμού, ότι ακόμα και από την αρχαϊκή εποχή η σχέση της πίστης με την πολιτική ήταν διάχυτη. Βεβαίως, στην εξέλιξη και με την έλευση του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού, θα υποστήριζε κάποιος από τον 7ο αιώνα και εκείθεν, η σχέση αυτή προσλαμβάνει πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με σαφείς οριοθετήσεις. Στην αρχαϊκή εποχή η σχέση αυτή είναι προσδιορισμένη, δηλαδή ο Θεός ή οι θεοί θεωρούνται ότι είναι εκείνοι οι οποίοι ορίζουν την τάξη του κόσμου και στην τάξη αυτή οι άνθρωποι οφείλουν να ανάγονται και να την εφαρμόζουν στον καθημέραν βίο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, ευρύτερα θεσμικό, με έναν τρόπο ο οποίος για ένα εκτενές χρονικό διάστημα ήταν επαναλαμβανόμενος, αναπαρήγετο. Με την έλευση του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού η σχέση αυτή εγγράφεται σε μια νέα προοπτική. Σε καμία περίπτωση δεν έρεται η σχέση αυτή, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο την προσδιορίζει πλέον είναι η εισαγωγή του ορθού λόγου. Είναι άλλο η θεολογία και άλλο η πολιτική. Καταρχάς, ως όροι που περιγράφουν δύο συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι διαφορετικό να ανάγομαι στο απόλυτο, το οποίο είναι ο Θεός, και είναι διαφορετικό να παραπέμπω τη σκέψη μου και τη δράση μου στο σχετικό, το οποίο εκφράζει ο καθημερινός βίος. Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα λεπτή. Ωστόσο, σε μια κοινωνία η οποία καλπάζει στο επίπεδο της διανόησης και της θεσμικότητας, αναζητούνται τρόποι ώστε οι δύο αυτοί παράγοντες θρησκεία ή θεολογία και πολιτική να συναντήσουν αμοιβαιότητες, και έτσι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ήδη και από τους προσοκρατικούς και από τον Πλάτωνα εισάγεται αυτό που θα μπορούσαμε να, να χαρακτηρίσουμε ως πολιτική θεολογία. Για να μην μακρηγορήσουμε με λεπτομέρειες, μπορούμε να μείνουμε στον Πλάτωνα, ο οποίος στα βασικά βιβλία του «Πολιτεία και νόμοι και επινομής», που είναι και το τελευταίο κατά βάση πιθανότητα της συγγραφικής δραστηριότητάς του, επιχειρεί να δείξει το πώς η πολιτεία του Θεού μπορεί να καταστεί ανθρώπινη πολιτεία, ή πώς οι άνθρωποι στην προοπτική να κατακτήσουν τον πολιτικό σκοπό της ύπαρξής τους, τον τροφοδοτούμενο ηθικά, κατανοούν ότι πρέπει να ανάγονται συνεχώς προς το θείον, από όπου θα αντλούν τις κύριες κατευθύνσεις, τις βασικές κατευθύνσεις, τις θεμελιώδεις, για να συγκροτήσουν το νομοθετικό σύστημά τους, τους θεσμούς, την έννοια της εξουσίας, την διάκριση της εξουσίας και ούτω καθεξής, ώστε αυτός ο στόχος της καθημέραν ακεραιότητας ή της ακεραιότητας που καλείται να εξασφαλίσει ο καθημερινός βίος κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι νόμοι, το κορυφαίο, μάλλον σε ποσότητα, αλλά και ένα από τα κορυφαία κείμενα του Πλάτωνα, ορίζουν την κατεύθυνσή τους αυστηρά υπό τους κανόνες της λεγόμενης πολιτικής θεολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένας παθητικός αποδέκτης θείων μηνυμάτων και ότι δεν ενεργοποιεί τη δική του σκέψη. Είναι ενεργός αποδέκτης των θείων μηνυμάτων και προσπαθεί να διαβάσει ποια είναι η πεμπτουσία του θείου μηνύματος, την οποία βαθμιαία θα εφαρμόσει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο βιβλίο, όταν τίθεται το ερώτημα εάν ο νόμος έχει προέλευση ανθρώπινη ή θεϊκή, η απάντηση είναι ρητά θεϊκή. Εκεί ακριβώς λοιπόν θα λέγαμε ότι ορίζεται για πρώτη φορά συστηματικά ότι θα εκλαμβάναμε ως πολιτική θεολογία, που μπορεί να προσλάβει πλήστες επιμέρους σημασίες, αλλά για την οικονομία του χρόνου θα λέγαμε ότι είναι μια πολιτική η οποία ανάγεται για να συμπληρωθεί επί τα βελτίο στην θεολογία, ή για μια θεολογία η οποία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ανάπτυξής της που κρίνεται από τους ανθρώπους ότι μπορεί να εισαχθεί υπό την έννοια του εμενούς στον καθημέραν βίο. Αυτό βέβαια το ζήτημα μετεξελίσσεται μέσα στον χρόνο, καθότι οι πολιτιστικές παράμετροι εξειδικεύονται κατά καιρούς και παραλλάσσουν μεταξύ τους, οι συνθήκες οι πολιτικές επίσης διαφοροποιούνται, αναπτύσσονται μετά τις μικρές πόλεις αυτοκρατορικά σχήματα, και αυτό τελικά έχει ως αποτέλεσμα μέσα στον χρόνο να παρακολουθούμε πολλές πτυχές αυτού του φαινομένου που λέγεται πολιτική θεολογία, η σχέση της θρησκείας με την πολιτική.
0: Μάλιστα. Αν θέλουμε λοιπόν να φέρουμε το χρόνο εκεί στον 16ο αιώνα, πάμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα λοιπόν για το ποιος ήταν ο Καλβίνος και ποια ήταν τα βασικά στοιχεία της θεολογικής του σκέψης. Πώς η διδασκαλία του δηλαδή για τον προορισμό και την ανθρώπινη σωτηρία διαφοροποιήθηκε από την καθολική παράδοση.
1: Καταρχάς να σημειώσουμε για την δικαία ανάγνωση του ζητήματος ότι ήδη έχουμε μια πρώτη άκρως αποφασιστική διαφοροποίηση ενός τμήματος της Δυτικής Ευρώπης από την Καθολική Εκκλησία με τον Λούθυρο, ο οποίος ήταν πράγματι ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος κινείται με βάση την βασική αρχή, την εξής βασική αρχή, ότι για να γίνει η διαφοροποίηση σε οποιονδήποτε τομέα και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα των θεολογικών ζητημάτων, είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τα έλογα στοιχεία της ύπαρξής του, ώστε να μην γίνει μια παθητική, θρησκοληπτική, δυσιδαιμονική απόκληση ή εκτροπή από εκείνο που υπάρχει, αλλά να αναπτυχθεί ο έλογος τρόπος προσέγγισης του Θεού, ο οποίος θα εκφραστεί με έναν πιο νεωτερικό τρόπο. Mm-hmm. Και εάν θέλουμε, κατ' οικονομίαν βεβαίως, να χρησιμοποιήσουμε τον όρο νεωτερικότητα, θα λέγαμε άνετα ότι ο... άνετα κατ' οικονομίαν βεβαίως πάντα, mm-hmm. ότι ο Λούθερος είναι εκείνος ο οποίος δίδει στην θεολογία, στα μέτρα της Δυτικής Ευρώπης, έναν τόνο ο οποίος είναι πρωτόγνωρος ή επαναφέρει αυτό που ο ίδιος τόνιζε, μία επιστροφή, λογική επιστροφή και βιωματική επιστροφή στις πηγές, δηλαδή στην Αγία Γραφή. Mm. Αυτή την κατεύθυνση του Λούθυρου, την οποία πολύ γενικά παρουσίασα, έρχεται να συνεχίσει με τον δικό του τρόπο ο Καλβίνος. Πρόκειται για μία σαφώς άλλη προσωπικότητα, όσο και αν αυτός εγγράφεται στο πνευματικό ή θρησκευτικό κίνημα του προτεσταντισμού των διαμαρτυρωμένων. Mm-hmm. Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Καλβίνος ήταν ένας πολύ καταρτισμένος θεολόγος, ιδιαίτερα καταρτισμένος. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε συντάξει ένα εκτενές βιβλίο, το οποίο μεταφράζεται στην ελληνική περίπου ως θεσμή της χριστιανικής θρησκείας, το οποίο το έγραφε με έναν τρόπο ανανεούμενο κάθε φορά, που έδειχνε ότι συμπλήρωνε στοιχεία στη θεολογική σκέψη του. Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, το 1559 και είναι καταλημμένο σε διάφορα βιβλία, σε διάφορα κεφάλαια, όπου τα κύρια στοιχεία της θεολογίας, όπως είναι η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, η έλευση του Χριστού στον κόσμο με όρους λυτρωτικούς, το πως ο Χριστός μέσω του Αγίου Πνεύματος προσφέρει τη Θεία Χάρη στους ανθρώπους και πως η Εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους, εκφράζει την κοινωνία των ανθρώπων με τον Χριστό με αυθεντικό τρόπο. Ο ίδιος προσλαμβάνει, προσεγγίζει καλύτερα τον άνθρωπο μέσα από μια διτή γνωσιολογική οπτική. Mm-hmm. Θεωρεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει δύο κατευθύνσεις στη γνωσιολογία του. Η μία πλευρά είναι η γνώση του Θεού και η άλλη πλευρά είναι η γνώση του εαυτού του. Αυτά όμως όλα, και κυρίως η γνώση του Θεού, είναι κάτι το οποίο δεν ανάγεται σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως άνετο, γιατί σε αρκετά σημεία της συγγραφής του ο Καλβίνος εκφράζει την άποψη ότι πλήστα από αυτά που αναφέρονται στη γνώση του Θεού φτάνουν έως ένα σημείο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερβεί, παρόλο που η πρόνοια του Θεού είναι στο εσωτερικό του, δεν μπορεί να υπερβεί ένα όριο των γνωστικών δυνατοτήτων του, φτάνει μέχρι ένα σημείο το οποίο όμως κατά την εκτίμησή του είναι ικανό. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και αυτό ίσως μας βοηθήσει στη συνέχεια για αναφορικά με το πως στη σκέψη του συναντάται η θρησκεία με την πολιτική, ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο βιβλίο σε ό,τι ορίζεται ως προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή η αναφορά είναι στην πτώση των πρωτοπλάστων. Στην οπτική του Καλβίνου είναι η αρχαίγονη πτώση του ανθρώπου στην οποία όλοι οι άνθρωποι υπόκεινται. Δηλαδή κάθε άνθρωπος υπάγεται στην αμαρτία και οδηγείται σε πράξεις οι οποίες είναι ηθικά αρνητικές. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι από τη φύση του ανθρώπου έτσι, τότε απαιτείται για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή να γίνει αναγωγή πού αλλού, στον ενσαρκωθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, στον Χριστό, ο οποίος ακριβώς με την παρουσία του έδειξε τις διαδρομές δια των οποίων θα επιτελεστεί αυτή η λύτρωση. Και είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι ο Καλβίνος βλέπει στην πτώση και στην αμαρτία του ανθρώπου μία αποκοπή της διαλεκτικής σχέσης του ανθρώπου με το Θείον, την οποία διακοπή θα έρθει, επιτρέψτε μου την επανάληψη, να την διακόψει και να την επαναφέρει στην πραγματική κλίμακα της διόρθωσής της ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος θα, με το παράδειγμά του, θα δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μοιηθούν σε κάποια νέα δεδομένα, να ανακαλέσουν στη μνήμη ενδεχομένως ό,τι έχουν απολέσει και να οδηγηθούν σε μια συμφιλίωση με το Θείον. Αυτή η λεπτομέρεια, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει έντονα ηθικά στοιχεία. Είναι βέβαια θρησκευτικά στελημένη, στηρίζεται στον μεγάλο κορυφαίο Άγιο της Εκκλησίας, τον Αυγουστίνο, αλλά για τον Καλβίνο αυτή η ηθική εκτροπή από το θρησκευτικό και θεολογικό στάτους της αρχαίγονης εποχής αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο κάποιος πρέπει να παρέμβει μετά την έλευση του Ιησού Χριστού. Και θα δούμε λίγο αργότερα ποιος είναι αυτός. Τώρα, όπως με ρωτήσατε, αναφορικά τώρα με την πίστη. Η πίστη για τον Καλβίνο είναι κάτι το οποίο συνιστά, θα έλεγε οποιοδήποτε σοβαρός αναγνώστης του κειμένου του, ότι είναι η πεμπτουσία της προσωπικής διαδρομής του. Αυτή η πίστη όμως δεν είναι κάτι που ανάγεται μόνο στο Θεό, που αναφέρεται μόνο στο Θεό, αλλά έχει σχέση και με δύο λεπτομέρειες οι οποίες σχετίζονται με την αποκοπή από τον Θεό. Η μία δηλαδή είναι να μεταλοήσει ο άνθρωπος μέσω της πίστης, δηλαδή να αλλάξει τρόπο ζωής, και μόνο εάν υπάρχει αυτή η συνεργασία της πίστης με τη μετάνοια, τότε μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει η άφεση των αμαρτιών του. Αυτό βέβαια είναι μια κατάσταση η οποία, όπως είπαμε, το προβατορικό αμάρτημα ανάγεται στον Αδάμ και ούτω καθεξής. Αλλά όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο λογικά δεν συνηθαίνεται, δεν συνδέεται με το ζήτημα της πίστης. Γιατί ο Καλβίνος, ακολουθώντας και εδώ σε κάποιο βαθμό το δόγμα, μικρό είναι μεγάλο, το δόγμα του προορισμού, όπως είχε αναπτυχθεί από τον Αυγουστίνο, ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο για την Εκκλησία, είχε υποστηρίξει ότι οι άνθρωποι δεν δημιουργούνται ισοδύναμα από τον Θεό και ότι άλλοι είναι προορισμένοι να σωθούν και άλλοι είναι προορισμένοι να καταδικαστούν. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι σε αυτή την καταδίκη και την σωτηρία δίνει αιώνια χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Τι προκύπτει δηλαδή από αυτή την λεπτομέρεια? Ότι ο ίδιος ο Θεός, για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, και αμαρτωλούς ανθρώπους, ποιο νόημα θα είχε η πίστη των αμαρτωλών, η μετάνοιά τους και η άφεση των αμαρτιών, εάν η καταδίκη τους αιώνια? Και εδώ είναι ένα σημείο το οποίο επανειλημμένα εστάθηκε η κριτική απέναντι στον Καλβίνο, καθότι αποκόβει ένα μέρος των ανθρώπων από αυτό που λέγεται βασιλεία των ουρανών, βασιλεία του Θεού, σωτηρία, άφεση αμαρτιών και ούτω καθεξής. Το θέμα του προορισμού πάντα ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα. Γιατί επίσης προκαλούσε για το εξής πρόβλημα. Στην θεολογία μας γνωρίζουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με το αυτεξούσιο. Άρα, το τι θα...
0: Ναι. Υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή και θα επιχειρήσουμε να επανέλθουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Τερέζη.
1: Ναι, ναι.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Καλβίνος και Θεοκρατική Πειθαρχία, Πίστη, Ηθική και Πολιτικός Έλεγχος». Θα επιχειρήσουμε μέσα από την επικοινωνία που έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα μεγέθη μέσα στην σκέψη και τη θεολογία του Καλβίνου, πίστη δηλαδή, ηθική και πολιτικός έλεγχος, να δούμε πώς μπορεί να συνδέονται και να συνδυάζονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι σας ακούμε τώρα, κύριε καθηγητά. Αναφερόσταν λοιπόν στο σημείο τριβής που στάθηκε και ως ένα σημείο κριτικής για την δική του θεολογική σκέψη, το ζήτημα του προορισμού που είπαμε πιο πριν, στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν.
1: Γενικότερο πρόβλημα το οποίο προκαλεί κατά καιρούς ζητήματα στη θεολογική συνείδηση, καθότι έρεται η βασική λεπτομέρεια της δημιουργίας του ανθρώπου κατά τον χριστιανισμό. Mm-hmm. Και αυτό είναι η ελευθερία, δηλαδή το αυτεξουσίο. Ναι. Η παρακολούθηση της πατερικής παράδοσης αλλά και της Καινής Διαθήκης, η οποία την τροφοδοτεί έως και για εκτενές χρονικό διάστημα, δείχνει καθαρά ότι η χριστιανική ανθρωπολογία εκκινείται πάνω σε έναν άξονα διεύρυνσης της ανθρώπινης ελευθερίας. Έως ότου, μέσω αυτής της ελευθερίας, ο άνθρωπος οδηγηθεί στην κατανόηση του ποιος του την χορηγεί και τι είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο του χορηγεί την ελευθερία και το αυτεξούσιο. Mm-hmm. Και αν οδηγηθεί στην γνώση, στη βίωση και στην πίστη αυτής της χορηγίας, αυτό το οποίο προκύπτει στη συνέχεια είναι να επιχειρήσει να το καταστήσει τρόπο του καθημερινού βίου του. Από το σήμερα τώρα αυτό και μετά, και μάλιστα θα μπορούσαμε να σημειώσουμε από τότε που ο Καλβίνος ολοκληρώνει τη συγγραφή της πραγματείας του θεσμή της χριστιανικής θρησκείας, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την δράση του ως ενός αποφασιστικού παράγοντα, ο οποίος διαμόρφωνε τις καταστάσεις, τις συνθήκες, τις επιλογές στη Γενέβη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, όπως προηγουμένως αναφέραμε, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι το προβατορικό αμάρτημα είναι κάτι και η υποταγή στο κακό είναι δύο παράγοντες στους οποίους συνέχεια υπόκειται ο άνθρωπος, κρίνει ότι πρέπει να εισαχθεί αυτό που λέγεται νομική ή νομοθετική παρέμβαση, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σαφώς εκοσμικευμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένα διάλειμμα σε όλη την πορεία της θείας οικονομίας, η οποία για να συνεχιστεί, πάντα με το πρόβλημα που υπάρχει μέσω του προορισμού, αλλά στο αφήσουμε τώρα, για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, είναι αναγκαίο να υπάρξουν παρεμβάσεις από το χώρο της Εκκλησίας, παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στο να θέσουν στο περιθώριο κάθε τι το κακό, κάθε τι το ηθικά επιλείψιμο, το μη αξιόλογο, και να επιλέξουν τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ήδη από το 1560, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συγγράμματος του, ο Καλβίνος ορίζει αυτό που χαρακτηρίζουμε στην σύγχρονη εποχή ως λογοκρισία των διαφόρων, ως υποχρεωτική μάλιστα λογοκρισία των διαφόρων εκδόσεων, mm-hmm. και μάλιστα εκδόσεων και οι οποίες είχαν προηγηθεί, όχι μόνο αυτές που θα ακολουθούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Όσα δηλαδή βιβλία, όλες τις πραγματείες θεωρούνται ότι οδηγούσαν στη θρησκευτική πλάνη ή στην εκτροπή από το ακέραιο θρησκευτικό δόγμα ή ήσαν εκτός της ηθικής, κατά τον Καλβίνο έπρεπε να τεθούν στο περιθώριο.
0: Από το κάψιμο των βιβλίων στην απαγόρευση.
1: Μάλιστα. Συγχρόνως όμως ο ίδιος είχε προσλάβει, είχε προσδώσει στον εαυτό του τα χαρακτηριστικά της αυθεντίας. Mm-hmm. Πώς τεκμέρεται αυτή η διαπίστωση? Είναι ενδιαφέρον ότι σε ορισμένες προτάσεις του χαρακτηρίζει κάθε μη ευλαβή συμπεριφορά προς τον ίδιο ή προς τον κλήρο, ότι είναι έγκλημα. Mm-hmm. Και ως έγκλημα πρέπει να υπόκειται στην κυρωτική λειτουργία των νόμων. Βεβαίως η παρέμβαση είχε μία διαδικασία, ήταν πιο ήπια στην αρχή. Αν όμως η παράβαση, η θεωρούμενη ως παράβαση, mm-hmm. Απέναντι στον Καλβίνο και στον κλήρο συνεχίζεται, τότε οι νομικές κυρώσεις προσλάμβαναν οικονομικά χαρακτηριστικά, χρηματικά πρόστιμα δηλαδή, mm-hmm. και η φυλάκιση ή ακόμα και εξορία.
0: Επειδή έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η αναφορά σας σε αυτή τη διάθεση του Καλβίνου να αυτοαναγορευτεί σε αυθεντία, και επειδή δεν έχουμε για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής περισσότερο χρόνο, καθώς θα πρέπει να κάνουμε τώρα την απαραίτητη διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού, σε λίγα δευτερόλεπτα σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Καλβίνος και θεοκρατική πειθαρχία, πίστη, ηθική και πολιτικός έλεγχος». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Χρήστος Θερέζης, πρώην καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας και τις πιθανές απορίες που θέλετε να εκφράσετε για όσα αναφέρουμε αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, αλλά και συνολικότερα από για τα όσα ακούτε στο σύνολο του αφιερώματος του σταθμού. Μας λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πριν από λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν, ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτή την αυτοανακήρυξή του σε αυθεντία, που μάλιστα είχε και νομικές κυρώσεις για εκείνους που δεν ευθυγραμμιζόταν με τον ίδιο ή με τον κλήρο, και βλέπουμε για ακόμα μια φορά ότι αυτό το προηγούμενο της απολυταρχίας του Πάπα αλλάζει απλώς πρόσωπα, έτσι.
1: Αλλάζει πρόσωπο και είναι το πιο συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για μια πόλη, mm-hmm. στην οποία κυριαρχεί ο Καλβίνος, και παρά το ότι αυτό συνιστά μια παρέμβαση η οποία οδηγεί σε ρητή ή σε υπόρρητη αντίδραση τους κατοίκους της Γενέβης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίει έχουν αρχίσει και υιοθετούν τον προτεσταντισμό, στοχαστές θα έλεγα ή θρησκευόμενες προσωπικότητες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με την παρέμβαση του Καλβίνου, αυτή την νομική παρέμβαση του Καλβίνου, mm-hmm. με την κυρωτικότητα η οποία τον χαρακτηρίζει, επέρχεται βαθμία, και αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα, μία μεταστροφή της Γενέβης προς μία άλλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Και ότι η Γενέβη μπορεί να αποτελέσει το αρχέτυπο για το πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση από την αμαρτία στην ηθική, από την πτώση στη σωτηρία. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι στις επισημάνσεις αυτών των διανοητών τονίζεται ότι η Γενέβη δεν χαρακτηρίζεται για τα άσεμνα ήθη της, ότι απουσιάζουν πράγματα όπως είναι οι βλασφημίες, οι μοιχείες, δεν υπάρχει το φαινόμενο να έχουμε πόρνες και προαγωγούς. Επίσης υπάρχει το φαινόμενο της των ελαχίστων αναγκών, απαιτήσεων μάλλον, εκ μέρους των ανθρώπων. Οι άνθρωποι της Γενέβης επιλέγουν έναν λιτό βίο, γιατί εκτιμούν ότι αυτός είναι ο κατεξοχήν ευπρεπής, κάτι που θα φανεί στη διατροφή τους, στη συμπεριφορά τους και στο ένδυμά τους. Επίσης, ότι λίγο-λίγο οι κάτοικοι της Γενέβης έρχονται να επαναλάβουν αυτό το οποίο συνέβαινε κατά την πρώτη καινοδιαθηκική περίοδο, όταν δηλαδή με το θεσμό της αγάπης οι πλέον πλούσιοι ή ακόμη και οι μη πλούσιοι αισθάνονται μια αίσθηση αναφοράς και αγάπης προς τους συμπολίτες τους, με αποτέλεσμα δαθμία πάλι στην πόλη της Γενέβης να μην υπάρχουν ούτε φτωχοί ούτε πέτες. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν απουσιάζουν και αυτό που έχει σημασία είναι ότι, και θα το εγγράφαμε στα θετικά σημεία του Καλβίνου, ανεξάρτητα από τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούσε, ότι σε αυτή την υποταγή του ανθρώπου, στην ειδονή, στο πάθος, στη χρηματιστηριακή ευδοκίμηση εντός εισαγωγικών όρος και σε όλα τα άλλα, συναντούσε αυτό που χαρακτηρίζουμε ως ειδωλολατρία. Αυτή λοιπόν την ειδωλολατρία ο ίδιος θέλησε να εκβάλει από τη Γενέβη, να υποστηρίξει ότι η Γενέβη διακρίνεται από τις άλλες πόλεις και ότι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ότι αποτελεί το αρχέτυπο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν οι πόλεις αυτές για να οδηγηθούν και εκείνες σε αυτή την μεταβολή των συνθήκων και στην συμμόρφωση με το υπόδειγμα του Ιησού Χριστού. Να σημειώσουμε επίσης το εξής, ότι αυτό το οποίο παρατηρείται δαθμία στην πρωτεσταντική θεολογία είναι ότι αρχίζει και περιορίζεται εξαιτίας της εκτίμησης ότι η σωτηρία θα επέλθει με την κατευθείαν επικοινωνία με τον Χριστό, mm-hmm. και από εκεί με τον ίδιο τον Θεό, από το πρόσωπο του Χριστού με τον ίδιο τον Θεό, να περιορίζεται ο αποφασιστικός ρόλος της Εκκλησίας, mm-hmm. ως λατρευτικού καθιδρύματος. Το γνωρίζουν όλοι ότι για τους Προτεστάντες δύο είναι τα μυστήρια, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, και ότι μόνον αυτά και χωρίς ιδιαίτερες τελετουργίες στην Εκκλησία, ακόμα και χωρίς να καίμε λαμπάδες ή καντήλια, ούτε να έχουμε εικόνες ή αγάλματα ή κάποιες τελετές, κατορθώνει η Εκκλησία να είναι απαλλαγμένη από αυτά και μόνο δια της πίστης στο Χριστό, μόνο τότε μπορεί να οδηγήσει το ποιμνιό της στη λύτρωση. Αυτή λοιπόν η αποκοπή της Προτεσταντικής Εκκλησίας, της Προτεσταντικής πίστης τέλος πάντων, ή της Προτεσταντικής ομολογίας, από τον λατρευτικό μυστηριακό τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό, έρχεται να στερήσει κάποια βασικά σημεία του θεολογίου και του θρησκεύην σε ένα δεύτερο επίπεδο και να καταστήσει την σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό και με τον Θεό μονοσήμαντη, χωρίς την διαμεσολάβηση των προσωπικότητων εκείνων που με τον ασκητικό και αγιοπνευματικό βίο τους κατόρθωσαν να οδηγήσουν την ίδια την ανθρώπινη ιστορία, θα λέγαμε, mm-hmm. σε κορυφώσεις τις οποίες συναντάμε κυρίως στη δική μας Εκκλησία.
0: Ωστόσο, και ο Καλβίνος έθεσε και το ζήτημα της πειθαρχίας, έτσι να βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη αυτή. Σε ποιο βαθμό θα λέγαμε ότι η θρησκευτική πίστη μετατράπηκε σε έλεγχο της προσωπικής συμπεριφοράς, της οικογένειας, της εργασίας και των κοινωνικών σχέσεων?
1: Υπήρχε ένας ακραίος έλεγχος και καθημερινός. Δηλαδή, υπησέρχεται η Εκκλησία ως έκφραση, καθαρά έκφραση μιας εκκοσμίκευσης, mm-hmm. με χαρακτηριστικά νομοθετικής επιβολής, εισέρχεται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων και παραβιάζει την προσωπική ελευθερία τους. Ουσιαστικά ο Καλβίνος έχει μία αστυνομία, mm-hmm. η οποία παρακολουθεί τους κατοίκους της πόλης του. Έχει μια αστυνομία η οποία όχι μόνο παρακολουθεί και εποπτεύει, αλλά και συγχρόνως μπορεί να διεισδύσει ακόμα και στο άδυτο, έτσι, που είναι για μια οικογένεια η οικία της. αυτά όλα είναι παράγοντες που φεύγουν από τις λεπτές αποχρώσεις τις οποίες ο χριστιανισμός έχει εισαγάγει, ο οποίος δεν στηρίζεται, αυτό ήδη από την αρχή φαίνεται, από την Καινή Διαθήκη, ουδέποτε στην επιβολή, την καταναγκαστική επιβολή, ούτε στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά στο πόσο άνθρωπος, ανανεώνοντας τη σχέση του καθημερινά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατευθυνόμενος εκκλησιολογικά από το Άγιο Πνεύμα, αντιλαμβάνεται ποια είναι τα ηθικά εκείνα κριτήρια δια των οποίων θα αποκαθάρει τον εαυτό του, θα ενεργοποιήσει τα δημιουργικά και τα πνευματικά αντανακλαστικά του και θα οδηγηθεί στην πραγματική πίστη. Η πράξη αυτή του Καλβίνου είναι εκτός της Καινής Διαθήκης, παρά το ότι ο ίδιος παρουσιάζεται ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής.

0: εξετάσει εάν τα όσα ο Χριστός ή αργότερα οι Απόστολοι δίδαξαν ότι αυτά εφαρμόζονται. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ακρότητα η οποία έχει μετασχηματίσει την θρησκεία και την θεολογία, το θρησκεύειν και το θεολογίν, σε μια πολυταρχία. Mm-hmm. Και δεν διαφοροποιείται σε κάτι ο Καλβίνος από καθεστώτα, τα οποία δικτατορικά, τα οποία με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ή με πολλούς τρόπους και με ένα νομοθετικό σύστημα που τα ίδια έχουν ιδρύσει ανεξάρτητα από την κοινωνία, mm-hmm. να παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, την ανθρώπινη ελευθερία, η οποία είναι το κορυφαίο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Βεβαίως ο Καλβίνος δέχεται τη Θεία Χάρη, αλλά αυτή η Θεία Χάρη δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν συγχρόνως δεν υπάρχει η ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του ανθρώπου για να την προσλάβει και να την πραγματοποιήσει. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, γιατί η πολιτική θεολογία την οποία εισηγείται τελικά καθίσταται μια δικτατορική πολιτική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται να δείξει ότι ο χριστιανισμός είναι ένα σύστημα ουσιαστικά κοσμικό, το οποίο για να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς δεν λαμβάνει υπόψη του καμία ανθρώπινη αξία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η λεπτομέρεια, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την κατανόηση και την αξιολόγηση όχι μόνο της διδασκαλίας, αλλά όχι τόσο της διδασκαλίας, αλλά κυρίως των πράξεων του Καλβίνου, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάθε μέρα, ώστε να μην δοθεί η αίσθηση ότι ο Θεός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύστημα νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου ο άνθρωπος να μεταβεί από την αμαρτία στη μετάνοια. Mm-hmm. Η Καινή Διαθήκη αποτελεί μονίμως, και τα σχόλια που ακολούθησαν με την πατερική παράδοση αποτελούν μονίμως το εφαλτήριο για να φανεί ότι εκεί κτίζεται μια ανθρωπολογία της ελευθερίας, μια ανθρωπολογία της προσωπικότητας. Και επί του σημείου αυτού μπορούμε να διαβάσουμε και τα κείμενα του Αγίου Νεκταρίου, όταν αναφέρεται στο ανθρώπινο αυτεξούσιο ή στην ανθρώπινη ελευθερία, που έχει γράψει εκπληκτικά κείμενα, και από εκεί να αντιλήσουμε τις λεπτομέρειες για το πόσο διακριτικός είναι ο Θεός αναφορικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
0: όχι μόνο ο Θεός αλλά και η διοικούσα εκκλησία με τις τάξεις τις οποίες έχει, η οποία πρέπει να επαναλάβει επακριβώς αυτό το οποίο στην Καινή Διαθήκη έχει τονιστεί πέραν σαφή, ρητό και απαραβίαστο τρόπο.
1: Κύριε καθηγητά, πού θα λέγαμε ότι συναντώνται και πού διαχωρίζονται η θρησκευτική και η πολιτική εξουσία σε αυτό το καλβινικό μοντέλο? Μπορούμε τάχα να μιλήσουμε για θεοκρατία ή πρόκειται για μια πιο σύνθετη σχέση εκκλησίας και πολιτείας?
0: Ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια θεοκρατία είναι βέβαιο, αλλά μια θεοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών. Mm-hmm. Γιατί σε πλήστες περιπτώσεις γίνεται συζήτηση για μια θεοκρατία, αλλά όχι με την έννοια ενός θεού ο οποίος είναι δυνάστης, ότι θέτει υποχρεωτικότητες. Mm-hmm. Όχι. Είναι εμείς οι ίδιοι θεωρούμε ότι ο ηγέτης μας, ο αρχηγός μας, ο εκφραστής της εκκλησιαστικής πίστης μας είναι ο Θεός. Αυτή η λεπτομέρεια δεν φαίνεται ή εξαφανίζεται μέσα από τη συμπεριφορά του Καλβίνου και τις επιλογές του. Θα μπορούσαμε πάντως να σημειώσουμε ότι έχει ορισμένες άκρως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι επιρρήθησαν, mm-hmm. αλλά μέσα στα κείμενα τα θεολογικά του αλλά και στις διαλέξεις του κυρίως, ο Καλβίνος αναπτύσσει, θα έλεγε κάποιος, και μια πολιτική θεωρία. Και μάλιστα στην αρχή ή στη διαδικασία των προτάσεών του, αυτό το οποίο δείχνει ότι τον απασχολεί είναι πώς τελικά θα εξασφαλιστούν οι ελευθερίες των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων.

0: Το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα στην Καινή Διαθήκη, μια πρόταση δηλαδή πολιτικής οργάνωσης, είναι κάτι που θα μπορούσαμε, στο οποίο, μάλλον ως προς το οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τον Καλβίνο, αν και η σύγκρουση του Ιησού Χριστού, η διαφωνία του Ιησού Χριστού με τον Άννα, με τον Καγιάφα, με τον Πόντιο Πιλάτο, καθώς επίσης και οι προτάσεις του, τις οποίες θα αναπτύσσει, εάν ενταχθούν σε ένα ανοιχτό συνθετικό πλαίσιο, δείχνουν καθαρά ότι η Καινή Διαθήκη διατυπώνει πολιτικές προτάσεις. Εξάλλου θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τα κείμενα του Σεργέη Μπουλγάκοφ, ο οποίος εκεί επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα ακόμα και πολιτικής οικονομίας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έντονα. Αυτό που ο Καλβίνος, και είναι ενδιαφέρον αυτό, προσθέτει στα προηγούμενα, είναι ότι κατά την εκτίμησή του δεν πρέπει να υπάρχει από την κρατική εξουσία η αυθαιρεσία. Να μην γίνεται κατάκριση δηλαδή της εξουσίας από το κράτος. Λεπτομέρεια και παρένθεση και εδώ, ότι ο ίδιος όμως δεν εφαρμόζει, τουλάχιστον στο διάστημα στο οποίο δραστηριοποιείται, αυτή τη θέση του. Πιστεύει στη διάκριση των εξουσιών ώστε μεταξύ τους να υπάρχει μια ισορροπία, και εκτιμά κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε ως μια καθαρή έκφραση της πολιτικής θεολογίας, ότι οι εγκόσμιοι άρχοντες αντλούν το δικαίωμα της ή την δικαιοδοσία της ηγεμονίας τους από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά και εδώ πρέπει να προσέξουμε και μια νέα λεπτομέρεια, η οποία επανειλημμένα έρχεται στο προσκήνιο έως και τη σύγχρονη εποχή. Κατά τον Καλβίνο, ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία, ανάμεσα στο κράτος και στη θρησκεία, υπάρχουν ρητές διακρίσεις. Γι' αυτό, κατά την εκτίμησή του, πρέπει να είναι χωρισμένα. Πιστεύει στο χωρισμό του κράτους από την Εκκλησία. Όμως, στην προοπτική, την ερμηνευτική, ότι το κράτος είναι εντολοδόχος του Θεού, δέχεται ότι το κράτος πρέπει να συνεργάζεται με την Εκκλησία προκειμένου να προκύψει αυτό το οποίο μονίμως ο ίδιος προτείνει, δηλαδή την μετάβαση από την ανηθικότητα στην ηθική και από την βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όποιες και αν είναι αυτές. Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε εδώ το εξής, ότι ο Καλβίνος δίνει ιδιαίτερες αρμοδιότητες στη δικαστική εξουσία, στην οποία αναθέτει, σύμφωνα με τη θεωρία του βεβαίως, να μπορεί να εκτελεί κάποιους αιρετικούς οι οποίοι φαίνονται επικίνδυνοι για το δόγμα της Εκκλησίας, ή για κάποια άλλα ζητήματα να επιβάλλει ποινές, θρησκευτικά ζητήματα. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος, ακολουθώντας και τον Λούθυρο με τον οικείο του τρόπο, δεν δέχεται την τοκογλυφία. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Και πρέπει να προσέξουμε εδώ το εξής, ότι ο Καλβίνος έχει μία πολιτική σκέψη η οποία αντλείται από την Καινή Διαθήκη αναφορικά με αυτό που λέγεται εργασία. Στην εργασία δίνει βέβαια πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι χαρακτηριστικό αυτό, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Πιστεύει ότι ο εργαζόμενος είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον Ιησού Χριστό. Στην οπτική του δεν πρέπει να υπάρχει η αεργία και η επαιτία μέσα σε μία πόλη, και ότι η οικονομική ανάπτυξη η οποία τελείται σε μία πόλη, σε ένα τέλος πάντων πολιτικά οργανωμένο χωροταξικό σύστημα, είναι έκφραση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, αξιοποιούν την θεωρία, θα λέγει κάποιος, την παραβολή, ή την θεωρία που συγκροτείται από την παραβολή των ταλάντων. Όπου εκεί ο Καλβίνος αλλά και όλος ο Προτεσταντισμός συλλαμβάνει το πως εκοσμικευμένα οι άνθρωποι θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα που τους έχει χορηγήσει με τη χάρη του Θεός σε επίπεδο εκοσμικευμένο. Και μάλιστα εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από τον Max Weber αναφορικά με το πώς η πρώτη μορφή καπιταλισμού, η εισαγωγή του καπιταλισμού, έχει ως βάση την ηθική κλίμακα με την οποία διαβάζεται τα οικονομικά μεγέθη από τους χριστιανούς.
1: Νομίζουμε ότι το βιώνει και σήμερα ολόκληρος ο δυτικός κόσμος αυτές τις σκέψεις ή αποχρώσεις αυτών των σκέψεων που φτάνουν μέχρι σήμερα.
0: Η προσωπική εκτίμησή μου είναι ότι γενικότερα το ότι ο προτεσταντισμός, αν υιοθετήσουμε και τις θέσεις, τις απόψεις εκτιμήσεις του Max Weber, αποτελεί την πηγαία αιτιώδη κλίμακα ανάπτυξης του πολιτικού και του οικονομικού φιλελευθερισμού, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο ότι πρόκειται για μία εισαγωγή, αν δούμε θεολογικά τώρα το ζήτημα, της χριστιανικής θεολογίας της Καινής Διαθήκης στα καθημερινά ζητήματα. Ο Σεργέι Μπουλγάκοφ έχει καταπληκτικές παρατηρήσεις επί του ζητήματος. Όμως εδώ αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι ο βαθμός στον οποίο είναι οι δομές τέτοιες ώστε αυτός ο οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός να μην οδηγηθεί στα δεδομένα τα οποία, στα φρικτά δεδομένα τα οποία συναντάμε στη σύγχρονη εποχή. Ενώ λοιπόν ο προτεσταντισμός επιχειρεί να δείξει ότι αυτή η ακραία διάκριση μεταξύ πτωχών και πλουσίων δεν πρέπει να υφίσταται και ότι οι παράγοντες της επαιτίας, της φτώχειας και τα λοιπά να είναι ξένοι προς κάθε οργανωμένο πολιτικό σύστημα, στην πορεία διαπιστώνουμε ότι ο καπιταλισμός, όπως διαμορφώνεται, δίνει έμφαση ιδιαίτερη όχι στην χρήση, την κοινωνική, συλλογική, ηθική χρήση του κεφαλαίου, αλλά στην συσσόρευση του κεφαλαίου από κάποιους οι οποίοι οδηγούν μία κοινωνία στο να φτωχεύει συνεχώς. Και αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές χώρες όπου η διάκριση μεταξύ, η διαφοροποίηση μεταξύ πλουσίων και πτωχών είναι έντονη. Αυτό στην οπτική των Προτεσταντών δεν είναι ο οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός. Αυτός είναι ένας εκμαυνισμός αυτής της πρότασης την οποία εισήγαγαν και η οποία μπορούμε να κατανοήσουμε και διαβάζοντας και τον Max Weber ότι έχει συνεχώς την προοπτική ώστε όποιο κεφάλαιο παράγεται από την ενεργό εργασία των ανθρώπων το οποίο κατέχει τέλος πάντων αυτός που έχει τα μέσα παραγωγής επενδύεται εκ νέου και δεν γίνεται συσσόρευση του κεφαλαίου για τον ίδιο. Αυτή λοιπόν η επενδυτική προοπτική την οποία τη βλέπουν οι Προτεστάντες και όχι μόνο επειδή ακολουθούν τον Λούθερο ή τον Καλβίνο αλλά επειδή ήδη αναπτύσσεται μια σχετική κουλτούρα περί της αξιοποίησης της παραβολής των ταλάντων, δείχνει καθαρά ότι η οικονομία μπορεί να έχει σαφέστατα ηθικά χαρακτηριστικά. Εάν όμως αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτός ο φιλελευθερισμός καθίσταται εκμεταλλεύσιμος από ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν ηθικές αρχές ή αναστολές. Δεν έχουν μια κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Δεν πιστεύουν στη θεσμικότητα. Και πολλό μάλλον δεν ανάγονται, όπως τονίζουν οι Προτεστάντες, στον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία τους.
1: Αγορές το λέμε αυτό με την σημερινή ας πούμε ορολογία, κύριε καθηγητά. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή επικοινωνία μαζί σας για τον Καλβίνο. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και θα ανανεώσουμε μαζί του το ραντεβού μας σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας με ένα εξίσου νομίζουμε ενδιαφέρον θέμα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Και εγώ επίσης εσάς και τους ακροατές σας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Καλβίνος και θεοκρατική πειθαρχία, πίστη, ηθική και πολιτικός έλεγχος». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλου. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αθήνα προσάγγειρα για την άλωση της Τριπολιτσάς. Η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Χιλιάδες φύλλα πορείας από τις στρατιωτικές αρχές μέσω gov.gr. Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιερά Πέτρα και Ρόδο. Η Κυψέλη δεν θα γίνει μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις από 12 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, κύριο Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, υποδέχθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Ο Μακαριότατος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των οικογενειών και των νέων ανθρώπων. Από την πλευρά του, ο κ. Αλεξανδράτος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή υποδοχή και τη διαρκή μέριμνά του για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Την περηφάνεια του που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε πως θα γίνει πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 και πρόσθεσε πως από το 1970 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως αναφέρθηκε ότι επιδιώκουμε μία τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω πως δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στο θέμα και πρόσθεσε πως όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να πούμε ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός χθες, πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ενώ απόψε πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντομάγε Φαγέ, με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Ο κύριος Πασινιάν απίφθινε πρόσκληση στον Έλληνα ομολογό του να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση που ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν την Τετάρτη ελληνικές διπλωματικές πηγές κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και επισημένοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού ΙΠΕΞ, το οποίο με αφορμή την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Απαντώντας στην τουρκική ανάρτηση, ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν: η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης
δεν μεταβάλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Όχι, δεν πρόκειται για επιστράτευση, δεν γίνεται πόλεμος. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν οι στρατιωτικές αρχές στις συχνές ερωτήσεις πολιτών, οι οποίοι λαμβάνουν μέσω του gov.gr ειδικά φύλλα πορείας και ανησυχούν ότι πρέπει να παρουσιαστούν σε κάποια στρατιωτική μονάδα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας. Περισσότερα από 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί τις τελευταίες μέρες, καλώντας τους αποδέκτες τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της ευεθρίας. Επιπλέον, οι παραλήπτες μαθαίνουν και το χρώμα του ειδικού φύλου πορείας τους, που είναι σχετικό με το καθεστώς της εφεδρείας στην οποία υπάγονται. Για παράδειγμα, το πράσινο φύλο πορείας σημαίνει ότι ο πολίτης είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρεία, ενώ το λευκό ειδικό φύλο πορείας ότι είναι διαθέσιμος και θα κληθεί όταν και αν απαιτηθεί. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, ενώ αντίστοιχη προσπάθεια επικαιροποίησης είχε γίνει το 2023, με τη διαφορά ότι τότε τα φύλλα πορείας είχαν σταλεί με τα ΕΛΤΑ, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην λάβουν το σημείωμά τους λόγω αλλαγής διεύθυνσης διαμονής. Τώρα η συντριπτική πλειονότητα λαμβάνει το ειδικό φύλλο πορείας με ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα από το gov.gr, το οποίο περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα της επιστρατεύουσας αρχής. Η συγκεκριμένη διατύπωση και η μαζικότητα των ειδοποιητήριων προκάλεσαν τις φήμες περί επιστράτευσης, οι οποίες σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές είναι παντελώς ανυπόστατες. Κατά χιλιάδες εγγράφονται σύμφωνα με το ΓΕΣ οι εθελοντές έφεδροι στην αντίστοιχη εφαρμογή του gov.gr, με στόχο τη δημιουργία ενός στρατού πολιτών μιας εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων, όπως περιγράφεται στη μεταρρυθμιστική βίβλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ατζέντα 2030. Ανά τρεις εβδομάδες, νέες σειρές καλούνται στα τρία κέντρα μετεκπαίδευσης ευεδρίας του στρατού ξηρά στον Αυλώνα, το Λιτόχωρο και την Άουσα. Αν και πρόκειται για νέο θεσμό, με μόλις τρεις μήνες λειτουργίας, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή, όπως αναφέρουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, και η παρεχόμενη εκπαίδευση ουσιαστική. Ακόμη μία σειρά ενεργών εθελοντών εφέδρων ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις 21 Σεπτεμβρίου, όπου εκτός από τα τυπικά αντικείμενα εξοικειώνονται και με τις νέες τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των drones και στην αντιμετώπιση συστημάτων μη επανδρομένων αεροχημάτων, στην παροχή πρώτων βοήθειών σε περιβάλλον μάχης. Επιπλέον, οι έφεδροι εκπαιδεύονται και στους εξομοιωτές βολής μέσα από ρεαλιστικά τακτικά σενάρια. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι έφεδροι λαμβάνουν το ειδικό διακριτικό σήμα του ενεργού εθελοντή εφέδρου και εντάσσονται στην αμυντική διάταξη της χώρας. Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα ξημερώματα σήμερα περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο
εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτική άνεμη έντασης 4 μποφόρ. Είχε προηγηθεί χθες το απόγευμα ο εντοπισμός ιστιοφόρου 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου με 29 λοδαπούς επιβαίνοντες. Οι 29 περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας για τα κτίρια ψέλης που επηρεάζει σύραγγα στις γραμμής 4 του μετρό επέλαβε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές πως ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί πως οι επιπτώσεις στα κτίρια επάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων δεν αποτελούν κλειστή μεθοδολογία και η ελληνική Μετρό έχει ζητήσει νέο πρωτόκολλο για τη συνέχιση της διάνοιξης. Όπως είπε, τα κτίρια με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας όπως επιβάλλει σύμβαση θα επανέλθουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μηχανήματος και σε καλύτερη ακόμη. Το μέτρο των αποκαταστάσεων θα το ορίσουν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με εντολή του, η ελληνικό μετρό έχει ήδη ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία να επαναλάβει με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τις απογραφές όλων των κτηρίων του κέντρου.

κέντρου της Αθήνας, στη ζώνη από την οποία θα περάσει το μηχάνημα. Οι μελέτες στρωτότητας των τριών κτίριων που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, όπως και οι νεότερες μετρήσεις των καθυζήσεων, θα δοθούν αμέσως στους εμπειρογνώμονες του Δήμου, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Στην περιοχή όπου εντοπίζονται οι ζημιές, από τα 87 κτίρια της ζώνης επιρροής ελέγχθηκαν 35 και τα 14 στα οποία καταγράφηκαν προβλήματα έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κλείνοντας, ο κ. Σταχιάος δήλωσε πως η πολιτεία παραμένει στη διάθεση του Δήμου και των κατοίκων και για τακτικότερες συναντήσεις. Σε κανένα δεν αρέσει να αντικρίζει μια ρογμή στον τοίχο του, δεν αρέσει ούτε σε εμάς. Το ζήτημα είναι αμιγώς τεχνικό και για τη δική μας πλευρά δεν θα γίνει ποτέ πολιτικό. Ξέρουμε ότι κρινόμαστε σε αυτό και θα κάνουμε αυτό που είναι το καθήκον μας, υπογράμμισε ο Υπουργός.

0: την ετοιμότητά του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, επανέλαβε ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παράλληλα, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Αναφερόμενος στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, ο κύριος Χριστοδουλίδης επέκρινε την Τουρκία πως στην περίπτωση της Κύπρου πράττει το ακριβώς αντίθετο, κάνοντας λόγο για μέγιστη υποκρισία. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε, σημείωσε. Ο πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε ότι η Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση για συνολική λύση. Η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή, δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού, μου τόνισε, καλώντας τους Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ευημερίας. Σημείωσε επίσης πως έχουν περάσει 52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αναφέρθηκε και στα Βαρόσια, τα οποία παραμένουν περίκλειστα, με την Τουρκία να ψηφά τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως είπε ο Κύπριος πρόεδρος. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κύπρος έχει διαθέσει στην Παλαιστίνη περισσότερο από το 25% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για ανθρωπιστική βοήθεια, προσθέτοντας πως τα τελευταία 3 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία βοήθησε στην εκένωση χιλιάδων πολιτών από 70 διαφορετικές χώρες. Αναφέρθηκε επίσης στον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πάφο και στο Cyclops, το οποίο έχει προσφέρει εκπαίδευση σε χιλιάδες κυβερνητικούς αξιωματούχους από περισσότερες από 50 χώρες. Μιλώντας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Κύπρος απέδειξε ότι είναι ένας ενεργός και υπεύθυνος παράγοντας στη διεθνή κοινότητα. Σε μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά στο αεροδρόμιο τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να ευρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του, Πενγκ Λι Γιουάν, στη στρατιωτική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση 2 βομβαρδιστικών Β1 πάνω από τη βάση. Η προσωπική παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην πίστα της βάσης Άντριους για την υποδοχή ξένου ηγέτη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια κίνηση. Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση στη συγκεκριμένη βάση καταγράφηκε το 1962, όταν ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι είχε υποδεχθεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Η επίσημη επίσκεψη, η πρώτη του ΣΥ στην Ουάσιγκτον από το 2015, περιλαμβάνει συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο και εκτεταμένες συζητήσεις για ζητήματα που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν έως την Ταϊβάν και την παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών. Παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του όμως, οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν μικρές. Ο Σι Τζινπίνγκ λοιπόν αναμένεται να λάβει πλήρεις τιμές, μεταξύ των οποίων 21 κανονιοβολισμούς στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, ιδιωτικό τσάι με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και επίσκεψη στα εθνικά αρχεία. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο κρατικό δείπνο της Πέμπτης κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, Microsoft, Nvidia και Meta. με άρθρο του τώρα στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Ο Πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα με αφορμή και την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο υπό τη μορφή δανείου από τη Γαλλία. Ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει στα δυο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το ίμιση στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να το κατανοήσει κανείς. Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη με τα γλυπτά του Παρθενώνα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Αθήνας, πως η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε διάλογο με τη Βρετανία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή μου είχε λεπτομερείς συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση των γλυπτών. Γι' αυτό με εξέπληξε η πρόσφατη του μουσείου ότι ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί, συμπληρώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το 2023, προτού γίνει Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά χωρίς όρους, προσθέτοντας «Ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο». Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου του Ευαγγελιστού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου το βράδυ στις 9 Αγρυπνία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» του κύκλου Ελλήνων λογοτεχνών και δικαστών για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί στο κλειστό θέατρο στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας στην οδό Μπέλου Λουκά 17 στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν η παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» του κύκλου Ελλήνων λογοτεχνών δικαστών στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μελωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά στα κύθυρα που γιορτάζουν την προστάτηδά τους. Την Παναγία τη Μυρτιδιώτησα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα στην Κρήτη και στην Νότια Πελοπόννησο νεφώς πρόσκυρα αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο 5 με 6 ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και τις Κυκλάδες 22 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 24 με 26 και δυτικά, υπηρωτικά και 12 και τις 27 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες και τοπικές ομίκλες κυρίως στην δυτική και κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο. Λοιπόν, τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ πάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 5 με 6, ενώ η Αττική έχει σχεδόν έθριο καιρό με 24 βαθμούς με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε τα τόη Μαραθώνα Λαύριο μέχρι 25 στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Σκοινιά. Η Θεσσαλονίκη έχει έθριο καιρό με νοτιοδυτικούς ουσιαστικά μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι τους 23 με 24. Και περνάμε τώρα στο... να πούμε ότι η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 15 βαθμούς στην Καστοριά και 17 στη Λίμνο με βροχή, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς που έχουμε Πρέβεζα, Βόλο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ανδραβίδα, Άραξο, Κάρπαθο, Ρόδο, Γάβδο, Πύργο και Νεμαία, 26 Καλαμάτα, Λεωνίδιο, Τίνος και Σπάρτη, Αγρίνιο και Άργος, και 27 στην Κρήτη, την Πάκη, Παλαιοχώρα, Χανίων και στο Ελαφωνήσι. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά λίγες νεφώς, οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά και Βαθμία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό και μόνο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στην Κρήτη, ενώ τις πρωινές ώρες θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και στην περιοχή της Τρίπολης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27. Στο Καστελόριζο για αύριο θα έχουμε και πάλι βορειοδυτικούς ανέμους, αλλά 4 με 5 μποφόρ, με μια μικρή εξασθένηση δηλαδή. Και η Αττική για αύριο θα έχει σχεδόν έθριο καιρό, με 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι, και νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει 14 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μέχρι και 6 μποφόρ, αλλά και βροχή. Να πούμε και τις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Η Στράκη 11 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 13 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 21 με 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 15 βαθμοί το πρωί και 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμοί το πρωί με 25 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 8 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει 20, τους 20 βαθμούς. Και οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Στη Νότια Κρήτη, περιοχή του νομού Χανίων, Παλαιοχώρα, Ελαφωνήσι δηλαδή, και στην περιοχή της Μεσαράς, στο νότιο Ηράκλειο, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και πάλι τους 27 βαθμούς. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ισλαμικός φονταμενταλισμός. Ο Μπίλεϊ ορίζει τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό ως μια θρησκευτική στάση που απαιτεί αυστηρή προσήλωση στη βασική πίστη. Αυτό αρκετά συχνά καταλήγει σε μια ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις, αλλά και σε ομοθρήσκους που όμως θεωρείται πως δεν τηρούν αυστηρά τις αρχές της πίστης τους και δεν συνηθίζουν να υιοθετούν ακραίες θέσεις. Έτσι οι προτεστάντες φονταμενταλιστές περιφρονούν εκείνους τους προτεστάντες που δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν τον κίνδυνο του καθολικισμού. Οι Εβραίοι φονταμενταλιστές επιτίθενται σε όσους Εβραίους ρέπουν προς το κοσμικό και οι Μουσουλμάνοι φονταμενταλιστές πιστεύουν ότι έχουν καθήκον να καθάρουν το Ισλάμ από οποιοδήποτε στοιχείο πολιτισμικού εκμοντερνισμού. Μια πολιτική επιπλοκή είναι η τάση των φονταμενταλιστών να στρέφονται προς την τρομοκρατία. Ενώ ο μουσουλμανικός κόσμος, όπως άλλωστε και ο χριστιανικός, είναι κατακαιτερματισμένος από εσωτερικές θρησκευτικές διαμάχες, εντούτοις πολλοί μουσουλμάνοι θα αποδέχονταν ενδεχομένως πως συνδέονται μέσω της πίστης, της κουλτούρας, των συναισθημάτων και της ταυτότητάς τους και ότι είναι συλλογικά επικεντρωμένοι στην οικουμενική μουσουλμανική κοινότητα, την Ομάχα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπήρξαν ξεκάθαρες διεθνείς εκφάνσεις αυτού που ονομάζουμε Ισλαμική Αναζωπήρωση, ειδικά μετά την ταπεινωτική ήττα των Αράβων από το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών τον Ιούνιο του 1967 και την Ιρανική Επανάσταση 12 χρόνια αργότερα. Οι Ισλαμικοί φονταμενταλιστές ή Ισλαμιστές, όρος που προτιμάται από πολλούς αναλυτές, ακριβώς όπως και οι ομολογοί τους Εβραίοι και Χριστιανοί, δέχονται ως ορθό δόγμα αυτό που θεωρούν τον Λόγο του Θεού που είναι καταγεγραμμένος στο βιβλίο τους το Κοράνι. Με άλλα λόγια, οι αποκαλύψεις των γραφών έχουν κεντρικό ρόλο στον Ισλαμικό φονταμενταλιστικό δόγμα. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των θρησκευτικών φονταμενταλισμών είναι ο κοινωνικός συντηρητισμός τους. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, αυτό δεν υπονοεί τον αντίστοιχο πολιτικό συντηρητισμό, χαρακτηριζόμενο από απροθυμή αποδοχή σημαντικών πολιτικών αλλαγών. Αλλά τι γίνεται με τον πιο αμφισβητούμενο ισχυρισμό του Μπίλεϊ ότι οι θρησκευτικοί φονταμενταλιστές συμπεριλαμβανομένων των Ισλαμιστών διακρίνονται για την πολιτική τους ροπή να στρέφονται στην τρομοκρατία? Ας ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι οι Ισλαμιστικές ομάδες εργάζονται για την αλλαγή της τρέχουσας κοινωνικής και πολιτικής τάξης χρησιμοποιώντας ποικίλα πολιτικά μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν τη σταδιακή μεταρρύθμιση των εν ενεργεία πολιτικών καθεστώτων, τη συμμετοχή αν επιτρέπεται και τη νίκη σε εκλογικές αναμετρήσεις υπό την αιγίδα ενός πολιτικού κόμματος, καθώς και τη χρήση πολιτικής βίας ή τρομοκρατίας υπό ορισμένες συνθήκες. Ποιες όμως μπορεί να είναι αυτές οι συνθήκες? Και συνδέεται αυτός ο τρόπος δράσης με την ίδια τη φύση των φονταμενταλιστικών τους πεπιθήσεων? Ένας τρόπος για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα είναι να στραφούμε στην μελέτη των ιδεών που έχουν εκφράσει αρκετοί αξιόλογοι Ισλαμιστές στοχαστές του 20ου αιώνα. Ο Μαουλάνα Μοντούντι, ο Σαγίτ Κούντμπ, ο Αλί Σαριάτι και ο Αγιατολά Χομέινι. Ο Μαουλάνα Μοντούντι, γεννημένος στην Ινδία, υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς μουσουλμάνους θεολόγους του 20ου αιώνα. Η φιλοσοφία του, η λογοτεχνική του δημιουργικότητα και ο ακάματος ακτιβισμό του συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των Ισλαμιστικών πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά έναν ακόμα μουσουλμάνο φιλόσοφο του 20ου αιώνα, τον Σαγίτ Κούντμπ, της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αυτοί οι δύο
ο Μαουντούντι και ο Κούτμπ θεωρούνται οι ηγετικές μορφές του παγκόσμιου ισλαμιστικού κινήματος. Οι ιδέες του Μαουντούντι για το Ισλαμικό κράτος θεωρούνται ευρέως η θεμελιώδης βάση για τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό σύστημα οποιασδήποτε Ισλαμικής χώρας επιθυμεί να ζήσει υπό τον Ισλαμικό νόμο Σαρία. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό σύστημα, το οποίο αν και σκόπιμα διακρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με τη θρησκευτική τους προσχώρηση, σε καμία περίπτωση δεν υπαγορεύει την αποδοχή της πολιτικής βίας, πολύ λιγότερο δε της τρομοκρατίας. Ο Σαγίδ Κούτμπ ήταν ένας Αιγύπτιος επιφανής Ισλαμιστής και μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της παλιότερης Ισλαμιστικής ομάδας του αραβικού κόσμου, η οποία συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας ενός Ισλαμικού κράτους στην Αίγυπτο. Η πολιτική σκέψη του Κούτμπ επηρεάστηκε σημαντικά από τον επαναστατικό ριζοσπαστισμό ενός σύγχρονου του Ισλαμιστή, του Μαουλάνα Μαουντούντι. Η εξέλιξη της σκέψης του έλαβε χώρα στη διάρκεια δύο ξεχωριστών περιόδων. Πριν από το 1954, μετά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και από το 1954 μέχρι την εκτέλεσή του από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση το 1966. Έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του Νάσερ τον Οκτώβριο του 1954, η κυβέρνηση φυλάκισε τον Κούτμπ και χιλιάδες μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και προχώρησε σε επίσημη απαγόρευση της οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης και πιο ριζοσπαστικής φάσης, ο Κούτμπ ανακήρυξε τον δυτικό πολιτισμό εχθρό του Ισλάμ, κατήγγειλε τους ηγέτες των μουσουλμανικών εθνών ως μη πιστούς ακολούθους του Ισλάμ και προσπάθησε να διαδώσει στους Σουνίτες μουσουλμάνους την πεποίθηση ότι ήταν καθήκον τους η ανάληψη της τζιχάντ με στόχο την υπεράσπιση και τον εξαγνισμό του Ισλάμ. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι η νοηματοδότηση της τζιχάντ ενώ δεν σημαίνει απαραίτητα σύγκρουση με τη Δύση. Αντίθετα, αναφέρεται στον προσωπικό μόχθο των μουσουλμάνων για πνευματική αυτοτελείωση. Ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί ήταν Ιρανός Σιήτης ηγέτης και αρχηγός του κράτους του Ιράν από το 1979 μέχρι το θάνατό του το 1989. Συνελήφθη το 1963 και εξορίστηκε το 1964 για αντιπολιτευτική δράση κατά του καθεστώτος του Σάχη Μουχαμάντ Ρεζά Παχλαβή. Επέστρεψε στο Ιράν με την πτώση του Σάχη το 1979 και εγκαθίδρυσε νέο σύνταγμα το οποίο του παραχωρούσε ανώτατες εξουσίες. Η ηγεσία του χαρακτηρίστηκε από την αυστηρή τήρηση του Ισλαμικού κώδικα. Η επανάσταση του Ιράν εξελίχθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο υπήρξε μια συμμαχία φιλελεύθερων, αριστερών και Ισλαμικών ομάδων η οποία απομάκρυνε τον Σάχη. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο συχνά αποκαλείται Ισλαμική Επανάσταση, ήρθαν στην εξουσία οι Αγιατολάχ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου, ο Χομεϊνί απέκτησε το κύρος του σεβαστού πνευματικού ηγέτη για πολλούς Σιήτες μουσουλμάνους.

μεσαζόντων μεταξύ αυτών και όσων απεργάζονται το σχέδιο της αποικιοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια, οι ιδέες του Σαριατή αντανακλούν παρόμοιες ανησυχίες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, δηλαδή απηχούν και αντανακλούν αυτό που μπορεί να κληθεί ως κοινή συνειδητοποίηση του τρίτου κόσμου, αλλά και μια αυξανόμενη πικρία για τα αποτελέσματα των σύγχρονων αλλά και των ιστορικών γεγονότων που προέκυψαν από την εμπλοκή της Δύσης και την αλληλεπίδραση με αυτήν. Συνολικά, οι ποικίλες ανησυχίες που εξέφρασαν ο Μαουντούντι, ο Κούντμπο, ο Χομεϊνί, ο Σαριατή παρουσιάζουν με διαφορετικούς τρόπους την εστίαση όλων στο ζήτημα της ανάπτυξης και διερεύνησης του Ισλαμισμού αλλά και την έναρξη μιας συζήτησης διαμαρτυρίας ενάντια στη Δύση. Με άλλα λόγια, αυτό που έχουν κοινό είναι μια κοινή αίσθηση ότι η Δύση, λόγω του επεκτατισμού και της προφανούς περιφρόνησής της για τη θρησκεία γενικότερα και το Ισλάμ ειδικότερα, συνιστά το βασικό πρόβλημα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ανησυχία για την ανισότητα και την αδικία, που θεωρείται πως έχουν τις ρίζες τους στην ιστορική δυτική ηγεμονία, η οποία εκφράστηκε παλιότερα μέσω της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού και σήμερα μέσω του παγκόσμιου καπιταλιστικού οικονομικού ελέγχου, θεωρείται βασικός παράγοντας ενθάρρυνσης της ανάπτυξης του Ισλαμισμού σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 συνέπεσε με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την απαρχή του αραβικού εθνικισμού. Σε όλη τη Μέση Ανατολή, τα έθνη ξεκίνησαν να διεκδικούν την πολιτική τους ελευθερία από την de facto βρετανική ή γαλλική αποικιοκρατική διοίκηση, οι οποίες με εντολή της Κοινωνίας των Εθνών αντικατέστησαν την Οθωμανική εξουσία. Επιπλέον, ο εθνικιστικός αγώνας επηρεάστηκε από τον βαθμό στον οποίο τα αναδυόμενα κράτη, κυρίως μουσουλμανικά στη Μέση Ανατολή, επιδίωξαν να εντάξουν στις αρχές του Ισλαμικού νόμου τη Σαρία στο νομικό και πολιτικό του σύστημα. Υπήρχε ήδη προηγούμενη καταγραφή ισλαμοποίησης των πολιτευμάτων στη Μέση Ανατολή. Κάποια τμήματα του μουσουλμανικού κόσμου, ειδικά περιοχές της Δυτικής Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας, είχαν βιώσει αντιυμπεριαλιστικούς και αντιπαγανιστικούς ιερούς πολέμους, τζιχάτς, οι οποίες ξεσπούσαν περιοδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτές ήταν περιοχές όπου οι συγκρούσεις μεταξύ παράδοσης και εξυγχρονισμού, Ισλάμ και Χριστιανισμού, ήταν ιδιαίτερα έντονες, συχνά τροφοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό.

Πηγαίνοντας πιο πίσω στο χρόνο, στην ανάδυση του Ισλάμ 1400 χρόνια πριν, είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς μουσουλμάνοι θρησκευτικοί επικριτές της εκάστοτε καθεστικίας τάξης, οι οποίοι αντιδρούσαν σε αυτό που αντιλαμβάνονταν ως άδικη και μη αποδεκτή μορφή διοίκησης. Οι σύγχρονοι Ισλαμιστές μπορούν να θεωρηθούν τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτής της τάσης. Τούτο διότι αυτοχαρακτηρίζονται ως οι δίκαιοι που εμπλέκονται σε μία τζιχάντ, ιερό πόλεμο, ενάντια στους δικούς τους, πρωταρχικά, αλλά όχι αποκλειστικά, άδικους πολιτικούς κυβερνήτες. Ενίοτε, όπως συμβαίνει και με τη σύγχρονη καμπάνια της Αλ-Κάιντα, ο βασικός εχθρός τοποθετείται βεβαίως στο διεθνές περιβάλλον. Γενικά υπάρχει μια διχοτόμηση μεταξύ του δίκαιου και του άδικου στην

πρόθεση της κοινωνικής αλλαγής σε όλο το εύρος της Ισλαμικής ιστορίας και αυτή μπορεί να παραλληλιστεί με την ένταση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών που καταγράφεται στη Δύση. Με άλλα λόγια, δίκαιο και άδικο, όπως κράτος και κοινωνία των πολιτών, είναι αμοιβαία απόλυτες έννοιες και η ενδυνάμωση της μίας σημαίνει την αποδυνάμωση της άλλης. Ο υπαινιγμός εδώ είναι πως το άδικο κατοικεί εντός του κράτους, ενώ το δίκαιο κείται εκτός και αναζητά την εντός μεταρρύθμιση των πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων και ηθών, τα οποία θεωρεί διεφθαρμένα και ανεπαρκώς ισλαμικά. Οι σύγχρονοι Ισλαμικοί φονταμενταλιστές εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους ως το Ισλαμικό δίκαιο, το οποίο μάχεται να πετύχει τους στόχους του για άμεση δημοκρατία υπό την αιγίδα του Θεού και του νόμου της Σαρία. Σύμφωνα δε με κάποιες θεωρήσεις περί της Ισλαμικής διοίκησης, θα εμφανιστεί ένας θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης, ο Καλίφ, ο Χαλίφης δηλαδή, μια φιγούρα που θα χρησιμοποιήσει τη σοφία του για να επιλύσει διαφορές που θα του παρουσιάσουν οι έμπιστοι υφιστάμενοι του και για να κυβερνήσει την πολιτεία εκ μέρους του Θεού. Οι κοινές πεποιθήσεις που σχετίζονται με την κουλτούρα, τα συναισθήματα και την ταυτότητα συνδέουν τους μουσουλμάνους στην Οικουμενική Ουμάχ. Ως αποτέλεσμα, κάποια διεθνή γεγονότα φαίνεται ότι επηρεάζουν την σημερινή αναζωπήρωση του Ισλαμισμού. Μεταξύ αυτών των γεγονότων συγκαταλέγονται δύο. Η ταπεινωτική ήττα των αραβικών χωρών από το Ισραήλ στον Ολέθριο Πόλεμο των 6 ημερών τον Ιούνιο του 1967 και η Ιρανική Επανάσταση του 1979. Η αίσθηση κατωτερότητας και ματέωσης που προξένησε ο πόλεμος των 6 ημερών θεραπεύτηκε ως ένα βαθμό από την Ιρανική Επανάσταση 12 χρόνια αργότερα. Έκτοτε, ο θανάσιμος συνδυασμός των συχνά αδύναμων κυβερνήσεων με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την προφανώς γενικευμένη κοινωνική κρίση που βιώνουν οι πολίτες σε πολλές μουσουλμανικές χώρες αλληλεπίδρασε με τις ολοένα αυξανόμενες ανισότητες και αδικίες που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας όθηση στα ισλαμιστικά κινήματα σε όλο σχεδόν τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να συσχετιστεί βέβαια με τις αποτυχημένες προσπάθειες εξυγχρονισμού και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη δυτική ηγεμονία και την αμερικανική κυριαρχία. Οι Ισλαμιστές φυσικά ενδιαφέρονται και για τα εγχώρια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Σε όλη τη Μέση Ανατολή, πολλοί κυβερνήτες αρκούνται στην ίσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών από την πώληση του πετρελαίου των χωρών τους, τα οποία διαθέτουν για προσωπικό τους όφελος, ενώ κάνουν ελάχιστα για τη διασφάλιση μιας ευεργετικής ανάπτυξης για την πλειονότητα των πολιτών. Εκτός αυτού, πολλοί από αυτούς τους ηγέτες δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για την προώθηση ενός πιο αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος ή για τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης και δεν αναζητούν τρόπους να μειωθούν η ανεργία και η υποαπασχόληση. Εν ολίγης, έλαβε χώρα μια στρεβλή διαδικασία εξυγχρονισμού, η οποία χαρακτηρίζεται αφενός από αστικοποίηση και περιορισμένη εκβιομηχάνηση, αφετέρου από αυξανόμενο ρυθμό δυσαρεστημένων πολιτών, κάποιοι εκ των οποίων στρέφονται στο ισλαμιστικό όχημα πολιτικής αλλαγής για να δείξουν την έντονη αντίθεσή τους στους παρόντες κυβερνήτες και τις αναπτυξιακές τους αποτυχίες. Η σύγχρονη Ισλαμική Αναγέννηση, της οποίας ο Ισλαμισμός είναι σημαντική έκφανση, συντελείται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα. Το σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι τι πραγματικά μπορεί να κάνει το Ισλάμ για τους μουσουλμάνους σε ένα σύγχρονο κόσμο. Μπορεί η πίστη να διασώσει τις κοινότητες και τις κοινωνίες από την παρακμή, να τις εξαγνίσει και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές δυνάμεις διαφθοράς και κοσμίκευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, για πολλούς ριζοσπάστες μουσουλμάνους, η Ιρανική Επανάσταση του 1979 υπήρξε γεγονός ιδιαίτερα εμβληματικό, καθώς βοήθησε τον Αγιατολά Χομεϊνί, την ανώτερη πολιτική, θρησκευτική και πνευματική εξουσία μετά την Επανάσταση, να θέσει και να ενδυναμώσει τον νόμο της Σαρία ως νόμο της χώρας, να ακολουθήσει μία εκ των προτέρων διακηρυγμένη δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη και να προσπαθήσει να ανακόψει σε διεθνές επίπεδο τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιρροές της δυτικής ηγεμονίας. Ενώ η Επανάσταση ενεργοποίησε ριζοσπάστες του Ισλάμ σε όλο τον κόσμο, δεν προέκυψε ένα συνεπακόλουθο επαναστατικό κύμα που να επηρεάσει τον μουσουλμανικό κόσμο όπως φοβόταν η Δύση. Αντίθετα,
οι κυβερνήσεις πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος και η Λιβύη, αντέδρασαν στην πραγματική ή θεωρούμενη ισλαμιστική απειλή μέσω ενός μείγματος κρατικά ελεγχόμενου και επανεξισλαμισμού, μεταρρυθμίσεων και καταναγκασμού. Ως απάντηση σε αυτό, πολλά λαϊκά ισλαμιστικά κινήματα έστρεψαν την προσοχή τους σε εγχώριους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, με στόχο τον επανεξισλαμισμό της κοινωνίας εκ των κάτω, εστιάζοντας την αξίωση για επίτευξη ορθής προσωπικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία απαιτείται για να είναι κανείς αυθεντικός μουσουλμάνος και να ζει σε συμφωνία με τη θρησκευτική παράδοση. Η πολιτική βία δεν ήταν σπάνια και δεν αποφεύχθηκε, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Αλγερία και την Αίγυπτο, όταν η χρήση της κρίθηκε απαραίτητη από τους ριζοσπάστες για τον εξαγνισμό της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ήδη από τις δεκαετίες του 80 και του 90, κινήματα εντός των ίδιων των χωρών κατέβαλαν προσπάθειες δημιουργίας διεθνικών δικτύων, τα οποία δεν ήταν εύκολο να τύχουν κρατικού ελέγχου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία συνθήκων κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αστάθειας πολλών μουσουλμανικών κοινωνιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα της Αλγερίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Δύση ανησυχούσε, διότι διαφαινόταν ότι οι ισλαμιστές φονταμενταλιστές θα έπαιρναν την εξουσία αφού θεωρούνταν ότι θα κέρδιζαν τις βουλευτικές εκλογές. Αυτός ο φόβος οδήγησε τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και των ΗΠΑ να υποστηρίξουν ένα επιτυχές στρατιωτικό πραξικόπημα στις αρχές του 1992, ώστε να αποφευθεί το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Υπέθεταν ότι αν οι ριζοσπάστες μουσουλμάνοι έπαιρναν την εξουσία, θα έπαβαν με συνοπτικές διαδικασίες τους πρόσφατα ανανεωμένους δημοκρατικούς θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, ακριβώς όπως είχαν πράξει προηγουμένως στο Ιράν. Μετά το πραξικόπημα, οι κύριες ισλαμιστικές οργανώσεις απαγορεύτηκαν και χιλιάδες ηγέτες και υποστηρικτές τους φυλακίστηκαν. Ακολούθησε ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ξεθύμανε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σκοτώθηκαν 120.000 Αλγερινοί. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ενδυνάμωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ στην Αλγερία είχε εγχώριες ρίζες, αναμφίβολα ενδυναμώθηκε από την οικονομική ενίσχυση χρηματοδοτών, όπως η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Εκτός αυτού, ρόλο του στην κινητοποίηση έπαιξαν και οι εμπειρίες των Αλγερινών Μουτζαχεντίν, ιερών μαχητών, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του Αντισοβιετικού Πολέμου τη δεκαετία του 1980. Μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα, πολλοί από αυτούς δεν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν μια μη ισλαμική κυβέρνηση. Επιπλέον, εκείνη την εποχή υπήρχε ένα μεγάλο επιτελείο σχολικών δασκάλων, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονταν από την Αίγυπτο και εργάζονταν στην Αλγερία. Έτσι, πολλοί επηρεάστηκαν από τις ιδέες της Αιγυπτιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας ή από τα ριζοσπαστικά της παρακλάδια. Πιστεύετε λοιπόν ότι μέσω αυτών των δασκάλων εισήχθησαν οι αντίστοιχες ριζοσπαστικές ιδέες στη νεολαία της Αλγερίας?

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechesi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, σήμερα το θέμα της εκπομπής αυτής του αφιερώματος είναι η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον πρόεδρο της Ένωσης Μυρναίων, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αρχοντάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί, και νομίζω ότι αξίζει αυτό να το πούμε, για αυτήν την εκπομπή έχετε ασχοληθεί και έχετε μελετήσει νεότερες πηγές και πληροφορίες που νομίζω δεν είναι ευρέως γνωστές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που για μια ακόμη φορά μου κάνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα η κυρία Χουζούλη, εσείς δηλαδή, να με καλέσετε για να μιλήσουμε για τα θέματα τα μικρασιατικά και για τη Σμύρνη, την οποία εμείς ως Σωματείο, ως Ένωση Σμυρναίων, ουσιαστικά γνωρίζουμε, διαβάζουμε και εκπροσωπούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια ότι το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Δηλαδή το πώς η κοινότητα, η διεθνής, αντιμετώπισε την καταστροφή, μάλλον την κατάσταση πριν από την καταστροφή, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και στη συνέχεια, όταν 300.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην προκυμαία περιμένοντας να βρουν σωτηρία. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν εάν αναλογιστούμε και ποια ήταν η στάση των Τούρκων απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό, στο ελληνικό στοιχείο, που από το 1915 και εξής, πολύ νωρίτερα θα έλεγα, αλλά το 1915 έχουμε τις καταστροφές, καταστρέφεται ο Πόντος, έχουμε την καταστροφή των Αρμενίων και φαντάζει πολύ πιθανή και η καταστροφή των Μικρασιατών. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, θα θέλατε σήμερα να πάρουμε, να δούμε τα πράγματα και τα γεγονότα από τη στιγμή που εισέρχεται ο Κεμάλ στην πόλη της Σμύρνης?
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, να το βάλουμε σαν χρονικό όριο αυτό,
1: ναι, αυτό
0: και να δούμε τι, από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Ναι. Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει και νομίζω θεωρείται απαραίτητο να πούμε ότι μέχρι τις αρχές του Αυγούστου η ελληνική στρατιά που βρίσκεται στα βάθη της Ανατολής ελέγχει, είναι 3 σώματα στρατού, είναι 12 μεραρχίες, έχει υπό τον έλεγχό της περίπου 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή στο βάθος που έφτασαν οι Έλληνες από τα παράλια της Μικρασίας που ξεκίνησαν, λογαριάστε ότι ελέγχουν σε όλη την έκταση 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση πολύ μεγάλη. Και τίποτε δεν δείχνει ότι αυτή η έκταση πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, θα χαθεί εντελώς από τον έλεγχο των Ελλήνων, γιατί ο ελληνικός στρατός έπαυσε να έχει τον πρώτο λόγο, γιατί ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε. Και σιγά σιγά αυτό έγινε γνωστό, αλλά οι κινήσεις του ελληνικού στρατού προς την απομάκρυνσή του από τα εδάφη αυτά ήταν πάρα πολύ γρήγορες. Και η καταδίωξη που δέχθηκαν από τα τουρκικά στρατεύματα, θα έλεγα από τους τσέτες του Κεμάλ κατεξοχήν, είναι πάρα πολύ γρήγορη, εντυπωσιακά γρήγορη, έτσι ώστε από τις 28 του μηνός του Αυγούστου, που διασπάται τελείως το μέτωπο, μέχρι τις 30 Αυγούστου, δηλαδή μέσα σε διάστημα 3 ημερών, οι ελληνικές δυνάμεις, όσες είχαν απομείνει και με όποιον τρόπο είχαν απομείνει, οι πιο πολλές χωρίς καμία συνοχή, κάποιες με την βοήθεια των αξιωματικών τους που ήταν ικανοί, έρχονται συντεταγμένοι, αλλά ζητούν διέξοδο, διαφυγή προς τα παράλια, προς τη Σμύρνη. Και το θέμα είναι ότι οι ημερομηνίες που χρησιμοποιώ είναι με το νέο ημερολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι και σήμερα. Δεν είναι με το παλαιό ημερολόγιο, για να είμαστε, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση και τα δικά μας τα δεδομένα. Λοιπόν, δεν παρασύρονται μόνο, δεν φεύγουν μόνο για να σωθούν τα ελληνικά στρατεύματα, τα οποία βεβαίως τα πιο πολλά περνούν από τη Σμύρνη και κατευθύνονται προς τον Τσεσμέ,
0: ναι,
1: για να περάσουν απέναντι, ναι, με τα ελληνικά, ναι, πλοία, τα πολεμικά ελληνικά πλοία που τους περιμένουν εκεί, προς την Μυτιλίνη και τη Χίο. Φεύγουν μαζί και οι ελληνικοί πληθυσμοί από τις πόλεις και από τα χωριά που έζησαν εκεί πάρα πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, 3.000 χρόνια νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημειώνει ο Χόρτον και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Λέει ο Χόρτον, η πόλη, αυτό γίνεται από την 1η Σεπτέμβρη, γιατί έρχονται προς τα, και ευνηδιαστικά η Σμύρνη δέχεται ένα πλήθος ανθρώπων,
0: ναι,
1: που έχουν στα χέρια τους μπόγους, μπαούλα, κάρα, με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν από τις πόλεις, από τα χωριά που χάνονταν για την Ελλάδα.
0: Ένα πρώτο προσφυγικό κύμα, λοιπόν.
1: Ένα μεγάλο προσφυγικό, ένα μεγάλο κύμα, προσφυγικό, γιατί όλοι συσσωρεύτηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και λέει ο Χόρτον, η πόλη άρχισε να γεμίζει από πρόσφυγες από την ενδοχώρα. Η πλειονότητα των προσφύγων αυτών ήταν, αυτό θέλω να προσέξουμε, ήταν μικροί αγρότες που οι περιουσίες τους μεταφέρονταν από πατέρα σε γιο εδώ και πολλές γενιές. Οι προπάτερες τους είχαν εγκατασταθεί στη Μικρά Ασία προτού οι Τούρκοι αρχίσουν να εξελίσσονται σε έθνος. Ήταν παιδιά της γης εκείνης, ικανοί να ζουν και να φροντίζουν τους εαυτούς τους μέσα στα μικρά σπιτικά τους, μέσα στα μικρά χωράφια τους, όπου ο κάθε ένας, η κάθε οικογένεια είχε την αγελάδα της, το γαϊδούρι, την κατσίκα της. Έφταναν κατά χιλιάδες στη Σμύρνη και κατά μήκος ολόκληρης της παραλίας. Γέμιζαν όλες τις εκκλησίες, τα σχολεία, τις αυλές της χριστιανικής αδελφότητας νέων, της περίφημης Χάν και των Αμερικανικών Ιεραποστολών Σχολών. Αυτή είναι δήλωση,
0: ωραία,
1: του Χόρτον,
0: ξέρετε,
1: του γενικού προξένου δηλαδή.
0: Αυτό θα σας ρώταγα, να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο Χόρτον, γιατί θα χρησιμοποιήσετε πηγές.
1: Ο Τζορτζ Χόρτον ήταν ο γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλώνουμε από την αρχή ότι ήταν ένας από τους ελάχιστους φιλέλληνες που είχαν απομείνει στο διπλωματικό χώρο όλων των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών υπηρεσιών.
0: Άρα, κύριε Αρχοντάκη, είμαστε λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι. 1η Σεπτέμβρη παρατηρείται αυτή η πρώτη κίνηση, αφού διασπάστη ο ελληνικός στρατός.
0: Ωραία.
1: Και τα κύματα μαζί με τους πρόσφυγες έρχονταν για να διεκδικήσουν τη ζωή τους, τη σωτηρία τους. Η μόνη πόλη που μπορούσε να ήταν ασφαλή ήταν η Σμύρνη.
0: Ωραία.
1: Γιατί
0: θέλω,
1: θα ήταν διπλωματικό επεισόδιο εάν η Σμύρνη,
0: μάλιστα,
1: αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μορφή που ήταν διαμορφωμένη και όπως ήταν τόσα χρόνια ανεπτυγμένη.
0: Θα μου επιτρέπετε να σας διακόπτω έτσι και να σας ρωτάω, γιατί αναπτύσσετε πολλά θέματα. Λοιπόν, καταρχάς εδώ θέλω να ζητήσω μία διευκρίνηση. Ο Κεμάλ μπαίνει στην πόλη στις 9 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Χρησιμοποιούμε, είπαμε πάντα.
1: Τα στρατεύματα τα τουρκικά, ναι, πράγματι μπαίνουν στην πόλη και η πόλη κυριεύεται στις 9 Σεπτεμβρίου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το διάστημα,
1: μάλιστα,
0: από την 1η μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως και τα τέλη Αυγούστου, και όπως είπατε χρησιμοποιούμε πάντα χρονολόγηση σε σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο,
1: ναι,
0: για να είναι,
1: ναι,
0: πιο κοντά μας και να μην μπερδευόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Κάτοικοι της Σμύρνης, που είχαν, δηλαδή έχουμε πει μέσα σε αυτό το αφιέρωμα, ξέρετε, έχουμε πει σχεδόν τα πάντα για τη Σμύρνη. Είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, έχουμε πει για τους κατοίκους της πόλης, που προφανώς είναι και ένα πολύ μεγάλο λιμάνι, έρχονται σε επαφή με την Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχει κάποια υποψία ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά, να μπουν οι Τούρκοι? Δηλαδή αναρωτιέμαι αν αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες μέχρι να μπει ο Κεμάλ, αν κάποιοι κάτοικοι της Σμύρνης έχουν αποφασίσει με τις οικογένειές τους να φύγουν.
1: Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, βεβαίως υπήρξαν, όπως υπήρξαν και κατά το παρελθόν περιπτώσεις φυγής των Σμυρνιών από νωρίτερα και από το 1914 ακόμη, όταν άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί, έφυγαν. Και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφυγαν αρκετοί από τους Μηνιούς, αναζητώντας διεξόδους, οι περισσότεροι στον ελληνικό χώρο, στο κυρίως ελλαδικό χώρο, και πολλοί που είχαν ανεπτυγμένες οικονομικές δραστηριότητες με την Ευρώπη, ναι, πήγαιναν και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Ωστόσο,
1: έτσι,
0: το μεγαλύτερο.
1: Κατά την ίδια έννοια, πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, διασώθηκαν τα άμφια του Χρυσοστόμου. Οι αδερφές του Χρυσοστόμου,
0: ναι,
1: πριν να γίνει η μεγάλη σφαγή, ναι, μετέφεραν τα άμφια του στο Λονδίνο, διότι εκεί ήταν εγκατεστημένες και ανέπτυσαν με την οικογένειά τους οικονομική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα σας είπα, μάλιστα, για να το καταλάβετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του πληθυσμού, όπως μας εξηγείτε, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Σμύρνη, του ελληνικού,
1: ναι,
0: στοιχείου, γιατί,
1: ναι,
0: από τα χωριά οι άνθρωποι για να σωθούν έρχονται στη Σμύρνη.
1: Είναι η μοναδική, είναι η μόνη διέξοδος, δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί υπάρχουν και τα ελληνικά πλοία, τα οποία κάνουν και το εμπόριο. Υπάρχουν και ξένα πλοία, ευρωπαϊκά, αγγλικά,
0: ναι,
1: γαλλικά, που κάνουν εμπόριο και αυτά, μεταφέρουν προϊόντα. Φεύγουν από τις Σμύρνη τεράστιες ποσότητες προϊόντων, να πω καπνά, να πω σταφύρα, να πω βελανίδια, να πω μπαμπάκι. Είναι προϊόντα της γης εκείνης. Είναι προϊόντα που παράγονται εκεί, διαμορφώνονται εκεί μέσα από τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες και συσκευασμένα μεταφέρονται στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Αφού η Σμύρνη είναι η μεγαλύτερη πόλη των παραλίων της Μικράς Ασίας, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο, το μεγαλύτερο λιμάνι, μαζί με την Αλεξάνδρεια που έχουμε εκείνη την εποχή στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και λόγω της θέσης της, βέβαια, η Σμύρνη είναι μια πόλη όπου υπάρχουν. Ναι, και είναι μια πόλη όπου υπάρχουν πρεσβείες και προξενία, τουλάχιστον των συμμάχων της Αντάντ, για να μην πω των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων.
1: Σαφέστατα υπάρχουν εκεί από το 1570, το λέω χοντρικά, το 1566, ναι, όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Η Σμύρνη ήταν ο χώρος που μετακινήθηκαν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια με τις δύο ομολογήσεις, και βεβαίως και οι Έλληνες επιχειρηματίες. Η Σμύρνη ήταν. Και επομένως η Αγγλική και η Γαλλική, κυρίως η Γαλλική πρεσβεία, γιατί με αυτούς συνεργάστηκε ο Σουλτάνος που έδωσε τις δύο ομολογήσεις, ο Σουλεϊμάν, ας πούμε, αλλά και μετά. Λοιπόν, οι Γάλλοι πηγαίνουν εκεί, οι Άγγλοι πηγαίνουν, οι Δανείοι πηγαίνουν, οι Ολλανδοί πηγαίνουν, οι Ιταλοί. Έχουμε μια πληθώρα χωρών ευρωπαϊκών που έχουν πλήρη οικονομική σχέση με τη Σμύρνη, και φυσικά οι πρεσβείες τους βρίσκονται εκεί και ρυθμίζουν τα οικονομικά αλλά και τα πολιτιστικά και τα θρησκευτικά τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των μελών,
0: ναι,
1: τους.
0: Έχουμε δει
1: άλλα.
0: Άλλωστε,
1: λοιπόν, το βλέπουν τι συμβαίνει. Απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή στις αρχές του τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, στις Σμύρνη βρίσκονται πάρα πολλά πλοία. Υπερβολικά θα έλεγε κανείς πολλά για μια συνηθισμένη δραστηριότητα. Και όλες οι χώρες, δηλαδή και οι γαλλικές δυνάμεις και οι αγγλικές δυνάμεις, τα πλοία, η Αγγλία είχε εκεί και την αυαρχίδα της, και οι ιταλικές δυνάμεις έχουν μαζί τους και αντιτορπιλικά. Η κάθε μία από τις χώρες αυτές στο λιμάνι της Σμύρνης, ναι, εκτός από τα πολεμικά τους και τα εμπορικά, ναι, τους πλοία, έχουν και αντιτορπιλικά μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βεβαίως παρακολουθεί η ξένη διπλωματία και βεβαίως εκφράζει, θα σας διαβάσω, συνέντευξη του Μόρκενταου, ή αν θέλετε κείμενο του Μόρκενταου. Ο Χένρι Μόρκενταου ήταν πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών επί πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Λύδινε λοιπόν στην Daily Telegraph μια συνέντευξη σχετικά με την κρίση της Αιγής και Μέσης Ανατολής, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τραγική και άθλια κατάσταση και για τον κίνδυνο εξόντωσης των χριστιανικών μειονοτήτων της Μικράς Ασίας. Δηλώνει: αναμφίβολα, οι Τούρκοι έχουν το πάνω χέρι στη Μικρά Ασία, και αν η Βρετανία και κάποιοι άλλοι δεν υψώσουν το ανάστημά τους, δείχνοντας ότι ενδιαφέρονται για την προστασία αυτών των χριστιανών, οι Τούρκοι θα είναι εξίσου ανελαίτητοι, όπως ήταν και με τους Αρμένιους το 1915.
0: Μάλιστα.
1: Συνέντευξή του στη New York Times στις 5 Σεπτεμβρίου 1922. Άρα λοιπόν και το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι έντονο.
0: Ναι.
1: Και οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές γνωρίζουν τι συμβαίνει και υπάρχει ένας πόλεμος διπλωματικός. Οι μόνοι που είναι νέοι στο παιχνίδι και πρέπει να το ναι. πούμε, γιατί εκεί στηρίζεται και μια μεγάλη συζήτηση επάνω σε αυτά που θα πούμε στην πορεία, είναι η αμερικανική πολιτική εξωτερική. Όμως και εδώ υπάρχει η προσοχή, υπάρχει η επιφύλαξη για το τι θα κάνει η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία. Διαβάζουμε στη New York Times στο κύριο άρθρο της στις 7 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον έχει διατάξει μερικά από τα αντιτορπιλικά της να μεταβούν στη Σμύρνη, από την πόλη εννοείται, με την οδηγία να μην κάνουν, προσέξτε, οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις παρεμβαίνουν μόνο για να σώσουν τους δικούς τους πολίτες που δραστηριοποιούνται από πολλά χρόνια ή τα νεότερα χρόνια στην Σμύρνη.
0: Και να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντά τους.
1: Βεβαίως, διότι όλοι είχαν οικονομικά συμφέροντα. Η Γαλλία είχε και την Credit Lyonnais, την τράπεζα τη Γαλλική. Είχε και μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η Αγγλία έλεγχε σχεδόν όλο το ασφαλιστικό σύστημα της Μικράς Ασίας. Η Αμερική, αυτό το διάστημα που κουβεντιάζουμε, έχει προοπτική και ελέγχει με τρεις μεγάλες καπνοβιομηχανίες τεράστιες ποσότητες και αποθήκες καπνών και έχει την μεγάλη Standard Oil, την πετρελαϊκή εταιρεία, την οποία έρχονται από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, κατ' εντολή του Μπρίστολ. Ο Μπρίστολ είναι ο ύποπτος αρμοστής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη. Δηλώνω από την αρχή ότι είναι φιλότουρκος, μισεί τους Βρετανούς, τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Και δίνει αυτή την εντολή. Θα πάτε εκεί, αλλά δεν θα μου τα χαλάσετε με τον Κεμάλ. Δεν θα ενοχλήσετε τον Κεμάλ. Και εκείνη την ώρα θα στείλει ανθρώπους δικούς του, πεζοναύτες, για να προστατεύσουν και τις εταιρείες του καπνού και τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και ενώ στη Σμύρνη κάει και το αμερικανικό προξενείο που ήταν στην παραλία, στην προκυμαία, δεν κάει και η εταιρεία Στάνταρ που ήταν πολύ κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προφυλάχτηκε. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει.
0: Μου επιτρέπετε τώρα να διαβάσω εγώ ένα μικρό απόσπασμα. Βρήκα μια ομιλία που έκανε η κόρη του Χόρτον, η Νάνση Χόρτον.
1: Φίλης Χόρτον, η οποία ήταν μέλος της Ενώσεως Μυρναίων, έζησε μέχρι τα βαθιά της γεράματα μέχρι το 2016 που έφυγε από τη ζωή και στα 103, αν θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
1: Και είναι εκείνη που με τη διαθήκη της αφήνει στην Ένωση Σμυρναίων ένα κομμάτι από το αρχείο του μπαμπά της. Το κακό είναι ότι αυτό μισοϊκότητα σαν παρένθεση το λέω για να το ξέρετε. Οι Αμερικανοί δικηγόροι της, γιατί ένα κομμάτι της περιουσίας της βρίσκεται στην Αμερική και είναι στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί δικηγόροι κρατούν στα χέρια τους το αρχείο και παρά τις προσπάθειές μας δεν έχουν δώσει ακόμη ούτε στην Ακαδημία Αθηνών ούτε στην Ένωση Σμυρναίων, όπως λέει η Διαθήκη της Χόρτον, το τμήμα του αρχείου που αναλογεί.
0: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, το διαβάζω γρήγορα για την οικονομία του χρόνου. Αναφέρεται σε μία ομιλία της, σε μια επιστολή που έστειλε ο πατέρας της στην μητέρα της και γράφει: «Μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι το θέμα του πετρελαίου», έγραφε ο Χόρτον στη μητέρα μου από την Ουάσιγκτον. «Αφού οι ειδικοί λένε ότι τα εγχώρια αποθέματα των ΗΠΑ θα αρκέσουν 20 μόνο χρόνια και ολόκληρος ο πολιτισμός μας εξαρτάται από αυτό. Ακόμη και τα πολεμικά μας πλοία κινούνται με πετρέλαιο. Είμαι διατεθειμένος να παραδεχτώ ότι χρειαζόμαστε, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποκτήσει το μερίδιό μας με τρόπους λιγότερο εγκληματικούς. Ναι. Το πετρέλαιο δεν θα καίγεται καλά όταν αναμειχθεί με πολύ αίμα και όταν μυρίζει έντονα από τον καπνό εκκλησιών και αγίων γραφών που καίγονται». Και λέει ο Χόρτον στη συνέχεια: «Όσον αφορά τον εαυτό μου, μια σκέψη θα με παρηγορεί κατά το υπόλοιπο της ζωής μου και μετά. ελπίζω, όποια μειονεκτήματα και αν είχα, τα χέρια μου δεν βάφτηκαν με χριστιανικό αίμα και ποτέ δεν πρόδωσα το Χριστό για 30 αργύρια. Είναι τελικά, ξέρετε, σελίδες της ιστορίας της μικρασιατικής καταστροφής που τις μαθαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν εννοώ εσείς, εννοώ εμείς οι υπόλοιποι. Ήταν πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε.
1: Εγώ να σας πω, τα βιβλία τα οποία αυτή τη στιγμή τα αναφέρατε και πολύ καλά κάνατε στο ξεκίνημα της ομιλίας σας, είναι δύο βιβλία τα οποία, το ένα εκδόθηκε το Φλεβάρι του 2022 και το άλλο τον Ιούλιο του 2022 και παρουσιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου τώρα στο Πολεμικό Μουσείο ενός Ελληνοαμερικανού καθηγητή που το θέμα του είναι η μικρασιατική καταστροφή μέσα από τις αμερικανικές πηγές. Βεβαίως και είναι πολύτιμότατα για τη μελέτη μας και βεβαίως δεν τα είχαμε πριν.
0: Ναι.
1: Για τον Τζένιξ λοιπόν που θα πούμε σε λίγο, είναι ολόκληρο βιβλίο που γράφτηκε τώρα, το Φλεβάρι του 22. Και ανοίγει διάπλατα, όσο είναι δυνατόν να ανοιχθούν διάπλατα αυτές οι περιοχές, έτσι, διάπλατα στη μελέτη πηγών.
0: Μάλιστα. Μια πρόταση ακόμη, γιατί μας είπατε για τα πολεμικά και τα εμπορικά πλοία των ξένων δυνάμεων που είναι στο λιμάνι της Σμύρνης, γράφει ο Χόρτον, η παρουσία αυτών των πολεμικών πλοίων στο λιμάνι της Σμύρνης το Σωτήριον έτος 1922, που παρακολουθούσε ανίσχυρα τις τελευταίες στιγμές των χριστιανών στην Τουρκία, ήταν το πιο λυπητερό και το πιο σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της ιστορίας. Κύριε Αρχοντάκη,
1: θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι του Χόρτον, αλλά μετά.
0: Ωραία.
1: Αργότερα λίγο να το βάλουμε στη θέση του, δηλαδή, γιατί γράφει σε αυτό που είπατε κάποια πιο σκληρά πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε βάρος.
0: Το έχετε μπροστά σας, πολύ ωραία, θα μας το πείτε. Θέλω, για να ολοκληρώσουμε έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να πάμε να δούμε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι ξένες δυνάμεις.
1: Ναι,
0: θέλω να σας ρωτήσω κάτι καθαρά ιστορικό για να μπούμε στο κλίμα. Ο Κεμάλ μπαίνει στη Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη πυρκαγιά πότε γίνεται?
1: Μάλιστα,
0: πότε ξεκινάει?
1: Στις 13 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη. Σας διαβάζω.
0: Ωραία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Πριν μας διαβάσετε, θέλω να ζητήσω μια διευκρίνηση.
1: Ναι, όταν
0: διάβαζα
1: να πω, θέλω,
0: ότι ναι, ο διοικητής του στρατού Νουρεντίν, του τουρκικού στρατού.
1: Αυτό είναι. Πώς να πω, στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Αναλαμβάνει στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Όταν μπαίνουν οι δυνάμεις του Κεμάλ στη Σμύρνη.
0: Ναι. Εκδίδει μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες και οι Αρμένοι θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ακόμα.
0: Πότε
1: όχι
0: γίνεται?
1: Ακόμα. Αργότερα, στην περίοδο της φωτιάς και μετά.
0: Μετά τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Θα μου δώσετε 2-3 λεπτά. Τα 700.000 άτομα, αυτό το γράφει η New York Times, στις 12 Σεπτεμβρίου, την παραμονή της φωτιάς.
0: Ναι.
1: 700.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί ήδη στη Σμύρνη. Και γράφει, τα 700.000 άτομα που βρίσκονται στη Σμύρνη είναι αντιμέτωπα με το φάσμα της πείνας. Αν δεν φτάσουν μέσα σε μια εβδομάδα, αυτό το λέει ένας εκπρόσωπος Αμερικανός της αρρωγής της Αιγής Ανατολής, δηλαδή μιας εταιρείας που έχει αναλάβει να βοηθήσει οι τελευταίες ποσότητες τροφίμων που εγκαταλείφθηκαν από τον ελληνικό στρατό κατά την αποχώρησή του, έχουν ήδη καταναλωθεί και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο απελπιστική ώρα με την ώρα. Ήδη 30.000 πρόσφυγες, εννοείται από αυτούς που βρίσκονται στην παραλία και περιμένουν τη σωτηρία τους, έχουν μείνει χωρίς ούτε ένα ψίχουλο για τροφή. Και σας διαβάζω για να κλείσετε την φωτιά δύο κουβέντες. Το πρωί της Τετάρτης, 13 Σεπτεμβρίου, μια περίπολος του τουρκικού υπηκού εστάλη στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου των Αρμενίων για να απαιτήσει την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών που ήταν κρυμμένα εκεί. Αλλά η περίπολος δεν επαρκούσε γι' αυτό. Οι Αρμένοι έκαναν έξοδο από το κτίριο και απόθυσαν τους Τούρκους. Τότε οι Τούρκοι έριξαν μια βόμβα μέσα στην εκκλησία, βάζοντας φωτιά και προκαλώντας την έκρηξη των αποθηκευμένων πυρομαχικών. Αυτό έγινε γύρω στις 10 το πρωί. Εκείνη η μικρή φωτιά επρόκειτο να εξελιχθεί σε ολοκαύτωμα και προτού περάσουν 48 ώρες από την όμορφη πόλη, από την όμορφη πόλη της Σμύρνης, δεν θα έχει απομείνει παρά μόνο μια μάζα από στάχτες και κουρνιαχτό. Καθώς προχωρούσε η νύχτα, οι φλόγες υψώνονταν ολοένα και ψηλότερα. Οι κραυγές του λαού στην προκυμαία μπορούσαν εύκολα να ακουστούν από ένα μίλι μακριά. Υπήρχαν τρεις επιλογές για να πεθάνει κανείς: η φωτιά που ερχόταν από πίσω, οι Τούρκοι που παραμόνευαν στους πλαϊνούς δρόμους και η θάλασσα που ήταν μπροστά τους.
0: Κύριε Αρχοντάκη, μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Προσκεκλημένος μας ο πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, φιλόλογος και ιστορικός, ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης. Κύριε Αρχοντάκη, μας είπατε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αρμενική συνοικία. Μας είπατε.
1: Και δεν κατευθύνθηκε καθόλου προς την Τουρκία. Γιατί η επιλογή ήταν σκόπιμη όταν ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη πλευρά και παρέσυρε και προς την ελληνική συνοικία και προς την παραλία. Προς τις ελληνικές συνοικίες και προς την παραλία.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω λίγο αυτή την αναφορά, επειδή είναι θέμα άλλης εκπομπής και έχουν υποθεί αυτά και εμείς πρέπει να στοχεύσουμε σήμερα στην στάση της διεθνούς κοινότητας. Να σας ρωτήσω κάτι και να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά μας. Η φωτιά στη Σμύρνη ξεσπάει στις 13 του μηνός. Όμως από τις 9 του μηνός ως τις 13 που έχει μπει ο Κεμάλ, οι βιαιότητες που διαπράττονται είναι, δηλαδή διαβάζει κανείς από τις πηγές και είναι πραγματικά συγκλονιστικά και δείχνουν το μίσος, το μένος και την μανία των Τούρκων να εξολοθρεύσουν το ελληνικό στοιχείο. Ό,τι έχουν αφήσει το χριστιανικό, ό,τι έχουν, ό,τι έχει μείνει, θα καταστραφεί με τη μεγάλη πυρκαγιά στις 13 του μηνός. Και έχουμε λοιπόν στο λιμάνι της Σμύρνης ένα μεγάλο, είναι υπέρογκος ο αριθμός των οποίων αναφερθήκατε, των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί, που είναι είτε από τα χωριά από την Ενδοχώρα είτε από τη Σμύρνη, και είναι απελπισμένοι, έχουν το φάσμα της πείνας μπροστά τους, έχουν τη φωτιά και έχουν και τον τουρκικό όχλο και τους στρατιώτες. Η μόνη διέξοδος, ο μόνος τρόπος για να σωθούν είναι η θάλασσα. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Μας έχετε πει ήδη ότι αγκυροβολημένα είναι πολεμικά και εμπορικά πλοία.
1: Βεβαίως.
0: Ξένα. Δεν έχουμε ελληνικά πλοία.
1: Βεβαίως έχει.
0: Έχουμε ελληνικά,
1: έχει,
0: μάλιστα.
1: Βεβαίως, έχει.
0: Τα ελληνικά,
1: έχει
0: τι ελληνικά είναι,
1: πλοία.
0: Πολεμικά,
1: έχει ελληνικά,
0: εμπορικά.
1: Πλοία και μάλιστα πολεμικά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα 6 ήταν εκεί αγκυροβολημένα για να πάρουν το στρατό. Και από κάποια στιγμή και μετά, και αυτό είναι που δημιουργεί γεμάτο, γεμίζει με πόνο τους Έλληνες, δίνεται η εντολή από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική βασιλική κυβέρνηση,
0: μάλιστα,
1: να φύγουν από τα παράλια της Σμύρνης, από το λιμάνι της Σμύρνης. Και αυτό ήταν ένα χτύπημα για τους ανθρώπους που περίμεναν σε αυτά τη σωτηρία τους. Γιατί οι ξένες δυνάμεις, σας είπα, δεν θέλουν να χαλάσουν το χατήρι του Κεμάλ και δεν δίνουν εντολές στους δικούς τους ανθρώπους, στους πλοιάρχους των πλοίων τους, να βοηθήσουν. Αντίθετα, όταν το πράγμα γίνεται πάρα πολύ έντονο, όταν δεν υπάρχει πια τίποτε, γιατί έχουν καταλυστευθεί τα σπίτια, έχουν καταστραφεί από τη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα, όλα τα κτίρια και της προκυμαίας και του εσωτερικού τμήματος των ελληνικών συνοικιών της Σμύρνης, δεν γίνεται, δεν μπορεί παρά μόνο το πλοίο, τα πλοία να σώσουν την κατάσταση, και αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Όσοι επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο βρήκαν άρνηση. Οι μεγάλες δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πλοία τους να πετάξουν την τις μεγάλες τους, τα φώτα τους, τις μεγάλες λάμπες τους επάνω στο πλήθος, για να τυφλώνονται και να μην πλησιάζουν τα πλοία με βαρκούλες, με οτιδήποτε. Οι βαρκούλες που γέμισαν μέσα στη θάλασσα με προοπτική να πάνε κάπου να ζητήσουν βοήθεια, βουλιάζανε. Η θάλασσα είχε γεμίσει πτώματα. Και όποιος άπλωνε το χέρι του, για να πιάσει οτιδήποτε που θα μπορούσε να σωθεί από πλευράς πλοίου, κοβόταν το χέρι του. Και τα ουλιαχτά τα ξεπερνούσαν, γιατί τα ουλιαχτά ακούγονταν προς κάθε κατεύθυνση, είπαμε, σε απόσταση μιλίου και πλέον. Έβαζαν μεγάλη μουσική, δυνατή μουσική από τα καράβια, για να μην ακούγεται τίποτε. Γι' αυτό λέει ο Χόρτον, θα μου επιτρέψετε αυτό να, να σας το δει, όπως ακριβώς το λέει στο δικό του το έργο «Η κατάρα της Ασίας», και υπενήσετε βέβαια τους Τούρκους. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν παρά μόνο ένα γεγονός στα χρονικά του κόσμου που θα μπορούσε να συγκριθεί ως προς την αγριότητα, την έκταση και προς όλα τα στοιχεία φρίκης, σκληρότητας και ανθρώπινου πόνου προς την καταστροφή της Μύρνης και του χριστιανικού πληθυσμού της από τους Τούρκους. Και αυτό ήταν η καταστροφή της Καρχιδόνας από τους Ρωμαίους. Πραγματικά, στη Σμύρνη τίποτε δεν έλειπε σχετικά με τη θηριωδία, την ακολασία, τη σκληρότητα και όλη τη μανία του ανθρώπινου πάθους, το οποίο εξαιτίας της ολοκληρωτικής αναπτύξεώς του κατεβάζει το ανθρώπινο γένος σε επίπεδο χαμηλότερο και από το σκληρότερο και φρικτότερο επίπεδο του κτίνους. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του διαβολικού αυτού δράματος οι Τούρκοι λίστευαν και βίαζαν. Ακόμη και ο βιασμός μπορεί να κατανοηθεί σαν ένα ορμέμφυτο της φύσεως, ακαταγόνιστο ίσως, όταν τα πάθη εξαπλώνονται άγρια μέσα σε ένα λαό χαμηλής νοοτροπίας και κατώτερου πολιτισμού. Αλλά ο επανειλημμένος βιασμός γυναικών και κοριτσιών δεν μπορεί να αποδοθεί σε θρησκευτική μανία ούτε σε κτηνώδη πάθη. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Και μια διαφορά. Στην καταστροφή της Μύρνης υπήρχε ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να βρει κανείς στην καταστροφή της Καρχιδόνας. Δεν υπήρχε στόλος χριστιανικών πολεμικών στολισμένα της Καρχιδόνος που παρακολουθούσε μια κατάσταση για την οποία υπεύθυνες ήταν οι κυβερνήσεις τους. Στην Καρχιδόνα δεν υπήρχαν αμερικάνικα καταδρομικά. Αλλά οι Τούρκοι εχόρτεναν ελεύθερα τα ακόλαστα φιλετικά και θρησκευτικά τους έστικτα για σφαγή, για βιασμούς και λαιλασία, σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά, γιατί είχαν διαφωτιστεί συστηματικά ώστε να πιστέψουν ότι αυτά δεν θα επενέβαιναν.
0: Κύριε Αρχοντάκη, γνωρίζουμε ποιον χωρών, ποιον ευρωπαϊκών χωρών πλοία υπήρχαν εκείνες τις μέρες στη Σμύρνη?
1: Σας είπα, βρετανικά, γαλλικά, ιταλικά και αμερικάνικα.
0: Μάλιστα, αυτών των τεσσάρων χωρών
1: ακριβώς,
0: λοιπόν. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και μας εξηγήσατε ποια στάση κράτησαν οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτήν την καταστροφή που πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένα που αισθάνθηκαν ακόμη άνθρωποι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και που βοήθησαν με τον τρόπο τους.
1: Ναι, βεβαίως, και έτσι έγινε η σωτηρία, ας το πούμε έτσι, σωτηρία, δηλαδή ολοκληρώθηκε η φυγή τελικά όσων επέζησαν από την παραλία. Εκεί ακριβώς βρίσκεται, στην ιδιωτική πρωτοβουλία βρίσκεται ακριβώς εδώ τώρα πια η, ας πούμε, η αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο μπορεί να είναι αυτό αντιμετώπιση, διότι οι Αμερικανοί στην προσπάθειά τους να διασώσουν και τα εκπαιδευτήριά τους και την περιουσία την αμερικανική, έκαναν κινήσεις, ας τις βαφτίσουμε, φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, στο Αμερικανικό Κολέγιο Θηλαίων και στο Αμερικανικό Διασυλλογικό Κολέγιο, αυτά βρίσκονταν στον παράδεισο της Σμύρνης. Ήταν μια περιοχή γεμάτη δέντρα, γεμάτη κήπους, γι' αυτό και το όνομα Παράδεισος, Παράδεισο τον λέγανε οι Σμύρνοι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν 6 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Εκεί υπήρχαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι και με τον Χόρτον επικεφαλής, οι οποίοι φρόντιζαν για τα δικά τους συμφέροντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά το Αμερικανικό Κολέγιο Φιλέων είχε μέσα και αρμενόπαιδες. Και κορίτσια που ήταν αρμενικής προέλευσης καταγωγής. Η Μίνι Μίλς λοιπόν, η πρόεδρος, η διοικήτρια που ήταν ικανότατη του κολεγίου, έσωσε τα παιδιά αυτά, γιατί φρόντισε μέσα από τη πρεσβεία, μέσα από τον γενικό πρόξενο, μέσα από τα πλοία, να μεταφέρουν στα πλοία τους Αμερικανούς.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί μεταφέρονταν και μερικές ομάδες Ελλήνων, αν θέλετε, Αρμενίων, Χριστιανών, που ταλαιπωρούνταν αφάνταστα στην παραλία. Ήταν οι γυναίκες που ήταν έγκυες. Ήταν οι γυναίκες που είχαν μόλις γεννήσει παιδιά. Ήταν άνθρωποι που είχαν ήταν ετοιμοθάνατοι, ήταν άρρωστοι, ήταν μεγάλοι, υπερήλικες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοηθήθηκαν όταν κάποιος από τους πλοιάρχους αποφάσιζε να, από ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους, να συγκινηθεί και να αναλάβει να μεταφέρει κάποια πρόσωπα, κάποια άτομα, κάποιες ομάδες ανθρώπων μακριά από το κακό, μακριά από τη λέλαπα και την καταστροφή. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρξε ο Τζένινγκς, και εδώ θέλω να σταθούμε σε αυτόν. Ήταν ο Έιζα Τζένινγκς, ο οποίος ήταν πάστορας των διαμαρτυρόμενων και ο οποίος ήρθε στη Σμύρνη κατ' εντολήν των προϊσταμένων του. Ήταν μέλος της ΧΑΝ, της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Αμερικανικής Ομάδας, από την Τσεχία. Ήρθε από την Τσεχία στην Ελλάδα. Στη Σμύρνη, με συγχωρείτε, το 16 Αυγούστου του 22. Και όταν είδε τι ακριβώς συνέβαινε και κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε, επειδή ως μεθοδιστής ήταν αυτού του τμήματος των διαμαρτυρόμενων, που ήταν αυτοί

0: κάποιοι άφησαν τη Σμύρνη, έτσι έφυγε και ο αγαπητός μας, σε πολλά εισαγωγικά, είπα το σαλμωστής, ο Στεριάδης. Έφυγε πριν ακόμα δει ή μείνει για να δει τι πρέπει να κάνει. Και έφυγε και δεν ξαναγύρισε μετά πουθενά βέβαια σε ένα ελληνικό χώρο και ποτέ δεν απάντησε για όσα του καταμαρτυρούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Τζένιξ πήρε το σπίτι του Μαρσέλου και έβαλε μέσα τις εγγύους, έβαλε μέσα τις νέες κοπέλες οι οποίες κινδύνευαν από βιασμό και μάλιστα χρησιμοποίησε και μεθόδους, ας το πούμε, παραπλανητικές για να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι οι Τούρκοι παρακολουθούσαν τα πάντα, εμπόδιζαν πρώτα-πρώτα να υπάρξουν εκεί και να σωθούν οι άνδρες από 18 μέχρι 60 ετών. Αυτούς όλους τους μαζεύανε και τους στέλνανε στα τάγματα εργασίας, στο εσωτερικό, δηλαδή στο θάνατο. Έμεναν λοιπόν γυναικόπαιδα εκεί κυρίως. Και ο Τζένιξ αυτούς κυρίως είχε ως στόχο να σώσει. Με διάφορους μηχανισμούς έβαζε τους ανθρώπους, τους Αμερικανούς ή αν θέλετε τους στρατιώτες των Ευρωπαίων, να πούν ότι η μία κοπέλα ήταν η κοπέλα τους και έπρεπε να μπει μέσα για να σωθεί, η άλλη ήταν η μάνα τους και η άλλη ήταν, ξέρω εγώ, ο παππούς τους. Και με αυτούς τους μηχανισμούς κατάφερε να βάλει στο σπίτι αρκετά πρόσωπα. 500 και δεν χωρούσαν κιόλας αυτοί. Και πρόσθετε, και φρόντισε μετά να βρει και άλλες τέτοιες κατοικίες που είχαν εγκαταληφθεί, που δεν είχε πλησιάσει η φωτιά ακόμα, γιατί προς τη μεριά της Πούντας, δηλαδή της συνοικίας, της πλούσιας συνοικίας της Μήνης, η φωτιά δεν έφτασε ποτέ, για να εγκαταστήσει και άλλους, όσο μπορούσε και άλλους. Μοναδικό του μέλημα ήταν αυτό και είχε να αντιμετωπίσει τον, είπα το αρμοστή της Κωνσταντινούπολης, τον Πρίστολ, που έδινε εντολές μη μου πειράξετε τον Κεμάλ, και αναγκάστηκε ο Χόρτον να μπει και αυτός σε ένα πλοίο από τους τελευταίους και να φύγει, διότι ο Μπρίστολ δεν μπορούσε να ακούει αυτά που έκανε ο Χόρτον για να σώσει τους Έλληνες και τους Αρμένιους και τους Χριστιανούς από την καταστροφή. Τον έδιωξε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και μέσα σε αυτά, να το προσθέσω αυτό, αυτός ο Τζένιγκς είχε και αυτός τρία παιδιά για τη γυναίκα του μαζί του, τους έδιωξε για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα. Και τον είδανε μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Πάντως μέχρι στιγμής,
0: ο Τζένιγκς στα 28 του χρόνια έπαθε φυματίωση. Και από τη φυματίωση κινδύνευσε πολλές φορές να πεθάνει. Μειώθηκε το ύψος του κατά 12 εκατοστά, ήταν πολύ κοντός όπως έγινε, και είχε διπλή κύφωση. Και παρόλα αυτά, παρόλο που κινδύνευε να πεθάνει από την ασθένειά του, ήταν στην πρώτη γραμμή και έκανε αγώνα για να έρθουν τα πλοία. Πήγε και βρήκε Βρετανό, πήρε σκάφος, σκαφάκι, βαρκούλα, και πήγε στον Βρετανό, έναν από τους Βρετανούς πλοιάρχους που τα πλοία του ήταν εκεί. Αυτό συγκινήθηκε. Του είπε ότι είχε όμως γεμίσει με πλήθος που έπρεπε, όχι πάνω από 1000 ανθρώπους, που έπρεπε να τους πάρει και να τους πάει στη Μυτιλίνη, να τους πάει αλλού. Και βρήκε και έναν Ιταλό, ο οποίος μετέφερε εμπορεύματα, και εκείνη την ώρα ήταν άδειος, και κανόνισε να στείλει ανθρώπους που είχαν ανάγκη για να σωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν είδε τελικά ότι η κατάσταση μόνο με τα πλοία μπορεί να σωθεί, τότε ακριβώς αξιοποίησαν και οι συνεργάτες του και ο ίδιος την εντολή του Κεμάλ, ότι μπορούν οι χριστιανοί που είναι στην αποβάθρα και ζητούν τη σωτηρία τους, και ήταν τουλάχιστον 200.000 εκείνη την ώρα όσοι δεν είχαν πεθάνει και δεν είχαν πέσει στη θάλασσα και δεν είχαν φύγει, να σωθούν με πλοία, και μπορούσαν τα πλοία αυτά να πάρουν από τις αποβάθρες τους χριστιανούς, αρκεί όλα αυτά να τα έκαναν μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Και μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στις 20 μέρες του Σεπτέμβρη, γύρω εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, όσοι απομείνουν θα πάρουν το δρόμο προς το εσωτερικό, δηλαδή προς το θάνατο. Και όταν ο Τζένιγκς τα είδε αυτά μαζί με τους συνεργάτες του, έκανε τα πάντα για να κινήσει τις διαδικασίες σωτηρίας των Ελλήνων. Τι έκανε δηλαδή? Πρώτα-πρώτα σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο αυτό.

0: Ορισμένοι δεν διαθέτουν τα πλοία να συνεννοηθούν με την ελληνική κυβέρνηση και να μπορέσουν εκείνοι να διαθέσουν, δηλαδή οι Έλληνες, τα πλοία τους τα οποία ήταν στη Μυτιλίνη. Ένα μεγάλο μέρος του στρατού βρισκόταν στη Μυτιλίνη και λίγους από τους ανθρώπους που έσωσαν κάποια πλοία τα μετέφεραν στη Μυτιλίνη. Αλλά το πλήθος αυτό που έμενε στη Σμύρνη ήταν τεράστιο. Χρειάζονταν πάρα πολλά πλοία. Οι μέρες ήταν ελάχιστες. Και τι έκανε ο Τζένινγκς? Ενημέρωσε τον επικεφαλής των στρατεύματος, των στρατευμάτων, αν θέλετε, των ελληνικών στρατευμάτων που ήταν, των διαλυμένων ελληνικών στρατευμάτων που ήταν στη Μυτιλίνη. Τον στρατηγό Φράγκο. Αυτός λοιπόν ο στρατηγός του είπε: «Μα πώς, ποιος μου εγγυάται εμένα ότι τα πλοία που θα φέρω εγώ στη Σμύρνη, τα ελληνικά πλοία που θα στείλω στη Σμύρνη, δεν θα τα καταλάβουν οι Τούρκοι, δεν θα τα συλλάβουν και με αυτά θα επιτεθούν να κατακτήσουν και τα νησιά και τη Χίο και τη Μυτιλίνη και τα πάντα, γιατί οι Τούρκοι δεν είχαν ναυτικό». Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να πάρω άδεια από την κυβέρνησή μου. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά? Και ο Τζένινγκς τι έκανε? Όταν είδε ότι καθυστερεί με τον στρατηγό, έστειλε τηλεγράφημα στην ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση του έλεγε: «Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Ποιος μας δίνει την εντολή και ποιος θα τα προστατεύσει? Αναλαμβάνει η αμερικανική κυβέρνηση να βοηθήσει, να συνοδεύσει τα πλοία ώστε να μην τα συλλάβουν οι Τούρκοι?» Τι να απαντήσει ο Τζένινγκς? Ο Τζένινγκς ήταν απλά υπάλληλος της ΧΑΝ. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Και όταν έβλεπε και ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, πήρε την εντολή και έστειλε μήνυμα. Το μήνυμα, ξέρετε τι έλεγε? Ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 6 το πρωί να μου απαντήσετε. Εάν όχι, θα είστε υπεύθυνοι, γιατί αφήνετε τους Έλληνες, τους δικούς σας ανθρώπους, να πεθάνουν από τον Κεμάλ. Και ποιος, λέει, δίνει την εντολή? Και αυτός απάντησε: «Εγώ δίνω την εντολή».
1: Μάλιστα.
0: Και πήρε επάνω του όλη την ευθύνη.
1: Κύριε Αρχοντάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή βλέπω το χρόνο που φεύγει, επειδή έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να σας πω, καταλάβαμε πόσο μεγάλη προσωπικότητα ήταν και πόσο συνέβαλε στη διάσωση του ελληνικού στοιχείου.
0: Φύγανε όλοι οι Έλληνες, και όχι μόνο φύγανε όλοι, συγγνώμη να σας διακόψω μισό λεπτό, μετά από το τέλος της 29 του Σεπτέμβρη είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά των Ελλήνων, πήγανε και στην περιοχή από τη Σμύρνη, πήγανε και στην περιοχή της Περγάμου, πήγανε και προς τα νότια για να πάρουν και από εκεί ανθρώπους που περίμεναν, πολύ λιγότεροι βέβαια, τη σωτηρία τους μέσα από τα πλοία.
1: Απλά ήθελα πριν ολοκληρώσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε δύο λόγια και για μία νοσοκόμα που έσωσε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών.
0: Με πολύ χαρά θα το ακούσω. Το είδα και εγώ στο κείμενο που μου στείλατε. Βεβαίως, πείτε το εσείς.
1: Πρόκειται για τη Σάρα Κόρνινγκ, η οποία καταγόταν από τον Καναδά, βρέθηκε το 1922 στο κέντρο της Μικρασιατικής καταστροφής και φυγάδευσε εκατοντάδες ορφανά με τα αμερικανικά πλοία που κατευθύνονταν στην Ελλάδα. Και είναι και αυτή, νομίζω, είναι σημαντική μαρτυρία της, γιατί γράφει μια πρόταση, μόνο να πω, έγραψε σε ένα βιβλίο που εξέδωσε, ότι η πόλη λαιλατήθηκε, άρχισε να την καίνε, κανένα σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή. Ούτε τα παιδιά αποτέλεσαν εξαίρεση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και εκείνη προσπάθησε και κατάφερε να σώσει 5.000 παιδιά. Άρα τελικά είναι ξεκάθαρο ότι οι επίσημες κυβερνήσεις των ξένων δυνάμεων δεν έκαναν τίποτε για να βοηθήσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, παρά μόνον κάποιοι άνθρωποι
0: που θεώρησαν ότι έπρεπε.
1: Έτσι. Αναδείχτηκαν ως ισχυρές προσωπικότητες μέσα σε αυτή την τραγωδία και ξεπέρασαν, αν θέλετε, ή δεν υιοθέτησαν τις επίσημες εντολές των κυβερνήσεών τους.
0: Ξεπέρασαν τις ανθρώπινες δυνάμεις τους. Ξεπέρασαν τις ανθρώπινες δυνάμεις τους. Όλοι αυτοί. Διότι δεν ήταν μόνο αυτή η νοσοκόμα που λέτε. Το επιτελείο του Τζένινγκς είχε νοσοκόμες Αμερικανίδες του Ερυθρού Σταυρού. Δεν έφυγαν από εκεί αυτές. Δεν πήγανε σε άλλη μέρη για να σωθούν. Μείνανε μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Μείνανε μαζί νέοι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μείνουν γιατί έφυγαν οι ανώτεροι τους, οι προϊστάμενοι τους, και διοίκησαν, κατήφθηναν όλες αυτές τις κινήσεις. Διότι πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα δεν ήταν να πάρεις τους ανθρώπους που ήταν στην παραλία και να τους διώξεις. Το πρόβλημα ήταν ότι οι Τούρκοι δεν άφηναν, εάν δεν έκλεβαν, ό,τι μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν έκαναν έλεγχο για να μην περάσει κανείς άνδρας από τα 15-18 χρόνια και πάνω του, και πάνω, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Είχαν στήσει δύο, αν θέλετε, φραγμούς ελέγχου μέχρι να πάνε στα πλοία. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι η καθυστέρηση αυτή στην επιβίβαση λειτουργήσε χειρότερα ψυχολογικά στην αναμονή από το ότι εξασφαλίστηκαν τελικά τα πλοία.
1: Μάλιστα.
0: Διότι οι άνθρωποι βλέπανε ότι περνάει ο χρόνος, περνάνε οι μέρες και οι νύχτες και δεν έφευγαν, μέχρι που αναγκάστηκαν και παρενέβησαν, νομίζω, οι Βρετανοί και είπαν ότι αφήστε τον έλεγχο τον πολύ μεγάλο, μην χτυπάτε, μην ληστεύετε, μην σκοτώνετε και αφήστε τους ανθρώπους να επιβιβαστούν στα πλοία και να φύγουν. Και αυτό πάλι με την παρέμβαση του Τζένιγκς.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, μας δώσατε πολλές αφορμές με αυτά που μας είπατε να διαβάσουμε και να ψάξουμε παραπάνω για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να μάθουμε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ένωση Σμυρναίων σας ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί πράγματι είμαστε το σωματείο που έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και το υλικό που διαθέτουμε και ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην βιβλιογραφία για την κατάσταση που επικράτησε εκείνες τις μέρες, αλλά και βεβαίως και πριν και μετά στη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σμυρναίων, τον φιλόλογο και ιστορικό, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Το θέμα της σημερινής εκπομπής ήταν η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο, υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπο Αλεξανδράτο υποδέχθηκε σήμερα στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αθήνα προσάγκυρα για την άλωση της Τριπολιτσάς. Η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, αναφέρει σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός στην εφημερίδα Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χιλιάδες φυλαπορίας από τις στρατιωτικές αρχές μέσω gov.gr. Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο. Η Κυψέλη δεν θα γίνει μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο υφυπουργός υποδομής Νίκος Ταχιάος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 22, στη Θεσσαλονίκη επόμενη σύντομη. Ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, αυτής της εκπομπής που προσπαθεί να αρθρώσει υμνολογικό και μουσικό λόγο, σήμερα θα αναφερθούμε στην εορτή της Καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου και στο θεομητορικό πανηγύρι που τελείται στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος.
2: Η Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου είναι κτισμένη σε μια γραφική ακτή του ομώνυμου κόλπου και στο μέσο σχεδόν της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου του Άθο, σε απόσταση 5 λεπτών από τη θάλασσα. Σύμφωνα με την αγιορητική παράδοση, η μονή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, καταστράφηκε κατόπιν από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και επανιδρύθηκε από τον Μέγα Θεοδόσιο από ευγνωμοσύνη προς τη Θεοτόκο που διέσωσε από βέβαιο πνιγμό το γιο του Αρκάδιο όταν, παιδί ακόμη, κινδύνευσε σε μια θαλάσσια ταραχή κοντά στο Όρος. Ο Αρκάδιος μεταφέρθηκε τότε με θαυματουργικό τρόπο στην παραλία, όπου οι ναύτες τον βρήκαν να κοιμάται δίπλα σε μια βάτο. Για το λόγο αυτό, η μονή ονομάστηκε Βατοπέδιον από το βάτος και πεδίον, ενώ η γραφή Βατοπέδιον με έψιλον ερμηνεύεται εκ της βάτου και παιδινού. Η ίδια παράδοση μας μεταφέρει στον 10ο αιώνα, όταν Άραβες πειρατές λαϊλάτισαν και κατέκαυσαν τη μονή, σφάζοντας τους μοναχούς και παίρνοντας μαζί τους στην Κρήτη Εχμάλωτο το βηματάρι ιεροδιάκονο Σάβα. Ο βιογράφος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη κάνει λόγο για τρεις άρχοντες από την Αδριανούπολη, τους Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που σχετίζονται άμεσα με το Βατοπέδι. Αυτοί ήρθαν στο Όρος φέροντας και την περιουσία τους που ανερχόταν σε 9.000 χρυσά νομίσματα με σκοπό να ιδρύσουν κάποιο μοναστήρι. Γνωρίζοντας ο Άγιος Αθανάσιος την κατεστραμμένη τότε από τους πειρατές μονή του Βατοπεδίου, τους απέστειλε εκεί για να την ανακαινήσουν. Πράγματι, σε έγγραφο του 985 του πρώτου Θωμά συναντούμε την υπογραφή του μοναχού Νικολάου ως ηγουμένου της μονής, που αποτελεί και την αρχαιότερη επίσημη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξή της.
1: Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου είναι το ιερότερο κοιμήλιο της μονής. Η ζώνη λοιπόν της Θεοτόκου, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό κοιμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της. Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια τη Θεοτόκο και μετά την κοίμησή της, κατά τη μετάστασή της, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα και τον 4ο αιώνα τη συναντούμε στη Ζήλα της Καπαδοκίας. Τον ίδιο αιώνα ο Μέγας Θεοδόσιος την επανέφερε στα Ιεροσόλυμα, από όπου τελικά ο γιος του Αρκάδιος τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κατατίθεται καταρχάς στο ναό των Χαλκοπρατίων για να καταλήξει αργότερα στο ναό των Βλαχερνών από τον αυτοκράτορα Λέοντα στα 458. Επί της βασιλείας του Λέοντος, έκτου του Σοφού, μεταφέρεται στο παλάτι όπου θεραπεύει την ασθενή σύζυγό του αυτοκράτηρα Ζωή. Αυτή, χάριν ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο, κέντησε με χρυσή κλωστή όλη τη ζώνη έτσι όπως φαίνεται έως σήμερα. Τον 12ο αιώνα και συγκεκριμένα στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ του Πρώτου του Κομνηνού, καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα γιορταζόταν μαζί με την εορτή της Αισθήτως της Θεοτόκου την 1η Ιουλίου. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε η τιμία ζώνη ως τον 12ο αιώνα, όταν σε μια ήττα του Ισαακίου από το βασιλιά της Βουλγαρίας Ασάν κλάπηκε και μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία, από όπου αργότερα περιήλθε στα χέρια των Σέρβων. Στη Μονή Βατοπεδίου τη δόρισε ο Κνέζης της Σερβίας Λάζαρος ο Πρώτος μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Από τότε φυλάσσεται στο ιερό βήμα του Καθολικού. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι αδελφοί της Μονής πραγματοποίησαν περιοδίες στην Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία προς αγιασμό και στήριξη του υπόδουλου ελληνισμού και απαλλαγή από κάθε λιμική ασθένεια. Άπειρα είναι τα θαύματα που έχει επιτελέσει κατά καιρούς η τιμία ζώνη. Από αυτά θα αναφερθούμε μόνο στα παρακάτω.
2: Κάποτε η τιμία ζώνη προσκλήθηκε από τους κατοίκους της Ένου και οι αγιαζωνίτες βατοπεδινοί φιλοξενήθηκαν στην οικία ενός ιερέα, του οποίου η σύζυγος κρυφά αφαίρεσε ένα τεμάχιό της. Όταν οι πατέρες επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αναχωρήσουν, αν και η θάλασσα ήταν γαλήνια, το πλοίο έμενε ακίνητο. Βλέποντας η πρεσβυτέρα το παράξενο αυτό φαινόμενο, αισθάνθηκε το σφάλμα της και παρέδωσε τους πατέρες στο τεμάχιο της ζώνης, οπότε το πλοίο μπόρεσε αμέσως να αποπλέψει. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, κατασκευάστηκε τότε η δεύτερη θήκη όπου φυλάσσεται έως σήμερα αυτό το τεμάχιο. Κατά την επανάσταση του 1821, ύστερα από παράκληση του λαού της Κρήτης που μαστιζόταν από την Πανόλη, μεταφέρθηκε η Αγία Ζώνη στο νησί. Όταν όμως ετοιμάστηκαν οι μοναχοί να επιστρέψουν στη Μονή, τους συνέλαβαν οι Τούρκοι και τους οδήγησαν στην Αγχώνη, όμως η Αγία Ζώνη εξαγοράστηκε από τον πρόξενο της Αγγλίας Δομένικο Σαντ'Αντώνιο. Από εκεί η Ζώνη μεταφέρθηκε στη Σαντορίνη, στη νέα κατοικία του προξένου. Η είδηση μεταδόθηκε σε όλο το νησί και μετά από ενημέρωση της Μονής από τον επίσκοπο του νησιού, στάλθηκε ο προηγούμενος Διονύσιος το 1831 στη Σαντορίνη. Ο πρόξενος ζήτησε για την απόδοση της Αγίας Ζώνης 15.000 γρόσια και ο λαός με συγκινητική προθυμία συγκέντρωσε το ποσό. Έτσι εξαγοράστηκε η Αγία Ζώνη και ο προηγούμενος Διονύσιος την επανέφερε στη Μονή Βατοπεδίου. Ό,τι όμως συνέβη στην Ένο με τη σύζυγο του ιερέα, το ίδιο περίπου επαναλήφθηκε και με τη σύζυγο του προξένου. Αυτή, κρυφά από το σύζυγό της, είχε κόψει ένα τεμάχιο της Αγίας Ζώνης προτού την παραδώσουν στον προηγούμενο Διονύσιο. Με αποτέλεσμα, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο σύζυγός της να πεθάνει ξαφνικά και η μητέρα με την αδελφή της να ασθενήσουν βαριά. Γι' αυτό, με επιστολή της το 1839, παρακάλεσε τη Μονή να στείλει εκπροσώπους για να παραλάβουν το τεμάχιο. Το 1864 η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της χολέρας που μάστιζε τους κατοίκους της πόλης. Μόλις πλησίασε το καράβι στο λιμάνι, η χολέρα έπαυσε και κανένας από τους ασθενείς δεν πέθανε. Αυτό το παράδοξο θαύμα κίνησε την περιέργεια του Σουλτάνου, που προσκάλεσε την τιμία Ζώνη στα ανάκτορα για να την ασπαστεί. Κατά το διάστημα της παραμονής της Αγίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη, ένας Έλληνας κάτοικος του Γαλατά ζήτησε να μεταφερθεί στην οικία του γιατί ο γιος του ασθενούσε βαριά. Όταν όμως έφτασε η Αγία Ζώνη στην οικία του ασθενούς, εκείνος είχε ήδη πεθάνει. Οι πατέρες όμως δεν απελπίστηκαν. Αντίθετα, ζήτησαν να δουν τον νεκρό και μόλις τοποθέτησαν επάνω του την τιμία Ζώνη, αυτός αναστήθηκε. Το 1894 η τιμία Ζώνη προσκλήθηκε στη Μάδητο της Μικράς Ασίας εξαιτίας μιας επιδημίας ακρίδας που κατέστρεφε τα δέντρα και τους αγρούς. Όταν το πλοίο που μετέφερε τη ζώνη έφτασε στο λιμάνι, ο ουρανός καλύφθηκε από σύννεφα ακρίδων που άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα, ώστε το πλοίο να δυσκολεύεται να γυροβολήσει. Βλέποντας οι κάτοικοι της Μαδίτου το θαύμα, έψαλαν συνεχώς από την παραλία το «Κύριε Ελέησον». Ως τις ημέρες μας, η τιμία ζώνη συνεχίζει να επιτελεί πάρα πολλά θαύματα και ειδικά στις τύρες γυναίκες, στις οποίες, όταν το ζητήσουν, δίδεται μάχιο κορδέλας από τη θήκη της ζώνης και, εάν έχουν πίστη, καθίστανται έγκυες.
1: Το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της τιμίας ζώνης, μελοποίηση του Ματθαίου Βατοπεδινού με το παραδοσιακό κανονάρχημα, το ακούμε στη συνέχεια από τον χορό των Αγιοριτών Πατέρων και από παλαιότερη ηχογράφηση.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παραμένουμε και στο δεύτερο ημίωρο στην εορτή της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου και στην θεομητορική μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε πρώτα μια ιστορική ηχογράφηση από τη σειρά Αγιορείτες Ψάλτες, μια έκδοση σειράς ψηφιακών δίσκων της Ιεράς Μεγίστης Μονή του Βατοπεδίου. Δεύτε φιλεόρτων το σύστημα. Είναι το δοξαστικό των ένων, καταθέσεως τιμία ζώνης, στο μέλος του Ρωμανού του Βατοπεδινού και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Το ακούμε από τους γέροντες Ρωμανό Βατοπεδινό και γέροντα Δωρόθεο Βατοπεδινό.

Ένα ακόμη μέλος θα ακούσουμε από την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης. Είναι η καταβασία της ενάτης οδής που την ψάλουν μπροστά από την Αγία Ζώνη, εκτός από τους παιδινούς πατέρες, και οι γέροντες Δανιήλ των Δανιλαίων, γέροντας Σπυρίδωνας των Γερασιμαίων και ιερομόναχοι Θωμάς και Φίλιππος των Θωμάδων.

Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό αφιέρωμα στην πανήγυρη της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στην Ιερά Αμεγή στη Μονή του Βατοπεδίου με ένα πολύ όμορφο μάθημα της Λυτής. Το έψαλαν οι βατοπεδινοί πατέρες μαζί με τους πρωτοψάλτες Ιωάννη Χασανίδη και Γεώργιο Κωνσταντίνου. Το ποιητικό κείμενο του μαθήματος έχει ως εξής. Επιτελούνται σήμερον την Αγίαν Κατάθεσιν, ζώνη σου της Θείας, ιεράν πανήγυριν η δούλη σου άγομεν, και εν χαράς υβοόμεν, χαίρε Θεωτό και η χαρά των αγγέλων και των ανθρώπων, των πιστός προσκυνούντων, ζώνη σου τη Θείαν, ους φρούρι εκ κινδύνων. Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένοι στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη θα είμαστε σύνθεο και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Σόζων Ιριώτης.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Η Σύνοδος του Τριδέντου. Θεολογία, πειθαρχία και θεσμική αναδιοργάνωση. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η σύνοδος του Τριδέντου ή σύνοδος του Τρέντο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες οικουμενικές συνόδους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία διαβάζουμε ότι λειτουργήσε ως αποκορύφωμα της μεταρρύθμισης. Είναι όμως έτσι? Για να τα δούμε στη συνέχεια. Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Δολαπτσόγλου, διδάκτορα θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό αντικείμενό του είναι η Εκκλησιαστική Γραμματεία των Νεότερων Χρόνων. Είναι εκπαιδευτικός και έχει υπάρξει υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας. Η εκκλησιαστική ιστορία είναι το δυνατό του στοιχείο εκτός των άλλων και έχει ασχοληθεί με την παλαιογραφία στη Σχολή Παλαιογραφίας του Βατικανού, στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Ρώμης και της Σχολής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής του Βατικανού. Έχει μπει λοιπόν ο κύριος Δολαπτσόγλου μέσα στο Βατικανό και είναι από τους πλέον κατάλληλους να μας μιλήσει για τη Σύνοδο του Τρέντο και όχι μόνο. Κύριε Δολαπτσόγλου, καλωσορίσατε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, για πέστε μας καταρχάς δύο λόγια για την Σύνοδο του Τρέντο. Πότε έγινε, γιατί έγινε?
1: Η Σύνοδος του Τρέντο είναι, παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι περισσότεροι σύνοδοι αυτής της περίοδου. Η επίσημη διάρκεια της είναι από το 1545 μέχρι το 1563. Θεωρητικώς κράτησε 18 χρόνια. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί εκείνη την εποχή στη Δύση πολλές φορές μία σύνοδο συγκαλούνταν, γινόντουσαν κάποιες συνεδρίες, διακόπτονταν αυτές, επανέρχονταν οι επίσκοποι ή οι επόμενοι μετά από κάποια χρόνια και συνεχιζόταν αυτό για μεγάλο διάστημα.
0: Δεν ήταν η σύγχρονη εποχή να έχει τα μέσα τεχνολογίας, έρχονταν από μακρινές αποστάσεις και θέλαν χρόνο και για να μετακινηθούν και για να προετοιμαστούν, έτσι?
1: Και βασικά για λόγους σκοπιμότητας πολιτικής.
0: Όλα μαζί.
1: Η σύνοδος αυτή ξεκίνησε, είπαμε, το 1545 και θεωρητικώς τη χωρίζουμε σε τρεις μεγάλες φάσεις, τις τρεις φάσεις οποίες τα μέλη της ήταν συγκεντρωμένα και συζητούσαν. Η πρώτη από το Δεκέμβριο του 1945 μέχρι τον Μάρτιο του 1547, η δεύτερη από τον Μάιο του 1551 μέχρι τα τέλη Απριλίου του 1552 και η τρίτη και καταληκτική συνεδρία από τον Ιανουάριο του 1562 μέχρι το Δεκέμβριο του 1863. Αν τα αθροίσουμε, η πραγματική της διάρκεια ήταν 4 χρόνια. Αλλά αυτά τα 4 χρόνια πλώνονται σε διάστημα 18 ετών. Ο λόγος της συγκλήσεώς της ήταν η αντιμετώπιση του προτεσταντισμού.
0: Είχε ήδη δηλαδή ξεκινήσει η αντίδραση στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έτσι, απέναντι στο Βατικανό.
1: Ο προτεσταντισμός, το κίνημα αυτό, ξεκινάει στην πραγματικότητα πολύ νωρίτερα από την εποχή που συμβατικά του δίνουμε. Η συμβατική ημερομηνία είναι το 1515, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινάει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, σε μία αντίδραση στην προσπάθεια του Πάπα να κυβερνά την Εκκλησία με μοναχικό τρόπο. Αλλά ας τα δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, ας τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή ακριβώς, ναι.
1: Ενώ για εμάς τους Ορθοδόξους η Ορθόδοξη Εκκλησία νοείται ως ένας θεσμός, ο οποίος εφόσον βρίσκεται εντός των ορίων ενός κράτους, προσπαθεί και οφείλει να έχει ένα βαθμό συνεργασίας με το κράτος εντός του οποίου λειτουργεί. Ποτέ κανένας Ορθόδοξος Πατριάρχης δεν υπήρξε αρχηγός κράτους ή ηγεμόνας. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Για αυτούς ο Πάπας δεν είναι απλά ο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά πρέπει να έχει και πολιτική εξουσία, να είναι τελείως ανεξάρτητος από κάθε πολιτική εξουσία, κάθε άλλη πολιτική εξουσία. Γι' αυτό το λόγο και από το Μεσαίωνα, στην κεντρική κυρίως Ιταλία, αλλά όχι μόνον εκεί, παρατηρούμε να δημιουργούνται διάφορα κράτη, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλοτε μικρότερα, τα οποία είναι γνωστά σήμερα με τον γενικό όρο Stati Pontifici, δηλαδή παπικά κράτη, χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, γιατί δεν ήταν μία ενιαία έκταση, δεν είχαν μία ενιαία κυβέρνηση. Αρχηγός όλων των παπικών κρατών ήταν ο Πάπας.
0: Ο Πάπας, ναι.
1: Ακόμα και σήμερα το Βατικανό, που υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος, ο λόγος γι' αυτό είναι ακριβώς αυτή η θεώρηση. Όταν η Ιταλία το 1880 επέτυχε την οριστική ενοποίησή της, οι Πάπες κλείστηκαν στο παλάτι του Βατικανού και αρνήθηκαν να έχουν κάθε επαφή με το Ιταλικό κράτος. Μέχρι σε αυτό, την περίοδο του Μουσολίνη, 50 χρόνια αργότερα, να υποχρεωθεί εκών άκων να τους δώσει κρατική αυτοτέλεια στα όρια μιας πολύ μικρής σήμερα περιοχής που είναι γνωστή ως Βατικανό.
0: Και τότε, και αν δεν απατώμε κύριε Δολαπτσόγλου, από τότε έχουμε Βατικανό.
1: Το Βατικανό στην πραγματικότητα είναι η συνέχεια των παλαιών παπικών κρατών.
0: Αλλά από εκείνη την απόφαση του Μουσολίνη και μετά.
1: Ναι, από τη σύμβαση του Λατερανού έτσι λέγεται. Αλλά στην πραγματικότητα παπικά κράτη υφίστανται από τα τέλη του 8ου αιώνα. Για τον ίδιο λόγο επίσης, ενώ σε εμάς η Εκκλησία μας διοικείται από τη Σύνοδο των Επισκόπων, στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπάρχει ένας άνδρας, ο Πάπας, ο οποίος νοείται ως ο αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης, Vicarius Christi κατά το λατινικό. Και αυτός ο άνδρας δεν είναι απλά ανώτερος όλων των επισκόπων, αλλά είναι ανώτερος ακόμα και από μια Σύνοδο Επισκόπων. Καμία συνοδική απόφαση δεν είναι έγκυρη αν δεν την προσυπογράψει και ο ίδιος. Σε εμάς Ορθοδόξους αυτό φαίνεται λίγο αδιανόητο. Αυτό όμως δεν πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ότι ο Πάπας ήταν κάτι σαν υπερηγεμόνας στον οποίο έδιναν υπακοή και λόγο όλοι οι άλλοι ηγεμόνες της Δύσης. Ήταν ένας ηγεμόνας όπως όλοι οι άλλοι. Και ακριβώς επειδή τα κράτη του δεν είχαν την εξουσία που είχαν οι μεγάλες εθνικές αυτοκρατορίες, η Γαλλία, η Αγγλία ή η Γερμανία, γι' αυτό και τις περισσότερες περιόδους του Μεσαίωνα ήταν ένα άθυρμα στα χέρια τους. Τον μεταχειρίζονταν όπως ήθελαν, όπως τους βόλευε. Γι' αυτό δεν ήταν πάντα πολύ ευχάριστο για τους Πάπες. Το πιο γνωστό επεισόδιο που υποθέτω οι περισσότεροι το γνωρίζουν ή το θυμούνται, αν το θυμούνται από την εκπαίδευση, είναι το επεισόδιο της Αβινιών. Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο βασιλιάς της Γαλλίας θέλει να βάλει χέρι την παπική περιουσία στη Γαλλία, ο Πάπας αντιδρά και συνεπή αυτού του γεγονότος, ο Πάπας συλλαμβάνεται από τους Γάλλους, φυλακίζεται, πεθαίνει κάτω από αδιευκρίνιστες, θα το πούμε έτσι, συνθήκες στη διάρκεια της φυλάκησής του και το κολέγιο των καρδιναλίων υποχρεώνεται να εκλέξει Γάλλο Πάπα, ο οποίος δεν εγκαθίσταται στη Ρώμη αλλά επιλέγει να εγκατασταθεί σε μια μικρή πόλη της Νότιας Γαλλίας, την Αβινιόν, την οποία μεγαλόψυχα ο Γάλλος βασιλιάς του την παραχωρεί για να γίνει και αυτή παπικό κράτος. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τι είδους παπικό κράτος ήταν και πόσο ανεξάρτητος ήταν ο Πάπας εντός των τυχών αυτής της πόλης. Αυτή η κατάσταση βέβαια προκάλεσε μία αντίδραση στη Δύση, εκτός από το σχίσμα που υπήρχε ήδη μεταξύ ημών και των Ρωμαιοκαθολικών, και οι ρωμαιοκαθολικές χώρες χωρίζονταν ανάμεσα σε αυτές που αναγνωρίζουν τον Πάπα στην Αβινιόν και σε κάποιους άλλους που θέλουν να εκλεγεί ένας άλλος Πάπας ανεξάρτητος από τη γαλλική εξουσία. Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε μετά από πολλές προσπάθειες χάρη στη σύγκληση μια σειρά από συνόδους. Η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η Σύνοδος στην Κωνσταντία περίπου 100 χρόνια πριν το Τρέντο, μεταξύ 1414 και 18. Συγκεντρώθηκαν εκεί όλοι οι επίσκοποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι τρεις πάπες, μη μας κάνει εντύπωση, υπήρξε μια περίοδος που υπήρχαν ταυτόχρονα τρία άτομα που είχαν τον τίτλο του Πάπα.
0: Γιατί αυτό?
1: Ο καθένας είχε και τη δική του δικαιοδοσία. Άλλος στη Γαλλία, άλλος στην Ιταλία, άλλος στην Ισπανία.
0: Λόγω πολιτικών καταστάσεων, έτσι.
1: Αν ο βασιλιάς της Ισπανίας, Καστήλης ας πούμε, είχε καλές σχέσεις με τον βασιλιά της Γαλλίας και ήθελε να συμμαχίσει μαζί του, έδινε την υπακοή του στον Πάπα της Αβινιών. Ο βασιλιάς της Αγγλίας που ήταν σε πόλεμο με τον Γάλλο βασιλιά έδινε την υπακοή του στον Πάπα της Ρώμης. Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας έδινε την υπακοή του σε έναν τρίτο Πάπα, ο οποίος έδραφε στη σημερινή Ελβετία. Τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό λύθηκε χάρη σε μια σύνοδο, η οποία όμως σύνοδος έθεσε στον τότε Πάπα, για την ιστορία σαν αναφέρω και το όνομά του, ήταν ο Μαρτίνος ο Πέμπτος, τον υποχρέωσε να δεσμευτεί σε δύο πράγματα. Ότι ενώ όσο λειτουργεί μία σύνοδος, η εξουσία περνάει από τα χέρια του στα χέρια της συνόδου, και το δεύτερο, ότι θα φροντίζει ανά πενταετία να συγκαλείται μία γενική σύνοδος για να ρυθμίζονται όλες οι εκκρεμότητες. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο Μαρτίνος μπορεί να δεσμεύτηκε, αλλά όταν σιγούρεψε την θέση του ως Πάπας, φρόντισε να ξεχάσει αυτή την υπόσχεση με διάφορες προφάσεις. Υπήρξε μια αντίδραση και υπήρξε και ένα πρώτο σχίσμα, ή για να είμαι ακριβής, μια πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης, η οποία σαν κέντρο είχε πάλι τη Γερμανία, μια σύνοδος που συνεκλήθη στην Βασιλεία, η Βασιλεία είναι στη σημερινή Ελβετία, αλλά εκείνη την εποχή όλο αυτό νοείται ως Γερμανική Αυτοκρατορία. Το 1431. Οι Πάπες μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα χάρη στη βοήθεια και των δικών μας των παλαιολόγων, οι οποίοι συνένεσαν στο να συμμετέχουν σε μια σύνοδο που συγκάλεσαν οι Πάπες στη Φεράρα, ακολούθως στη Φλωρεντία, το 1438-39, και να συντάξουν εκεί τον γνωστό σε εμάς σήμερα Ενωτικό Όρο, τον οποίο μετά οι Ορθόδοξοι τον απορρίψαμε. Αυτή είναι η προϊστορία. Μπορεί το πείραμα της Συνόδου να πέτυχε εξαιτίας κοιμών των Ελλήνων, αλλά ο σπόρος είχε πέσει. Τα χρόνια που ακολουθούν τις Συνόδους της Βασιλείας και της Φεράρα Φλωρεντίας, όσα κακά συνέβαιναν πριν στην Ρώμη πέριξ της Παπικής Αυλής, πολλαπλασιάστηκαν. Θα αναφέρω ενδεικτικά τρία ονόματα. Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος, γνωστός και με το κοσμικό του όνομα Ροδρίγο Βοργία.
0: Η οικογένεια ήταν Βοργία.
1: Πάπα... Ο Βοργίας, ο γνωστός Βοργίας.
0: Ο γνωστός ήταν Βοργία πάπα... και η οικογένειά του, ναι.
1: Ήταν Πάπας στα τέλη του 15ου αιώνα. Συντηρούσε προσωπικό χαρέμι. Είχε έναν μεγάλο αριθμό αδιευκρίνιστο από εξώγαμα παιδιά, για πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί σήμερα παπικές βούλες, στις οποίες δίνονταν σε αυτά τα παιδιά διπλή πατρότητα. Αναγνωριζόταν ο επίσημος σύζυγος, ας το πούμε αυτό φορά και στις υπόθεσεις, και στην δεύτερη βούλα δήλωνε ότι η προηγούμενη πράξη αναγνώρισης ήταν άκυρη και ο πραγματικός πατέρας είναι ο Ροτζέρο Μπόρτζα. Για να καταλάβετε, ως Πάπας εξελέγει σε ηλικία 62 ετών, μία από τις πρώτες του πράξεις ήταν να νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών την τότε ερωμένη του, την Τζούλια Φαρνέζε, στην οποία οι αδυσόπιτοι Ρωμαίοι απέδωσαν το όνομα Σπόζα Ντι Κρίστο, η σύζυγος του Χριστού ή η νύφη του Χριστού, η οποία ήταν μόλις 42 χρόνια νεότερη του.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτή τη διαφθορά στους Πάπες, κύριε Δολαπτσόγλου?
1: Από μία στιγμή και έπειτα, από ένα σημείο και μετά, οι Πάπες λειτουργούσαν περισσότερο ως κοσμικοί ηγεμόνες και λιγότερο ως θρησκευτικοί ηγέτες.
0: Πότε ξεκινάει αυτό κυβερνά, χρονικά περίπου, μπορούμε να το ρίσουμε ή όχι?
1: Την περίοδο της απόλυτης εξαχρίωσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε στο διάστημα λίγο μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης,
0: 15ος αιώνας δηλαδή.
1: Ναι, μέχρι και την εμφάνιση της μεταρρύθμισης, 1520. Σχεδόν όλοι οι Πάπες αυτής της περίοδου διατηρούν σίγουρα ερωμένες. Κάποιοι από αυτούς δίνουν βάση στην δικιά τους απόλαυση, όπως ο Βοργίας. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Ιούλιος ο Δεύτερος, συμπεριφέρονται ως πολέμαρχοι. Ο Πάπας μπαίνει αρχηγός στρατού και με το στρατό διεξάγει επιχειρήσεις για να μεγαλώσει το κράτος. Και αν μια πόλη του αντισταθεί, την αφορίζει κιόλα.
0: Για να έρθουμε στο Τρέντο τώρα.
1: Και φτάνουμε στο Τρέντο. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπει ένας νεαρός γερμανός θεολόγος, ο Μαρτίνος Λούθυρος, όταν πηγαίνει για προσκύνημα στη Ρώμη, γίνεται έξω φρενών και ακολούθως όταν επιστρέφει στην πατρίδα του, τη Γερμανία, βλέπει να κυκλοφορούν διάφοροι παπικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι πουλάν συγχωροχάρτια. Ξέρουμε όλοι τα συγχωροχάρτια, αλλά σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή φτάνουν να τα πουλάνε όπως πουλάμε σήμερα το ψωμί στον φούρνο. Θέλω ένα συγχωροχάρτη για 20 μέρες, τόσο. Αυτό προκάλεσε μια αντίδραση και έτσι εξέδωσε μια σειρά από κείμενα, γνωστές σε εμάς και ως 95 θέσεις, τις οποίες στρεφόταν κατά του Πάπα, για αυτό που έκανε. Ο Πάπας προφανώς αδιαφόρησε για τις αντιδράσεις ενός Γερμανού καλόγερου, δεν του έδωσε ιδιαίτερη σημασία, αλλά υπήρχε μια εφεύρεση σχετικά πρόσφατη, η οποία της έδωσε ένα βήμα, και αυτή ήταν η τυπογραφία.
0: Ναι.
1: Χάρη στην τυπογραφία, οι θέσεις του Λούθυρου πολλαπλασιάστηκαν και όλο και περισσότεροι ασπάστηκαν τις θέσεις του, ότι οι διεφθαρμένοι Ιταλοί πάπες λαιλατούν τον πλούτο της Εκκλησίας για την προσωπική τους απόλαυση και ότι μόνον αντιπρόσωποι του Χριστού δεν είναι. Έτσι, στα χρόνια του Λέοντα του Δεκάτου, το 1518, συζητείται να αφοριστεί αυτός ο αντιδραστικός Γερμανός καλόγερος, ο οποίος όμως για να απαντήσει στην πρόταση αφορισμού ζητάει να συγκληθεί μία σύνοδος επισκόπων, το 1518 όλα αυτά, η οποία και θα κρίνει την διαφορά του με τον Πάπα. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι θεωρεί ο Λούθυρος πως μία σύνοδος είναι τελικά ανώτερη από έναν Πάπα και μπορεί να δικάσει ακόμα και αυτόν. Προφανώς την παπική αυλή αυτό είναι εξωφρενικό, χαρακτηρίζεται ως αποστάτης και αντάρτης ο Λούθυρος, αφορίζεται, αλλά παρόλα αυτά μια μεγάλη ομάδα μερίδα Γερμανών ηγεμόνων συντάσσεται μαζί του. Οι ηγεμόνες αυτή συνέχεια σχηματίζουν και μια συμμαχία προτεσταντική, η οποία κηρύττει τον πόλεμο και στον Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο οποίος παραμένει ο παδός του Πάπα. Έτσι έχουμε ένα πρώτο εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Γερμανία. Από τη μία μεριά είναι η οπαδή του Λούθυρου και από την άλλη μία ομάδα Γερμανών ευγενών, η οποία αμφισβητεί την εξουσία του Πάπα και την εξουσία του αυτοκράτορα, που απορρέει από τον τίτλο που το απένει με ο Πάπας. Αυτή η κατάσταση μπορούμε να φανταστούμε κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα οι θρησκευτικοί πόλεμοι στη Γερμανία κράτησαν πάνω από έναν αιώνα και τελείωσαν μόλις το 1648. Και στην επί αυτών των πολέμων χάθηκε περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού της Γερμανίας. Περνώντας όμως τα χρόνια γίνεται κατανοητό στην παπική αυλή ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί απλά με την βία και ότι η βίαιη αντίδραση στο τέλος βοηθάει αυτή την ιδέα να διαδοθεί. Σας ανέφερα πριν την ερωμένη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, την Ιουλία Φαρνέζε. Προκειμένου να την ικανοποιήσει ο εραστής της, είχε απονείμει τον τίτλο του καρδιναλίους τον νεαρό, μόλις 20 χρονών, αδερφό της, τον Αλέξανδρο Φαρνέζε, ο οποίος το 1534 εκλέγεται πάπας με το όνομα Παύλος ο Τρίτος. Λόγω της πολιτικής του εμπειρίας, υπήρξε καρδινάλιος για πάνω από 40 χρόνια, καταλαβαίνει ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τη βία και ότι μόνο ένας διάλογος, μία συζήτηση, ενδεχομένως μπορεί να αποτρέψει την οριστική επικράτηση των Προτεσταντών. Σε αυτό συνηγορεί και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο οποίος πιέζει για την κλήση μιας τέτοιας συνόδου. Έτσι, από το 1534, που είναι η ημερομηνία της εκλογής του, σχηματίζονται μικρές επιτροπές, οι οποίες αναλαμβάνουν να μελετήσουν τις κατηγορίες των Προτεσταντών, και να συντάξουν προσχέδια προκειμένου αυτά να είναι αντικείμενο συζήτηση σε μια μεγάλη σύνοδο. Όλα αυτά από το 1534. Στην πορεία μάλιστα ο Παύλος ο Τρίτος δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έργο σε ένα καινούριο μοναστικό τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει μόλις τότε ιδρυθεί, το τάγμα των Ιησουητών. Mm. Είναι αρκετά γνωστό σε μας σήμερα.
0: Και δεν είναι τυχαίο το ότι δημιουργείται εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι?
1: Ναι. Στην πραγματικότητα οι Ισπανοί, οι οποίοι ανησυχούσαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για την κατάρρευση της παπικής εξουσίας, θέλανε ένα τρόπο για να τη στηρίξουν. Γιατί ήταν το μέσο, η πόρτα με την οποία και αυτοί ενίσχυαν την επιρροή τους στην Μεσόγειο.
0: Και στη Μεσόγειο, και έχει ανακαλυφθεί νομίζω ήδη και η Αμερική, αν δεν απατώμε.
1: Ναι. Οπότε έχουν... οι Ιησουίτες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στην Ασία. Οι Ιησουίτες είναι το πρώτο μοναστικό τάγμα που αναλαμβάνει τον χριστιανισμό των Ινδών, δηλαδή των κατοίκων της Ινδίας, και των Κινέζων.
0: Πήγαν όμως και έδρασαν πολύ και στη Λατινική Αμερική, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι,
0: και είναι και αυτοί που διαδώσανε πολύ και τα κλασικά γράμματα εκεί.
1: Και αυτοί που κατέστρεψαν και όλη την κουλτούρα των λατινοαμερικάνικων λαών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν αυτοί οι οποίοι ενθάρρυναν τους χριστιανούς να καίνε ό,τι ειδωλολατρικό υπάρχει.
0: Επανερχόμαστε.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι, πάμε στο Τρέντο, ναι, ναι.
1: Να φτάσουμε στο Τρέντο. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια και των Ιησουητών, αρχίζει να προετοιμάζεται αυτή η σύνοδος. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την πρώτη φάση είναι πού θα γίνει αυτή η σύνοδος. Ο Πάπας και η Παπική Αυλή προκρίνει μία πόλη της Ιταλίας, κυρίως Ιταλίας. Ιδανικά μία πόλη που ανήκει στα παπικά κράτη, όπως η Μπολόνια. Οι Γερμανοί όμως, ο Γερμανός Αυτοκράτορας, αυτή την εποχή είναι ο Κάρλος Κουίντος, που ήταν ταυτόχρονα αυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς της Ισπανίας. Και ο μικρότερος αδερφός ήταν βασιλιάς της Ουγγαρίας. Προκρίνουν ότι η σύνοδος πρέπει να γίνει κάπου κοντά στη Γερμανία ή μέσα στη Γερμανία, για να είναι εύκολο να επηρεαστούν οι Γερμανοί και αν σταθεί δυνατό, να πιστούν και κάποιοι Προτεστάντες να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύνοδο. Αυτή η διελκυστίδα καταλήγει τελικά στην επιλογή της πόλης του Τρέντο. Σήμερα το Τρέντο ανήκει στην Ιταλία, την Βόρειο Ιταλία, αλλά ιστορικά αυτή η πόλη ήταν γερμανική. Ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του Τρέντο είναι γερμανόφωνη.
0: Είναι στη Βόρεια Ιταλία.
1: Είναι Βόρεια Ιταλία, είναι στην πραγματικότητα κοντά στα σύνορα με την Ελβετία.
0: Έτσι. Και υπήρξε και αυτόνομη επαρχία, νομίζω, και σήμερα κάτι τέτοιο ή όχι?
1: Νάξα.
0: Είναι και αυτόνομη επαρχία, νομίζω, και σήμερα.
1: Έχει κάποια προνόμια αυτονομία.
0: Έχει κάποια, ναι, έτσι.
1: Ναι. Ήταν πόλη η οποία ενώθηκε με την Ιταλία μόλις το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Mm. Ωραία.
1: Τότε ανήκει στην Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Βόρεια λοιπόν Ιταλία, σύνορα, ναι.
1: Ήταν όμως το Τρέντο και η πύλη για την είσοδο των προτεσταντικών ιδεών στην Ιταλία. Ήταν το σημείο από το οποίο περνούσαν τα εμπορεύματα και οι ιδέες. Και επιπλέον είχε και το προνόμιο να είναι μία από τις πόλεις που να κυβερνιόνται όχι από κάποιον αυτοκρατορικό διοικητή, από κάποιον φεουδάρχη, αλλά από έναν επίσκοπο, ο οποίος είχε τον τίτλο του πρίγκιπα επισκόπου. Κάποιες πόλεις στη Γερμανία κυβερνιόνταν από τους επισκόπους τους, που ήταν οι ηγεμόνες αυτής της πόλης. Έτσι λοιπόν επιλέγεται το Τρέντο και συγκαλείται η πρώτη σύνοδος. Οι εργασίες ξεκινάνε στις 13 Δεκεμβρίου του 1545. Και το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει, αφού ξεκινάνε οι εργασίες, η ομάδα του αυτοκράτορα και ένας μεγάλος αριθμός επισκόπων που επηρεάζονται από αυτόν, κυρίως Γερμανοί και Ισπανοί, θέλουν να τεθούν κατά προτεραιότητα τα ζητήματα της μεταρρύθμισης της Εκκλησίας. Δηλαδή να λυθούν τα προβλήματα εκείνα πάνω στα οποία πάτησε ο Προτεσταντισμός για να διαδοθεί. Η αντίθετη ομάδα, η Παπική, Επιμένω ότι πρέπει πρώτα να λυθούν τα δογματικά ζητήματα που θέτει ο Λούσιρος και στη συνέχεια να μπούμε στα θέματα εκκλησιαστικής αυταξίας. Τελικά καταλήγουν σε μία μεσοβέζικη λύση, οι μισές υποεπιτροπές να ασχολούνται με τα θέματα της αυταξίας και οι άλλες μισές με τα θέματα του δόγματος. Ο Πάπας, είπαμε τώρα ότι ήταν Πάπας ο Παύλος ο Τρίτος, επιλέγει να μην παραστεί ο ίδιος προσωπικά, αλλά να διορίσει τρεις λεγάτους καρδιναλίους οι οποίοι θα προεδρεύουν στη θέση του. Ο πιο σημαντικός από τους οποίους είναι ο Τζοβάνι Μαρία Κιόκι Ντελμόντε, ο οποίος συνέχεια εξελέγει και αυτός Πάπας. Οι περισσότερες πραγματικές εργασίες, όπως ξέρουμε σήμερα, διεξήχθησαν σε υποεπιτροπές. Οι κυρίως εκδηλώσεις, όπως παρατήρησε με πικρία κάποιος γερμανός παρατηρητής, ήταν ότι οι μισές δημόσιες εκδηλώσεις αναλώνονταν σε δημόσια θεάματα, σε τελετές και σε χαιρετούρες και δεν συζητούνταν παρά ελάχιστα από αυτά που μας έκαιγαν. Παρόλα αυτά, εκείνη την πρώτη συνεδρία συζητούνται και λαμβάνονται δύο αρκετά σημαντικές για την εξέλιξη αποφάσεις. Η πρώτη είναι ότι αποφασίζεται πως το επίσημο κείμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το επίσημο κείμενο της Αγίας Γραφής, θα είναι η Βουλγάτα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Αγία Γραφή γράφτηκε, η μεν παλαιά δεθή ξεκίνησε να γράφεται στα εβραϊκά και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους 70, η δε καινή διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά. Την Δύση μεταφράστηκε από διάφορους λογίους κατά καιρούς, αλλά δεν ήταν όλες οι μεταφράσεις το ίδιο αξιόλογες. Τον 4ο αιώνα, ένας από τους σημαντικότερους Λατίνους πατέρες, ο Άγιος Ιερώνυμος, κατά εντολή του τότε Πάπα, του Δάμασου του Πρώτου, μετέφρασε την Αγία Γραφή στα λατινικά, χρησιμοποιώντας την κοινή λατινική που μιλιόταν εκείνη την εποχή. Αυτή η μετάφραση είναι σήμερα γνωστή ως Βουλγάτα και είναι το επίσημο κείμενο που δέχεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως το λατινικό. Αυτή η απόφαση ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το κίνημα που προερχόταν από τους Προτεστάντες, κάθε λαός να μεταφράζει την Αγία Γραφή στη γλώσσα του και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του στη Θεία Λατρεία. Διασαφήνισε το πρώτο λοιπόν από τα ζητήματα που ήταν ποια γλώσσα χρησιμοποιούμε. Τα λατινικά και μάλιστα τα λατινικά της Βουλγάτα. Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε αφορούσε την έννοια της διπλής δικαιοσύνης. Justitia duplica. Τι εννοώ με αυτό? Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ένα από τα βασικά πράγματα που ισχυρίστηκε όταν τέλος πάντων συγκρότησε την Προτεσταντική Εκκλησία, την Ευαγγελική σήμερα, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με την πίστη του. Ότι μόνο η πίστη μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο ανεξάρτητα από τα έργα του. Αυτό για τους Ρωμαιοκαθολικούς δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η φράση αντλείται από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Δόλα, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λοιπόν, κύριε Δολαπτσόγλου, είμαστε στην μετάφραση τη λατινική, τη Βουλγάτα, έτσι, και μας έχουμε προχωρήσει
1: αυτό
0: λίγο.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν έχει ξεκαθαρίσει. Και το δεύτερο το οποίο απασχολεί σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, σε αυτή την πρώτη φάση συνεδριάσεων του συνοδικούς, είναι πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη φράση του Αποστόλου Παύλου «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται». Προς Ρωμαίους 1:17, το οποίο χρησιμοποιεί ο Μαρτίνος Λούθυρος για να δηλώσει ότι Ο άνθρωπος σώζεται μόνο από την πίστη του και δεν τον σώζουν τα καλά του έργα, δηλαδή η ελεημοσύνη. Στο πρόβλημα αυτό τελικά την απάντηση την δίνει ένας Ιησουίτης, ο Ισπανοεβραίος Diego Lainet, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και στρατηγός του τάγματος των Ιησουητών και ο οποίος σε μία πραγματεία την οποία εκφώνησε δημόσια στο Τρέντο το 1546 και της οποίας εκφώνηση κράτησε περίπου 3 ώρες με τίτλο «Disputatio de Justitia Imputata», εξήγησε ότι ο άνθρωπος που πιστεύει χάρη στην πίστη του υφίσταται μία εσωτερική μεταμόρφωση η οποία στη συνέχεια τον καθοδηγεί, τον αφήσει το να κάνει καλά έργα. Ήταν η συμβαστική του πρόταση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ότι τελικά και τα έργα και η πίστη σώζουν μαζί. Ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο από την πίστη του. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων ο Πάπας αρχίζει σταδιακά να αλλάζει γνώμη για τη σκοπιμότητα της Συνόδου και ψάχνει αφορμή για να την σταματήσει. Τελικά η αφορμή του δόθηκε όταν σε κάποιες περιοχές κοντά στο Τρέντο εμφανίστηκαν κρούσματα πανόλης, οπότε με αυτό το επιχείρημα διέταξε την μετάθεση της Συνόδου από το Τρέντο στην Πολόνια. Την εντολή την ακολούθησαν οι Ιταλοί επίσκοποι, αλλά οι Γερμανοί και οι Ισπανοί παρέμειναν στο Τρέντο με αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 1947 να διακοπούν οι εργασίες της Συνόδου. Επανερχόμαστε μετά από κάποια χρόνια, το Μάιο του 1551, με έναν καινούριο Πάπα, τον Ιούλιο τον Τρίτο, ο οποίος είχε προεδρεύσει στην προηγούμενη Σύνοδο, στις προηγούμενες συνεδρίες, ο οποίος αποφασίζει να την επανενεργοποιήσει στο Τρέντο. Μάλιστα, ο Ιούλιος, αναγνωρίζοντας ότι για να λυθεί ότι ο λόγος τον οποίο συνεκλήθη η Σύνοδος ήταν να λυθεί το πρόβλημα με τους Προτεστάντες, αποφασίζει να καλέσει, να απευθύνει πρόσκληση στους Προτεστάντες να συμμετάσχουν σε αυτήν. Σε αυτό τον ενθάρρυνε και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, ο οποίος μάλιστα έδωσε και εγγύησεις ασφαλείας προς όποιον Προτεστάντη συμμετάσχει στη Σύνοδο. Αρκετοί ξεκινάνε για να παρουσιαστούν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ μπορούν να συμμετάσχουν, ενώ μπορούν να διατυπώσουν τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Όταν το αντιλαμβάνονται αυτό οι Προτεστάντες, εγκαταλείπουν τη Σύνοδο. Λίγο αργότερα, στις αρχές του 1552, ξαναρχίζουν οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, με αποτέλεσμα η Σύνοδος αυτή να σταματήσει για άλλη μια φορά. Και φτάνουμε 10 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1562, που ο Πάπας Πίος ο IV συγκαλεί για άλλη μια φορά τη Σύνοδο, ξανά με έδρα το Τρέντο, με την απόφαση αυτή τη φορά να λυθεί το θέμα οριστικά. Και το τονίζω αυτό γιατί όντως υπήρξε μέσα στην παπική αυλή εκείνη την εποχή μία τάση που ήθελε αυτή η Σύνοδος να τραβήξει όσο γίνεται περισσότερο, μέχρι οι αυτοκράτορες να πιστούν ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με λόγια και θα πρέπει να δώσουν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την απόλυτη εξουσία να τους αντιμετωπίσει τους αιρετικούς με όποιον τρόπο κρίνει. Μπορούμε να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο έτοιμα. Οι Ισπανοί επίσκοποι όμως και γενικά οι αντιπρόσωποι της Ισπανίας πιέζουν την Παπική Αυλή ότι πρέπει να συνεργαστεί στη λύση του προβλήματος και έτσι δίνονται οι σχετικές οδηγίες και οι συζητήσεις προχωράνε σε οριστική κατάληξη. Η λήξη των εργασιών συνέβη στις 4 Δεκεμβρίου του 1563. Και εδώ είναι το άλλο πρόβλημα που προέκυψε. Ανέφερα στην αρχή ότι για τους Ρωμαιοκαθολικούς ο Πάπας είναι ανώτερος ακόμα και από μια σύνοδο επισκόπων. Και αυτό ήταν το πρόβλημα που ξεκινάει εκείνη την εποχή. Όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες, τίθεται το ερώτημα μεταξύ των επισκόπων. Εμείς το επισκοπικό αξίωμα το έχουμε εν ονόματι του Χριστού ή εν ονόματι του Πάπα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε.
0: Βεβαίως.
1: Και ακριβώς επειδή αν οι Ιταλοί θεωρούν ότι όλοι οι επίσκοποι είναι υπόκεινται στην εξουσία του Πάπα. Ο Πάπας έχει απόλυτη εξουσία πάνω σε όλους τους επισκόπους. Μπορεί να τους μεταθέσει, να τους καθαιρέσει, να τους φυλακίσει, να κάνει ό,τι κρίνει σκόπιμο, χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν. Αυτό για το οποίο αντιδρούσαν οι Προτεστάντες και αυτό στο οποίο πλέον αντιδρούν και οι Ισπανοί, εν μέρη και οι Γερμανοί. Για να αποφύγουν το σκόπελο, λοιπόν, αυτόν τον σκόπελο, αποφασίζουν να μην πάρουν καμία οριστική απόφαση, να συντάξουν τα τελικά κείμενα, τα οποία όμως παρέμειναν ανενεργά μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου, αφού τα υπέγραψε ο Πάπας. Ανενεργά μένα, αλλά στην πραγματικότητα με έμεσο τρόπο κατέληξαν σε αυτό που θέλαν να αποφύγουν, ότι ο Πάπας είναι ανώτερος από τη Σύνοδο και ότι καμία Σύνοδο δεν είναι έγκυρη αν δεν την επικυρώσει αυτός.
0: Αυτό πυροδότει περισσότερο την κατάσταση, έτσι.
1: Το έκαναν, αλλά το κάναν με πολύ σιωπηρό τρόπο. Δεν υπήρχε ρητή απόφαση. Αυτό καταγράφηκε πλέον ρητά περίπου 400 χρόνια αργότερα στις συνόδους του 19ου και του 20ου αιώνα. Αλλά την περίοδο της, εκείνη η περίοδος που είναι περίοδος κρίσης για τη Ρώμαια Καθολική Εκκλησία, προτίμησαν να το κρατήσουν χωρίς να το διατυμπανίσουν.
0: Έχω μία απορία, γιατί κύριε Δολαπτσόγλου. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Λειτουργεί το σχίσμα με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Λούθυρος δεν σκέφτηκε καθόλου να απευθυνθεί στους πατέρες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να βρει κάποια λύση.
1: Ξέρουμε σήμερα ότι ο Λούθυρος δεν γνώριζε ελληνικά. Γι' αυτό το λόγο εξ αρχής εξεφράστη εναντίον της παράδοσης, της παράδοσης από όποια γλώσσα και αν προέρχεται. Ξέρουμε επίσης ότι μεταγενέστεροι συνεργάτες του καταγράφουν στην αλληλογραφία τους πως όταν ο Λούθυρος άρχισε να διαβάζει κείμενα των πατέρων που εν τω μεταξύ είχαν εκδοθεί στα λατινικά, άρχισε να αναθεωρεί. Όμως πλέον είχε κυλήσει πολύ νερό στο ποτάμι και δεν ήταν εύκολο να γυρίσει πίσω και να πει ναι, εντάξει, αλλά οι Έλληνες το κάνουν με ένα καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως η Σύνοδος του Τρέντο είναι σημαντική για πάρα πολλά πράγματα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Μπορεί στα δογματικά να μην ικανοποίησε τις θέσεις του Λούθυρου. Το πιο γνωστό είναι ότι πλέον αυτό που λέμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι η Εκκλησία είναι αυτή που ερμηνεύει την Αγία Γραφή δια της Ιεράς Παραδόσεως, αυτό ισχύει πλέον και για τους, αυτό ισχύει ρητά και για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Αυτό που λένε οι Προτεστάντες, ότι η πίστη αντλείται μόνο από την Αγία Γραφή, απορρίπτεται από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η πίστη αντλείται και από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση, και ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά δογματικά θέματα που επιλύει αυτή η Σύνοδος. Αλλά περισσότερο είναι σημαντική γιατί μεταρρύθμισε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από απόψεως ηθικής. Και εσείς πριν αναφερθήκατε στην κατάσταση που επικρατούσε με τους πάπες οι οποίοι ήταν τελείως εξαχρεωμένοι από ηθικής πλευράς, χωρίς κανέναν ενδιασμό, κάναν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με το ιερατικό του σχήμα. Πλέον σε αυτό το πράγμα τίθεται ένα stop. Όλοι οι κληρικοί, όλοι οι υποψήφοι κληρικοί οφείλουν να περνάνε από μια διαδικασία εκπαίδευσης και επιλογής. Επανατίθεται με αυστηρότερο τρόπο η υποχρέωση κάποιος για να γίνει κληρικός να είναι σε μια κατάλληλη ηλικία. Γιατί το

0: εξοδήματα. Όλα αυτά καταργούνται. Όλοι οι επίσκοποι πλέον οφείλουν να ζουν στην επαρχία τους. Ορίζονται με αυστηρότητα τα επισκοπικά και τα παπικά δικαιώματα. Τι χρήματα μπορεί να εισπράξει ένας επίσκοπος, πόσα από αυτά πρέπει να στείλει στη Ρώμη. Κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό, απαγορεύεται η πώληση συγχωροχαρτιών. Mm. Μπορεί η θεολογική θέση του Λούθυρου ότι τα συγχωροχάρτια είναι απλά χαρτιά και μόνο ο Θεός συγχωρεί, αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί συνεχίζουν να το απορρίπτουν. Η Εκκλησία μπορεί να συγχωρέσει κάποιον εκδίδοντας ένα συγχωροχάρτη, ας το πω έτσι, αλλά
1: μέχρι και σήμερα,
0: αν κάποιος κάνει μια συγκεκριμένη πράξη την οποία η Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την κρίνει πολύ σημαντική, μπορεί να του εκδώσει συγχωροχάρτη. Αλλά αυτό το συγχωροχάρτη δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγής. Δεν είναι ότι θα πάρω το συγχωροχάρτη γιατί έκανα μια δωρεά με πολλά μηδενικά προς την Εκκλησία. Αυτό απαγορεύεται. Γίνεται πλέον δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επίσης το καθαρτήριο πυρ, πάνω στο οποίο πατάει και όλο το οικοδόμημα με τα συγχωροχάρτια. Δηλαδή ότι όταν κάποιος πεθάνει βρισκόμενος σε μετάνοια ή έχοντας διαπράξει αμαρτήματα τα οποία δεν λογίζονται ως θανάσιμα, περνάει ένα μέρος της μεταθάνατον ζωής του, ας το πω έτσι, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, και αφού εξαργυρώσει τα αμαρτήματα για τα οποία είχε μετανιώσει αλλά δεν είχε προλάβει να κάνει τα επιτήμια που ορίζονται για αυτά τα αμαρτήματα, στη συνέχεια μπαίνει στον παράδεισο. Αυτό είναι το καθαρτήριο πυρ. Εμείς οι Ορθόδοξοι το απορρίπτουμε, οι Προτεστάντες επίσης το απορρίπτουν, αλλά για τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι δόγμα. Τα δογματικά σας τα ανέφερα. Mm-hmm. Τα θέματα κανονικού δικαίου επίσης. Επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον οι υποψήφιοι κληρικοί πρέπει να μορφώνονται. Δεν μπορεί κάποιος να γίνεται κληρικός όντας αναλφάβητος. Πρέπει να περνάει ένα συγκεκριμένο διάστημα ως υποψήφιος κληρικός, ας το πούμε δόκιμος, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια σχολή η οποία λέγεται σεμινάριο. Καθορίζεται με αυστηρότητα ότι δεν νοείται δεύτερος γάμος, απαγορεύεται δηλαδή η έννοια του διαζυγίου
1: στους κοσμικούς.
0: Ναι.
1: Και η αγαμία στους κληρικούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα εδώ που...
0: Επαναλαμβάνεται η αγαμία.
1: Επαναλαμβάνεται, μάλιστα.
0: Ναι. Η αγαμία ως θέση υφίστατο. Δεν επιτρέπονταν οι κληρικοί να είναι έγκαμοι, ήδη πριν από τη σύνοδο του Τρέντο. Αυτό επαναλαμβάνεται.
1: Και αυτό γιατί είχε περάσει η περίοδος της διαφθοράς, αυτό που μας είπατε. Οπότε έπρεπε να τονιστεί.
0: Αυτό προσπαθούν να το σταματήσουν. Κάτι που αφορά την τελευταία φάση της Συνόδου. Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο τότε πλέον αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο πρώτος, αδερφός του Κάρολου του Κουίντου, προσπάθησε, οι τότε αυτοκράτορες αναζητούσαν τρόπο να συμβιβαστούν με όσο γίνεται μεγαλύτερη ομάδα Προτεσταντών. Έτσι υπέβαλε στη Σύνοδο ένα υπόμνημα ζητώντας να γίνουν αποδεκτές κάποιες βασικές μεταρρυθμίσεις. Ποιες ήταν αυτές? Ότι να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και η ομιλούμενη γλώσσα στη Θεία Λατρεία. Τότε αυτό απορρίφθηκε, έγινε αποδεκτό μόλις με τη Σύνοδο του, με τη Β' Βατικάνιο, πριν από περίπου 60 χρόνια. Να επιτρέπεται στους λαϊκούς να μεταλαμβάνουν όχι μόνον σώμα, την όστια, αλλά και αίμα. Τότε και εκείνο απορρίφθηκε, αλλά πλέον επιτρέπεται κατά περίπτωση. Να μειωθούν οι μέρες της νηστείας, να επιτρέπεται ο γάμος των κληρικών και να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος στα θέματα διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας. Είναι πράγματα που όντως σήμερα όταν τα βλέπουμε λέμε ναι, σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τα κάνει. Αλλά εκείνη τη δεδομένη στιγμή

0: πει, η πίεση ήταν ότι αυτά δεν πρέπει να γίνουν δεκτά, γιατί θα φανεί ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σύρεται από τους Προτεστάντες. Γι' αυτό το λόγο πολλά από αυτά τότε απορρίφθηκαν. Κάτι που αφορά εμάς τους Έλληνες, και αν υπάρχει χρόνος ήθελα να το αναφέρω, είναι το θέμα του γάμου, κυρίως του γάμου μετά από το διαζύγιο. Είμαστε ακόμα στα 1560. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κόσμου βρίσκεται κάτω από την εξουσία της Βενετίας, η οποία είναι ρωμαιοκαθολική, αλλά η οποία είναι σχετικά φιλική προς ορθοδόξους τυπικούς της, γιατί αλλιώς θα τους χάσει. Οι επίσκοποι λοιπόν που εκπροσωπούν τη Βενετία υποβάλλουν συνεχώς υπομνήματα σε αυτή την τελευταία φάση να υπάρξουν προβλέψεις που να εξαιρούν τους Ορθοδόξους, τους Ουνίτες βασικά, αλλά να εξαιρούν και τους Ρωμαιοκαθολικούς οι οποίοι κατοικούν στα Ορθόδοξα εδάφη. Επισημένοντας ότι αν επιμείνουμε στην αυστηρή εφαρμογή, οι μισοί Ρωμαιοκαθολικοί θα γίνουν Ορθόδοξοι και θα τους χάσουμε τελείως. Το μόνο που πέτυχαν ήταν απλά να ελαφρύνουν τη βαρύτητα των διατάξεων για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά και αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα ακούστηκε σε αυτή τη σύνοδο, την επηρέασε. Ένα δεύτερο που αφορά εμάς τους Έλληνες είναι ότι ο αρχηγός της γαλλικής αντιπροσωπείας, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός του Καθολικού Κόμματος μέσα στην ίδια τη Γαλλία, καρδινάλιος και αρχιεπίσκοπος της Ρέμς, ο Ιθήνων Νους της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου, Σαρλ Ντεγκίζ, στη διάρκεια της Συνόδου απίφθινε όλα αυτά τα λειτουργικά και κανονιστικά ερωτήματα ως ερώτημα προς την Ορθόδοξη κοινότητα της Βενετίας, ζητώντας από τους Ορθοδόξους να πούν ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ένας Έλληνας κληρικός που υπηρετεί ως κληρικός στη Βενετία εκείνη την περίοδο, ο Ζαχαρίας Κορδίλης από την Κρήτη, απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα υποβάλλοντας ένα μακροσκελέστατο υπόμνημα, το οποίο στη συνέχεια ο Σαρλ Ντεγκίζ φρόνησε να εκδοθεί λατινικά και ελληνικά.
1: Επηρέασε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά ακούστηκε.
1: Ακούστηκε και καταγράφηκε.
0: Αλλά ακούστηκε η θέση των Ορθοδόξων και καταγράφηκε. Mm. Και σίγουρα ακούστηκε στο βαθμό του ότι αυτά που διατυπώνει ο Σκορδίλης ή αυτά που ζήτησαν οι Βενετοί ισχύουν ακόμα για τους ελληνόριθμους Ρωμαιοκαθολικούς.
1: Ελληνόριθμους εννοούμε να πούμε ως ακροατές τους Ουνίτες, έτσι.
0: Ουνίτες, ναι. Mm. Την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος εδώ στην Αθήνα. Για όσους την γνωρίζουν. Κάτι ακόμα που επηρέασε τον ελληνικό κόσμο ήταν ότι λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση αυτής της συνόδου, σε εφαρμογή της ανάγκης ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τον Ορθόδοξο κόσμο, ιδρύεται στη Ρώμη ένα σχολείο που απευθύνεται στους Έλληνες. Είναι το σημερινό κολέγιο του Αγίου Αθανασίου, γνωστό και ως Κολέγιο Γκρέκο της Ρώμης. Ιδρύθηκε το 1577. Συνεπία των αποφάσεων αυτής της συνόδου. Ναι.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι, όχι, ολοκλήρωσα.
1: Α, νόμιζα ότι βάλατε κόμμα. Ωραία. Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι η έδρα του Πάπα πάντα ήταν ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού και όχι ο ναός του Αγίου Πέτρου.
0: Ισχύει. Ακόμα και σήμερα ο λεγάτος της Ρώμης εδραίει στο Λατερανό.
1: Και επίσης ακροατής μας λέει ότι εξαιτίας της θέσεως του Λουθύρου ότι τα καλά έργα δεν σώζουν, απέρριψε την επιστολή Ιακώβου και τη θεώρησε χειρένια.
0: Εντάξει. Αυτό είναι βέβαια πλέον σήμερα οι Προτεστάντες δεν δέχονται την Αγία Γραφή όπως τη δεχόμαστε και εμείς. Η σύγκρουση, ας το πούμε έτσι, είναι ως προς τα δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που οι Ρωμαιοκαθολικοί, ακριβώς για να τονίσουν την αντίθεσή τους με τους Προτεστάντες, θα έχουν εντάξει στα κανονικά βιβλία. 10 βιβλία, τα 10 τελευταία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Εν κατακλείδη λοιπόν, από αυτά που μας είπατε, βλέπουμε ότι η σύνοδος του Τριδέντου ή Τρέντο, όπως είναι επίσης γνωστό, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος για τους Ρωμαιοκαθολικούς και για την Ευρώπη γενικότερα και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επηρεάζουν όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και πολιτικά την εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δολαπτσόγλου, έτσι δεν είναι?
0: Σημάδευσε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κάποιοι Γερμανοί επίσκοποι, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η σύνοδος, βασικά κάποια χρόνια αργότερα, γύρω στο 1580, γράψαν σε αλληλογραφία μεταξύ τους την παρατήρηση ότι μετά τη σύνοδο του Τρέντο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πλέον είναι ηματισμένη και σοφρονούσα. Η φράση προέρχεται από τη θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γάδαρα. Σοφρονών κλιματισμένος ήταν ο δαιμονισμένος τον οποίο θεράπευσε ο Χριστός. Και χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς φράση για να δηλώσουν την κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά από αυτή τη σύνοδο.
1: Παρ' όλα αυτά το ρήγμα είχε γίνει και η ενότητα και δεν υπήρξε στο μέλλον.
0: Και δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα, γιατί είχε περάσει, είχε κυλήσει πολύ νερό στο μήλο. Και πλέον ήταν αδύνατον και για τους Προτεστάντες να κάνουν πίσω. Ίσα-ίσα που και οι Προτεστάντες τράβηξαν ακόμα πιο άκρη.
1: Πιο άκρη, ναι.
0: Αν το πω έτσι, γίνανε ακόμα πιο ακραίοι με τον Καλβίνο, υιοθετώντας ακόμα και μια μορφή ακραίας οικονομαχίας.
1: Αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής ή μάλλον πολλών άλλων εκπομπών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι τελειώνοντας. Ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δολαπτσόγλου. Καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τιμή να έχουμε τον κύριο Θανάση Δολαπτσόγλου σήμερα. Είναι διδάκτορ θεολογικής σχολής της Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο η Εκκλησιαστική Γραμματεία των Νεότερων Χρόνων, πρώην υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας, έχει ασχοληθεί με παλαιογραφία στη Σχολή Παλαιογραφίας του Βατικανού, στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Ρώμης και στη Σχολή Παλαιογραφίας και Διπλωματικής του Βατικανού. Ακούσατε την εκπομπή «Σύνοδος του Τριδέντου, Θεολογία, Πειθαρχία και Θεσμική Αναδιοργάνωση» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε!
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15 ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανανεώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Χαμηλότερες τιμές στο τυπικό καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Χιλιάδες φύλλα πορείας από τις στρατιωτικές αρχές μέσω gov.gr. Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο. Η Κυψέλη δεν θα γίνει η μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη Διεθνή Επικαιρότητα, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας, για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Για αύριο ο καιρός, νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Θρησκευτική πόλεμη στην Ευρώπη, όταν η πίστη γίνεται αιτία και πρόσχημα εμφύλια σύγκρουσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο ταραχώδεις και καθοριστικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, τους θρησκευτικούς πολέμους, όταν η θρησκευτική διαφωνία μετατρέπεται σε εμφύλια σύγκρουση και η πίστη συνυφαίνεται με την διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας. Από τη μεταρρύθμιση και τη διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης έως την ανασύνταξη των πολιτικών δυνάμεων, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η θρησκευτική ενότητα αμφισβητείται, η κρατική κυριαρχία ενισχύεται και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις της νεωτερικότητας. Πόσο υπήρξαν οι πόλεμοι αυτοί αποτέλεσμα γνήσιων θεολογικών αντιπαραθέσεων και πόσο συνδέθηκαν με πολιτικές επιδιώξεις, κοινωνικές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς εξουσίας, και πώς η εμπειρία της θρησκευτικής βίας επηρέασε τη σχέση μεταξύ πίστης, κράτους και πολιτικής. Για αυτήν την κρίσιμη ιστορική μετάβαση θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Γιωργακάκης, διδάσκων πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γιωργακάκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα θέμα που τυχαίνει να είναι μέσα στο ερευνητικό μου πεδίο. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τους θρησκευτικούς πολέμους και τη μεταρρύθμιση εν γέννη.
0: Κύριε Γιωργακάκη, για να κατανοήσουμε τους θρησκευτικούς πολέμους πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μεταρρύθμιση. Πώς μια θεολογική αμφισβήτηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη κρίση της πολιτικής και κοινωνικής τάξης της Ευρώπης?
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ότι στην Ευρώπη του 16ου αιώνα και του 17ου προφανώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εύκολα τη θρησκεία από την πολιτική και την κοινωνία όπως κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε την τάση για που κάνουμε σήμερα. Η μεταρρύθμιση ασφαλώς ξεκινά από θεολογικά ζητήματα, έτσι, την αυθεντία του Πάπα, η σωτηρία, τα μυστήρια, λέω μερικά παραδείγματα, το ρόλο της γραφής και αν η γραφή μπορεί να είναι γραμμένη στη λαϊκή γλώσσα ή στα λατινικά, τέτοια φύσεως. Πολύ γρήγορα ωστόσο η αμφισβήτηση αυτή αρχίζει και αποκτά ευρύτερες συνέπειες. Και αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί η Εκκλησία εκείνη την περίοδο δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός θεσμός. Κατήχε τεράστιες περιουσίες, διέθετε τα δικά της δικαστήρια, εισέπρατε έσοδα, είχε ουσιαστική επιρροή στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή, αποτελούσε με άλλα λόγια έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής τάξης. Επομένως, όταν ξεκινάει η αμφισβήτηση της θρησκευτικής αυθεντίας του Πάπα και της Ρώμη, ανοίγει ταυτόχρονα ένα ευρύτερο ερώτημα. Ποιος τελικά έχει το δικαίωμα να αποφασίζει. Είναι ο Πάπας, είναι ο ηγεμόνας, είναι μήπως οι τοπικές εκκλησίες ή μήπως η ίδια η κοινότητα των πιστών. Έτσι, η διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης σταδιακά γίνεται και κρίση εξουσίας. Δεν συγκρούνται λοιπόν απλώς δύο ή περισσότερες διαφορετικές θεολογικές απόψεις. Γιατί, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν πρέπει να φανταζόμαστε τη σύγκρουση της μεταρρύθμισης ως ένα απλό δίπολο. Απ' τη μία έχουμε τους Καθολικούς και απ' την άλλη τους Προτεστάντες Ενωμένους. Η ίδια μεταρρύθμιση πολύ γρήγορα διασπάστηκε στα διαφορετικά ρεύματα, τα οποία είχαν μεταξύ τους σημαντικές θεολογικές διαφορές, μπορούμε να πούμε. Θα θέσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Λούθυρος και οι οπαδοί του δεν συμφωνούσαν με τους Ελβετούς μεταρρυθμιστές που είχαν επικεφαλής το Σβίγλιο, για παράδειγμα, ενώ αργότερα δημιουργούνται και άλλα ρεύματα, όπως είναι οι Καλβινιστές ή οι Αναβαπτιστές. Για παράδειγμα, το 1529 στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας γίνεται η συνάντηση του Λούθυρου με τον Σβίγλιο. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πάρα πολλά, όμως συγκρούονται για το θέμα της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο και οι δύο κρίνουν πολύ σημαντικό. Για τον Λούθυρο, ο Χριστός είναι πραγματικά παρόν στο μυστήριο. Ο Σβίγλιος αντιθέτως θεωρεί ότι έχει συμβολική σημασία, συμβολική παρουσία, και βρίσκεται στον Άρτο και στον Ίνο. Αυτή η διαφωνία είναι τόσο βαθιά ώστε να μην επιτρέψει την πλήρη ένωση των δύο αυτών μεταρρυθμιστικών ρευμάτων. Επομένως, η Ευρώπη μετά τη μεταρρύθμιση δεν χωρίζεται απλώς σε δύο στρατόπεδα. Δημιουργείται ένα πιο σύνθετο θρησκευτικό τοπίο, ένα μοσαϊκό με καθολικούς, λουθυρανούς, μεταρρυθμισμένους όπως ονομάζονται και αργότερα καλβινιστές ή ουγγενώτοι, αναβαπτιστές και άλλες πιο μικρές ομάδες. Γι' αυτό, αν θέλετε, έχει τη δική του πολιτική σημασία, γιατί κάθε μία από αυτές τις ομολογίες αρχίζει σταδιακά να αποκτά τους δικούς της θεσμούς, τις δικές της εκκλησιαστικές δομές, και αναπτύσσει διαφορετικές σχέσεις, θα λέγαμε, με την πολιτική εξουσία. Επομένως, δεν υπάρχει μόνο μία διαφωνία θεολογική. Έχουμε, μπορούμε να πούμε, μια αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται τελικά την εξουσία, την υπακοή, και τη σχέση του υπηκόου με τον ίδιο του τον ηγεμόνα. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε γιατί μια θρησκευτική μεταρρυθμιστική κίνηση μπόρεσε τελικά να οδηγήσει σε εμφύλειες και διεθνείς συγκρούσεις.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης έθεσε και το ζήτημα του ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη θρησκευτική ζωή των υπηκόων. Σε ποιον βαθμό οι ηγεμόνες υποστήριξαν την μεταρρύθμιση από θρησκευτική πεποίθηση και σε ποιο βαθμό, επειδή αυτή τους επέτρεπε να ενισχύουν την πολιτική τους αυτονομία και να ελέγξουν εκκλησιαστικούς θεσμούς και πόρους.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, και είναι ενδιαφέρουσα γιατί με αυτήν μπορούμε να αποφύγουμε μια πολύ σύγχρονη διάκριση. Σήμερα, και συχνά αναφερόμαστε στην ειλικρινή θρησκευτική πίστη ενός πολιτικού ή ενός ηγεμόνα, και απ' την άλλη μιλάμε για το πολιτικό συμφέρον και τα διαχωρίζουμε πολλές φορές. Αυτό δεν ισχύει για έναν ηγεμόνα του 16ου αιώνα, γιατί τα δύο αυτά μπορούσαν να συνυπάρχουν απολύτως. Πολλοί ηγεμόνες δηλαδή που υποστήριξαν τη μεταρρύθμιση ήταν πράγματι πεπισμένοι ότι έπρεπε να μεταρρυθμίσουν την Εκκλησία και θεωρούσαν ότι είχαν ευθύνη απέναντι στο Θεό για τη θρησκευτική ζωή των υπηκόων του. Να σας θυμίσω ότι στον Ύστερο Μεσαίωνα έχουμε τρεις πάπες ταυτόχρονα, η διαφθορά είναι τεράστια και η συμμονία. Και κύκλοι μέσα στην Καθολική Εκκλησία απαιτούσαν από τους Πάπες να επέλθει μια μεταρρύθμιση. Αυτό τους πρόλαβε βέβαια. Απ' την άλλη ωστόσο δεν πρέπει να μειώνουμε και το πολιτικό σκέλος, το οποίο μας δείχνει ότι η απομάκρυνση από τη Ρώμη μπορούσε να τους προσφέρει και σημαντικά πολιτικά πλεονεκτήματα. Αρχικά περιόριζε την εξουσία του Πάπα. Τους έδινε μεγαλύτερο έλεγχο στο τοπικό κλήρο και βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις τους επέτρεπε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκκλησιαστικές περιουσίες και πόρους, που να θυμίσω εδώ και για το ακροατήριό μας ότι συνήθως τα εκκλησιαστικά κτήματα ήταν και τα πιο έφορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κέρδος. Άρα, όντως η μεταρρύθμιση συμβάλλει σε μια μετατόπιση της εξουσίας, σε μια, αν θέλετε, συγκέντρωση της εξουσίας σε πολιτικό σκέλος. Ο τοπικός ηγεμόνα σε πάρα πολλά από τα στατικά κράτη γίνεται ο σημαντικότερος ρυθμιστής της θρησκευτικής ζωής. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει να μας δείξει στην παγίδα ότι εμφανίζεται ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος. Μάλιστα θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύει το αντίθετο. Η πολιτική και η θρησκευτική εξουσία συνδέονται ακόμη στενότερα. Αυτό που αλλάζει λοιπόν είναι το κέντρο της θρησκευτικής εξουσίας. Από την ιδέα μιας ενιαίας δυτικής χριστιανοσύνης αρχίζουμε να περνάμε σε περισσότερο εδαφικά και πολιτικά οργανωμένες εκκλησίες.
0: Όταν η θρησκευτική ταυτότητα συνδέεται με την πολιτική νόμιμοφροσύνη, ο πιστός διαφορετικού δόγματος, κύριε Γεωργακάκη, μπορεί να πάψει να θεωρείται απλώς ένας άνθρωπος διαφορετικής πίστης και να αντιμετωπιστεί ως πιθανός εσωτερικός εχθρός. Πόσο σημαντικός υπήρξε αυτός ο μηχανισμός για την έκρηξη των θρησκευτικών πολέμων?
1: Υπήρξε εξαιρετικά σημαντικός, κύριε Γιαννακόπουλε. Για να το καταλάβουμε πρέπει πάλι να μεταφερθούμε νοητικά στον 17ο αιώνα, γιατί είναι καταστάσεις τις οποίες είναι πρωτόγνωρες για μας, έτσι. Η θρησκευτική ομοιομορφία θεωρούνταν από πολλούς ανθρώπους απαραίτητη προϋπόθεση για πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Η διαφορετική πίστη δηλαδή δεν θεωρούνταν απλώς προσωπική επιλογή του καθενός. Ένας καθολικός μπορούσε, για παράδειγμα, να κατηγορηθεί σε ένα προτεσταντικό κράτος ότι η πραγματική του υπακοή κατευθυνόταν περισσότερο προς τον Πάπα παρά προς τον ηγεμόνα του. Αντίστροφα, ένας προτεστάτης μπορούσε να θεωρηθεί από μια καθολική εξουσία όχι μόνο αιρετικός, αλλά και παράγοντας κοινωνικής ανατροπής. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας πολύ επικίνδυνος μηχανισμός. Η θρησκευτική διαφορά μετατρέπεται σε ζήτημα πολιτικής ασφάλειας. Και όταν ο άλλος, ο ξένος δηλαδή, ο διαφορετικός, δεν θεωρείται απλώς ότι πιστεύει κάτι λαθασμένο, αλλά ότι αποτελεί ενδεχομένως απειλή για τη θρησκεία, το μονάχη, την κοινωνία του, τότε γίνεται και πιο εύκολο να δικαιολογηθεί και η χρήση βίας ή η επιβολή περιορισμών εναντίον του. Γι' αυτό το λόγο και στους θρησκευτικούς πολέμους συναντάμε τόσο συχνά το φόβο της συνωμοσίας και της προδοσίας. Και αυτός ο μηχανισμός, να ξέρετε, δεν εξαφανίζεται με το τέλος του 16ου αιώνα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι και γνωστή, είναι η περίφημη συνωμοσία της Πυρίτιδας του 1605. Μια μικρή ομάδα καθολικών λοιπόν, με κεντρική μορφή το Robert Catesby και τον Guy Fawkes, ο οποίος έγινε γνωστός με τη μάσκα που κυκλοφορεί από μια ταινία, έχουν αναλάβει την Πυρίτιδα και σχεδίαζαν να ανατινάξουν το κοινοβούλιο κατά την έναρξη των εργασιών του, με σκοπό να σκοτώσουν τον βασιλιά Ιάκωβο τον πρώτο, τους λόρδους και τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων. Η συνωμοσία αυτή ήταν πραγματική. Αποκαλύφθηκε λίγο πριν πραγματοποιηθεί. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι το τι ακολούθησε. Η πράξη μιας πολύ μικρής ομάδας καθολικών φανατικών έδειξε τη σκιά της πάνω στο σύνολο των Άγγλων καθολικών. Το ίδιο το Αγγλικό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η συνωμοσία υπήρξε καταστροφική για τους καθολικούς, επειδή η προδοσία λίγων στιγμάτισε μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα, ενώ και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνώριζε ότι η πλειονότητα των καθολικών παρέμενε πιστή στο μονάρχη. Το γνώριζε, το δήλωσε μέσα στο κοινοβούλιο αργότερα. Αυτό όμως δεν άλλαξε το ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν πάρξαν πογκρόμενα αντίον των καθολικών. Περίπου 70 χρόνια αργότερα βλέπουμε σχεδόν το αντίστροφο. Το 1678 ξεσπάει η υπόθεση της παπικής συνωμοσίας, The Popish Plot, όπως λέγεται. Ο Τίτους Οούτς ισχυρίστηκε ότι υπήρχε ένα οργανωμένο καθολικό σχέδιο για τη δολοφονία του Καρόλου του Β' του βασιλιά της Αγγλίας και την άνοδο στο θρόνο του καθολικού αδερφού του Ιακώβου, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν δούκας της Υόρκης, δηλαδή είχε το μεγαλύτερο δουκάτο και εξουσία που πήγαινε πάντα στα αδέρφια του βασιλιά. Αυτή τη φορά ωστόσο αυτή η συνωμοσία είναι κατασκευασμένη, δεν υπήρξε. Παρόλα αυτά οι κατηγορίες αυτές έχουν προκαλέσει τέτοιο αντικαθολικό φόβο στην Αγγλία που οδηγούν σε συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες. Το κοινοβούλιο επιβάλλει νέα θρησκευτικά τεστ στα μέλη του, τα οποία ουσιαστικά απέκλειαν τους καθολικούς από την κοινοβουλευτική ζωή. Και νομίζω ότι αυτή η αντιπαραβολή των δύο περιπτώσεων είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική, γιατί το 1605 έχουμε μια πραγματική καθολική συνωμοσία, αλλά το 1978 έχουμε μια κατασκευασμένη. Και στις δύο τόσο περιπτώσεις βλέπουμε πόσο εύκολα η πράξη ή ακόμα και η υποτιθέμενη πράξη μιας μικρής ομάδας μπορούσε να μετατρέψει μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα σε ύποπτη για πολιτική προδοσία. Επομένως, θα έλεγα ότι στα μάτια των συγχρόνων του δεν διακυβευόταν μόνο η σωτηρία της ψυχής, διακυβευόταν συγχρόνως η πολιτική και κοινωνική τάξη. Και ίσως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών συγκρούσεων της πρώιμης νεότερης Ευρώπης, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ότι η πίστη γίνεται και κριτήριο πολιτικής εμπιστοσύνης.
0: Ας σταθούμε ειδικότερα στη Γαλλία του 16ου αιώνα. Οι συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και ουγενώτων ήταν πρωτίστως, κυρία Γεωργακάκη, θρησκευτικοί πόλεμοι ή συνδέονταν εξίσου με τις δυναστικές αντιπαραθέσεις, τις αριστοκρατικές φατρίες, αλλά και τον αγώνα για τον έλεγχο του γαλλικού κράτους?
1: Θα έλεγα ότι ακριβώς η συγκεκριμένη ερώτηση μας δείχνει γιατί ο όρος θρησκευτική πόλεμη χρειάζεται κάποια προσοχή. Οι συγκρούσεις ήταν αναμφίβολα θρησκευτικές. Οι καθολικοί και οι ουγενώτοι, οι καλβινιστές δηλαδή οι Γάλλοι, είχαν πραγματικές και βαθιές διαφορές σχετικά με την πίστη, τη λατρεία και την εκκλησία. Αυτές δεν αλλάζουν. Δεν πρέπει επομένως να υποβαθμίσουμε τη θρησκεία και να πούμε ότι ήταν απλώς ένα πρόσχημα πίσω από το οποίο κρύβονταν πολιτικά συμφέροντα. Απ' την άλλη πλευρά, ωστόσο, η γαλλική θρησκευτική πόλεμη εκδηλώνεται μέσα σε μια σοβαρή πολιτική και δυναστική κρίση. Με το θάνατο του Ερίκου του Δεύτερου το 1559, η Γαλλία έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα νεαρούς ή σχετικά αδύναμους μονάρχες. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες, όπως φέρω κάποια παραδείγματα, είναι οι Γκίζ, οι Βουρβόνοι, οι Μονμοραντσί, για παράδειγμα, μεταξύ τους ανταγωνίζονται για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο στέμα και την πολιτική επιρροή αναπτύξει. Η θρησκευτική λοιπόν διαίρεση έρχεται να επικαλυφθεί με ήδη υπάρχοντες πολιτικούς και αριστοκρατικούς ανταγωνισμούς. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Η πολιτική και η θρησκευτική σύγκρουση αρχίζουν να υλοτροφοδοτούνται. Επομένως, δεν μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ θρησκείας και πολιτικής, γιατί είναι πολύ γκρίζα η διαφορά τους και η ζώνη. Η ιστορική πραγματικότητα εστιάζει περισσότερο στη μεταξύ τους διαπλοκή. Και πριν κλείσω την απάντησή μου, να δώσω και την ετυμολογία της λέξης ουγγενότος, γιατί λέω ονομάζονταν ουγγενότοι οι Γάλλοι καλβινιστές. Η ακριβής προέλευση του όρου δεν είναι απολύτως βέβαιη, αλλά η επικρατέστερη ερμηνεία τη συνδέει με το γερμανικό Eidengos, που σημαίνει περίπου συνομόσπονδος ή σύμμαχος με όρκο, και πρωτεμφανίζεται στη Γενέβη, όπου είχε κατασταθεί και ο Καλβινός και όπου είχαν πολλοί οπαδοί εκεί της μεταρρύθμισης. Από εκεί πέρασε στη Γαλλία, ο όρος εξαλικίστηκε και άρχισε να σημαίνει τους καλβινιστές Γάλλους Προτεστάτες. Οι ίδιοι Γάλλοι Προτεστάτες, ωστόσο, δεν ονομάζονταν μεταξύ τους ουγγενότοι, αλλά προτιμούσαν τον όρο μεταρρυθμισμένοι, ρεφορμέ. Οι άλλες ομάδες προτεσταντικές ή οι καθολικοί ξεκίνησαν να τους ονομάζουν πρώτοι ως ουγγενότους και τελικά έμεινε και το όνομα.
0: Το 1572 σημειώνεται η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, η οποία παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της περίοδου. Τι μας αποκαλύπτει για τη σχέση ανάμεσα στον θρησκευτικό φανατισμό, τον πολιτικό υπολογισμό, τον φόβο, την προπαγάνδα και τη μαζική βία?
1: Η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, που είναι ένα γνωστότατο επεισόδιο στους θρησκευτικούς πολέμους, είναι πράγματι ένα σημείο τομή και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε αυτήν συναντώνται η πολιτική απόφαση, ο θρησκευτικός φόβος, η κοινωνική βία, αλλά και αμέσως μετά ένας πραγματικός πόλεμος προπαγάνδας, ένας πόλεμος λέξεων για το ποιος έφερε την ευθύνη. Να πω λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Τον Αύγουστο του 1572 πολλοί από τους σημαντικότερους ουγγενότους έχουν συγκεντρωθεί στο Παρίσι για το γάμο του Προτεστάτη Ερίκου της Ναβάρα με τη Μαργαρίτα των Βαλουά. Ο γάμος είχε μάλιστα έναν ισχυρό συμβολισμό συμφιλίωσης μεταξύ των δύο θρησκευτικών παρατάξεων. Ο Ερίκος ήταν, όπως είπα, Προτεστάτης και αργότερα έγινε βασιλιάς ως Ερίκος ο Τέταρτος, δημιουργώντας και τη δυναστεία των Βουρβώνων. Η Μαργαρίτα ήταν κόρη της Εκατερίνης των Μεδίκων και αδερφή του βασιλιά. Λίγες μέρες αργότερα, λοιπόν, γίνεται η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Ναβάτου Κολινί, ενός από τους σημαντικότερους ηγέτες των Ουγενώτων. Το βράδυ της 23 Αυγούστου ακολουθεί η απόφαση για την εξόντωση ενός περιορισμένου αριθμού ηγετικών στελεχών των Προτεσταντών, τα οποία θεωρούνται πλέον από την αυλή ως πιθανή απειλή για τον βασιλιά, γιατί η επίθεση στον Κολινί γίνεται από φανατισμένους καθολικούς που προφανώς ενεργούν κάτω από τις εντολές των Γκις. Αριστοκράτες ουγγενώτοι που έχουν συγκεντρωθεί στο Παρίσι, το οποίο είναι συντριπτικά καθολικό, νιώθουν προδομένοι και αρχίζουν και λένε και ρίχνουν κατηγορίες στην αυλή ότι θέλετε να μας σκοτώσετε και θα γίνει εμφύλιος πόλεμος ξανά. Και έτσι αποφασίζεται, μετά τον ελαφρύ στην αρχή τραυματισμό του Κολινί, αποφασίζεται η εξόντωση βασικών στελεχών της ουγενωτικής αριστοκρατίας. Στη συνέχεια όμως αυτό ξεφεύγει και η βία υπερβαίνει τα όρια αυτής της αρχικής επιχείρησης. Εξαπλώνεται στους δρόμους του Παρισιού και τις επόμενες εβδομάδες συνεχίζεται σε άλλες πόλεις στη Γαλλία. Η πρόσφατη έρευνα του Ζερεμί Φωά έχει προσθέσει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, κύριε Γιαννακόπουλε. Κοιτάζοντας όχι τόσο τους βασιλιάδες και τους μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, αλλά τους ίδιους τους δράστες και τα θύματα, δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που σκότωναν γνώριζαν αυτούς που σκότωναν. ήξεραν δηλαδή ποιος ήταν ο γενότος, πού κατοικούσε και πού μπορούσαν να τον αναζητήσουν, σε ποια ταβέρνα στείχναζε δηλαδή, πού πήγαινε βόλτα και το καθεξής. Επομένως, δεν έχουμε ένα ανώνυμο πλήθος εξαγριωμένων καθολικών που σφάζει αδιακρίτως και ξαφνικά έχει παραφρονεί. Η θρησκευτική διαίρεση είχε ήδη εισχωρήσει στις γειτονιές και στις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις. Η γνώση του γείτονα μπορούσε λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε γνώση που θα βρεθεί, πώς θα βρεθεί το επόμενο θύμα. Εξίσου ενδιαφέρον είναι όμως και αυτό που συνέβη μετά τη σφαγή. Σχεδόν αμέσως ξεκινά μια δεύτερη μάχη.
0: Πριν μας πείτε για την δεύτερη αυτή μάχη και την εξέλιξη των γεγονότων, να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο». Εστιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, στην σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο ταραχώδεις και καθοριστικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, τους θρησκευτικούς πολέμους, όταν η θρησκευτική διαφωνία μετατρέπεται σε εμφύλια σύγκρουση και η πίστη συνυφαίνεται με την διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας. Συνοδοιπόρος στη σημερινή εκπομπή έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιωργακάκη, διδάσκοντα πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στην δεύτερη μάχη και στην εξέλιξη των γεγονότων, κύριε Γιωργακάκη.
1: Ναι, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη μάχη, είναι η κατασκευή για το πώς θα ερμηνευτούν αυτά τα γεγονότα. Έτσι, έχουμε την επίσημη βασιλική εκδοχή, η οποία παρουσιάζει την εξόδωση των ηγετών των ουγενώτων ως μια προληπτική ενέργεια πέναντι σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία εναντίον του βασιλιά και του κράτους. Είδατε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη απάντηση, η συνωμοσία αρκεί να είναι και υποτιθέμενη για να δημιουργήσει άγχος και στρες στους πολίτες, στους υπηκόους. Στις 26 Αυγούστου, ο ίδιος ο Κάρολος ο Ένατος ανέλαβε δημοσίως την ευθύνη για αυτή την ενέργεια, όχι όμως και για το σύνολο των λαϊκών σφαγών που ακολούθησαν. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, τι προσπαθούσε να κάνει? Να μην εμφανιστεί ως τύραννος που εξοντώνει τους υπηκόους του, αλλά ως μονάρχης προστατεύει το βασίλειό του αποστασιαστές. Ο βασιλιάς, όπως σας είπα και προηγουμένως, βρέθηκε προτετελεσμένο γεγονότο από τους φανατικούς καθολικούς και για να δείξει πως δεν είχε χάσει το παιχνίδι της εξουσίας, αναγκάστηκε να δηλώσει πως το σχέδιο ήταν δικό του. Να τονίσω εδώ ότι ο βασιλιάς Κάρολος θαύμαζε πάρα πολύ τον άβακο Κολινί και στον πρώτο τραυματισμό τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του και του είπε ότι θα βρει γρήγορα ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι του επιτέθηκαν, γιατί ήταν εξαγριωμένος ο βασιλιάς με εκείνη την επίθεση. Απ' την άλλη, οι ουγενώτοι διαμορφώνουν πολύ γρήγορα μια εντελώς διαφορετική αφήγηση. Για αυτούς, η σφαγή ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα της μοναρχίας. Ιδιαίτερα η Εκατερίνη των Μεδίκων, η Βασιλομήτωρ, μετατράπηκε σταδιακά στη μεγάλη πέφτη. Είναι ξένη, Ιταλίδα βασίλισσα, Σύμφωνα με αυτή την προπαγανδιστική εικόνα, λοιπόν, είχε εξαπατήσει τους Προτεστάντες, τους είχε προσελκύσει επίτηδες στο Παρίσι, υπό το πρόσχημα ενός γάμου εφηλίωσης, και στη συνέχεια είχε οργανώσει την εξόδωσή τους. Και εδώ εμφανίζεται το Μακιαβέλη. Το 1576, ο γενότος Ανωσάν Δαντιγέ δημιουργεί το περίφημο Discours contre Machiavel, θα το συμπτύξω λίγο τον τίτλο, γνωστότερο αργότερα ως αντιμακιαβέλ, ο αντιμακιαβελισμός. Εκεί επιχειρεί να συνδέσει την πολιτική της Γαλλικής Αυλής με αρχές που απέριδε στο Μακιαβέλη. Την εξαπάτηση, την προσποίηση, την παραβίαση της υπόσχεσης όταν το απαιτεί το πολιτικό συμφέρον, γενικότερα την υποταγή της ηθικής στην πολιτική σκοπιμότητα. Ο Ζαντιγέ, με άλλα λόγια, συμβάλλει αποφασιστικά στην κατασκευή του μακιαβελισμού ως πολιτικού φόβου του. Έτσι δημιουργείται, λοιπόν, ένας πολύ ισχυρός μύθος. Η σφαγή παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα μιας ξένης, ιταλικής, μακιαβελικής πολιτικής που έχει μολύνει, έχει καταφέρει να μολύνει τη γαλλική μοναρχία. Εδώ χρειάζεται από μας προσοχή, βέβαια, έτσι. Δεν έχουμε στοιχεία ότι η σφαγή οργανώθηκε επειδή η Εκατερίνη το Μεδίκο ή ο Κάρολος ο Ένατο διάβασαν τον ηγεμόνα και εφάρμοσαν τις οδηγίες του Μακιαβέλη. Αυτό που έχει ιστορική σημασία είναι κάτι διαφορετικό. Οι Ουγενώτοι χρησιμοποίησαν το Μακιαβέλη ως ένα τρόπο για να ερμηνεύσουν πολιτικά το αδιανόητο γεγονός που είχε μόλις συμβεί. Και η σφαγή αυτή αποτέλεσε ταυτόχρονα και μια σημαντική τομή στην πολιτική σκέψη των Ουγενώτων. Πριν από το 1572, κύριε Γιαννακόπουλε, μπορούσαν συχνά να ισχυρίζονται ότι δεν στρέφονταν εναντίον του ίδιου του βασιλιά, αλλά εναντίον των κακών συμβούλων του, όπως ήταν για παράδειγμα η Γη, που τον παραπλανούσαν και ήθελαν το κακό των Προτεσταντών υπηκών που ήταν πιστοί στο θέμα. Μετά τον Άγιο Βαρθολομαίο όμως, αυτό γίνεται πολύ δυσκολότερο, όπως φαντάζεστε. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κάρολος βγαίνει και αναλαμβάνει δημοσίως την ευθύνη για την εξόδωση των ηγετών τους. Επομένως, η εμπειρία του 1572 δίνει νέα ένταση στις ουγενωτικές θεωρίες αντίστασης. Το Φρανσουά Οτμάν, το Θεοντόρ Τεμπέζ και αργότερα τη Βιντίκη Κόντρα Τυράννος, ένα κείμενο το οποίο γράφηκε προφανώς από τον Φιλίπε του Πλεσί Μορνέ με το ψευδόνυμο, και προσέξτε το ψευδόνυμο, Στεφάνους Ιόνιος Μπρούτους, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη ρωμαϊκή ιστορία. Και επανέρχεται, λοιπόν, μέσα από αυτό επιτακτικά το ερώτημα: τι συμβαίνει όταν ο ίδιος ο νόμιμος ηγεμόνας μετατρέπεται σε τύραννο, μέχρι πού φτάνει η υποχρέωση υπακοής και πότε μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη αντίσταση ενός υπηκόου. Άρα εδώ βλέπουμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Η θρησκευτική βία δεν παράγει μόνο νέα βία, παράγει και νέα πολιτική σκέψη. Και έτσι η σφαγή θα έλεγε ότι έχει δύο ζωές. Τη ζωή του ίδιου του γεγονότος και αμέσως μετά τη ζωή της προπαγάνδας, της πολιτικής θεωρίας και της μνήμης του.
0: Κύριε Γιωργακάκη, οι θρησκευτικοί πόλεμοι ωστόσο δεν διεξάγονταν μόνο στα ανάκτορα και στα πεδία των στομαχών. Ποιος ήταν ο ρόλος των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών και με ποιον τρόπο η θρησκευτική διαφορά μπορούσε να μετατραπεί σε καθημερινή κοινωνική σύγκρουση?
1: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πλευρά, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί μας βοηθά. Μας βοηθά να δούμε τους θρησκευτικούς πολέμους όχι μόνο από την πλευρά των βασιλιάδων και των μεγάλων στρατών, αλλά μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων, μέσα από τη μικροϊστορία, όπως αναφέρεται.
0: Η οποία καταδεικνύει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Γιωργακάκη.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στις γειτονιές. Σας ανέφερα το Ζερεμί Φωά. Στο έργο του, «Σου Βίβρε, Un Histoire de Guerre de Religion», έχει δείξει ότι στους γαλλικούς θρησκευτικούς πολέμους η εγκύτητα, η γνώση δηλαδή, η γνωριμία, μπορούσε να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Καθολική και ουγενώτη. Δεν ήταν πληθυσμοί που ζούσαν απομονωμένοι σε γκέτο ένας από τον άλλον. Ήταν γείτονες, συνάδελφοι, έμποροι που συναλλάσσονταν μεταξύ τους, ακόμα και αδέρφια. Μπορούσαν να συναντηθούν καθημερινά στον δρόμο. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, όταν ξεσπούσε η βία, η γνώση αυτή αποκτούσε μια σκοτεινή χρησιμότητα, θα το πω. Δηλαδή ο γείτονας ήξερε ποιος ήταν προτεστάτης, πού έμενε, με ποιους συναναστρεφόταν, άρα μπορούσαμε να κάνουμε και τη σύνδεση, και ενδεχομένως πού θα μπορούσε να πάει να κρυφτεί. Ο Ζερεμίθα μέσα από το έργο του μας δείχνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένας καθολικός είχε επισκεφτεί έναν γείτονά του προτεστάτη, ο οποίος του έκανε το τραπέζι. Φάγανε, γελάσανε, ήπιανε κρασί. Τα έγραψε τα απομνημονεύματά του ο καθολικός. Και μία εβδομάδα μετά πήγε και τον έσφαξε. Αυτό λοιπόν μας βοηθά να καταλάβουμε κάτι πολύ ουσιαστικό για τον εμφύλιο πόλεμο. Η οικειότητα δεν αποτελεί πάντοτε προστασία. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Επειδή ο άλλος σε γνωρίζει τόσο καλά, μπορεί να σε εντοπίσει πολύ ευκολότερα όταν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μετατρέψουν τον γείτονα σε εχθρό. Και φύγε τώρα ένας στρατιώτης ο οποίος μπαίνει στο Παρίσι και είναι από την Τιζόν, ξέρει που να πάει να κατευθυνθεί. Όχι. Δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι προτεστάτης και ποιος όχι. Ένας γείτονας όμως. Η θρησκευτική λοιπόν διαίρεση εισφορεί την ίδια την καθημερινή ζωή. Ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εκκλησία? Πού μπορεί να πραγματοποιηθεί μια προτεστατική λειτουργία? Μπορεί να γίνει δημόσια μια προτεστατική κηδεία? Μπορεί μια λιτανία καθολικών να διασχίσει μια περιοχή την οποία κατοικούν πολλοί προτεστάτες? Σήμερα οι ακροατές μπορεί να τα ακούν όλα αυτά και να τους φαίνονται δευτερεύοντα ζητήματα ή ανούσια. Τον 16ο αιώνα η δημόσια θρησκευτική λειτουργία δήλωνε ταυτόχρονα ταυτοτική. Δήλωνε ποιος ανήκει στην κοινότητα και ποιος έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει το δημόσιο χώρο. Γι' αυτό, ακόμη και σχετικά μικρά περιστατικά μπορούσαν να αποκτήσουν τεράστιο συμβολικό βάρος και να προκαλέσουν βίαιες συγκρούσεις. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι μεγάλοι θρησκευτικοί πόλεμοι τροφοδοτούνταν και από χιλιάδες μικρότερες τοπικές εντάσεις. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ενδοθούν μόνο ως συγκρούσεις στρατών ή θρησκευτικών ηγετών. Είναι μια βαθιά κρίση των σχέσεων εμπιστοσύνης που στο εσωτερικό της ίδιας της κοινωνίας που την τέμνει κάθετα.
0: Η ειρήνη του Augsburg το 1555, κύριε Γεωργακάκη, προσπάθησε να δώσει μία λύση στην θρησκευτική διάσπαση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι σήμαινε στην πράξη η αρχή που αποδίδεται με την φράση, με την λατινική φράση «Όποιου είναι η εξουσία, αυτού και η θρησκεία». Η θρησκεία του ηγεμόνα είναι και η θρησκεία της επικράτειάς του, αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Η ειρήνη του Augsburg είναι εξαιρετικά σημαντική. Αποτελεί ουσιαστικά μια παραδοχή ότι η προηγούμενη θρησκευτική ενότητα της αυτοκρατορίας δεν μπορεί πλέον εύκολα να αποκατασταθεί. Η αρχή που αργότερα συνοψίστηκε με τη φράση «Cuius regio, eius religio», δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς, όποιο είναι η επικράτεια, αυτό είναι και η θρησκεία, σήμαινε ότι ο ηγεμόνας μιας περιοχής μπορούσε να καθορίσει αν αυτή θα ακολουθήσει τον καθολικισμό ή τον λουθυρανισμό. Αυτή είναι μια σημαντική πολιτική τομή.
0: Ναι.
1: Στην πράξη, αντί πλέον να επιδιώκεται μια ενιαία θρησκευτική λύση για ολόκληρη την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών καθεστώτων σε διαφορετικές επικράτειες.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχουν και όρια, κύριε Γεωργακάκη.
1: Ορίστε,
0: θα έπρεπε, λέω, να υπάρχουν και όρια.

0: σε υπόλοιπα προπεριστατικά δόγματα ζητούν και εκείνα αναγνώριση.
1: Η προτεσταντική πρόκληση προκάλεσε και μια βαθιά, θα λέγαμε, ανασυγκρότηση της ίδιας της Καθολικής Εκκλησίας. Τι άλλαξε μέσα από την καθολική μεταρρύθμιση και την, τη σύνοδο του Τριδέντου?
0: Πράγματι,
1: μια πολύ σημαντική σύνοδος αυτή του Τριδέντου, ναι. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος του Τριδέντου.
0: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρέπει να αποφύγουμε την εικόνα μιας καθολικής εκκλησίας που απλώς αμήνεται στον προτεσταντισμό. Όπως ανέφερα και στην αρχή, υπήρχαν πριν από το Λούθυρο φωνές μέσα στην εκκλησία που ζητούσαν τη μεταρρύθμισή του για τους λόγους που ανέφερα. Απλώς η προτεσταντική πρόκληση επιτάχυνε δραματικά αυτή τη διαδικασία. Η σύνοδος του Τριδέντου, για να πω στο ακροατήριο, το Τριδέντο είναι το σημερινό Τρέντο στη βορειοανατολική Ιταλία, λίγο πιο πάνω από τη Βενετία. Η σύνοδος λοιπόν αυτή του Τριδέντου συνεδρίασε σε διαφορετικές φάσεις μεταξύ του 1545 και του 1563. Υπήρξαν πολλές εντάσεις μέσα από καρδιναλίους και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα, και ο σκοπός ήταν να αποσαφινιστεί η καθολική διδασκαλία και να αντιμετωπίσει απ' την άλλη τα σοβαρά προβλήματα εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των ιερέων, ενισχύεται η ευθύνη των επισκόπων και επιχειρείται μια καλύτερη θρησκευτική εκπαίδευση των πιστών. Στο ίδιο ευρύτερο κλίμα αυτής της καθολικής μεταρρύθμισης πρέπει να εντάξουμε και την ίδρυση της Εταιρείας του Ιησού, την γνωστή σε όλοι μας Εταιρεία των Ιησουητών, η οποία εκδίθηκε και επίσης από τον Πάπα Παύλο, νομίζω είναι ο τρίτος, είναι, ναι, ο Παύλος ο τρίτος. Οι Ιησουήτες λοιπόν αποκτούν πολύ γρήγορα τεράστια σημασία, κυρίως σε τρεις τομείς. Είναι στην εκπαίδευση, έχουμε και πολλά σχολεία Ιησουητών σε Κυκλαδονήσια, στην ιεραποστολή του και στην υπεράσπιση του καθολικισμού απέναντι στην προτεσταντική εξάπλωση και κυρίως στην αρχή στην Ιταλική Χερσόνησο, γιατί αυτός ήταν και ο κύριος φόβος αρχικά της Καθολικής Εκκλησίας. Ιδρύουν λοιπόν σχολεία, κολέγια, μορφώνουν τους κληρικούς και τους λαϊκούς, δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αυλές, αλλά έχουν και μεγάλα ιεραποστολικά εγχειρήματα εκτός Ευρώπης, σε Ασία και Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και ο όρος αντιμεταρρύθμιση έχει εξασθενήσει στο λεξιλόγιο και των ιστορικών και μιλάμε πλέον για καθολική μεταρρύθμιση. Δεν είναι μόνο μια αντίδραση απέναντι στον προτεσταντισμό δηλαδή, έχουμε και μια βαθύτερη εσωτερική ανανέωση του ίδιου του καθολικισμού.
1: Η θρησκευτική ανεκτικότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα δεν ήταν αυτονόητη αξία κατά τον 16ο αιώνα, κύριε Γεωργακάκη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πώς άρχισε να διαμορφώνεται η ιδέα ότι διαφορετικά δόγματα θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και πόσο μακριά βρισκόμαστε ακόμη από την σύγχρονη θρησκευτική ελευθερία?
0: Βρισκόμαστε αρκετά μακριά και νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση είναι απαραίτητη. Οι περισσότεροι άνθρωποι του 16ου αιώνα δεν ξεκινούν από την αρχή ότι όλες οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι εξίσου νόμιμες ή ότι η θρησκεία αποτελεί αποκλειστικά προσωπική υπόθεση όπως έχουμε σήμερα. Αυτό που αρχίζει σταδιακά να τίθεται λοιπόν τότε είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Ακόμα και αν θεωρώ ότι ο άλλος βρίσκεται σε θρησκευτική πλάνη, λοιπόν, πρέπει γι' αυτό να τον εξαναγκάσω ή ακόμα και να τον εξοντώσω? Δηλαδή, αναρωτιούνται, αυτό είναι το δίλημα. Οι συνεχείς όμως πόλεμοι δημιουργούν και ένα πολύ πρακτικό επιχείρημα υπέρ της συνύπαρξης. Μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι ίσως η πλήρη θρησκευτική ομοιομορφία σε μια

0: δημοκρατία, να μην μπορεί να επιβληθεί χωρίς να διαλυθεί η ίδια η πολιτική κοινωνία. Συναντάμε λοιπόν έτσι στοχαστές όπως ήταν ο Σεμπαστιάν Καστέλιο, που αντιτίθεται στη δίωξη των αιρετικών, αλλά και στη Γαλλία. Συναντάμε ανθρώπους καθολικούς, οι οποίοι ονομάζονται πολιτικ, είναι πιο συντηρητικοί και δίνουν προτεραιότητα στην πολιτική ειρήνη και στη διατήρηση του κράτους, και όχι στην εξόντωση των αντιστοιχευτικών τους αντιπάλων. Αυτή η ανεκτικότητα βέβαια παραμένει περιορισμένη, συχνά είναι προσωρινή και πολλές φορές υπό όρους. Δεν έχουμε ακόμα τη σύγχρονη έννοια της ελευθερίας που εμφανίζεται με το διαφωτισμό. Είναι μια σταδιακή αναγνώριση, θα έλεγα, κατά από ορισμένες συνθήκες, ότι η θρησκευτική διαφορά μπορεί να είναι προτιμότερη από έναν ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο.
1: Οι θρησκευτικές συγκρούσεις δεν έμειναν στο εσωτερικό των κρατών. Πώς συνδέθηκαν με τους δυναστικούς ανταγωνισμούς και τις διεθνείς συμμαχίες και με ποιον τρόπο, κύριε Γεωργακάκη, προετοίμασαν το έδαφος για τον 30ετή πόλεμο του 17ου αιώνα?
0: Αυτό είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα, θα έλεγα, χαρακτηριστικά της περίοδου. Οι θρησκευτικές και γεωπολιτικές διαιρέσεις δεν συμπίπτουν πάντοτε, κύριε Γιαννακόπουλε. Βεβαίως, οι ομολογιακές συγγένειες έχουν τη σημασία τους. Οι προτεστάτες μιας χώρας μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια από προτεσταντικές δυνάμεις του εξωτερικού και αντίστοιχα οι καθολικοί από καθολικές δυνάμεις, έτσι. Όμως, τα κράτη δεν λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τη θρησκεία. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι καθολική μοναρχία, αλλά βρίσκεται σε μακροχρόνιο γεωπολιτικό και δυναστικό ανταγωνισμό με τους επίσης καθολικούς Αυσπούργους, που εκείνη την περίοδο ελέγχουν την Ισπανία και την Αιγαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επομένως, η Γαλλία είναι περικυκλωμένη από αυσπουργικά εδάφη. Επομένως, όταν φτάνουμε στο 30ετή πόλεμο, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι η διαχωριστική γραμμή δεν είναι απλώς καθολική εναντίον προτεσταντών. Ο πόλεμος ξεκινά όντως μέσα σε ένα έντονα θρησκευτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα και κυρίως στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σταδιακά όμως επεκτείνεται και συνδέεται όλο και περισσότερο με δυναστικά, εδαφικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Η καθολική Γαλλία δηλαδή πολεμάει τους καθολικούς Αυσβούργους. Γι' αυτό και θα ήμουν επιφυλακτικός απέναντι στην απλοϊκή εικόνα σύμφωνα με την οποία θρησκευτικοί πόλεμοι τελειώνουν και ξαφνικά αρχίζουν πόλεμοι των κρατών. Η μετάβαση είναι πολύ περισσότερο σταδιακή και πολλές φορές, όπως είπα και παραπάνω, διαπλεκόμενη. Η θρησκεία εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία, αλλά λειτουργεί πλέον μέσα σε ένα όλο και πιο σύνθετο ευρωπαϊκό σύστημα ανταγωνισμών. Έχουμε και την αμπιτοκρατία που έχει ξεκινήσει και παίρνει εκείνη την περίοδο άλλη τροπή, πιο συχνή, νέα εδάφη και το καθεξής.
1: Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Αν έπρεπε, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να συνοψίσουμε τη βαθύτερη ιστορική κληρονομιά των θρησκευτικών πολέμων, πού θα την βρίσκαμε, κύριε Γεωργακάκη? Στην ενίσχυση του κράτους, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, στην αναζήτηση της θρησκευτικής ανεκτικότητας ή σε μια βαθύτερη αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ πίστης, πολιτικής εξουσίας και κοινωνίας?
0: Ωραία ερώτηση και όχι για κλείσιμο. Και ιδιαίτερη, θα έλεγα. Εγώ θα απέφευγα να επιλέξω μόνο μία από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, γιατί η πραγματική ιστορική του σημασία βρίσκεται ακριβώς στην αλληλεπίδρασή τους. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι συνέβαλαν ασφαλώς στην ενίσχυση της ανάγκης των κρατών να ελέγχουν αποτελεσματικότερα την επικράτειά τους, τη διοίκηση, τη φορολογία, το στρατό, την επιβολή της τάξης. Ταυτόχρονα όμως, δεκαετίες βίας έκαναν όλο και πιο ορατά τα όρια της προσπάθειας να επιβληθεί μια απόλυτη θρησκευτική, θα έλεγα, ομοιομορφία. σταδιακά αρχίζει να γίνεται νοητή η ιδέα ότι μια πολιτική κοινότητα ίσως να μπορεί να επιβιώσει ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία των μελών της σε ζητήματα πίστης. Θα ήταν όμως λάθος να πούμε ότι στον 16ο ή ακόμα και στον 17ο αιώνα γεννιούνται ξαφνικά όλες αυτές τις θεωρίες για το σύγχρονο κοσμικό κράτος, την πλήρη ανεξίστη θρησκεία ή τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Αυτό για μένα φαίνεται πολύ γραμμικό ως ανάγνωση της ιστορίας. Επομένως, θα το έθετα διαφορετικά, ότι ανάγκασαν οι θρησκευτικοί πόλεμοι την ευρωπαϊκή κοινωνία να αντιμετωπίσει τα τρία δύσκολα ερωτήματα. Ποιος έχει το δικαίωμα να κυβερνά,
1: ναι.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτική εξουσία στην προσπάθειά της να επιβάλλει τη θρησκευτική πίστη, και τέλος πώς μπορούν οι άνθρωποι διαφορετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων να ζουν μέσα στην ίδια την πολιτική κοινωνία. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι δεν έδωσαν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, όμως τα έκαναν αναπόφευκτα, και νομίζω ότι αυτή είναι και η βαθύτερη ιστορική τους κληρονομιά.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Παναγιώτη Γιώργα Κάκη, διδάσκοντα πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θρησκευτικοί πόλεμοι στην Ευρώπη, όταν η πίστη γίνεται αιτία και πρόσχημα εμφύλια σύγκρουσης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσκυνήσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ειδήσων ο βαλόμενος φως των σημάτιων. Εκτείνουν των ουρανών όσοι δέρινους εγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιός αγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια, κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωσέρων πηγά σε φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούς οι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερόων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες

ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τη δαξίλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσωση το ερωδιό, η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση σε λίγη καιρού, ο ήλιο έδρω τη δύση αυτού έθου.

αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και ίσας μαύρος αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

Έσυν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοίοι διαπορεύονται δράκονου τους ονέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροζοπός δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και χτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη. Και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γέννη τον νύξ.

0: εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εισι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι είναι

0: και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων λιμονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι

αφήσει, έκανε και καλά σου διάφορα με τα συναφιέ μα. Ούτε έξω από να μην έδωσε βοήθεια παρά του που περιμένει έλεγχο σε περιεχόμενη σωτηρία. Πού διαφύλαξαν την παντή καιρό και την παρούσαν εσπέρα, την προσούσαν νύχτα παντό εχθρού, απάστα τη μέρα τη ιδέα δαιμονική και διορισμού ματέων και θυμίσεων πολιρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκε.

0: Κύριόν σου, ο ήτιμα στα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι και τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίασα τας ασθενείας ημών, έδικεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουι της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού.

0: ανέλθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστώ ημών.

0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, τρελεούντων και λέησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού μεγά και πλούσιων ελεός.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: σειρών ασυρών.
1: Υπεράγγειλα Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιατέρα των χειρβήμ και εν δόξω τέρα να συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος του λόγου τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντες φίλης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των παπελίσσων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, Οικεσίες του Μύου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανευθυμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών, ευρωσύνησης και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το καθολικό της μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

ταυτότητες. Το ταβάνι δεν διαφέρει καθόλου από το δάπεδο. Απλώς δεν ανέχεται να το πατούνε.

Απορία παραθυναλός. Όλα αυτά που γίναν χτες βράδυ εδώ στη θάλασσα, πώς ήταν δυνατόν να τα σβήσει τόσο κρυστάλλινη διάβγεια σήμερα το πρωί?

Στιχομηθεία. Η γυναίκα είναι ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος. Νίκος Δήμου. Βρε μάνα, ποιος σου φύτεψε τέτοια πληγή στο στήθος? Και δεν μπορείς να κοιμηθείς και δεν ζητάς να ζήσεις. Παιδί μου, είμαι μια πληγή από την κορφή ως τα νύχια. Ανεθυλάζω, τρέφομαι, τρώγω, μυρολογούμε. Μα όταν απολυσμονηθώ, πεθαίνω και ησυχάζω.

Τεθλασμένο τοπίο. Το φως ολόγυμνο είναι κι αυτό μια άλλη βαρβαρότητα που δεν αντέχει η τραυματισμένη ψυχή μας. Γι' αυτό κατασκευάσαμε ματογιάλια, εξερευνήσαμε την υγρασία των σπηλαίων, προτιμήσαμε αθόρυβα τη θαλπορή τεθλασμένου τοπίου, την απέραντη ευγένεια των φωτοσκιάσεων.

Το αϊθαλές αλφάβητο. Όσο κι αν ψάχνει για καινούριο θέμα, κάθε φορά επιστρέφει ασυναισθήτως αλλά σταθερά, σαν αρρώστια που υποτροπιάζει, στον άνθρωπο μονάχα και τα πάθη του. Ιδίως όταν έχουν χάσει την αιχμή της αμεσότητος και αρχίζουν να αποκαθίστανται στο αρχαίον κάλος, ιτημένοι και εχμάλωτοι, ενδυόμενοι ως πορφύρα βυζαντινή, την άσπηλη αχλή των αναμνήσεων. Έτσι, η πραγματικότητα συνδιαλάσσεται ως εκ θαύματος με τις εξαπατημένες παιδικές επιθυμίες, σε κορυφώσεις άβατες για αγεωμέτρητους, και η μόνη γλώσσα που ισχύει διεθνώς είναι το αϊθαλές αλφάβητο του μύθου, στις παρυφές ονείρου ανεκπλήρωτου.

Με συμβρινή και παράλληλη. Δώσ' μου μια λέξη να πιαστώ. Μια λέξη μόνο. Και θα σου ξετυλίξω το ακριβό κουβάρι με το μύθο τον παράλληλο στον πιο δικό σου πόνο.

παρεστήσεις. Και το στρωμένο πια κρεβάτι δεν είναι σημείο ευίωνο, μήτε ουδέτερο στοιχείο. Τραυματίας ανώνυμος με πολλούς επιδέσμους, πρέπει να μένει οριζόντιος, όσο γίνεται περισσότερο ακίνητος να ησυχάζει.

Σκιές του δειλινού σέρνονται δίχως θόρυβο και απλώνουν σαν υπερφυσικό χταπόδι που διστάζει να δείξει από την αρχή την έκταση των πλοκάμων ως που κατακαθίζουν στις σχισμές των βράχων, δίνοντας άλλο βάρος στις πτυχώσεις των φαντασμάτων. Όποιες κι αν είναι από εδώ και πέρα οι προθέσεις της νύχτας, το ανυπόστατο κατόρθωσε να θριαμβεύσει στις πιο απίθανες διαστάσεις πολλαπλών επιπέδων και την εικόνα γενικώς συνέχει μια θλίψη χρώματος μαυρίου.

Νέμεση γεωμετρική. Το στρογγυλό δεν απέχει πολύ από το τετράγωνο. Κι όμως αιώνες τώρα δεν μπορέσαμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Διερωτήθηκε ποτέ κανείς σοβαρά ποιος να είναι ο λόγος αυτής της αξιωματικής ακοινωνισίας? Ο κύκλος έχει τελειότητα μοναχού υπερόπτη και δεν εννοεί να τη διασπάσει σε κανένα σημείο. Ενώ το τετράγωνο μοιράζει στα τέσσερα ίσες ευθείες

Σπονδί Β. Στη δεύτερη μου μάνα, Βικτωρία. Ρίχνεις μια χούφτα χώμα στο νεκρό, καθώς τον κατεβάζουν στον τάφο. Κώδικας μυστικός, για να θυμάται χαρές και πίκρες που τον τυράννησαν με το ίδιο πάθος στον κόσμο τον απάνω, τον ανεπανάληπτο. Δεν πρόκειται να λησμονήσει και το ξέρεις διαβάζοντας την ακίνητη όψη. Τίποτα πως ασφράγισαν σαν τατουάζ την ψυχή και το σώμα του. Η πλήρης αμεριμνησία του επίσης σε διαβεβαιώνει πως ήδη αυλίζεται ένθα ουκέστη πόνος, ουλύπη, ουστεναγμός. Όμως εσύ, μη έχοντας ταξιδέψει στη θρυλούμενη απέναντι όχθη, ζητάς καλού κακού να εξασφαλίσεις την επαφή μέσα από το χώμα που πέταξες, ενώ θα έπρεπε μάλλον να θαυμάζεις πόσο γρήγορα φεύγουμε από τα ρέοντα στα εστώτα.

Το αδιάδοχο χαμόγελο. Ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση. Ελίτης. Στην αρχή δεν μιλάς. Μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Μόνος τρόπος να λάβεις. Και όταν εξαντληθούν οι χυμοί που κινδύνευε να σε ρίξουν στην άβυσσο, προσπαθείς να ψελίσεις με δικό σου αλφάβητο την αμετάδοτη αλήθεια του τέλους. Το αδιάδοχο χαμόγελο των κοφαλάλων.

Το αιωνίως απρόβλεπτο. Συ, που είδες έκθαμβος το βότσαλο να στεγνώνει πλάι στο κύμα που δεν έπαψε να επανέρχεται, με επιμονή αμετάκλητη, σαν αδιαφορία νεκρού, μπόρεσες να επικαλείσαι το θαύμα, ακόμη και όταν όλα τα ρολόγια χτυπούσαν μεσάνυχτα, εγκρίνοντας μυρολατρικά την απόλυτη δεσποτεία του σκότους. Συ, που όσα φρούτα κι αν έφαγες ήταν κλεμμένα, μη παραλείποντας εκ των υστέρων να τα πληρώσεις, σ' όλων των ειδών τα νομίσματα, σαν να ήταν αδικημένος ιδιοκτήτης ο κάθε πλησίον των καθημερινών ετασμών, άντεξες τόσες δυσανάλογες οφειλές, μόνο γιατί πίστεψες στην παρακαταθήκη του αιωνίως απρόβλεπτου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η ορκομοσία του νέου υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρη Τσομόκου, πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπο Αλεξανδράτο. Δέχθηκε σήμερα στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από την διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό επανέλαβε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Τοπικές νεφώσεις για αύριο, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να μιλήσουμε για τις σημαντικές ιστορικές περιόδους της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας γενικότερα, σήμερα προσεγγίζουμε το θέμα αυτό με το να οριοθετήσουμε τον ιστορικό χρόνο στα ρωμαϊκά χρόνια. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Κιμίσογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαρά μου που με καλωσορίζετε, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και θα ήθελα όσο μπορούμε καλύτερα να ενημερώσουμε, να μάθουν οι φίλοι μας τι είναι αυτά που χάσαμε, αυτά με χριστιανική καταστροφή, τι είναι αυτά που είχαμε και δεν λογαριάσαμε ίσως ή δεν φταίγαμε εμείς. Θα τα δούμε αυτά και θα ήθελα να σας φανώ χρήσιμο όσο το μπορώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμίσογλου, και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, προσπαθώντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός στις κρίσεις μου, δεν θα αρχίσω την συζήτηση με τις επενετικές απόψεις που έλεγαν και λένε οι Έλληνες ιστορικοί και μελετητές ιστορίας για τους μικρασιάτες Έλληνες, αλλά με αυτά που έλεγε ένας ξένος ιστορικός, ο Γάλλος Γκαστόν Ντεσάμς. Αυτός λοιπόν, οδηπορώντας το 1890 στους δρόμους της Μικρασίας, είδε την πολιτισμική και κοινωνική δημιουργία των Ρωμιών της περιοχής και ανάμεσα στα άλλα υπέροχα που έγραψε σημείωνε: «Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον τις ευεργεσίες τις οποίες οφείλω στην Ανατολή από την οποία προερχόμαστε και από όπου η ελληνική επιστήμη και η χριστιανική φρόνηση έλαμψαν στον κόσμο για να τον κυβερνήσουν και να τον παρηγορήσουν». Και συνεχίζει: «Το προσκύνημα σε αυτές τις ερυπωμένες τώρα χώρες που τα λείψανά τους μας πλουτίζουν αποτελεί επιστροφή στην πατρίδα του πνεύματος και της ψυχής μας». Και τελειώνει: «Πρέπει να μελετήσουμε την καταγωγή μας όχι από τα βιβλία αλλά κυρίως από τις ψυχές». Και αν αυτά, κύριε Παπά, τα έλεγε ένας Γάλλος, γιατί να μην τα πούμε και εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι Μικρασιάτες και δει οι Καπαδόκες, όπως πάμε να μιλήσουμε τώρα ως Καπαδόκης και εγώ από το χώρο της Αγιοτόκου και Ανδριοτόκου Καπαδοκίας. Σήμερα βέβαια εσείς από ό,τι μου είπατε θέλετε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα ρωμαϊκά χρόνια, έτσι;
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια, να βάλουμε και τους ακροατές να καταλάβουν ότι από τη γη της Καπαδοκίας πέρασαν και συναντήθηκαν πολλοί λαοί. Πέρασαν οι Καπαδόκες, οι Χεταίοι, οι Φρίγες, οι Έλληνες, οι Παφλαγόνες, οι Λυκάωνες, οι Λιδοί, οι Πέρσες, οι Ιρανοί, οι Γαλάτες, οι Ρωμαίοι, οι Σελτσούκοι, οι Οθωμανοί. Οι περισσότεροι βέβαια από τους στο διάβα της ιστορίας και του χρόνου χάθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν τη δική τους ιστορική κληρονομιά, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνδυάστηκε αρμονικότατα με την απλόχερη δωρεά της φύσης. Και όταν λέω απλόχερη δωρεά της φύσης, όσοι έχουν πάει στην Καπαδοκία, όσοι, ή ακόμα περισσότερο βέβαια όσοι έχουν πάει, αλλά και όσοι τη γνώρισαν μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες, καταλαβαίνουν ποια είναι αυτό το, ποιο είναι αυτό το δώρο που η μάνα γη προσέφερε στους Καπαδόκες και όχι μόνο. Όλοι αυτοί οι λαοί, κύριε Παπά, προσέφεραν στον χώρο πολιτισμό, ιερά σύμβολα και θεούς. Ο καθένας του δικός του θεό. Αφήνοντας όλοι μαζί μια κατάλληλη ομορφιά στους αιώνες που πέρασαν. Οπότε αν θέλουμε να αρχίσουμε κάπου στα ρωμαϊκά χρόνια, να πούμε, να αρχίσουμε από ποιον, να αρχίσουμε από τον Οροφέρνη. Mm-hmm. Ο Οροφέρνης ήταν ένας βασιλιάς στην Καπαδοκία, ο οποίος αν και η Καπαδόκες ήταν πολύ συντηρητική, αυτός υποδουλώθηκε στο πάθος του και έχασε τη βασιλεία του. Δηλαδή το άρεζε δεν, όχι η πατροπαράδοτη ο πατροπαράδοτος τρόπος ζωής στο Καπαδοκόρ, αλλά η δελεαστική, θα λέγαμε, αστοτεία της Ιωνίας. Εκείνη τα χρόνια, λέει ο Πολύβιος, έφτασαν πρέσβεις από τον βασιλιά της Καπαδοκίας, τον Οροφέρνη, στη Ρωμαϊκή Σύμβλητο, προσφέροντας βαρύτιμο στεφάνι αξίες 10.000 χρυσών νομισμάτων οι φτωχοί Καπαδόκες στους Ρωμαίους, με το οποίο αυτό βαρύτιμο στεφάνι έδειχναν τις διαθέσεις του βασιλιά απέναντί τους. Και βέβαια η Σύμβλητος αποδέχτηκε το στεφάνι και έστειλε σε ανταπόδοση όσα θεωρούνταν στην Καπαδοκία σπουδαία δώρα, δηλαδή ένα σκύπτρο και ένα κάθισμα, λέει, από ελεφαντόδοντο. Πάμε στα χρόνια του Αριαράθη του Πέμπτου. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή, που ήταν βασιλιάς στην Καπαδοκία, το γένος των Αριαραθών. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή Σύμβλητο τον ιδιαίτερο τιμητικό τίτλο του Φιλορωμαίου. Έτσι ήταν ο τίτλος ο τιμητικός, Φιλορωμαίος. Διακρίθηκε για τις φιλοσοφικές του διατριβές και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ενίσχυσε την πνευματική κίνηση στη χώρα του, την Καπαδοκία. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, νεότατος, είχε πάει στην Αθήνα, όπου μοιήθηκε στην ελληνική παιδεία και αναγορεύτηκε Αθηναίος πολίτης. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο Καρνεάδη και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις μαζί του, τις οποίες διατήρησε και όταν ανέβηκε στο θρόνο της Καπαδοκίας, όπως φαίνεται και από την τακτική αλλογραφία τους. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, ο ευσεβής ή Φιλοπάτορ, όπως το ονομάστηκε γιατί τιμούσε πάρα πολύ τον πατέρα του, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού. Και τι έκανε? Προσπάθησε συστηματικά να διαδώσει στη χώρα του τον ελληνικό πολιτισμό. Ανάμεσα στα άλλα, έφερε στην αυλή του Έλληνες καλλιτέχνες, λογίους, αρχιτέκτονες και γλύπτες, οι οποίοι κατ' εντολή του έδωσαν ελληνική όψη σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας παλέστρες, θέατρα, καλλιεργώντας τις καλές τέχνες και διοργανώνοντας ελληνικές γιορτές και αγώνες. Με αυτούς τους Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα, απήκησε και τις πόλεις Μάζακα και Τίανα. Τα Μάζακα είναι η επόμενη, ονομάστηκε μετέπειτα και Σάρι, και έγινε η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Μάζακα και Τίανα, οι οποίες μετονομάστηκαν, επειδή τα έκανε ο ευσεβής ο Αριαράθης, Ευσέβεια ή προς Σταύρο και Ευσέβεια ή προς Αργαίο. Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι, μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ολοκλήρωσαν και εδραίωσαν την κυριαρχία τους της πόλης κράτη της ελληνικής Χερσονής. Τότε ο Αριαράθης ο Πέμπτος συνεργάστηκε και ανανέωσε τη συμμαχία τους. Οπότε, σε αντάλλαγμα, οι Ρωμαίοι παραχώρησαν στους διαδόχους του τη Λικαονία και την Κιλικία. Έτσι, η Καπαδοκία αυξήθηκε σημαντικά. Άρχισα να θέλετε να συνεχίσω λίγο με την φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Η φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας δημιούργησε μεγάλο ρεύμα απίκων προς εκείνη. Mm-hmm. Χιλιάδες Έλληνες, που ο αριθμός τους όλο και μεγάλωνε, πήραν να εγκατασταθούν στην Καπαδοκία, δημιουργώντας πλήθος πόλεων. Τα χρόνια εκείνα, ο Αρμένιος βασιλιάς Τιγράνης εξεστράτευσε εναντίον των Καπαδοκών, τους οποίους νίκησε. Και ακούστε νούμερο, εχμαλώτησε, λέει, 300.000 ανθρώπους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιγράνης, γαμπρός και σύμμαχος του Μηθριδάτη, Μεσοποταμία και Συρίαν ενέπλησθεν Ελλήνων ανασπάντων Καπαδοκίας και Κιλικίας. Και τι έκανε αυτός? Κατέστρεψε 12 ελληνικές πόλεις στην Καπαδοκία. Απήγαγε δε 300.000 καπαδόκες Έλληνες, τους οποίους προώθησε στην Αρμενία, όπου έχτισαν την πόλη Τιγρανόκερτα ή Τιγρανούπολη, που αργότερα ονομάστηκε σε Μαρτυρούπολη και κατόπιν Μαρδίν. Εδώ η Μαρτυρούπολη που θυμίζει λίγο τη Μαριούπολη. Οι Έλληνες εκείνοι μετέπειτα τάχθηκαν με το μέρος των Ρωμαίων και πολέμησαν τον Μηθριδάτη και τον Καβρότο. Να πούμε ότι αναφερόμενος στο γεγονός αυτό, ο Στράβωνας σημειώνει πως ο Τιγράνης ο Αρμένιος φέρθηκε άσχημα τότε που έκανε επιδρομή στην Καπαδοκία. Τους έστειλε όλους στη Μεσοποταμία και συνήκησε με αυτούς τα Τιγρανόκερτα, γράφει και τούτος. Μετά την άλωση των Τιγρανόκερτων, όσοι μπόρεσαν επέστρεψαν πίσω. Ο αριθμός των Ελλήνων που προωθήθηκαν στη Συρία και τη Μεσοποταμία από το Τιγράνι ήταν, όπως αναφέρεται και στην επιτομή του Λιβίου, 300.000 άνθρωποι. Νούμερο τεράστιο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα, που δείχνει το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων και τις πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρχαν τότε στην Καπαδοκία.
0: Μπορούμε να έχουμε έτσι κατά προσέγγιση ίσως και τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν τότε εκεί. Μιας και μιλάμε για 300.000 εχμαλώτους, αλλά δεν ήταν όλοι εχμαλώτοι, έτσι.
1: Βεβαίως δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι. Γιατί πλέον μπαίνει μέσα η λογική. Όταν μπαίνει, καταστρέφει, σκοτώνει, κάνει αυτές τις καταστροφές, αφήνει όσους αφήνει, γιατί δεν τους πήρε όλους εχμάλωτους. Φαντάζομαι ότι πάνω από 600.000, να πω έμπω και παραπάνω, υπήρχαν τότε Έλληνες στην Καπαδοκία. Και όχι μόνο 600 εκατομμύρια, θα λέγα εγώ, γιατί μετά από τον Αριαράθη τον Πέμπτο, έρχεται ο Αριαράθης ο Έκτος. Προσέξτε εδώ. Είπαμε ο εξελληνισμός, στην παρένθεση το λέω ο εξελληνισμός, γιατί οι Έλληνες υπήρχαν εκεί εξαπανέκαθεν, που λέει Αγάθα, έλεγε για ένα φίλο μου. Και είναι αλήθεια αυτό, και μπορούμε σε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τους προέλληνες και τους πρωτοέλληνες και πώς δημιουργηθήκανε και πώς υπήρχανε στον χώρο της Καπαδοκίας και πώς μετέπειτα ήρθανε στον σημερινό ελληνικό χώρο. Μεγάλη όθηση στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων δόθηκε, όπως αναφέρθηκε, από τον βασιλιά Αριαράθη τον Πέμπτο, αλλά και από τον βασιλιά Αριαράθη τον Έκτο. Περίπου, να σας πω τις χρονολογίες, περίπου στα 130 με 112 π.Χ. Πριν τα χρόνια του Χριστού. Τα χρόνια λοιπόν του Αριαράθη του Έκτου δημιουργήθηκε η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Επίσης στα Τίανα λειτουργούσε εκείνο τον καιρό γυμνάσιο με γυμνασίαρχο και αγωνοθέτη για την τέλεση αγώνων προς τιμήν ποιου, του Ερμή και του Ηρακλή. Όλα αυτά εντυπωσίασαν τον Διόδωρο του Σικελιώτη, που σημείωνε για τον Αριαράθη την τεάλληνα αγωγή του βίου, αξιολογωτά την αντικρίμενος και φιλοσοφία προς ανέχων, εξού και η παρατησέληση αγνοωμένη Καπαδοκία τότε της πεπαιδευμένης εμβιωτήριων υπήρχε. Με όλους εκείνους τους απίκους και την εκπαίδευση, ο καπαδοκικός χώρος κυριαρχήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Αν και η αντικατάσταση των παλιών εγχώριων γλωσσών έγινε σε όλη την περιοχή, ιδίως μετά τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια οι Καπαδόκες μιλούσαν δύο γλώσσες. Τα ελληνικά δε τα μιλούσαν προφέροντας παχιά τα σύμφωνα και μπερδεύοντας τα φωνήεντα, όπως σχολιάζει ο Φιλόστρατος τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Γι' αυτό οι Καπαδόκες ονομάζονταν τότε μιξοβάρβαροι ή δίγλωσσοι. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας είναι φανερή και από τα επίθετα των βασιλέων. Πώς ονομάζονταν οι βασιλείς της Καπαδοκίας τότε? Ευσεβής, Φιλοπάτορ, Φιλάδελφος. Αλλά και οι μετά τόσο αριαράθες βασιλιάδες υποστήριξαν πολύ την ελληνική παιδεία. Γύρω παράδειγμα στο 80 π.Χ. οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν στο θρόνο τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον, ο οποίος Αριοβαρζάνης ο Πρώτος συνέχισε τον εκπολιτισμό της Μεγάλης Καπαδοκίας. Εδώ να ξεχωρίσουμε, η Μεγάλη Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία που λέμε σήμερα, και η Μικρή Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία ή προς τον Πόντο, ο Πόντος όπως ονομάστηκε μετέπειτα. Μετά τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον ανήλθε στην εξουσία ο εραστής του ελληνικού πολιτισμού, Αριοβαρζάνης δεύτερος, ο Φιλοπάτορας, ο οποίος εκτός των άλλων, προσέξτε, ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριοβαζάνης Β, ο Φιλοπάτορας, εκτός των άλλων χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση του Οδείου του Περικλή και του Θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα, που είναι καταστροφή από το Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ. Να πούμε ότι η δυναστεία τώρα η Βαζάρη παρέμεινε και διδύθηκε στην εξουσία ως, ως το 36 π.Χ.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό
1: είπαμε,
0: επιτρέψτε μας...
1: Είπαμε σιγά-σιγά στα χριστιανικά χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Κιμίσολο, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας μουσική διακοπή, να αφήσουμε το χρόνο και να βάλουμε μια τελεία στο 36 π.Χ. όπως μας είπατε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Βέβαια.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε σήμερα την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και να αναφερόμαστε μαζί του στα χρόνια των Ρωμαίων, στα ρωμαϊκά χρόνια στην Καπαδοκία, με όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που έχει κάνει στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι τον λόγο για να αναφερθούμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που αναδεικνύουν αυτή την ελληνικότητα, αυτό το εύρος του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και στα χρόνια των Ρωμαίων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μείναμε λοιπόν στο 36 π.Χ. Τότε ο Μάρκος Αντώνιος τοποθέτησε στον θρόνο της Καπαδοκίας ένα πιστό οπαδό του, λόγιο και συγγραφέα, τον Καπαδόκη Αρχέλαο Σιθήνη, ο οποίος κυβέρνησε ως Αρχέλαος ο πρώτος από το 36 έως το 17 μετά Χριστόν. Στο βασίλειο του Αρχέλαου προσθέθηκε και μεγάλο μέρος της Τραχίας, Κιλικίας και της Μικρής Αρμενίας. Οπότε βλέπουμε ότι η Καπαδοκία αυξάνει πάρα πολύ και σε χώρο. Όταν μετά το 17 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, είτε ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τιβέριος στην εξουσία της Ρώμης, ονόμασε τα Μάζακα, τη μεγάλη αυτή πόλη και πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, την ονόμασε Κεσάρια, όπως εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ονομάζεται, προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και οικοδόμησε σε εκείνη περίλαμβρους ναούς. Τα χρόνια αυτά οι Ρωμαίοι είχαν μεν την πολιτική και στρατιωτική εξουσία στην Καπαδοκία, αλλά όπως και σε όλη τη Μικρασία, όπως σε όλα τα μέρη που πήγαν οι Έλληνες, αλλά η πνευματική κυριαρχία ανήκε βασικά στους Έλληνες. Ο Στράβωνας αναφέρει για την κατάσταση της Καπαδοκίας ότι επί Αρχελάου και των προηγούμενων ηγεμόνων της ήταν διαιρεμένη σε 10 στρατηγίες. Ο Αρχέλαος, είχαμε μιλήσει για αυτόν προηγουμένως, ο τελευταίος βασιλιάς της Καπαδοκίας, να μην ξεχάσω να πούμε ότι ήταν από τους πιο μορφωμένους άντρες της χώρας του και διακρίθηκε τη λογοτεχνία και τη συγγραφή. Έγραψε βιβλία αρκετά, ανάμεσα στα οποία βρίσκουμε το βιβλίο «Περί φυτών», το βιβλίο «Φυσιολογία περί ζώων», «Περί ποταμών», «Περί λίθων», «Περί ιδιοφυών». Ενώ στα νομίσματά του εικονίζεται ρόπαλο και δέρμα λιονταριού. Τι μας θυμίζει το ρόπαλο και το δέρμα του λιονταριού? Στα σύμβολα του Ηρακλή. Πίστευε λοιπόν ότι κατάγονταν από την δυναστεία, από το γένος του Ηρακλή. Είδε σε επίρρηση δύο ελληνικές απηχίες: την Αρχελαΐδα, στη θέση των αρχαίων Γαρσάβρων, και τη Σεβαστή, συμβάλλοντας και αυτός τον πολιτικό εξελληνισμό της χώρας του. Το 17 μετά Χριστόν λοιπόν, στο τέλος της βασιλείας του Αρχέλαου, είπαμε βασιλείας του 36 έως το 17 π.Χ., το 17 μετά π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλησαν το βασίλειό του και το κράτος της Μεγάλης Καπαδοκίας, το οποίο έκαναν πλέον ρωμαϊκή επαρχία. Η επαφή με τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης ήταν συνεχής στην Καπαδοκία και βοήθησε στην αφομοίωση των πολιτισμικών αγαθών τους. Την ελληνική γλώσσα, ομιλούμενη και γραφόμενη, τη μιλούσαν δάσκαλοι, ρήτορες, σοφιστές, και ήταν οι επικρατούσα στις συναλλαγές τους. Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος αγόρευε τους χριστιανούς του Ικονίου στα ελληνικά, όπως επίσης και ο Απόστολος Πέτρος που αλληλογραφούσε με τους Ιουδαίους της Καπαδοκίας στα ελληνικά, του Ικονίου λέει τον ακούγανε, αλλά μετέβησε μεταξύ τους μια δική τους ελληνική διάλεκτο. Η συνέχεια της χώρας αυτής ήταν να μεταξελιχθεί η Καπαδοκία σε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά και χριστιανικά κέντρα της Ανατολής, αλλά και του κόσμου γενικότερα. Θα μου πει κάποιος, αυτό ήτανε, ωφέλησε η Καπαδοκία καθόλου τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή απλά πέρασε ως μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ωφελήθηκε πολύ, πάρα πολύ από την προσάρτηση της Καπαδοκίας, γιατί εκτός των άλλων η σπουδαία στρατηγική της θέση ήταν απαραίτητη για την άμυνά της. Η Καπαδοκία παραγόταν και η περίφημη Συνοπική Μίλτος, την οποία ονόμασταν Συνοπική επειδή όχι παράγονταν από το λιμάνι της Συνόπης, αλλά εξάγονταν από το λιμάνι της Συνόπης. Η Μίλτος αυτή ήταν η καλύτερη όλων και συγκινώντας σε ποιότητα μόνο με την εφάμιλή της Ιβηρική Μίλτο. Ο πλούτος των ορυχείων της Καπαδοκίας σε άργυρο και μόλυβδο και η πολύτιμη λίθη της από αλάβαστρο, όνυχα και κρύσταλλο απέφεραν πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη στην Αυτοκρατορία. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι τι κάνανε, εγκατέστησαν στη Κεσάρια και στα Τίανα το αυτοκρατορικό τους νομισματοκοπείο. Αυτοκρατορικό νομισματοκοπείο των Ρωμαίων, Κεσάρια και Τίανα Καπαδοκίας. Ο εξελινισμός Καπαδοκίας συνεχίστηκε και οι πόλεις της αναδιοργανώθηκαν ακόμα καλύτερα, διότι από εδώ και πέρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τη θεώρησε ως μία από τις ζωτικότερες περιοχές της. Παράλληλα, από την εποχή του Κέσσαρα άρχισαν οι πρώτες εγκαταστάσεις ρωμαϊκών αποικιών στην Καπαδοκία, οι περισσότερες από τις οποίες θεμελιώθηκαν σε ήδη υπάρχουσες ελληνικές πόλεις. Μετά τον Κέσσαρα Αύγουστο ιδρύθηκαν και από άλλους αυτοκράτορες αποικίες παλεμάχων Ρωμαίων στα ανατολικά σύνορά της, όπως και στην πόλη Άλαλα και στην Άρκα από τον Μάρκο Αυρίλιο. Οι αποικίες των αυτοκρατορικών χρόνων ήταν βασικά ελληνικές πόλεις που είχαν όμως το τίτλο της Ρωμαϊκής Αποικίας και αποκτούσαν ιδιαίτερα προνόμια. Πολλές πολιτείες συναγωνίζονταν μεταξύ τους για την εξασφάλιση του επίζηλου αυτού τίτλου, τον οποίον πήραν η Αρχαλαΐδα, τα Τίανα και βεβαίως η πρωτεύουσα η Κεσάρια. Αυτά όσον αφορά γενικότερα, και άμα θέλετε κύριε Παπά μπορούμε να πάμε σε προσωπικότητες εκείνων των χρόνων και τεράστιες προσωπικότητες να τις αναφέρουμε από το χώρο της Καπαδοκίας.
0: Βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα που θα ακούσουμε τώρα για να οδηγηθούμε έτσι και στη διακοπή μας για την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια», ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5, το δεύτερο αφιέρωμα στη σειρά του 89,5 με γενικότερο τίτλο αυτή τη φορά «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Να πούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα στην πορεία του χρόνου που θα αναφέρονται στις περιοχές της Μικρασίας. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει γράψει και για αυτές τις ιστορικές περιόδους αλλά και για πολλές άλλες σημαντικές ιστορικές περιόδους και σταθμούς και της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας. Αποδέχεται λοιπόν την πρόσκλησή μας ο κύριος Κιμίσογλου και ήδη μας έχει δώσει μια πληθώρα πολλών και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με την ιστορική περίοδο την οποία επιχειρούμε να διερευνήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου για τα Ρωμαϊκά Χρόνια και την Καπαδοκία. Να θυμίσουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε τις απορίες, τις επισημάνσεις που θέλετε να κάνετε κάθε φορά για τις περιοχές και τις ιστορικές περιόδους που επιχειρούμε να διερευνήσουμε καλύτερα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου, στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι λοιπόν το λόγο και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή στην αναφορά που προφανώς θέλετε να κάνετε τώρα και στις προσωπικότητες, για τις προσωπικότητες που έζησαν στην Καπαδοκία αυτά τα χρόνια των Ρωμαίων.
2: Φτάρουμε λοιπόν, κύριε Παπά, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τα χρόνια της εμφάνισης, της γέννησης και της εμφάνισης του Χριστού στη γη. Το πρώτο αιώνα λοιπόν μετά Χριστόν, πάμε στην Καπαδοκία και εκεί στο χώρο της πόλης των Τιάνων, της Καπαδοκίας, γεννιέται και εμφανίζεται ο Νεοπυθαγόριος φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τιανέας. Τώρα, αν ρωτήσουμε πολλούς από τους ακροατάς μας ή τις ακροάτριες να μας μιλήσουν για τον Απολλώνιο τον Τιανέα, εύχομαι να είναι πολλοί, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον μεγάλο αυτό Νεοπυθαγόριο φιλόσοφο. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας, που εάν κάποιος το ψάξει, ξέρω εγώ, στα ιντερνικά και όλα αυτά τα δεδομένα, θα δει εκατομμύρια παρουσιάσεις σε όλη τη γη από όλους τους λαούς, οφείλουμε και εμείς να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν τον Έλληνα φιλόσοφο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μύστες, ιεροφάντες και φιλοσόφους της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος λατρεύτηκε και τιμήθηκε όσο ελάχιστοι άνθρωποι από τους Έλληνες. Ο πατέρας του, Απολλώνιος και εκείνος, καταγόταν από αρχαία ελληνική γενιά, οι ρίζες τις οποίες έφταναν έως τους πρώτους οικιστές του τόπου. Ο Απολλώνιος, ο Τιανέας, που θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόμο και συνεχιστή του Πυθαγόρα, ήταν άγαμος, κορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ ενόπνευμα, δινόταν μόνο με λινά ρούχα και επισκέφτηκε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Πώς? Φαντάζομαι θαυματουργικά. Έκανε θαύματα, πρόλεγε το μέλλον, απεχθανόταν τις εξουσίες και τα υλικά αγαθά και κήρυτε ένα είδος ελληνισμού συμφιλειωμένου και συντεριασμένου με το πνεύμα της Ανατολής. Δίδαξε και κήρυξε στους εθνικούς του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν μια ανώτερη και πιο πνευματική ζωή. Τα αυθεντικά λόγια του Απολλώνιου που διασώθηκαν στο έργο Περιθυσιών, όπως αναφέρονται από τον Ευσέβιο, έναν σπουδαίο χριστιανό πατέρα της Εκκλησίας, μαρτυρούσαν τον ένα Θεό και πώς το θεωρούσε ο φιλός αυτός ο Απολλώνιος τον Θεό. Έλεγε ότι Ανέας, νομίζω πως το πλέον κατάλληλος τρόπος να λατρεύει κανείς το Θεό και να κερδίζει την εύνοιά του είναι να μην προσφέρει θυσίες, μήτε να ανάβει φωτιές, μήτε να ονοματίζει μέσω, να τον ονοματίζει μέσω αισθητών πραγμάτων. Εκείνο, λέει, που ονομάσαμε πρώτο Θεό και που είναι ένας, υπάρχει ξέχωρα από τα πάντα και δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από εμάς ούτε από υπάρξεις ανώτερες από εμάς. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε γεννιέται και τρέφεται από τη γη ή τον αέρα ή το ιζό να μην είναι λίγο ως πολύ μοιασμένο, έλεγε ο Απολλώνιος. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν πάντα χαμηλή γλώσσα, υψηλή γλώσσα όταν απευθυνόμαστε σε εκείνον, το Θεό εννοεί, και δεν εννοώ τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα. Στο κάλιστο των όντων ας αφήσουμε να μιλήσει το κάλιστο που υπάρχει εντός μας, και αυτός, και αυτό είναι ο νους, που δεν χρειάζονται όργανα του σώματος για να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται επομένως να γίνονται θυσίες για το μεγάλο και ύψιστο Θεό. Καταλαβαίνουμε από αυτά που έλεγε και ζούσε ότι ο Απολλώνιος είχε πάρα πολλοί φανατικούς υποστηρικτές που τον επενούσαν για την αληθινή σοφία του και τον θεωρούσαν άγιο άνθρωπο, αλλά και μεγάλους αντιπάλους που τον κατηγορούσαν ως μάγο και γόη. Οι υποστηρικτές του Απολλώνιου τον σέβονταν πάρα πολύ. Παράδειγμα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεβίρος το 222 με 235 μετά Χριστόν, που ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, είχε βάλει στο ιερό για τους εφέστιους θεούς του άγαλμα του Απολλώνιου δίπλα στα άγαλματα του Ιησού, του Αβραάμ και του Ορφέα. Μετά από το θάνατό του, ο θεοσοφιστής Απολλώνιος έγινε από πολλούς εθνικούς, είναι αλήθεια, η σημαία και το αντίπαλο δέος του Χριστού την προσπάθειά τους να επιβιώσουν την παλιά ελληνική θρησκεία. Αλλά βέβαια, σε αυτό όπως καταλαβαίνουμε, δεν ευοδόθηκαν οι προσπάθειές τους. Θεωρούταν ο Απολλώνιος ο Τιανέας ως ο πολιούχος προστάτης της Εφέσου και οι Σπαρτιάτες, ακούστε το, τον ανακήρυξαν πολίτη της Σπάρτης. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απεικονίσεις του Απολλώνιου του Τιανέας σε εκκλησίες, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ των 7 Ελλήνων σοφών τους οποίους διέδωσε η λαϊκή μνήμη και συνείδηση. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα, όπως πάρετε βαρύ εκεί, όπου παρουσιάζονται από κοινού ως Έλληνες φιλόσοφοι με το φωτοστέφανα του Αγίου, ο Πλάτωνας, ο Απολλώνιος ο Τιανέας, ο Σόλων, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης και ο Χίλων. Όμως δεν είναι μόνο ο Απολλώνιος ο Τιανέας από τους Καπαδόκες που ξεχώρισαν εκείνα τα χρόνια. Την ίδια περίπου περίοδο με τον Απολλώνιο ξεχώρισαν και άλλοι Καπαδόκες, όπως ο πολυμαθής φαρμακοποιός Ήρας και ο πολύ μεγάλος γιατρός Αρετέος, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πολυμαθέστατους γιατρούς της αρχαιότητας. Ο Αρετέος έκανε ακριβείς κλινικές μελέτες και παρατηρήσεις για ένα πλήθος ασθενειών και τις κατέγραψε, συμπληρώνοντας τις θεωρίες και τις θεραπευτικές του αγωγές, τις θεραπευτικές αγωγές του Ιπποκράτη, της πιο μεγάλης διάνοιας στην επιστημονική ιατρική. Ο Αρετέος έγραψε πολλά επιστημονικά συγγράμματα, όπως το περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων παθών, χειρουργία, περιθεραπείας οξέων χρονίων παθών κλπ. Ανάμεσα στους περηφανείς Καπαδόκες μπορούμε επίσης να αναφέρουμε και τον επιφανέστατο και διάσημο χριστιανό σοφιστή του 4ου αιώνα, τον Προαιρέσιο, που το 362 κατήχε την ανώτατη έδρα της ρητορικής στην Αθήνα και για τον οποίο ακόμα και ο δηλωμένος εθνικός Ευνάπιος καφιόταν ότι υπήρξε μαθητής του. Το σοφιστή Παυστανία, τον Κεσαρέα, που δίδαξε σε ρητορική σχολή των Αθηνών και κατόπιν στη Ρώμη, τον ρήτορα Ιουλιανό τον Κεσαρέα, τον ιστοριογράφο Προκόπιο, τον Ευσέβιο, τον Φιλοστόργιο, τον Αρέθα, καθώς επίσης και τον σοφιστή του 3ου αιώνα Αστέριο, τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 4ου αιώνα Ευστάθιο, τον ιστοριογράφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν Ευστόχιο και τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Εδέσιο, μαθητή του φιλόσοφου Ιάβλιο. Ιάβλιχου. Στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας, να πάμε λίγο ξανά στα γενικότερα, αναδείχθηκαν και άλλα πνευματικά πολιτικά κέντρα στην Καπαδοκία, όπως η Νίγδη, η Ναζιαζός και η Νίσα. Ενώ την ίδια εποχή τα κόμμανα ονομάστηκαν Ιεράπολη και τα Μάζακα Κεσάρια, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως. Οι ελληνικές πόλεις της περιοχής είχαν ενωθεί και αυτές σε κοινά, για τα οποία έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Αλλά παρόλα αυτά, η ύπαρξή τους δεν αμφισβητείται, ούτε η έδρα τους που ήταν η Κεσάρια. Από τις πληροφορίες, όπως το τίτλο του Καπαδοκάρχη και το σε κείμενο του νομικού Μοδεστίνου στους πανδέκτες και την επιγραφή κοινών της Καπαδοκίας, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη της Καπαδοκαρχίας με διοικητικό κέντρο τη Κεσάρια και ανώτερο τοπικό όργανο των κοινών των Καπαδοκών. Το 72 μετά Χριστόν η επαρχία της Καπαδοκίας συνενώθηκε με τη γειτονική Γαλατεία. Μετά την ενοποίηση της, βλέπουμε ότι τα σύνορα Καπαδοκίας, Γαλατείας, Κυλικίας κλπ. Κλπ. Αλλάζουν συνέχεια, γιατί τα χρόνια περνάνε, υπάρχουν συνενώσεις, υπάρχουν χωρισμοί, υπάρχουν μάχες, υπάρχουν διαφορές. Μετά την ενοποίηση της Καπαδοκίας με τη Γαλατεία, δέχτηκαν τη μόνιμη εγκατάσταση πλέον στον χώρο της Καπαδοκίας Ρωμαϊκών λεγεώνων. Η διοίκησή τους αναθέθηκε σε πρεσβευτή και αρχιστράτηγο υπατικής προελεύσεως. Επί Τραϊανού αυτονομήθηκε πάλι και περιέλαβε τη μικρή Αρμενία, τμήματα του ιστορικού πόντου με την Αμάθια και τη Σεβαστούπολη και το βασίλειο του Πολέμωνα που είχε προστατηθεί από τον Έρωνα. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Καπαδοκία και ο Πόντος αποτέλεσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα κράτος με βασιλιά τον ανιψιό του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ανιβαλιανό. Όμως μετά το θάνατο του αυτοκράτορα δολοφονήθηκε ο Ανιβαλιανός και μαζί του διαλύθηκε το ενιαίο εκείνο κράτος. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ιουλιανό, τον ονομαζόμενο Παραβάτη. Όταν ο Ιουλιανός έγινε αυτοκράτορας και προσπάθησε να επαναφέρει την πίστη στους θεούς του Ολύμπου, διαπίστωσε πως οι Καπαδόκες ήταν από τους χριστιανούς εκείνους που δεν θα άλλαζαν εύκολα την πίστη τους. Η χριστιανική εννοείται. Για να τους αναγκάσει να πιστέψουν στα είδωλα, επέβαλε τιμωρίες όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε πόλεις. Ανάμεσα στα άλλα, αφαίρεσε τα προνόμια που είχε η Κεσάρια και διέταξε να ονομάζεται

0: εφαρμογή της ρωμαϊκής νομοθεσίας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου της. Ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν φημισμένα τα άλογα της Καπαδοκίας. Να μιλήσουμε λίγο στην χώρα των αλόγων, των ωραίων αλόγων.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία επιτρεπόταν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Γι' αυτό θεωρούνταν ιερά ζώα. Μάλιστα οι Ρωμαίοι διατηρούσαν την περιοχή αυτή στάβλους για άλογα υποδρομιών. Τα επιγράμματα του Γρηγοριού του Θεολόγου βρίσκουμε πολλές φορές το επίθετο Έδιπος για τους Καπαδόκες. Και σιγά σιγά θα πάμε να μιλήσουμε για τα σπουδαία των Καπαδοκών, για τους Αγίους και την Εκκλησία μας. Πιστεύω που κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να δώσουμε και κάποιες τέτοιες γενικότερες πληροφορίες, γιατί ένα από τα αφιερώματα τα οποία θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Κιμίσογλου, θα αναφέρεται με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και για την Καπαδοκία και για άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και την παρουσία του χριστιανισμού εκεί. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο σιγά σιγά της σημερινής μας συζήτησης.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή μας εκπομπή που τιτλοφορείται «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» μαθαίνουμε και ακούμε σημαντικές πληροφορίες για τα χρόνια αυτά, τους Καπαδόκες και τις περιοχές τους, τις ακμάζουσες περιοχές και πόλεις της Καπαδοκίας, από τα όσα μας αναφέρει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, κύριε Κιμίσογλου, και περιμένουμε να ακούσουμε το επιλογικό σας, την επιλογική σας τοποθέτηση για

0: όσα αναφέραμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Α, τώρα τι να πούμε, σε 5 λεπτά φτάσαμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των Καπαδοκών, που είναι η σχέση τους με το Θείο, με το Θεό και τους Αγίους.
0: Αυτό θα έχουμε πρώτα ο Θεός την ευκαιρία όταν θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό πολύ πιο συγκεκριμένα σε άλλες εκπομπές, να πούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Οπότε να τα πούμε λίγο περιληπτικά όσο μπορούμε. Να πούμε ότι οι Έλληνες Καπαδοκίας κάνανε με το παραπάνω το χρέος τους στην ιστορία. Το διαχρονικό χαρακτηριστικό των Καπαδοκών ήταν και είναι η βαθιά θρησκευτικότητα και η βιωματική σχέση τους με το Θεό. Η συμβολή τους στη διάδοση και εξάλλωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο άξιο μελέτης. Εκεί ρίζωσε και καρποφόρησε ο λόγος του Κυρίου. Αν και οι Καπαδόκες των προχριστιανικών χρόνων δυσφημίστηκαν ως πονηροί και δυσιδαίμονες κλπ. Κλπ. Μετά την εμφάνιση και τη διδασκαλία του Χριστού, δέχτηκαν από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα. Μπολιάστηκαν από αυτό, έγιναν οι ακίμητοι φρουροί του και προσέφεραν στην Οικουμένη τους περισσότερους Αγίους και Αγίες για να πρεσβεύουν στο Θεό να προστατεύει την ανθρωπότητα. Περιληπτικά να πούμε ότι μετά τη Σταύρωση του Χριστού, σπάθηκαν στην Καπαδοκία οι πρώτοι σπόροι της νέας πίστης. Ο Λογκίνος, ο γνωστός αξιωματικός που είχε την καταγωγή από την Κεσάρια, ήταν Καπαδόκης και μάλιστα Κεσαρεύς, ήταν ο επικεφαλής του τάγματος που πήραν τον Χριστό και τον οδήγησαν στον Γολγοθά. Όταν ο Λογκίνος είδε τα θαύματα που έγιναν κατά τη σταύρωσή του, πίστευσε σε αυτό και αναφώνησε το. Ξέρουμε όλοι μας. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Αλήθεια Θεού Υιός είναι αυτός. Κατόπιν ο Λογκίνος ο Καπαδόκης επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεσάρια της Καπαδοκίας, κήρυξε την πίστη, έγινε ο πρώτος επίσκοπος Κεσαρίας Καπαδοκίας, μαρτύρησε και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την ομιλία των Αποστόλων, ανάμεσα σε εκείνους που πίστευσαν ήσαν και οι Καπαδόκες. Ήσαν και Καπαδόκες, οι οποίοι όταν επέστρεψαν στον τόπο τους, διέδωσαν το ευαγγελικό μήνυμα στους συμπατριώτες. Να πούμε ότι η Καπαδοκία καθαγιάστηκε και από τους Αποστόλους του Χριστού, Παύλο και Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι δίδαξαν στα Άγια χώματά τους. Σύμφωνα με μια παράδοση, και ο Απόστολος Ματθίας διέδωσε την ευχάριστη αγγελία στους Καπαδόκες. Η Καπαδοκία, με τα αναλύθμιτα μνημεία της, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες και όλα τα προσκυνητάρια, αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση έναν από τους βασικότερους χώρους όπου σμιλεύτηκε η Ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Το οποίο όμως ενόχλησε τους διώκτες των πιστών του Ναζωραίου, που προσπάθησαν με μύριους τρόπους να ξεριζώσουν την πίστη από τους Καπαδόκες χριστιανούς. Όμως οι χριστιανοί, με μια σειρά από μάρτυρες, οδηγήθηκαν σε εκούσιες θυσίες για τον Χριστό, κάνοντας την Καπαδοκία τόπο με τους περισσότερους Αγίους της Ορθοδοξίας. Αν και η γνώση των Αγίων και των μαρτύρων της θα αποτελεί πάντα, είναι πάντα μικρή σε σχέση με την πραγματικότητα, παρόλα αυτά, η παράθεση ορισμένων ονομάτων θα μου επιτρέψει να σας πω λίγους, θα μας βοηθούσε να συνειδητοποιήσουμε το πραγματικά μεγάλο πλήθος τους. Μια γρήγορη ματιά στο ημερολογιακό αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, παρατηρούμε πως σε 84 τουλάχιστον ημέρες του χρόνου τιμώνται μνήμες 237 Καπαδοκών Αγίων και Οσίων. Παράδειγμα, τον Ιανουάριο τιμάται η μνήμη 15 Αγίων, όπως του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Γορδίου, του Καρτερίου, του Γρηγορίου Νήστης κλπ. Κλπ. Το Φεβρουάριο τιμούνται 47 Άγιοι, όπως ο Ηλίας, Ερεμίας, Ισαΐας, Σαμουήλ, ο Άλης, Θεόδουλος, Αγαθόδουλος, Βλάσιος, ο Βουκόλος, Βλάσιος των 7 Αγίων, γενικό μου τα κρούσα, αγαπητό Γοργονίας κλπ. Κλπ. Το Μάρτιο τιμούνται 50 Καπαδόκες Άγιοι, όπως οι Άγιοι 40 Μάρτυρες, η Αγία Εφημία, η Ματρόνη, η Ιουλιανή. Τον Απρίλιο τιμούνται 4 Άγιοι, ο Ευψύχιος, ο Γρηγόριος ο Τροπεοφόρος, ο Αγιώργης, ο Λογκίνος που αναφέραν προηγούμενα και οι μαθητές του Αγίου Γρηγορίου. Το Μάιο τιμούνται 11 Άγιοι Καπαδόκες, ο Ακάκιος, ο Αχίλιος, ο Άγιος Αχίλιος λέμε στην Λάρισα, ήταν Καπαδόκες και τούτος και άλλοι. Τον Ιούνιο τιμάται η μνήμη 7 Αγίων, όπως του Θεσπέσιου, του Ευέλπιστου, του Λαρίωνος κλπ. Τον Ιούλιο 24, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Άγιος του Έρωτα, της Αγάπης τα λέγαμε. Έτσι, εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκυνθο Καπαδόκη, ο Άγιος Μάμας, η Αγία Ιουλίτη κλπ. Κλπ. Η Αγία Ειρήνη Χριστοβαλάντου τον Αύγουστο 2, η Αγία Νόνα, ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης 15 τον Σεπτέμβριο, 5 τον Οκτώβριο, 44 τον Νοέμβριο, 12 τον Δεκέμβριο. Τι άλλο να πούμε, ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στη γη, τη μαρτυρική γη της Καπαδοκίας, οι ασύνοροι σύμπαντες κόσμοι πέρασαν το γεφύρι του Θεού και συνάντησαν τους ανθρώπους. Τα λείψανα της Ορθοδοξίας δείχνουν σε όλους πως ο τόπος αυτός, ο Καπαδοκικός, ήταν Ρωμαϊκός και ιερός. Αυτό ήθελα να πω για τους Καπαδόκες σαν πρώτη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός και αύριο, κύριε Κιμήσογλου, να σας ακούσουμε για έναν άλλο σταθμό της ιστορίας συνολικότερα και της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, για τη μάχη του Μαντζικέρτ, που επίσης νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Σιμεών Κιμήσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούσατε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εισιτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες εισιτούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων οριζόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκου σου συχθία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Αρχή Δεινών. Δεν ξέρω τι είπαν στον Αρκάδιο ή τι απέκρυψαν από τα γεγονότα του Σαββάτου. Πόσο τα παραποίησαν. Μου φαίνεται ότι τον έπεισαν πως δεν θα ησύχαζε ο τόπος όσο ο Ιωάννης έμενε στη βασιλεύουσα. Είναι αλήθεια, όπως μου είπε αργότερα ο Βρίσον, ο ιδιαίτερος γραμματέας του Αυτοκράτορα, δεν υπέγραψε ο Αρκάδιος την απόφαση με ελαφριά καρδιά. Θεοφοβούμενος καθώς ήταν, έβαζε με το νου μήπως με την υπογραφή του προκαλέσει το Θεό και γίνει εν τέλει αυτός η αιτία να πέσουν στον τόπο και στο λαό του, γιατί όχι και στο κεφάλι του, απρόβλεπτες συμφορές. Μα και σε τούτο τον ησύχασαν αυτοί που γύρευαν την απομάκρυση του Χρυσοστόμου. Επάνω μας να πέσει η όποια συμφορά. Φορτώθηκαν αυτή την ευθύνη της βασιλικής υπογραφής, όμοια με τους Ισραηλίτες, όταν ζητούσαν την καταδίκη του Ιησού από τον Πιλάτο. Το αίμα του ας βαρύνει εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι, μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Αρκάδιος έκανε γνωστό στον Ιωάννη με τον νοτάριο Πατρίκιο την απόφασή του. Ως το βράδυ θα έπρεπε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία. Σαν έφυγε ο νοτάριος από το Επισκοπείο, ένας φίλος της Ολυμπιάδας της μήνυσε ότι στο δημόσιο λουτρό είχε παραταχθεί ένα στρατιωτικό απόσπασμα με την εντολή να χτυπήσουν το λαό στην περίπτωση που θα επιχειρούσε να εμποδίσει τη φυγή του Ιωάννη. Η Ολυμπιάδα, κλαίγοντας, μετέφερε την είδηση στον πνευματικό της πατέρα. Εκεί βρήκε και τη Σιλβίνα, την Πενταδία, τη Θεοδώρα και κάποιες ακόμα διακόνησες που ήταν το δεξί χέρι του Ιωάννη στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελούσε ως πατριάρχης. Όλες έκλαιγαν καθώς είχαν ενημερωθεί για την εντολή του βασιλέα. Ο Ιωάννης τις παρακάλεσε να σωπάσουν. Με το κλάμα τους έκαναν αβάσταχτη και τη δική του θλίψη, γιατί το ξέρε ότι δεν θα τις ξανάβλεπε και θα του έλειπαν αφάνταστα. Επιπλέον φοβόταν και την αντίδραση του λαού, που αφορμή ζητούσε για να ξεσηκωθεί και να ξεσπάσουν τα ραχές. Του σύστησε μάλιστα να κάνουν υπακοή στο νέο επίσκοπο, όποιος και αν ήταν. Η έννοια του Ιωάννη ήταν πάντα η διατήρηση της ενότητας στην Εκκλησία. Και επειδή αυτές συνέχισαν να κλαίνε ακόμη πιο γοερά, βιάστηκε να κατεβεί στο ναό για να προσευχηθεί με τους δύο επισκόπους, τον Εφλήσιο και τον Κυριακό, που τον τελευταίο καιρό έμεναν πάντοτε κοντά του. Ταυτόχρονα έδωσε εντολή να του ετοιμάσουν το αμαξάκι του και να τον περιμένει έξω από τη δυτική πύλη του ναού. Είχε πια βραδιάσει. Η είδηση για την καινούργια εξορία του Χρυσοστόμου γρήγορα έκανε το γύρο της πόλης. Τον έστελαν στην Κουκουσό. Πού είναι η Κουκουσός? Κανείς δεν ήξερε. Ένας ιερέας είπε πως είναι στην Αρμενία, στα ανατολικά σύνορα του κράτους. Έξω από την Αγία Σοφία, στη μεριά που ήταν σταματημένο το αμαξάκι, είχε ήδη μαζευτεί αρκετός κόσμος. Έλπιζαν να κρατήσουν το δεσπότη τους εκεί με τη βία. Μα ο Ιωάννης βγήκε κρυφά από την ανατολική πύλη και παραδόθηκε στους φρουρούς που τον περίμεναν. Βλέποντας ο κόσμος ότι αργούσε να βγει, κάτι υποψιάστηκαν. Κι άλλοι μπήκαν στο ναό να δουν τι συμβαίνει, κι άλλοι έτρεξαν κάτω στο λιμάνι να τον προλάβουν εκεί, αν πράγματι είχε φύγει. Οι στρατιώτες όμως τον είχαν ήδη επιβιβάσει στο πλοιάριο και γρήγορα έβαλαν πλώρη για την αντικρινή ακτή. Η νύχτα που από ώρα είχε πέσει έκρυψε κάθε ίχνος τους. Στο μεταξύ, όσοι στρατιώτες απέμειναν στο ναό από το φόβο μήπως ξεσπάσουν τα ραχές, έκλεισαν τις πύλες.
τότε έγινε το κακό που θέλησαν να αποφύγουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα προσπαθούσαν να βγουν έξω. Κατάλαβαν ότι τον Ιωάννη τον είχαν φυγαδεύσει. Ενώ όσοι περίμεναν απ' έξω, ακούγοντας τη φασαρία που γινόταν στο εσωτερικό του ναού, νόμισαν πως κάτι κακό συνέβαινε στο δεσπότη και έσπρωχναν τις πύλες να μπουν μέσα. Χρησιμοποίησαν ακόμη και λωστούς. Όταν κατάφεραν επιτέλους να τις ανοίξουν, καθώς έσπρωχναν άλλοι να μπουν, άλλοι να βγουν, ο ένας τσαλαπατούσε τον άλλον. Γινόταν μεγάλο κακό. Πάνω σε εκείνη τη σύγχυση, κάποιοι είδαν πίσω από τον πατριαρχικό θρόνο να βγαίνει καπνός. «Φωτιά! Φωτιά!» έβαλαν τις φωνές. Έπεσαν οι στρατιώτες πάνω στον κόσμο και άρχισαν να τον χτυπούν για να αδειάσουν όσο γινόταν γρηγορότερα το ναό. Πάνω στην ώρα πήρε να φυσά ένας δυνατός αέρας, σαν εκείνον που κατεβαίνει το χειμώνα από τη μαύρη θάλασσα και ξεριζώνει δέντρα, ξυλώνει σκεπές, βουλιάζει καράβια. Η φλόγα τύλιξε γρήγορα όλο το ναό. Μεταδόθηκε και στο διπλανό κτίριο της Ιγκλήτου, απειλούσε τα γειτονικά αρχοντικά. Και ενώ οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σβήσουν, αυτή ξαναφούντωνε με τον αέρα που δεν έλεγε να κοπάσει. Μόνο το διπλανό οίκημα, που ήταν από τη βορεινή μεριά και είχαν εκεί ασφαλισμένα όλα τα πολύτιμα σκεύη του ναού, τα αφιερώματα και τους θησαυρούς του και εκείνα για τα οποία κατηγόρησαν τον Ιωάννη ότι τα πούλησε και καταχράστηκε τα χρήματα, αυτό δεν το άγγιξε καθόλου. Ίσως για να μην μείνει καμιά αμφιβολία πως όσοι χάλκεψαν τις κατηγορίες εναντίον του δεν ήταν παρά κοινείς συκοφάντες. «Οργή Θεού», έλεγαν την άλλη μέρα όσοι περνούσαν από εκεί και βλέπανε τα αποκαΐβια. Μα άλλοι έλεγαν πως οι φίλοι του Ιωάννη έβαλαν τη φωτιά, να μην βρει θρόνο να ανέβει ο νέος πατριάρχης. Έγιναν συλλήψεις, στήθηκαν δικαστήρια. Κάθε φίλο του Χρυσοστόμου τον θεωρούσαν ύποπτο. Οδήγησαν μπρος τον Κρητή ακόμη και την Ολυμπιάδα και την Πενταδία, τη Θεοδώρα και άλλες διακόνησες που δεν θυμούμε τα ονόματά τους πια έπειτα από τόσα χρόνια. Ας είναι, τα θυμάται ο Θεός. Μονάχα τη Σιλβίνα δεν συλλάβανε. Ίσως γιατί η Σιλβίνα ήταν η αγαπημένη του Αρκαδίου, όπως παλιότερα και του πατέρα του, του Θεοδόσιου. Μα ο διασυρμός των άλλων διακονισών ήταν κάτι το ασύλληπτο. Θυμούμε πώς τραβολογούσαν οι στρατιώτες την Ολυμπιάδα όσο να την πάνε στο δικαστήριο. Αυτή την αρχοντική ψυχή, την ευαίσθητη, την πέρασαν μέσα από την αγορά να τη διαπομπέψουν, σαν τις γυναίκες που δεν τιμούσαν το γάμο τους και το στεφάνι τους ή σαν τους φοβερότερους κακούργους, και τις έδωσαν το ξύλο της χρονιάς της για να ομολογήσει ότι αυτή έβαλε τη φωτιά. Και τι να πω για την ειρωνική διάθεση των δικαστών, για τους απέσιους τρόπους τους. Θαρείς και δίκαζαν το πιο αξιοπεριφρόνητο πλάσμα του κόσμου. Τι να πω και για τις απειλές. Τι γρήγορα που ξέχασαν τις άπειρες ευεργεσίες της. Δεν υπήρχε πόλη, χωριό, νησί, άνθρωπος αναγκεμένος που να μην ωφελήθηκε από τις δωρεές του της σπάνιας γυναίκας. Από την τεράστια περιουσία της δεν κράτησε ούτε τα αναγκαία για τον εαυτό της. Όλα τα μοίρασε. Μα είδες πόσο εύκολα ξεχνούν οι άνθρωποι συχνά τον ίδιο τους τον ευεργέτη, προπαντός αυτόν. Ίσως να μην αντέχεται και η μεγάλη καλοσύνη και η Ολυμπιάδα να επιμένει στην αθωότητά της. Κανείς δεν την άκουγε. Ούτε και στους μάρτυρες που ήρθαν να την υπερασπιστούν επιτρέψανε να καταθέσουν. Αναπολόγητη την καταδίκασαν σε εξορία.
όρισαν και τον τόπο. Στην Οικομίδια θα την έστελναν. Ευτυχώς που την τελευταία στιγμή κινητοποιήθηκαν κάποιοι φίλοι της και με το κύρος και την παρησία που διέθεταν στο παλάτι κατάφεραν να αναβάλουν για αργότερα την εκτέλεση της ποινής. Το ίδιο σκληρή ήταν και η μεταχείριση της πενταδίας. Κουβάλισαν και ψευδομάρτυρες να πούν ότι την είδαν με τα μάτια τους να βάζει τη φωτιά. Τελικά την πενταδία την καταδίκασαν σε πολύμηνη φυλάκιση, όπως και άλλους φίλους του Χρυσοστόμου.

της, όταν την επισκέφτηκα στη φυλακή και μου τη διάβασε. Και όπως μου είπαν οι συγκρατούμενές της, την ίδια συγκίνηση ένιωθε κάθε φορά που την έπιανε στα χέρια. Την έσφυγε στο στήθος της, έπεφτε στα γόνατα και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεινά που για δεύτερη φορά οι άνθρωποι της επιφύλαξαν. Τέτοια δύναμη της έδινε. Και αλήθεια, από όσο μπορώ να θυμηθώ μετά από τόσα χρόνια, περίσευε η τρυφερότητα σε τούτο το γράμμα. Ήξερε ο Ιωάννης να μιλάει στις καρδιές, να παρηγορεί, να δίνει απαντοχή στους κατατρεγμένους και τη δύναμη να ξεπερνούν τα δύσκολα της ζωής και τις ξόβεργες που στείνει ο πονηρός. Και επίσης να αναγνωρίζει και να επαινεί το ανδρείο φρόνημα. Όπως ο αετός, της έγραφε, όταν του στείνουν ξόβεργες και τον πιάσουν, σπάει τα δεσμά του και πετά πάλι στα ύψη, έτσι κι εσείς, αφού σπάσατε τα δίχτυα της συκοφαντίας τους, ανεβήκατε στο ύψος της ελευθερίας που σας τέριαζε, χωρίς να καταφέρουν να σας εξαπατήσουν ή να σας παρασύρουν σε ομολογίες που ήθελαν, και αποδείξατε για το έγκλημα του εμπρισμού που σας κατηγορήσανε πως ήταν καθαρή συκοφαντία και αυτοί κοινοί συκοφάντες. Δεν κουραζόταν ο Χρυσόστομος να γράφει. Δεκάδες οι επιστολές που έστειλε σε φίλους του από τη μέρα που πήρε το δρόμο της εξορίας. Οι περισσότερες απευθύνονταν στην Ολυμπιάδα, μα και στη Θεοδώρα, την γλυκύτατη Θεοδώρα, την ευαίσθητη και συμπονετική, που γνώριζε όσο καμιά άλλη να στεγνώνει το δάκρυ των πονεμένων. Από αυτές τις άγιες γυναίκες, αλλά και από τους φίλους του Χρυσοστόμου, μάθαινα κι εγώ τα σχετικά με τις περιπέτειές του. Συμπτωματικά, όταν έφτασε μια από τις επιστολές που έστειλε στη Θεοδώρα, έτυχε να είμαι στο σπίτι της. Μετά την αποφυλάκησή της συχνά είχε την ανάγκη μου. Η κακοπέραση και οι βασανισμοί, για να της αποσπάσουν κάποια ομολογία για το ποιος έβαλε τη φωτιά στην Αγία Σοφιά, κλώνησαν την υγεία της σοβαρά. Μα έδειχνε τόση υπομονή που ήταν να τη θαυμάζεις. Αντίθετα, την Ολυμπιάδα την πρόδωσαν οι αντοχές της και επηρεάστηκε ακόμη και η ψυχική της υγεία. Και όχι μόνο εξαιτίας των δικών της δοκιμασιών, αλλά προπάντων του Χρυσοστόμου. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον πόνο που της προκάλεσε η εξορία του. Και αυτό έχει βέβαια την εξήγησή του. Έχασε πολύ μικρή τους γονείς της. Παντρεύτηκε μικρή. Πριν καλά-καλά δεθεί με τον άντρα της, πάνω στους 6 μήνες μετά το γάμο της, τον χάνει και αυτόν. Όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιωάννης, η Ολυμπιάδα ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που γνώρισε. Συνδέθηκε μαζί της με την αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Έγινε το δεξί του χέρι. Και η Ολυμπιάδα στο πρόσωπό του αναγνώρισε προσωποποιημένη τη δικαιοσύνη, την εντιμότητα, την έγνοια για τους αδύνατους και βέβαια τη χαρά που χαρίζει στον άνθρωπο η πίστη όταν βιώνεται σωστά. Και ξαφνικά, εντελώς ανέτεια, όχι και τόσο ανέτεια, ούτε και τόσο ξαφνικά, απλά εκείνη το είδε έτσι, χάνει και τον Ιωάννη και βλέπει τον κόσμο γύρω της να βουλιάζει μέσα στην αδικία, μέσα στο ψέμα και στη συκοφαντία, καράβι ακυβέρνητο. Βλέπεις, ο Ιωάννης ήταν ο άνθρωπος του απόλυτου, της απόλυτης δικαιοσύνης, της τέλειας ευσπλαχνίας, της αυστηρής εγκράτειας, και όλα τούτα τα ζητούσε και από τους άλλους. Όχι από όλους τους άλλους, μα τουλάχιστον από τους άρχοντες, από όσους στέκονταν ψηλά και ο λαός τους λογάριαζε για οδηγούς του. Αυτό ήταν και το λάθος του.
Ήταν όμως λάθος.

Θεέ μου, πώς διαστρέφουν οι άνθρωποι την αλήθεια. Μα είδες, πάλι ξέφυγα. Το έχουν αυτό οι γέροι. Για τη Θεοδώρα σου μιλούσα. Έτυχε λοιπόν να είμαι εκεί όταν έφτασε μια από τις πολλές επιστολές που της έγραψε ο Ιωάννης. Την έφερε ένας στρατιώτης. Ήταν από αυτούς που τον συνόδευαν στην εξορία και του την εμπιστεύθηκε ο Ιωάννης όταν έληξε η αποστολή του και ετοιμαζόταν να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Τον κάλεσε μέσα η Θεοδώρα. Τον κράτησε και για μεσημεριανό φαγητό. Ήθελε να μάθει για τον Ιωάννη περισσότερα από εκείνα που της έγραφε στο γράμμα και ο στρατιώτης τι να της πρωτοπεί. Ίσως ήταν και από τη φύση του λίγο μίλητος και η Θεοδώρα με το τσιγκέλι του έβγαζε τα λόγια. Το γράμμα δεν βιάστηκε να το διαβάσει, τουλάχιστον δεν το διάβασε όσο ήμουν εκεί. Μα κιόλας εγώ έφυγα πριν από το στρατιώτη. Έπρεπε να επισκεφτώ κι άλλους αρρώστους. Ας ξαναγυρίσω όμως τα όσα σου έλεγα για τον Ιωάννη. Στη Νίκαια ο Ιωάννης έμεινε μια εβδομάδα. Οι στρατιώτες που τον συνόδευαν έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να του κάνουν το δρόμο της εξορίας του πιο υποφερτό. Μα δεν τα κατάφερναν πάντα. Σαν έφυγαν από την Νίκαια και πέρασαν το Σαγκάριο, οι ζέστοι έγιναν υπόφοροι. Ιούλιος μήνας και στο δρόμο, ώσπου έφτανε το μάτι, δεν υπήρχε μήτε ένα δεντράκι για σκιάδι, λίγο νερό τρεχούμενο. Ξερός ο τόπος. Και όταν βρίσκανε κανένα πηγάδι και σταματούσαν να αντλήσουν νερό να πιούν, να βρέξουν και το κεφάλι τους να δροσολογηθούν, το νερό ήταν υφάλμηρο, δεν ξεδιψούσαν. Και το ψωμί, όταν κατάφερναν να το βρουν κι αυτό, ήταν ξερό και μουχιασμένο, δεν τρωγόταν. Τα βράδια, σαν πύκνωνε το σκοτάδι και δεν έβλεπαν να βαδίσουν και έπρεπε κάπου να σταθούν για να αποφεύγουν και τα γρίμια, σταματούσαν πάντα κοντά σε κάποιο χωριό. Ετοίμαζαν μια πρόχειρη στρωμνή με ξερόχορτα και έγιναν να ξεκουραστούν λίγο το ταλαιπωρημένο τους κορμί από την ολοήμερη οδηπορία, να ξαποστάσουν και τα ζώα τους. Οι νύχτες όμως ήταν κρύες και απόδιωχναν την ευλογία του ύπνου που φέρνει η μεγάλη κούραση.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η ορκομοσία του νέου υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρη Τσομόκου, πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, δέχθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος. Συζήτησαν συτήματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Χαμηλότερες τιμές στο τυπικό καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Νεφώσεις για αύριο στους 23 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τον 145 ψαλμό, ότι οι 6 τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 έως 150, που είναι ενετικοί, δηλαδή δοξολογικοί, αποτελούν μία ομάδα στη λατρευτική μας παράδοση υπό το όνομα Αλληλουάρια. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 148 ψαλμό, που είναι ανάλογος με τον 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να επανέλθω στον ψαλμό της περασμένης εκπομπής, γιατί δεν είχαμε προλάβει να προσεγγίσουμε τους 3 τελευταίους στίχους. Ας πάμε λοιπόν στους τελευταίους στίχους του 145 ψαλμού. «Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ας δούμε μια-μια αυτές τις 3 εκφράσεις. Τι θα πει «Κύριος σοφή τυφλούς», κάνει σοφούς δηλαδή τους τυφλούς. Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτεί ο τυφλός είναι η σχέση του με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει: «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα υπό την βασιλικήν δρύν, όταν εν εκστάση ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα. Να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. «Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, τους ανορθεί και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν δεν έχει φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν, ο Θεόπτης μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη, μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. «Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδών αμαρτωλών αφανεί». Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό, αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί.
είναι κοντά τους. Με, με το ορφανό και τη χείρα έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ο ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος. Αναλείψεται, λέει ο στίχος, τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφίο. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και αυτόν που τώρα έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα, διότι δεν έχει γνωρίσει τον πραγματικό νυμφίο. Και ο δέκατος στίχος καταλήγει με τη δοξολογία «Βασιλεύση Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν». Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

Πάμε τώρα λοιπόν στον 148 ψαλμό που θα προσεγγίσουμε σήμερα και του οποίου το περιεχόμενο, όπως είπα στην αρχή, είναι ανάλογο με αυτό του 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα. Η επιγραφή του ψαλμού ξεκινάει με τη λέξη «Αλληλούια». Η λέξη μένει αμετάφραστη στο ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης μένει αμετάφραστη και στην Καινή Διαθήκη και στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι μία δοξολογική λέξη με την οποία εννοούμε τον Κύριο. Προέρχεται από τη σύνθετη εβραϊκή λέξη «αλελού γιαχ», που σημαίνει «ενείτε τον Γιαχβέ», «ενείτε δηλαδή τον Θεό». Μάλιστα τα δύο πρώτα γράμματα, α και λάμδα, αλ, έλκουν την αρχή τους από την εβραϊκή λέξη «ελοχήμ», που σημαίνει «ο υπερέχων Κύριος». Ο στίχος φέρει και μία δευτερεύουσα ένδειξη, φέρει τα ονόματα του Αγγέου και του Ζαχαρίου. Σαφέστατα είναι μεταεχμαλωσιακός ψαλμός, δηλαδή είναι τραγούδι που διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή μετά το 580 π.Χ. Αποδόθηκε όμως, όπως και όλη η συλλογή των ψαλμών, στον Δαβίδ. Ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας είναι δύο ιερείς που ανέλαβαν να επαναδιοργανώσουν τη λατρεία όταν ο λαός γύρισε από την 70χρονη εχμαλωσία, αφού έπρεπε να ξαναστήσουν ναό και να ξαναοργανώσουν λατρεία. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας δοξολογίας διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της εχμαλωσίας, αν και τέτοιες δοξολογικές αναφορές έχουμε και σε παλαιότερους ψαλμούς. Σε τέτοια έκταση πάντως διαμορφώθηκε από λαό που αντλούσε δύναμη από το Θεό για να αντέξει την εχμαλωσία του και να προετοιμαστεί ασφαλώς για την ελευθερία του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάλογο περιεχόμενο με αυτόν τον ψαλμό και κατά ένα προθύστερο τρόπο βρίσκουμε στον περίφημο ύμνο των τριών παιδών, όπως περιέχεται στο βιβλίο του Δανιήλ. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου σφραγίζει και τη μετέπειτα γραμματεία του Ισραήλ, κυρίως τη λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία, άσμα ασμάτων, εκκλησιαστής, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος. Τα επεισόδια γύρω από τη σύνθεση του ύμνου των τριών παιδών είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Περσών, ζήτησε να προσκυνήσουν όλη την εικόνα του και ορισμένοι Ισραηλίτες το αρνήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τρία νεαρά παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ. Οι τρεις είναι μια παρέα δυναμική. Παρόλο ότι υπηρετούσαν στην αυλή του βασιλιά, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, γιατί για αυτούς ένας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και μόνον αυτόν μπορούν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό τους βάζουν μέσα σε καμίνι, όπου όμως ο Θεός με την παρουσία αγγέλου μετατρέπει τη φωτιά σε δρόσο, γι' αυτό και τα τρία αυτά νέα παιδιά αρχίζουν να υμνούν τον Θεό ως ευλογημένο. Οι στίχοι αυτού του ύμνου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία μας, κυρίως με αντιφωνικό τρόπο. Κάθε στίχος έχει δύο ημιστίχια, το ένα ημιστίχιο το ψάλλει ο πρωτοψάλτης, το δεύτερο ημιστίχιο το ψάλλει ο λαός. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και εδόξαζον και ευλόγουν τον Θεό εν τη καμίνο λέγοντες. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών». Πρώτο ημιστίχιο. «Και ενετός και υπεριψούμενος στους αιώνας». Δεύτερο ημιστίχιο. «Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντα στους αιώνας». «Ευλογημένος εσύ εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπηρήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας».
Ευλογητός ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Αυτό το εφήμνιο τρόπον τεινά, το δεύτερο ημιστήχιο, ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ακολουθεί όλους τους στίχους, εκτός από τον τελευταίο, όπου λίγο διαμορφώνεται αλλιώς. Ευλογείτε πάντες οι σεβόμενοι των Κύριων των Θεών ημών, υμνείτε και εξομολογήστε ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θέλω να πω ότι αυτός ο ύμνος είναι ένα υπόβαθρο των δοξολογικών ψαλμών, παρόλο ότι στη γραμματεία την εβραϊκή παρουσιάστηκε μετά τη συλλογή των ψαλμών, αλλά κατά ένα προθύστερο τρόπο, όπως είπα, επειδή διαμορφώθηκε στους χρόνους της εχμαλωσίας, επηρέασε και τους τελευταίους ψαλμούς που επίσης συντέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για λειτουργικό ύμνο που ψάλλεται αντιφωνικά. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου των τριών παιδών, αλλά και το περιεχόμενο των δοξολογικών ψαλμών, αποτελεί μια κλίση προς τη δημιουργία να υμνήσει το δημιουργό της. Αρχίζει από τις ανώτερες αόρατες δυνάμεις, καταλήγει στις κατώτερες δυνάμεις, σε όλα τα κτιστά της δημιουργίας, τα έφωνα και τα άφωνα, και τα καλεί όλα λοιπόν να υμνολογήσουν τον Κύριο. Αναλόγου λοιπόν περιεχομένου είναι και ο ψαλμός 148, τον οποίο μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Οι στίχοι 1 έως 6, όπου καλούνται οι νοερές δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και τα άνω της γης κτιστά δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και οι στίχοι 7 έως 13, όπου καλούνται τα κτιστά δημιουργήματα, τα επί της γης, κατεξοχήν οι άνθρωποι, να υμνήσουν επίσης το Θεό. Ο 14ος στίχος είναι μία σύνοψη των δύο αυτών μερών. Ας ακούσουμε τους 6 πρώτους στίχους. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Εσείς που βρίσκεστε δηλαδή στα υψηλά μέρη της δημιουργίας. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Δυνάμεις ονομάζονται τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το έργο του Θεού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Δημιουργήματα που βρίσκονται επίσης υψηλά στον ουρανό. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Αυτή όλη η ενότητα των 6 στίχων αναφέρεται σε δημιουργήματα του Θεού, νοητά ή ορατά, τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους 6 στίχους λοιπόν έχουμε μία κλίση σε δοξολογία των ανωτέρων δυνάμεων. Το ίδιο κάνουν και οι 3 παιδες, αλλά το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Θυμόσαστε φαντάζομαι τον προημιακό ψαλμό που ψάλλουμε σε κάθε εσπερινό και ο οποίος περιγράφει τη δημιουργία για να καταλήξει σε μία τελική δοξολογία. Οι ουρανοί νοούνται διοικώς την εποχή που γράφεται ο ψαλμός αυτός. Αν θέλαμε να μεταφράσουμε ακριβώς το εβραϊκό κείμενο με αυστηρή ελληνική ορολογία, θα λέγαμε «ενείτε τον Κύριον εκ την ουρανή», από τους δύο ουρανούς. Πρόκειται για το ανώτερο τμήμα της δημιουργίας. Και σύμφωνα με την κοσμολογική αντίληψη που είχε ο ποιητής την εποχή εκείνη, που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, ο πρώτος ουρανός είναι αόρατος, βρίσκεται άνω του στερεώματος, ως τόπος των νοερών και αοράτων δυνάμεων, και ο δεύτερος ουρανός είναι ορατός, είναι ο κάτω του στερεώματος ουρανός, που σκέπει την ορατή δημιουργία.
Αυτή είναι η εβραϊκή αντίληψη και με βάση αυτή συνθέτει ο ποιητής τους στίχους του ποίηματος. Στην Εκκλησία όμως αυτό το ποίημα εκτείνεται και σε ένα άλλο περιεχόμενο. Ενώ συνεχίζεται η αντίληψη περί δύο ουρανών, ορατού και αοράτου, οι δύο αυτοί ουρανοί νοούνται διαφορετικά. Νοητός τώρα ο ουρανός νοείται ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται πλέον ούτε ως άνω ούτε ως κάτω, αφού ο Θεός είναι παντού. Ενώ ως αισθητός ουρανός νοείται ο τόπος της ασκήσεως του ανθρώπου. Ετούμενο είναι η συνένωση αυτών των δύο ουρανών σε βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα.

0: Για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι νοητός ουρανός νοείται ως τόπος της παρουσίας του Θεού, που δεν έχει στη χριστιανική αντίληψη ούτε άνω ούτε κάτω, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει υπογραμμίσει ότι αυτός ο τόπος μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι λοιπόν τοπικός ο προσδιορισμός του νοητού ουρανού. Ουρανός λοιπόν στη χριστιανική αντίληψη, και αυτό το βλέπουμε κυρίως στην υμνογραφία, είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, είτε στη δημιουργία είτε στη σύναξη των ανθρώπων κατά τη δήλωση του Χριστού, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, είτε μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα, η ένεση, η πρόκληση να ενούμε τον Κύριο, δηλαδή η δοξολογία, γίνεται με τρεις τρόπους κάτω από αυτή τη νέα προοπτική της Εκκλησίας. Πρώτον, διαφωνής ή διάσματος. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος που δοξολογήθηκε ο Θεός με την οδή του Μωυσέως όταν ο λαός πέρασε την Ερυθρή Θάλασσα. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε», που συνοδεύεται με όρχηση ως έκφραση χαράς. Δεύτερον, διαόψεως και παρατηρήσεως. Επομένως έρχεται εκ των έξω, δηλαδή ενδομήχως αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δοξολογία κατά τη φράση «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Υπάρχει μία έξωθεν δοξολογία, την οποία εμείς την αντιλαμβανόμαστε να έρχεται από μέσα μας. Τρίτον, διαβίου και έργων. Σας θυμίζω τη φράση του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν ξεκινάει τη δημόσια δράση του λίγο πριν από την επί του όρους ομιλία, που τους καλεί να λάμψουν μέσα στην οικουμένη. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δηλαδή, δια της βιωτής του ανθρώπου επίσης κατατίθεται μία δοξολογία του ουρανίου Πατρός. Διαβάσαμε τους 6 πρώτους στίχους, είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις ανώταρες δυνάμεις ή στις άνω δυνάμεις ή στην άνω δημιουργία. Μας λέει δηλαδή ο δεύτερος στίχος: «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού». Θυμηθείτε ότι στον 102 ψαλμό, τον προημιακό όπως λέγαμε, ο ψαλμωδός έχει καταθέσει αυτή τη θέση του, καλώντας να ευλογήσουν τον Κύριο. «Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι που ενούν? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη περιγράφεται μια ουράνια λειτουργία, πρότυπο της επίγειας λειτουργίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι όλη η λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπτύχθηκε με πρότυπο αυτή την περιγραφή. Ακόμα και ο τρόπος που φτιάχτηκε ο ναός, ακόμα και τα μέρη που έχει ο ναός, αποτυπώνουν αυτό το όραμα του αποκαλυπτή συγγραφέα όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την ουράνια λειτουργία δεν είναι μόνον οι άγγελοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι άγιοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι δίκαιοι που υμνούν το Θεό ως ομάδες, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι υμνούν το Θεό. Τι θα πει τελικά «υμνών το Θεό» και τι θα πει «ενώ τον Κύριο»? Ο ένος, που δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε προσευχή, είναι μία άσκηση. Ο ουράνιος πατήρ, το έχει καταθέσει ο ίδιος ο Χριστός αυτό, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ευχαριστήσουμε ούτε να τον δοξολογήσουμε. Παρουσιάζονται ασφαλώς μέσα στη βίβλο και μέσα στην ημνολογία μας πολλές εικόνες όπου ο Θεός χαίρεται, όχι όμως με την έννοια ότι έχει πάθει ο Θεός να χαίρεται ή να λυπάται. Είναι μια προβολή στον Θεό, μια σχέση που εμείς θα αναπτύξουμε. Ο ένος λοιπόν, η δοξολογία, ή η ελεητική προσευχή ή η προσευχή για κλήση σε βοήθεια ή η κραυγή, θυμηθείτε το «εκέκραξα» του ψαλμοδού, όλα αυτά είναι οδός ασκήσεως. Μέσω του ένου, μέσω της δοξολογίας, μέσω της ελεητικής προσευχής, μέσω της καταθέσεως για την εξήτηση του Θεού στη ζωή μου, εντάσσομαι σε μία προοπτική, την προοπτική της αναφοράς. Αναφέρομαι. Και αυτό σιγά σιγά λειτουργεί στο εσωτερικό του ανθρώπου ως αγωγή. Μαθαίνει ο άνθρωπος να υπάρχει εν αναφορά προς τον ουράνιο πατέρα. Το επιτυγχάνει. Η άσκηση είναι δύσκολη και η άσκηση διαρκεί όλη τη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί και να το επιτυγχάνει. Τα αγιολογικά κείμενα αναφέρουν περιπτώσεις ανθρώπων που τους ονομάζουμε Αγίους, που τους θεωρούμε πρότυπα μιας τέτοιας οδηπορίας, οι οποίοι τα καταφέρνουν, φτάνουν κάποτε στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτούς τους θεωρούμε φίλους του Θεού και τους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μία αδυναμία να επικαλεστούμε κατευθείαν το Θεό. Γι' αυτό και επικοινωνούμε μαζί Του μέσω των φίλων Του. Αυτό που είπα μέχρι τώρα για την προσευχή και για τον ένο ως άσκηση δίνει και το περιεχόμενο μιας άλλης σημαντικής λέξης στην ασκητική της δικής μας παράδοσης, το περιεχόμενο της λέξης μετάνοια. Η λέξη μετάνοια χρησιμοποιήθηκε από τους Εβδομήκοντα με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που είχε στην Εβραϊκή παράδοση. Στην Εβραϊκή παράδοση η μετάνοια κατά λέξη έχει τη σημασία του «απολογούμε», ενώ οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν μία ελληνική λέξη με άλλο περιεχόμενο. «Μετανοώ», δηλαδή «φτάνω, πηγαίνω σε έναν άλλο τρόπο νοήσεως», σαν να εγκαθιστώ εντός μου έναν άλλο νου, έναν μετά νου, ο οποίος δεν καταργεί τον παλαιό νου, αλλά προχωράει από τον παλαιό νου σε έναν καινούριο νου. Πάντως, όπως χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον όρο, το μετανοείται αναφέρεται στην έναρξη ενός δρόμου. Δεν είναι μία αυτόματη πράξη μετάνοια, μία πράξη και τελειώσαμε, είναι ένας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Έλεγα πριν από το μικρό μουσικό διάλειμμα ότι η προσευχή και ο ένος λειτουργούν ως άσκηση που παραπέμπουν στη λέξη μετάνοια και έχουμε την περιγραφή πραγματικά μιας οδού. Στην υπτική θεολογία αυτός ο δρόμος της διαρκούς ασκήσεως κάποια στιγμή πήρε, όπως ξέρετε, έναν κορυφαίο χαρακτήρα ως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαρκής όμως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε, όπως γνωρίζετε, στη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με», την οποία επαναλαμβάνουμε διόλου του βίου. Δεν την επαναλαμβάνουμε μόνο σε προσευχητικές ώρες, αλλά διόλου του βίου. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η συνεχής αναφορά μας να είναι στη σχέση μας με τον Θεό. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε δοξολογώντας Τον, θα Τον δοξολογήσουμε. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε ζητώντας το έλεος Του, θα ζητήσουμε το έλεος Του. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε θεολογώντας, δηλαδή αναλύοντας τα κείμενά Του και διαβάζοντας τα κείμενά Του, θα το κάνουμε ως μια σπουδή της γραφής των Ιερών Κειμένων. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε τραγουδώντας τη λαχτάρα μας, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην υπτική παράδοση αυτός ο ασκητικός δρόμος ταυτίζεται με έναν ερωτικό δρόμο. Εκεί πλέον ο Θεός παρουσιάζεται ως νυμφίος, και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλη η Βίβλος, κλείνει με ένα βιβλίο χαράς. Υπογραμμίζω τη λέξη χαράς, μεγάλης χαράς, γιατί επιτελείται ένας γάμος. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο. Αναφέρομαι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένα τραγούδι νυμφικό είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι μεν παρουσιάζει όλη τη δυσκολία του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ένωση, με εσωτερικούς πολέμους, με πολέμους πειρασμών, με όλα αυτά, με κριτική θέση των πράξεων των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στις 7 επιστολές. Αλλά όλα αυτά είναι τα προκατακτικά για να χαρούμε τον τελικό θρίαμβο που είναι η ένωση της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των Αγγέλων. Το έργο των Αγγέλων παρουσιάζεται ως μία εικόνα. Τραγουδάνε γύρω από το θρόνο του Θεού. Αλλά αυτό είναι εικόνα. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την εικόνα αυτή? Η πραγματικότητα είναι η διαρκή σχέση των Αγγέλων με τον Ουράνιο Πατέρα. Το τραγούδι τους είναι η σχέση. Εμείς οι άνθρωποι το παρουσιάζουμε ως τραγούδι με λόγια. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Στο όραμά του ο Ισαΐας το βλέπει ως τραγούδι γύρω από τον θρόνο του Θεού του Τρισαγίου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτό αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πλέον, ο προφήτης της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης. Αντιλαμβάνεται τη σχέση και αυτή τη σχέση μας την εκτυλίσει ως ένα τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν στον ψαλμό μας ο ψαλμωδός από τις αόρατες δυνάμεις, τις νοερές δυνάμεις, τους αγγέλους που τους καλεί να λάβουν μέρος στη δοξολογία όλης της κτήσεως και περνάει σε μια ποιητική πρόσκληση προς όλα τα επιμέρους δημιουργήματα του Θεού. Την ονομάζω ποιητική αυτή την πρόσκληση γιατί τα κτιστά και υλικά δημιουργήματα δεν είναι λογικά όντα, αλλά η ίδια η παρουσία τους μέσα στη δημιουργία παραπέμπει στη μεγαλοσύνη του Θεού που τα έφερε στο είναι για να φέρει τη ζωή στη γη. Μια γη που προόριστε να γίνει τόπος της δράσης του ανθρώπου με τελικό μάλιστα προορισμό να γίνει τόπος δράσης του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου, όπως χαρακτηρίζει τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενείται λοιπόν αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όσον αφορά το φως του στίχου, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ποικιλία προσεγγίσεων από τους ερμηνευτές πατέρες. Άλλοι μιλάνε για το φως της ημέρας, αλλά υπάρχουν και μερικοί ήδη από τον Μέγα Αθανάσιο που μιλάνε για το αρχικό φως, το φως που υπάρχει πριν από τη δημιουργία, που φωτίζει τη δημιουργία, την κτήση. Υπάρχει ένα φως. Σας θυμίζω τη διήγηση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το κτιστό φως. Το φως αυτό θα περιγραφεί την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι ένα άλλο φως. Είναι το φως που αναιρεί το σκότος. Το σκότος είναι ο μη κόσμος, είναι το χάος. Αναιρετικό του χάος είναι το φως του Θεού. Το φως αυτό ονομάζεται, τουλάχιστον από τους μεγάλους θεολόγους μας, παρουσία Θεού. Γι' αυτό και όλη η μάχη που δόθηκε στην υπτική ιδίως παράδοσή μας δόθηκε στο σημείο αυτό, να αντιληφθούμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει αισθητός από τις αισθήσεις του ανθρώπου ως φως. Το φως αυτό το ονομάζουμε άκτιστο φως για να το διακρίνουμε από το κτιστό φως της δημιουργίας. Αυτό το φως είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι επομένως παρουσία του ακτίστου μέσα στη δημιουργία. Είναι παρουσία Θεού αυτό το φως. Ορισμένοι λοιπόν ερμηνευτές επιμένουν ότι αυτό το φως είναι μία δοξολογία για τον Ουράνιο Πατέρα. Τι θα πει είναι μία δοξολογία? Η παρουσία του ταυτίζεται με μία δοξολογία. Και συνεχίζει ο ποιητής με τον τέταρτο στίχο. «Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών, και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Η εικόνα βέβαια βασίζεται στην κοσμολογική αντίληψη εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στερέωμα που καλύπτει όλη τη γη και την προστατεύει από τα ύδατα, διότι αυτό το χάος το αντιλαμβάνονταν ως μια άβυθο έκταση ύδατος χωρίς βυθό, απέραντη έκταση ύδατος. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα που κατατίθεται στο βιβλίο του Ιώβ και που λέει ότι οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό όταν γεννήθηκαν τα άστρα. Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργία γίνεται χαρά και για τις αόρατες δυνάμεις, τις πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο μια χαρά που προετοιμάζεται για την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά που προσφέρεται και στις ασώματες δυνάμεις. Γιατί ο ποιητής καλεί να εννοούν τον Κύριο οι ουράνιες δυνάμεις? Γιατί είναι ο Δημιουργός, για αυτό πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Είναι ο Δημιουργός και είναι ο Δημιουργός που με το λόγο του δημιουργεί την κτήση. Ενεσέτωσαν, λοιπόν, λέει ο πέμπτος στίχος, ενεσέτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν.

Επαναλαμβάνω το στίχο 5, συνδέοντάς τον τώρα με το στίχο 6. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Στην αρχική διήγηση της δημιουργίας, στη γένεση, αυτό το «είπεν» επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και εγένεται το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Ήδη στη θεολογία των προφητών, αλλά και σε άλλους στίχους των ψαλμών, υπάρχει κατατεθειμένη η μυστική γνώση ότι ο Θεός δεν δημιουργεί μόνος Του. Γι' αυτό και στην αρχική διήγηση μπαίνει η έννοια του πληθυντικού. Όταν φτάνει πλέον στο τέλος της δημιουργίας που θα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, να διατυπώσει ο συγγραφέας της βίβλου τη φράση «και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον». Δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεγαλοπρεπία στην εποχή αυτή, ειδικά στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πληθυντικοί. Το «ημετέραν», «ποιήσομεν άνθρωπον», κατ' εικόνα «ημετέραν», αναφέρεται σε έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει κατά τριαδικό τρόπο και ο άνθρωπος θα δημιουργηθεί κατά τριαδικό τρόπο. Τριαδικός τρόπος σημαίνει κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος δημιουργείται ως κοινωνία προσώπων. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του μόνο μέσω της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που στην εικόνα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Αδάμ ονομάζει τον άλλο άνθρωπο ζωή. Η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τη γυναίκα στη διήγηση, γίνεται για αυτόν ζωή. Στα εβραϊκά, Εύα. Στην πατερική θεολογία θα διατυπωθεί η φράση «Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Θεός είναι ο πατήρ. Το είπεν είναι ο λόγος, το εγένετο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τελειεί την δημιουργία. Δεν μπορεί η δημιουργία να γίνει χωρίς την παρουσία ενός θεϊκού προσώπου που την συνέχει. Αλλιώς και δημιουργημένη θα είναι σαν να μην έχει δημιουργηθεί, εάν λείπει αυτή η συνοχή που εγκαθιδρύεται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει τώρα το δεύτερο μέρος του ψαλμού, από το στίχο 7 μέχρι το στίχο 13, όπου πλέον φεύγει από τα ουράνια σώματα ο ποιητής, τις νοερές δυνάμεις, τα άνω σώματα της δημιουργίας και έρχεται στο λεγόμενο πλήρωμα της γης. Το πλήρωμα της γης είναι αυτό που γεμίζει τη γη, την πληρώνει. Τη γη την γεμίζουν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα νερά, τα ποτάμια, ο άνθρωπος. Αρχίζει λοιπόν να καλεί σε δοξολογία αυτά τα κτιστά. «Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Πιο λεπτομεριακά δείτε τώρα αυτή την εικόνα, αυτό τον πίνακα που μας ξεδιπλώνει ο ποιητής. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα κτιστά όντα, όλη η δημιουργία, αποτελούν τους λόγους του Θεού υπό τη διπλή έννοια της λέξης. Αιτία, δηλαδή αρχή, και σκοπό, δηλαδή τέλος. Η δημιουργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά έργο με εσωτερικό και εξωτερικό νόημα. Κατά την πατερική προσέγγιση, η δημιουργία είναι έργο που νοηματοδοτείται από την παρουσία του Υιού του Θεού. Είναι έργο που, για να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη διατύπωση, ενεργείται για να χαριστεί στον Υιό. Ειδικότερα μάλιστα ο Λόγος του Θεού εκφράζεται ως θέλημα του Θεού και οι λόγοι των όντων νοούνται ως θελήματα του Θεού.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να βλέπει το σύνολο της κτιστής δημιουργίας, να φανερώνει τις ειδοποιές λειτουργίες κατά είδος

να εκφράσουν τον νένο, τη δοξολογία, τη χαρά προς τη δημιουργό, ή πιο συγκεκριμένα εμείς να αντιληφθούμε αυτά όλα τα όντα τα κτιστά της γης να εκφράζουν το όμορφο έργο του Θεού. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αυτά τα κτίσματα, να διαχειρίζονται όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στους επόμενους τρεις στίχους θα μας μιλήσει για την δοξολογία που χρειάζεται να αναπέμπουν οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ηγέτες. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού. Εξομολόγηση εδώ με την έννοια της παρουσίας. Ο Θεός ομολογεί την παρουσία του εκτός εαυτού. Έξω ομολογεί ο Θεός, δηλαδή φανερώνεται εκτός εαυτού μέσω της δημιουργίας του. Τα έργα του ομολογούν την παρουσία του, ή μάλλον δια των έργων του γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Αυτή την παρουσία την ονομάζουμε πρόνοια, θεία πρόνοια. Γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον κόσμο, αλλά συνέχει και συντηρεί τον κόσμο. Και αυτή η πρόνοιά του γίνεται γνωστή μέσω των φίλων του, των θεοπτών Αγίων του και προφητών του, κατεξοχήν δε μέσω της παρουσίας και των ενεργειών του Υιού του. Η ανάληψη του Χριστού και ο δοξασμός του ως Υιού του ανθρώπου εις τα δεξιά του Πατρός αποκαλύπτει το νόημα της δημιουργίας, το νόημα του κόσμου. Και αυτόν τον κόσμο, ιδιαίτερα ως κόσμο των ανθρώπων, τον αγαπάει ο Πατήρ. Παρά τα λάθη των ανθρώπων, τις αρνήσεις ή τις συγχύσεις. Και τον αγαπάει γιατί τον έχει αναλάβει ο Υιός του. Ανήκει πλέον αυτός ο κόσμος στον Υιό του. Καταλαβαίνετε πόσο αφελής, για να μην πω βλάσφημη, είναι η αντίληψη ότι οι δαιμονικές δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Οι αιμονές δηλαδή ακόμη και χριστιανών που εγκλωβίζονται σε παγιδεύσεις και καταθέτουν απόψεις για καταστροφή του κόσμου, προβάλλοντας διάφορες προφητείες, κατ' ουσίαν ψευδοπροφητείες, ή ανάγοντας εικόνες που περιγράφουν την ενδημούσα αταξία λόγω της αμαρτίας σε προρήσεις για θεία τιμωρία. Ο Θεός ως Πατήρ αγαπάει τον Υιό Του. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριωδικός Θεός, η αγάπη. Και επειδή αγαπάει τον Υιό Του, αγαπάει και όσα είναι του Υιού Του, δηλαδή τον κόσμο που σαν κεφαλαιώνεται στη δοξασμένη ανθρώπινη φύση Του.

Ο 14ος στίχος είναι ο τελευταίος του ποίηματος. Με αυτόν κλείνει το δοξολογικό τραγούδι του ο ποιητής. Και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Υιής Ισραήλ, λαό εγγίζουν δι' αυτό. Όλα όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν έχουν σημασία για τον ποιητή, γιατί υπάρχει ένας λαός. Το τραγούδι του δεν απευθύνεται στο κενό. Τα λόγια του δεν τα απευθύνει στην ανθρωπότητα αφηρημένα, αλλά σε συγκεκριμένον λαό. Έναν λαό που ανήκει στον Θεό, γιατί ο αρχαίος του γενάρχης, ο Αβραάμ, απάντησε στην κλήση του Θεού και παραδόθηκε σε Αυτόν. Και ο λαός αυτός έχει χαρακτηριστεί λαός Κυρίου. Και επειδή είναι λαός Κυρίου, είναι επίσης λαός δυνατός. Πέραν του Θεού στον οποίο αναπέμπεται αυτός ο ύμνος, η ιστορία έχει αναδείξει πολλούς φίλους του Θεού. Στην Ιουδαϊκή παράδοση τους ονομάζουμε Όσιους. Στη Χριστιανική παράδοση τους ονομάζουμε Αγίους. Και αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί δηλαδή που με έμπρακτο τρόπο ή πάντως με αισθητό τρόπο φανέρωσαν την ολοκληρωτική του σχέση, την ολοκληρωτική παράδοση και τη σχέση τους με το Θεό. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί οι φίλοι αξίζουν τον ίδιο ύμνο που αξίζει και ο Κύριος, ή αν θέλετε με κάποια άλλη αποστροφή, στους οσίους, στους φίλους του Θεού προστρέχω όταν δεν αισθάνομαι ικανός να προστρέξω στον ίδιο τον Κύριο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη λειτουργική μας παράδοση υμνούμε τον Κύριο, δεόμεθα του Κυρίου, εξητούμε από τον Κύριο αιτήματα. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφωνούμε τα λεγόμενα ειρηνικά, τα 9 αιτήματα που αναφέρονται στην ιστορική διάσταση της ζωής μας, ζητώντας να αγιαστεί ο δρόμος και ο τρόπος του βίου μας. Ετούμεθα όλα αυτά και στο τέλος ο διάκονος ή ο ιερέας λέει «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων». Γιατί τους επικαλούμαστε στα λεγόμενα ειρηνικά 3 φορές, αλλά και σε κάθε ακολουθία? Είναι σαν να νιώθουμε ότι δεν ισχύει η δική μας δέηση και ζητάμε την επικουρία της Παναγίας και των Αγίων, μια που αυτή είναι δική μας, προήλθαν από εμάς. Ότι είναι η Παναγία και οι Άγιοι, είμαι και εγώ κατά φύση. Επομένως τους θεωρώ αντιλήπτορες, συναντιλήπτορες του πόνου, της θλίψης, της λαχτάρας, της χαράς. Και έτσι προσπαθώ να αναφερθώ στον Θεό μέσω των φίλων του και δικών μου οικείων. Λέει λοιπόν ο 14ος στίχος ότι ο λαός του Θεού θα υψωθεί και γι' αυτό ο ύμνος μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους οσίους του, ύμνος πάση της οσίης αυτού, που είναι γη του Ισραήλ, είναι παιδιά του Ισραήλ, είναι παιδιά του λαού του Θεού. Έτσι ολοκληρώνει ο ποιητής την εικόνα που μας δίνει για έναν λαό που πλησιάζει τον Κύριο, και το πλησίασμα αυτού ολοκληρώνεται πάντοτε με ένα τραγούδι και με έναν ένο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιβάν σηκώθηκε. «Σου ξαναλέω πως αν δεν σε σκότωσα, αυτό έγινε μόνο και μόνο γιατί μου χρειάζεσαι για αύριο. Να το θυμάσαι αυτό. Μην το ξεχνάς. Για αύριο. Για τη δίκη». «Και γιατί λοιπόν σκοτώστε με. Σκοτώστε με τώρα», πρόφερε ξάφνου με παράξενο τρόπο ο Σμερνιακόφ, κοιτώντας παράξενα τον Ιβάν. «Ούτε και αυτό δεν θα το τολμήσετε», πρόσθεσε χαμογελώντας πικρά. «Τίποτα δεν θα τολμήσετε. Τίποτα. Πρώην τολμηρέ άνθρωπε». «Εις αύριον», φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και προχώρησε προς την πόρτα. «Σταθείτε. Δείξτε μου τα χρήματα για μια ακόμη φορά». Ο Ιβάν έβγαλε τα χαρτονομίσματα και του τα άδειξε. Ο Σμερνιακόφ τα κοίταξε κάπου 10 δευτερόλεπτα. «Τώρα πηγαίνετε», πρόφερε κάνοντας μια βαριαστημένη χειρονομία. «Ιβάν Φιοντόροβιτς», του φώναξε ξάφνου και πάλι. «Τι θέλεις», γύρισε ο Ιβάν καθώς πήγαινε προς την πόρτα. «Αντίο, εις αύριον», φώναξε ο Ιβάν και βγήκε από το δωμάτιο. Η χιονοθύελα εξακολουθούσε ακόμα. Τα πρώτα βήματα τα έκανε με σταθερότητα, μα ύστερα άρχισε να παραπατάει. «Αδυναμία είναι», σκέφτηκε χαμογελώντας ηρωνικά. Κάτι σαν χαρά απλώθηκε στην ψυχή του. Αισθάνθηκε μέσα του κάποια σταθερότητα. Τελείωσαν οι αμφιβολίες που τον βασάνιζαν. Ήτανε τρομερό. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η απόφαση είχε πάρθει και δεν θα αλλάξει πια, σκέφτηκε με ευτυχία. Εκείνη τη στιγμή σκόνταψε σε κάτι και παραλίγο άπεφτε. Σταμάτησε και διέκρινε τα πόδια του μουζίκου που είχε ρίξει χάμω και έμενε πεσμένος στο ίδιο μέρος, χωρίς να σαλεύει, ανέσθητος. Η χιονοθύελα του είχε σκεπάσει σχεδόν όλο το πρόσωπο. Ο Ιβάν τον άρπαξε και τον σήκωσε στην πλάτη. Βλέποντας φως σε ένα σπιτάκι δεξιά, πλησίασε, χτύπησε στα παντζούρια και όταν άνοιξε κάποιος, τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να κουβαλήσουν το μουζίκο μέχρι το τμήμα και του υποσχέθηκε γι' αυτό να του δώσει 3 ρούβλια. Ο άγνωστος ετοιμάστηκε και βγήκε. Δεν θα κάτσω να περιγράψω με λεπτομέρειες πώς τα κατάφερε τότε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς να τον πάει στο τμήμα και να κανονίσει να τον εξετάσει γιατρός, δίνοντας και εδώ με απλοχεριά για τα έξοδα. Θα πω μονάχα πως για αυτήν την υπόθεση χρειάστηκε σχεδόν 1 ώρα. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Οι σκέψεις του σκορπίζονταν και δούλευαν. «Αν δεν είχα πάρει τόσο σταθερά την απόφασή μου για αύριο», σκέφτηκε ξάφνου με απόλαυση, «τότε δεν θα σταματούσα μια ολάκερη ώρα για να κανονίσω τα πάντα για το μουζίκο, μα θα πέρναγα δίπλα του και θα έλεγα στα παλιά μου τα παπούτσια, στα παλιά μου τα παπούτσια κι αν πεθάνει κι αν δεν πεθάνει στην παγωνιά. Όμως για κοίτα, έχω τη δύναμη να παρατηρώ τον εαυτό μου». Και σκέφτηκε την ίδια στιγμή πως είναι τελικά μεγάλη απόλαυση να προσφέρεις. Και εκείνοι εκεί το πήραν πια απόφαση. Νομίζουν πως τρελαίνομαι. Φτάνοντας στο σπίτι του, σταμάτησε ξαφνικά γιατί έκανε μία αναπάντεχη ερώτηση στον εαυτό του. «Δεν θα έπρεπε τάχα να πάω τώρα και να τα πω όλα στον εισαγγελέα». Όμως πήρε την απόφασή του και ξανατράβηξε για το σπίτι. «Αύριο, όλα μαζί», ψιθύρισε μέσα του. Και παράξενο,
σχεδόν όλη η χαρά, όλη η ευχαρίστηση από τον εαυτό του χάθηκε στη στιγμή. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, κάτι παγωμένο άγγιξε την καρδιά του, σαν κάποια ανάμνηση ή πιο σωστά κάποια υπενθύμηση για κάτι βασανιστικό και αποκρουστικό που βρίσκονταν αυτή τη στιγμή σε αυτό το δωμάτιο, μα που υπήρχε και πριν. Σοριάστηκε τσακισμένο στο τιβάνι του. Η γριά του έφερε το σαμοβάρι. Αυτός όμως ούτε το άγγιξε. Τη γριά την ξαπόστειλε. Έμεινε έτσι στο τιβάνι. Ένιωθε κατάκοπος, άρρωστος. Το κεφάλι του γύριζε. Άρχισε να τον παίρνει ο ύπνος, μα σηκώθηκε. Σηκώθηκε ανήσυχος και έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο για να τον διώξει. Ήταν στιγμές που είχε την εντύπωση πως άρχισε να παραμιλάει. Μα δεν ήταν η αρρώστια που τον απασχολούσε. Κάθισε πάλι και άρχισε που και που να ρίχνει βλέμματα γύρω του, σαν κάτι να γύρευε να βρει. Αυτό έγινε αρκετές φορές. Τέλος, το βλέμμα του καρφώθηκε σε ένα σημείο. Ο Ιβάν χαμογέλασε ειρωνικά, μα και κοκκίνησε από το θυμό του. Έμεινε πολλή ώρα στη θέση του, ακουμπώντας το κεφάλι του και στα δυο του χέρια. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να ρίχνει λοξές ματιές στο ίδιο σημείο, στον τιβάνι που βρίσκονταν κοντά στον απέναντι τοίχο. Φαίνονταν πως κάτι που ήταν εκεί τον ερέθιζε. Κάποιο αντικείμενο τον ανησυχούσε, τον τυραννούσε. «Δεν είμαι γιατρός, όμως αισθάνομαι πως ήρθε η στιγμή όπου μου είναι εντελώς απαραίτητο να εξηγήσω στον αναγνώστη έστω και λίγα πράγματα από την αρρώστια του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Προτρέχοντας, θα πω ένα μοναχά. Βρίσκονταν τώρα, τούτο το βράδυ ακριβώς, στην παραμονή του ντελίριου που τελικά κυρίεψε τον από καιρό ξεχαρβαλωμένο οργανισμό του, που ωστόσο αντιστέκονταν ακόμα. Μην ξέροντας τίποτα από ιατρική, θα διακινδυνεύσω να εκφράσω την υπόθεση πως ίσως και στα αλήθεια, με την τρομερή υπερένταση της θέλησής του, κατάφερνε ως τα τότε να απομακρύνει την αρρώστια, ελπίζοντας φυσικά να την νικήσει ολότελα. Το ήξερε πως δεν είναι υγιής, μα αποτροπιάζονταν να είναι άρρωστος, τουλάχιστον εκείνο τον καιρό, τη στιγμή που πλησίαζαν οι πιο αποφασιστικές στιγμές της ζωής του, όταν έπρεπε να δώσει το παρόν, να πει το λόγο του θαραλέα και αποφασιστικά και να δικαιώσει τον εαυτό του μπροστά στον εαυτό του. Εδώ που τα λέμε, πήγε μια φορά στο γιατρό που ήρθε από τη Μόσχα, που τον είχε καλέσει η Κατερίνα Ιβάνοβνα για κάποιο καπρίτσιο της που έχω αναφέρει προηγουμένως. Ο γιατρός τον άκουσε και τον εξέτασε και έβγαλε το συμπέρασμα πως έχει εγκεφαλική διαταραχή και δεν απόρρισε καθόλου με μια ομολογία που του έκανε ο Ιβάν με αποτροπιασμό. «Οι παρεσθήσεις στην κατάστασή σας είναι πολύ πιθανές», έβγαλε την απόφαση ο γιατρός, «αν και θα έπρεπε να τις εξετάσουμε. Γενικά, είναι απαραίτητο να αρχίσουμε σοβαρή θεραπεία χωρίς να χάνουμε στιγμή, αλλιώς θα πάμε άσχημα». Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, φεύγοντας από το γιατρό, δεν ακολούθησε τη σοφή συμβουλή του και δεν θέλησε να μείνει στο κρεβάτι και να αρχίσει τη θεραπεία. «Αφού περπατάω, έχω δυνάμεις ακόμα. Άμα πέσω, αλλάζει το πράγμα», σκέφτηκε. «Τότε ας με θεραπεύσει
όποιος θέλει», αποφάσισε. Κι έτσι κάθονταν τώρα, έχοντας σχεδόν ο ίδιος συνείδηση πως παραμιλάει, και όπως το είπα πια, κοιτάζοντας επίμονα κάποιο αντικείμενο στο ταβάνι, στον απέναντι τοίχο. Εκεί βρέθηκε ξάφνου να κάθεται κάποιος, που ένας Θεός ξέρει πως μπήκε, γιατί δεν ήταν ακόμα στο δωμάτιο όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς γύρισε από τον Σμερνιακόφ. Ο κάποιος αυτός ήταν ένας κύριος, ή, για να πω καλύτερα, ένας γνωστού είδος Ρώσου τζέντλεμαν. Όχι και πολύ νέος, σχεδόν πενιντάρης, με σκούρα μαλλιά, κάπως ασπρισμένα, μα αρκετά μακριά και πυκνά, με ένα μυτερό γενάκι. Φόραγε ένα καφέ σακάκι που φαίνονταν να είχε ραφτεί από τον καλύτερο ράφτη, μα τριμμένο πια, ραμμένο από πρόπερση, πάνω κάτω δηλαδή, και εντελώς ντεμοντέ, που οι εύποροι κοσμικοί κύριοι έπαψαν να τα φοράνε αυτά εδώ και 2 χρόνια. Το πουκάμισο και ο φαρδής λαιμοδέτης, όλα ήταν πολύ σικ. Αν κοίταζε κανείς πιο προσεκτικά, θα έβλεπε πως το πουκάμισο ήταν αρκετά λερωμένο και ο φαρδής λαιμός τριμμένος. Το καρό παντελόνι του επισκέπτη του έρχονταν κουτί, μα ήταν και πάλι πολύ ανοιχτόχρωμο και κάπως πολύ στενό, έτσι που τώρα είχαν πάψει πια να τα φοράνε οι άνθρωποι. Το ίδιο και το μαλακό άσπρο καπέλο που δεν τέριαζε καθόλου με την εποχή. Με 2 λόγια, είχε εμφάνιση αξιοπρεπούς κυρίου με μικρές όμως οικονομικές δυνατότητες. Έμοιαζε σαν ένας τζέντλεμαν από την κατηγορία των αργόσχολων κτηματιών που βρίσκονταν στην ακμή τους τον καιρό της δουλοπαρικίας. Φαίνονταν πως είχε ζήσει στην καθώς πρέπει κοινωνία. Θα είχε κάποτε γνωριμίες και ίσως να τις έχει ακόμα, μα σιγά σιγά με τις φτώχες πέρασε η χαρούμενη ζωή της νεότητας και με την πρόσφατη κατάργηση της δουλοπαρικίας είχε γίνει σαν να πούμε ένας αιώνιος φιλοξενούμενος που βολόδερνε στα σπίτια των καλών παλιών γνωστών του, που τον δέχονταν για τον βολικό του χαρακτήρα. Δεν είχε ποτέ του αντιρρήσεις, και ακόμα γιατί όσο να είναι ήταν ευπρεπής άνθρωπος που μπορείς να τον βάλεις στο τραπέζι σου, όποιοι κι αν είναι οι συνδετημόνες, αν και φυσικά όχι στην καλύτερη θέση. Τέτοιοι φιλοξενούμενοι με καλό χαρακτήρα, gentlemen, που ξέρουν να διηγηθούν μια ιστορία, να συμπληρώσουν το καρέ στα χαρτιά και που δεν αγαπούν να κάνουν καμιά δουλειά, είναι συνήθως τίποτα εργένιδες ή χείροι που μπορεί να έχουν παιδιά, μα που τα παιδιά τους μεγαλώνουν πάντα κάπου μακριά, σε τίποτα θείες που για αυτές ο gentleman ποτέ δεν μιλάει σε καθώς πρέπει κύκλους, σαν να ντρέπεται κάπως για αυτή τη συγγένεια. Τα παιδιά τα ξεσυνηθίζει σιγά σιγά και μετά ολότελα. Παίρνει σπάνια στα γενέθλιά τους και τα Χριστούγεννα άντε και κανένα ευχητήριο. Την φυσιογνωμία του αναπάντεχου επισκέπτη δεν θα μπορούσες να την πεις καλόκαρδη, μα ήταν συγκαταβατική και κατά τις περιστάσεις πρόθυμη να πάρει κάθε ευγενική έκφραση. Ρολόι δεν είχε, μα είχε ένα λορνιόν από ταρταρούγα που κρέμονταν από μία μαύρη κορδέλα. Στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού του φάνταζε ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι με φτηνό οπάλι. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σώπαινε μουτρωμένος και δεν ήθελε να ανοίξει κουβέντα. Ο επισκέπτης περίμενε και κάθονταν ακριβώς
σαν φιλοξενούμενος, που μόλις κατέβηκε από το πάνω πάτωμα, όπου του είχαν παραχωρήσει ένα δωμάτιο, για να κάνει παρέα στους οικοδεσπότες στο τσάι, μα που σωπαίνει και κάθεται ήσυχος, γιατί ο νοικοκύρης είναι απασχολημένος και σκεπτικός. Είναι ωστόσο έτοιμος για κάθε ευγενική συζήτηση. Φτάνει να την άρχιζε ο νοικοκύρης. Ξάφνου το πρόσωπό του πήρε μια αναπάντεχη έκφραση ανησυχίας.

«Άκουσε», άρχισε να λέει στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Με συγχωρείς μονάχα, για να στο θυμίσω το λέω. Πήγε στο Σμερνιακόφ με σκοπό να μάθεις για την Κατερίνα Ιβάνοβνα και έφυγες χωρίς να μάθεις τίποτα. Σίγουρα το ξέχασες». «Αχ ναι», του ξέφυγε ξάφνου του Ιβάν και το πρόσωπό του σκοτίνιασε από έγνοια. «Ναι, το ξέχασα. Εδώ που τα λέμε, τώρα πια δεν με νοιάζει. Όλα εις αύριον», πρόφερε μέσα του. «Και εσύ», γύρισε και είπε ερεθισμένα στον επισκέπτη, «επρόκειτο να το θυμηθώ εγώ ο ίδιος, γιατί αυτό ήταν που με στεναχωρούσε. Τι πετάγεσαι στη μέση, ε, τι πετάγεσαι? Νομίζεις πως θα το πιστέψω πως δεν το θυμήθηκα εγώ? Μα μου το υπέβαλες εσύ». «Όχι, μην το πιστεύεις αν δεν θέλεις», χαμογέλασε στοργικά ο τζέντλεμαν. «Τι αξία έχει η πίστη με το στανιό? Γενικά στα ζητήματα της πίστης οι αποδείξεις δεν βοηθούν και προπαντός οι υλικές. Ο Θωμάς δεν πίστεψε επειδή είδε τον αναστημένο Χριστό, μα γιατί από πρώτα ήθελε να πιστέψει. Να, λόγου χάρη οι πνευματιστές. Τους αγαπάω, τους αγαπάω πολύ. Φαντάσου να υποθέσουμε πως είναι χρήσιμοι για την πίστη, γιατί οι διάβολοι τους δείχνουν από τον άλλο κόσμο τα κερατάκια τους. Αυτό, λένε, είναι απόδειξη. Πώς να την πούμε, ηλικοί, ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος? Ο άλλος κόσμος και οι υλικές αποδείξεις. Τρέχα γύρευε. Και στο κάτω-κάτω, αν αποδείχτηκε ο διάβολος, δεν ξέρουμε ακόμα αν αποδείχτηκε και ο Θεός. Θέλω να εγγραφώ σε έναν ιδεαλιστικό σύλλογο. Θα τους κάνω αντιπολίτευση. Είμαι, θα λέω, ρεαλιστής και όχι ηλιστής. Άκου, είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ξάφνου σηκώθηκε από το τραπέζι. Τώρα σαν να παραμιλάω, μα και βέβαια παραμιλάω. Λέγε όσα ψέματα θέλεις, το ίδιο μου κάνει. Δεν θα με κάνεις να παραφρονήσω. Όχι, δεν θα το κάνω όπως την προηγούμενη φορά. Μονάχα που κάτι με κάνει να ντρέπομαι, καταλαβαίνεις. Θέλω να κάνω βόλτες, βόλτες στο δωμάτιο, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι στιγμές που δεν σε βλέπω και ούτε τη φωνή σου ακούω όπως την προηγούμενη φορά. Μα πάντα μαντεύω τι μου κοπανάς, γιατί εγώ ο ίδιος τα λέω αυτά. Όχι, όχι εσύ. Δεν ξέρω μονάχα, κοιμόμουν άραγε την περασμένη φορά ή σε είδα στον ξύπνιο μου? Να τώρα, θα βρέξω το προσώψι με κρύο νερό και θα βάλω κομπρέσα στο κεφάλι μου. Ίσως έτσι εξαφανιστείς. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήγε στη γωνιά, πήρε το προσώψι, έκανε όπως είπε και με το βρεγμένο προσώψι στο κεφάλι άρχισε να πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιο. «Μου αρέσει που αρχίσαμε να μιλάμε με το «συ», άρχισε να λέει ο επισκέπτης. «Βλάκα, βλάκα», γέλασε ο Ιβάν. «Τι λοιπόν θα σου μιλάω με το «σεις» και με το «σας» δηλαδή? Τώρα είμαι έθιμος, μονάχα που πονάω στα μελίκια. Και εδώ, να κοίτα, εδώ στην κορυφή. Μονάχα σε παρακαλώ μη με αρχίσεις με τις φιλοσοφίες όπως την περασμένη φορά. Αν δεν μπορείς να μαδιάσεις τη γωνιά, τότε λέγε μου τίποτα πιο εύθυμο. Λέγε κουτσομπολιά, ας πούμε. Φιλοξενούμενος δεν είσαι? Κουτσομπόλεψε λοιπόν. Για κοίτα, κοίτα τώρα τι εφιάλτης μου ήρθε. Όμως εγώ δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Θα σε υπερνικήσω. Δεν θα με πάνε εμένα στο τρελοκομείο. Το κατάλαβες? Δεν θα με πάνε. Είσαι φιλοξενούμενος.
Ναι, φιλοξενούμενος. Αυτό ακριβώς είμαι. Τι άλλο είμαι στη γη αν όχι φιλοξενούμενος? Απροπώς σε ακούω και απορώ λιγάκι. Μα το Θεό, αρχίζεις να με θεωρείς σαν κάτι το πραγματικό και όχι μονάχα σαν φαντασίωσή σου, όπως επέμενες την άλλη φορά. Ούτε για μια στιγμή δεν σε νόμισα για κάτι πραγματικό, ξεφώνησε κάπως μανιασμένα. Έτσι έκανε ο Ιβάν. Τρελαίνονταν. Έλεγε συνέχεια: «Είσαι ψέμα, είσαι ψέμα, είσαι η αρρώστια μου, είσαι φάντασμα, είσαι ψέμα. Δεν ξέρω μονάχα πώς να σε εξολοθρέψω και βλέπω πως είναι ανάγκη να υποφέρω για κάμποσο καιρό με σένα. Είσαι η παρέστησή μου, είσαι η ενσάρκωση του ίδιου μου του εαυτού ή μάλλον μιας μονάχα πλευράς μου, των σκέψεων και των συναισθημάτων μου. Αυτών των βρωμερών και ανόητων συναισθημάτων μου. Από αυτή την άποψη θα μπορούσες μάλιστα να με ενδιαφέρεις, αν είχα βέβαια καιρό να χάνω μαζί σου. Όμως εγώ, μια στιγμή, μια στιγμή θα σε διαψεύσω. Όταν εκεί στο φανάρι τα έβαλες με τον αλλιώσα και του φώναξες, από εκείνον τα έμαθες. Πού το έμαθες πως αυτός έρχεται σπίτι μου? Εμένα ήταν που θυμήθηκες τότε. Θα πει λοιπόν πως πίστεψες για λίγο ότι πραγματικά υπάρχω, γέλασε μαλακά ο τζέντλεμαν. Ναι, αυτό ήταν μια φυσική αδυναμία. Μα εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω σε σένα. Δεν ξέρω αν κοιμόμουν ή αν περπατούσα την περασμένη φορά. Μπορεί τότε να σε είδα στον ύπνο μου μονάχα και εγώ να μην κοιμόμουν. Δεν ήμουνα κοιμισμένος. Απλά καθόμουνα, ήμουνα ξύπνιος. Και γιατί του φέρθηκες έτσι άγρια του αλλιώσα? Λέω εγώ, είναι τόσο συμπαθητικός. Και έπειτα, εγώ έφτεξα απέναντί του για το Στάρετς. Τον Στάρετς, Ζωσιμάλεο. Μη πιάνεις το στόμα σου τον αλλιώσα. Πώς τολμάς, πώς τολμάς, λακέ, γέλασε πάλι ο Ιβάν. Βρίζεις. Βρίζεις και γελάς. Ω, καλό σημάδι. Για να λέμε την αλήθεια, σήμερα είσαι πολύ ευγενικός μαζί μου. Πιο πολύ από την περασμένη φορά. Και καταλαβαίνω γιατί. Αυτή η μεγάλη απόφαση. Σκασμός. Σκασμός για την απόφαση, ξεφώνησε άγριο ο Ιβάν. Ω, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Θα πας να υπερασπίσεις αύριο τον αδερφό σου και θα θυσιάσεις τον εαυτό σου. Σκασμός. Σκασμός. Θα σ' αρχίσω στις κλωτσιές. Από μία άποψη θα ευχαριστηθώ, γιατί τότε θα πετύχω το σκοπό μου. Αν αρχίσεις τις κλωτσιές, θα πει πως πιστεύεις την πραγματικότητά μου, γιατί ένα φάντασμα δεν το κλωτσάνε. Σωστά, σωστά. Κι ας αφήσουμε τα αστεία τώρα κατά μέρος. Το ίδιο μου κάνεις στο κάτω-κάτω. Βρήσε όσο θέλεις. Μα πάλι καλύτερα να είσαι ευγενικός μαζί μου. Τουλάχιστον με μένα. Όλο βλάκα και λακέ με λες. Ω, τι τρόπος. Βρίζοντας εσένα, βρίζω τον εαυτό μου, είπε πάλι ο Ιβάν. Εσύ είσαι εγώ. Εγώ είσαι εσύ. Ο ίδιος μονάχα, με άλλο μούτρο. Λες εκείνο που εγώ το έχω σκεφτεί πια και δεν μπορείς να μου πεις τίποτα πιο καινούριο. Τίποτα. Αν οι σκέψεις μας συναντιούνται, τότε αυτό μονάχα είναι τιμή μου. Μεγάλη τιμή, πρόφερε ο τζέντλεμαν με λεπτότητα και αξιοπρέπεια. Μονάχα που παίρνεις
όλο τις κακές μου σκέψεις και το σπουδαιότερο, τις ανόητες. Είσαι ανόητος, ανόητος και σαχλός. Είσαι τρομερά ανόητος. Όχι, δεν θα μπορέσω να σε υποφέρω. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, είπε ο Ιβάν τρίζοντας τα δόντια του. Ω φίλε μου, εγώ παρόλα αυτά θέλω να μείνω gentleman και να με θεωρούνε τέτοιο, άρχισε ο επισκέπτης με μία υποτακτική παραφορά, έτοιμος εκ των προτέρων για υποχώρηση και συμφιλίωση. Είμαι φτωχός, μα δεν λέω πως είμαι πολυτίμιος. Μα συνήθως στην κοινωνία το έχουν σαν αξίωμα πως είμαι ένας έκπτωτος άγγελος.

Μα το Θεό, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσα εγώ να ήμουν άγγελος ποτέ μου. Κι αν ήμουνα ακόμα καμιά φορά, θα γίνε φαίνεται εδώ και τόσα χρόνια, που δεν είναι και αμαρτία να το ξεχάσεις. Τώρα με ενδιαφέρει να έχω την υπόλοιψη ενός καθώς πρέπει ανθρώπου και ζω όπως τύχει, προσπαθώντας να είμαι ευχάριστος. Τους ανθρώπους τους αγαπάω, ειλικρινά τους αγαπάω. Ω, με έχουν πολύ συκοφαντήσει. Εδώ, όταν καμιά φορά έρχομαι και μένω ανάμεσά σας, η ζωή μου περνάει σαν κάτι το πραγματικό και αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει περισσότερο απ' όλα. Γιατί κι εγώ, όπως κι εσύ, υποφέρω. Υποφέρω από το φανταστικό και γι' αυτό αγαπώ το επίγειο, τον επίγειο ρεαλισμό σας δηλαδή. Εδώ στον κόσμο το δικό σας όλα είναι χαραγμένα, όλα είναι φόρμουλες, όλα γεωμετρία, ενώ σε εμάς, κάτι ακαθόριστες συναρτήσεις. Εγώ περπατάω και ονειροπολώ. Μου αρέσει να ονειροπολώ. Ακόμα στη γη γίνομαι και προληπτικός. Μη γελάς. Μη γελάς, σε παρακαλώ. Γίνομαι προληπτικός. Αυτό ίσα ίσα μ' αρέσει. Να γίνομαι δηλαδή προληπτικός. Εδώ παίρνω όλες σας τις συνήθειες. Άρχισε να μ' αρέσει να πηγαίνω στο χαμάμ. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Και μ' αρέσει να ατμίζομαι με τους εμπόρους και τους παπάδες. Το όνειρό μου είναι να ενσαρκωθώ, μα τελειωτικά και αμετάκλητα, σε καμιά χοντρή εμπόρισα που να ζυγίζει καμιά εκατοστή οκάδες και να πιστέψω σε όλα όσα πιστεύει κι αυτή. Το ιδανικό είναι να μπω στην εκκλησία και να ανάψω ένα κερί με καθαρή συνείδηση. Μα θα έχω πάντα το Θεό μέσα μου. Έτσι δεν είναι? Τότε μόνο θα πάψουν τα βάσανά μου. Τι λες κι εσύ? Έπειτα άρχισε να μ' αρέσει να υποβάλλομαι σε θεραπείες. Την άνοιξη που είχαμε επιδημία ευλογιάς, πήγα κι εγώ στο βρεφοκομείο και έκανα μπόλι. Να ξέρες τι ευχαρίστηση δοκίμασα εκείνη τη μέρα. Έδωσα μάλιστα 10 ρούβλια υπέρ των Σλάβων αδερφών. Μα εσύ δεν μ' ακούς. Ξέρεις, σήμερα σαν να μη σε βλέπω και πολύ καλά. Σώπασε για λίγο. Δεν μιλούσε πια ο τζέντλεμαν. Ξέρω. Πήγες εχθές εκείνον το γιατρό, Λοιπόν, για πες, πώς είναι η υγεία σου? Τι σου είπε ο γιατρός σου? Βλάκα, είπα απότομα ο Ιβάν. Ναι, τάχα εσύ είσαι καλύτερος. Ω, πάλι βρίζεις. Μην νομίζεις πως σε λυπάμαι. Έτσι, για να γίνεται κουβέντα σε ρωτάω. Αν δε θες, μην απαντάς. Τώρα πάλι έχουμε τους ρευματισμούς. Βλάκα, ξανάπε πάλι ο Ιβάν. Όλο τα ίδια μου κοπανάς. Μα εγώ άρπαξα πέρυσι τέτοιους ρευματισμούς που ως τα τώρα τους θυμάμαι. Διάβολος και ρευματισμοί, Και γιατί όχι, αφού μερικές φορές ενσαρκώνομαι και υφίσταμαι τις συνέπειες. Ναι, σατανάς είμαι και νομίζω πως τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Πως σατανάς? Αυτό δεν είναι τόσο ανόητο για τον διάβολο?
Χαίρομαι, χαίρομαι που σε ευχαρίστησα επιτέλους. Κι όμως, αυτό δεν το πήρες από μένα. Σταμάτησε ξάφνου ο Ιβάν, σαν να είχε εκπλαγεί. Αυτό ποτέ μου δεν το σκέφτηκα. Είναι παράξενο. Είναι κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη φορά θα φερθώ τίμια και θα σου εξηγήσω. Ακού! Στον ύπνο του και ιδιαίτερα στους εφιάλτες, ας πούμε από κυλόπονο ή από ό,τι άλλο. Βλέπει καμιά φορά ο άνθρωπος τόσο καλλιτεχνικά όνειρα, τόσο πολύπλοκα και ρεαλιστικά, τόσα γεγονότα και μάλιστα ολόκληρον κόσμο από γεγονότα, δεμένα μεταξύ τους με μια τέτοια πλοκή, με τόσο αναπάντεχες λεπτομέρειες, αρχίζοντας από τις ανώτερες εκδηλώσεις σας και τελειώνοντας στο κουμπί του μανικετιού σας, που στο ορκίζομαι ούτε ο Λέων Τολστόι δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Και παρόλα αυτά βλέπουν καμιά φορά τέτοια όνειρα άνθρωποι που δεν είναι καθόλου συγγραφείς, μα εντελώς συνηθισμένοι άνθρωποι, δημοσίοι υπάλληλοι, παπάδες. Αυτό μάλιστα καταντάει πρόβλημα. Ένας υπουργός μου ομολόγησε πως οι καλύτερες ιδέες του έρχονται όταν κοιμάται. Λοιπόν, έτσι έγινε και τώρα. Αν και είμαι η παρέσθησή σου, ωστόσο, όπως και στον εφιάλτη, λέω πράγματα πρωτότυπα που δεν τα σκέφτηκε σωστά τώρα. Έτσι που δεν επαναλαμβάνω καθόλου τη σκέψη σου. Μα παρόλα αυτά, είμαι ο εφιάλτης σου. Είμαι ο εφιάλτης σου και τίποτα άλλο. Λες ψέματα. Ο σκοπός σου είναι να με πείσεις. Να με πείσεις πως υπάρχεις. Αυτός καθ' αυτός. Και όχι πως είσαι εφιάλτης μου. Και να που τώρα επιβεβαιώνεις ο ίδιος πως είσαι μια φαντασίωση. Ω, φίλε μου, σήμερα είπα να ακολουθήσω ιδιαίτερη μέθοδο. Αργότερα θα στο κάνω λιανά. Στάσου, πού σταμάτησα? Δεν θυμάμαι. Α, ναι, τότε άρπαξε ένα κρύο λόγημα. Όχι όμως εδώ, σε σας, μα όταν ήμουν ακόμα εκεί. Πού εκεί? Πες μου, θα μείνεις πολύ ακόμα εδώ πέρα? Δεν μπορείς να ξεκουμπιστείς? Αναφώνησε σχεδόν απελπισμένος ο Ιβάν. Σταμάτησε να κόβει βόλτες. Κάθισε στον τιβάνι. Έβαλε πάνω στο τραπέζι τους αγκώνες του και έσφιξε το κεφάλι του. Έβγαλε το βρεγμένο προσώψι και με απογοήτευση το έριξε δίπλα. Ήταν φανερό πως δεν τον ωφελούσε πια. «Ω, τα νεύρα σου είναι χαλασμένα», παρατήρησε ο τζέντλεμαν χωρίς τσιριμόνιες, με εντελώς φιλικό τόνο. «Θυμώνεις μαζί μου ακόμα και για ό,τι μπόρεσα να κρυολογήσω. Και όμως έγινε και αυτό με το πιο φυσικό τρόπο. Βιαζόμουνα τότε. Βιαζόμουνα να προφτάσω μια διπλωματική εσπερίδα στην Πετρούπολη, σε μιας κυρίας της ανώτερης κοινωνίας που επιδίωκε να γίνει υπουργίνα. Φυσικά, φράκο, άσπρος λαιμοδέτης, γάντια. Και όμως βρισκόμουνα ακόμα ένας θεός ξέρει πού για να έρθω εδώ στη γη. Έπρεπε πρώτα να πετάξω, να πετάξω ένα διάστημα. Βέβαια γι' αυτό δεν χρειάζονταν παρά μονάχα μια στιγμή. Μα και η αχτίδα του φωτός από τον ήλιο κάνει 8 ολάκερα λεπτά για να έρθει. Κι εγώ, φαντάσου, φράκο και ανοιχτό γυλαίκο. Τα πνεύματα βέβαια δεν παγώνουν, μα όταν είμαι ενσαρκωμένος, τότε
Με δύο λόγια, φέρθηκα επιπόλαια. Ξεκίνησα και, ξέρεις, εκεί στο διάστημα, στον εθέρα, σε αυτό το είδωρ του επάνω στερεώματος, σου κάνει μια παγωνιά. Δηλαδή, τι παγωνιά? Αυτό πια δεν μπορείς να το πεις παγωνιά. Φαντάσου, 150 βαθμοί κάτω από το μηδέν. Θα το ξέρεις βέβαια το χωρατό που κάνουν τα κορίτσια στα χωριά. Με 30 βαθμούς κρύο προτείνουν σε έναν πρωτάρι να γλύψει το τσεκούρι. Η γλώσσα παγώνει αμέσως. Κολλάει στο σίδερο και ο βλάκας την ξεγδέρνει. Αυτό στους 30 βαθμούς. Στους 150 υποθέτω πως μονάχα το δάχτυλο να ακουμπήσεις το τσεκούρι θα χαθεί ολόκληρο. Αν μπορούσε να βρεθεί τσεκούρι εκεί πέρα. Μπορεί να βρεθεί τσεκούρι εκεί πέρα? Τον διέκοψε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αφηρημένα. Αντιστέκονταν με όλη του τη δύναμη. Δεν ήθελε να πιστέψει τίποτα από όλα αυτά. «Τσεκούρι?» ξαναρώτησε ο επισκέπτης με απορία. «Μα ναι, τι θα γίνει εκεί το τσεκούρι?» Με κάποιο άγριο και επίμονο πείσμα ξεφώνισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τι θα γίνει εκεί το τσεκούρι?» «Τι θα γίνει στο διάστημα το τσεκούρι?» «Ο Μοντιέ, αν βρεθεί κάπου μακρύτερα, τότε θα αρχίσει νομίζω να περιφέρεται γύρω από τη γη, χωρίς το ίδιο να ξέρει γιατί. Έτσι, σαν δορυφόρος. Οι αστρονόμοι θα υπολογίσουν την ανατολή και τη δύση του τσεκουριού. Ο Γκατσούπ θα το καταγράψει στο ημερολόγιο και αυτό θα είναι όλο».

Είσαι ανόητος. Είσαι τρομερά ανόητος, είπε με πείσμα ο Ιβάν. Λέγε πιο έξυπνα ψέματα, αλλιώς δεν θα κάτσω να σ' ακούσω. Θέλεις να με νικήσεις. Να με νικήσεις με τον ρεαλισμό. Να με πείσεις πως υπάρχεις. Μα εγώ δεν θέλω να πιστέψω πως υπάρχεις. Δεν το πιστεύω. Μα δεν λέω ψέματα. Όλα αλήθεια είναι. Δυστυχώς, η αλήθεια σχεδόν πάντα δεν είναι πνευματώδης. Εσύ, καθώς βλέπω, περιμένεις από μένα κάτι μεγαλειώδες. Μπορεί και πανόργιο. Κρίμα, γιατί εγώ δίνω μονάχα αυτό που μπορώ. Άσε τις φιλοσοφίες, γάιδαρε. Βρε, τι φιλοσοφίες μου λες, που όλο το δεξί μου πλευρό έχει πιαστεί και στενάζω και βογκάω. Γύρισα όλους τους γιατρούς. Κάνουν περίφημη διάγνωση. Θα σου αναπτύξουν απ' έξω και ανακατοτά όλη την αρρώστια σου. Μα να σε θεραπεύσουν δεν ξέρουν. Μου έτυχε εδώ και ένας ενθουσιώδης φοιτητάκος. Κι αν πεθάνετε ακόμα, μου λέει, θα ξέρετε όμως πλέρια από τι αρρώστια πεθάνατε. Έπειτα είναι και αυτή η μανία τους να σε στέλνουν σε ειδικούς. Εμείς, σου λένε, θα κάνουμε μονάχα τη διάγνωση. Μα εσείς να πάτε στον τάδε ειδικό. Αυτός θα σας θεραπεύσει. Σε βεβαιώνω πως δεν υπάρχει πια ο γιατρός του παλιού τύπου που σε γιάτρευε από κάθε αρρώστια. Τώρα έχουμε μονάχα τους ειδικούς και βλέπεις τις αγγελίες στις εφημερίδες. Τους παρακολουθείς. Αν τύχει και σου πονέσει η μύτη, σε στέλνουν στο Παρίσι. Εκεί, μάτια μου, ένας Ευρωπαίος ειδικός θεραπεύει μύτες. Φτάνει στο Παρίσι και σου εξετάζει τη μύτη. Εγώ, θα σας πει, μπορώ μονάχα τον δεξιό ρόθωνα να σας γιατρέψω, γιατί δεν θεραπεύω τους αριστερούς ρόθωνας. Αυτό δεν είναι ειδικό της μου. Μα πηγαίνετε ύστερα στη Βιέννη. Α, εκεί ο τάδε ειδικός θα σας αποθεραπεύσει τον αριστερό ρόθωνα. Τι να κάνεις? Προέτρεξα κι εγώ στα λαϊκά μέσα. Ένας γερμανός γιατρός με συμβούλεψε να πάω στο χαμάμ. Να ξαπλώσω στο πατάρι. Να τριφτώ με μέλι και αλάτι. Εγώ μόνο και μόνο για να πάω άλλη μια φορά, πήγα. Πασαλήφθηκα ολόκληρος. Μα καμιά ωφέλεια. Απ' την απελπισία μου έγραψα στον κόμι Ματέι στο Μιλάνο. Μου στείλε ένα βιβλίο και κάτι σταγόνες. Α, ο Θεός να τον έχει καλά. Και φαντάσου, είδα καλό. Τα αγόρασα στην τύχη. Ήπια 1,5 μπουκαλάκι και έγινα περδίκη. Αποφάσισα το δίχως άλλο να δημοσιεύσω ένα ευχαριστήριο στις εφημερίδες. Μίλησε, βλέπεις, το συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Και φαντάσου, εδώ πια

άρχισε άλλη ιστορία. Καμία εφημερίδα δεν το δεχότανε. «Θα δείξει», μου λένε. «Είμαστε οπισθοδρομικοί», μου λένε. «Κανένας δεν θα το πιστέψει», μου λένε. «Ο διάβολος δεν υπάρχει». Καλύτερα με συμβουλεύανε να το γράψετε ανώνυμα. «Μα τι ευχαριστήριο θα είναι αυτό, αν είναι ανώνυμο», αστιεύτηκα με τους υπαλλήλους. «Στην εποχή μας είναι οπισθοδρομικό να πιστεύεις σε Θεό. Μα εγώ είμαι διάβολος και επιτρέπεται να με πιστεύεις. Κι αν όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται». «Ω ναι, σας καταλαβαίνουμε», μου λένε. «Και ποιος δεν πιστεύει στο διάβολο? Μα και πάλι δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να βλάψει. Μήπως θέλετε να δημοσιεύσετε ένα αστείο?» Έτσι λοιπόν δεν το δημοσιεύσανε. Και το πιστεύεις, τάχα? Μου μείνε βάρος στην καρδιά. Τα καλύτερα συναισθήματά μου, όπως λόγου χάρη την ευγνωμοσύνη μου, είναι ρητά απαγορευμένα. Απαγορευμένα να τα εκφράσω, μόνο και μόνο λόγω της κοινωνικής μου θέσης. Πάλι τις φιλοσοφίες άρχισες, έτριξε με μίσο στα δόντια του ο Ιβάν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Αφού σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία μας και με τους δύο τρόπους, να ευχηθώ να είναι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ό,τι διαβάζεις στις θείες γραφές, πρόσεξε να διακρίνεις το σκοπό των λόγων, για να εμβαθύνεις και να καταλάβεις καλά το βάθος των Αγίων νοημάτων. Αυτοί που οδηγούνται από τη Θεία Χάρη για να φωτιστούν στη ζωή τους, πάντοτε αισθάνονται κάτι σαν νοητή ακτίνα που περνάει μέσα από τους στίχους και ξεδιαλύνει το βαθύτερο περιεχόμενο των απλών λόγων για να αποκτήσει η ψυχή πνευματική σύνεση. Ο άνθρωπος που διαβάζει σοφούς στίχους χωρίς να καταλαβαίνει το θαυμάσιο νόημά τους, έχει και την καρδιά του απογυμνωμένη και σβήνει την αγία δύναμη των λόγων των γραφών που χαρίζει στην καρδιά γλυκύτατη γεύση. Αν ο μοναχός σταματήσει για ένα μικρό διάστημα να διαβάζει τις θείες γραφές και να σκέφτεται τα θεία νοήματά τους, δυναμώνοντας έτσι την αναζήτηση της αλήθειας του Θεού ανάλογα με τα πνευματικά του μέτρα, και αν δεν προφυλάξει τον εαυτό του από την επίρρεια των πραγμάτων του κόσμου, ώστε να έχει και την καρδιά του φυλαγμένη και την εργασία των αρετών ευλογημένη, στην περίπτωση αυτή ο μοναχός θα παρασυρθεί στα πάθη. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσει το φυσικό του πόθο για τις αρετές και να μην πάυσει να αναζητεί και να ερευνά στις θείες γραφές το θέλημα του Θεού και να ποθεί το Θεό που τον αισθάνεται ακόμη μακριά του, και ακόμη καλό είναι αν δεν εγνώρισε μέσα του την αποκάλυψη του Θεού και μόνο με την απλή ανάγνωση των θείων γραφών να τρέφει τους καλούς λογισμούς του και να τους συγκρατεί για να μην κλείνουν προς τα πάθη και να μην δεχθεί διαβολικό σπόρο με τη μορφή του καλού, αλλά να φυλάξει την ψυχή του με τον πόθο του Θεού. Εάν λοιπόν κάνει όλα αυτά και ζητήσει την ευλογία του Θεού με έμπονη προσευχή και με υπομονή, ο Θεός θα του δώσει ό,τι ζητάει και θα του ανοίξει τη θύρα της ευσπλαχνίας του, και μάλιστα για την ταπείνωσή του.

ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου. Τον κόσμο πάλι τον ενισχύει η ελπίδα και ο φόβος του Θεού. Την ελπίδα και το φόβο στηρίζουν μέσα μας η φυγή από τους κοσμικούς ανθρώπους και η αδιάλειπτη προσευχή. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του παρακλήτου, χρειάζεται να μελετά τις θείες γραφές για να εντυπωθεί μέσα του η μνήμη του καλού και για να ανακαινιστεί με τη συνεχή ανάγνωση η κίνηση της ψυχής του προς το αγαθό και για να φυλάξει την ψυχή του από τους επικίνδυνους δρόμους της αμαρτίας. Διότι ο αρχάριος αγωνιστής δεν απέκτησε ακόμη την πνευματική δύναμη που αποδιώκει την πλάνη. Αυτή την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και επιφέρει ψυχρότητα σκορπίζοντας εδώ και εκεί το νου μας. Διότι όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε αντί των γραπτών εντολών και των νόμων των θείων γραφών, πιάνουν ρίζες και βλασταίνουν στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος. Και τότε διδάσκεται ο άνθρωπος μυστικά από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια των γραμμένων λόγων των θείων γραφών. Οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αυλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λέθης.

Διηγούνται για ένα πουλί που το λένε Σιρήνα, ότι όποιος ακούσει τη μελωδική φωνή του τόσο πολύ εχμαλωτίζεται ώστε το ακολουθεί στην έρημο και ξεχνάει εξαιτίας του και τις ανάγκες της ίδιας του της ζωής και στερούμενος τα απαραίτητα πέφτει και πεθαίνει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ψυχή. Όταν δηλαδή εμπέσει μέσα της η ουράνια γλυκύτητα, τότε από τη γλυκιά μελωδία των λόγων του Θεού που τα αισθανόμαστε στο νου μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας ακολουθεί το δρόμο της μελωδίας αυτής, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τις σωματικές ανάγκες αυτής της ζωής και ακόμη να χάσει και την όρεξη για φαγητό και να υψωθεί από τούτη τη ζωή προς το Θεό.

να διαβάζεις τα Ευαγγέλια και τους διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας σε έρημο και ήσυχο τόπο και να ελευθερωθείς από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων για να γευθεί η ψυχή σου με την επιμονή της, τη γλυκύτητα από την κατανόησή τους. Αυτή η γλυκύτητα είναι ανώτερη από κάθε τι που μπορούμε να αισθανθούμε με τις αισθήσεις μας. Να μην βάζεις στην ίδια μοίρα τα σοφά λόγια των Αγίων και τα πλαστά λόγια των ψευδολόγων που πουλάνε και εμπορεύονται τα θεία λόγια, για να μην μείνεις στο σκοτάδι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου και στερηθείς το κέρδος τους και ταραχθείς την ώρα του πολέμου σαν πλανεμένος και πέσεις στο βόθρο της άρνησης.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μαγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια. Όταν βρεις μέλι, να φας με το μέτρο για να μην κορεστείς και το ξεράσεις. Μερικές φορές σκυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα ωριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως, κατά θείαν οικονομία, συγκρίνει τον εαυτό της με ό,τι υπερφυσικό ενόησε η ψυχή, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά της μέτρα. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεσθεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστηρίων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό.

Όταν σηκωθείς να προσευχηθείς ή να κάνεις τον κανόνα σου, μετά από προσεκτική ανάγνωση των θείων γραφών, ο νου σου δεν θα πηγαίνει στα κοσμικά θεάματα και ακούσματα, αλλά στα θεία νοήματα που διάβασες. Με αυτόν τον τρόπο λησμονείς τα κοσμικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι η ψυχή την ώρα της προσευχής βοηθιέται από την ανάγνωση και το αντίστροφο. Ότι από την προσευχή φωτίζεται η ψυχή στην ανάγνωση. Έτσι λοιπόν με την ανάγνωση αποφεύγεις την εξωτερική σύγχυση και φωτίζεται η ψυχή σου.

Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε. Εφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του. Όταν έλθει κάποιος και σου ζητήσει αυτό που έχεις, μην πεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα το κρατήσω αυτό για μένα, για να με αναπαύει, και ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει την ανάγκη του αδελφού μου με άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα λόγια τα λένε οι άδικοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, την τιμή που του έκανε ο ενδεής αδελφός του, δεν τη μεταβιβάζει σε άλλον. Ούτε την ευκαιρία της ελεημοσύνης θα επιτρέψει στον εαυτό του να τη χάσει. Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας, και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος, και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν: «Τι έπαθε ο τάδε?» Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου: «Ο τάδε περιέπεσε εις βαρύαν ασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι ιατροί του». Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους, άλλος δε δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα τους και εξορίστηκαν, άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία τους, άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι, άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάηκε, άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δε θρηνεί δι' αυτούς που ζουν στην αμαρτία, αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνο που είναι πολύ λυπηρό και αίτιον όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν ας αποδείξομεν ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε ή μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι πες μου, αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπαρχοντά του, από τον οποίον αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντες ή από τους ληστές ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του? Μάλλον δε, αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, δια να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς.

Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσών χαλινών και χρυσά λουριά και σέλα από μεταξωτά υφάσματα και ποικίλα και χρυσοήφαντα επιστρώματα και προμετωπίδα στολισμένες με πολύτιμους λίθους και χέτι πλεγμένη με χρυσά σχοινιά, ή το να είναι γρήγορος και σταθερός και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίο ύπο και να έχει δύναμη που απαιτείται δια μακρινά ταξίδια, δια πολέμους, και να μπορεί και στην παράταξη να δεικνύει επιβλητικό παράστημα και κατά τη φυγή να σώζει τον Ιππέα. Δεν είναι φανερό ότι αυτά είναι αρετή του ύπου και όχι εκείνα? Και ακόμη των όνων και των ημιώνων, ποια θα έλεγες ότι είναι η αρετή των? Δεν είναι το να μπορούν με ευκολία να σηκώνουν βάρη και με ευκολία να διαβαίνουν τους δρόμους και να έχουν πόδια στερεά σαν την πέτρα? Μήπως θα υπούμε ότι ο εξωτερικός του στολισμός συμβάλλει κατάτι προς την αρετή τους? Καθόλου. Ποια άμπελο θα θαυμάσουμε? Εκείνη της οποίας κυματίζουν τα φύλλα και τα κλίματα, ή εκείνη που είναι κατάφορτος από καρπούς? Και ποια θα πούμε ότι είναι η αρετή της ελέας, όταν έχει μεγάλους κλάδους και πυκνό φύλλωμα, ή όταν παρουσιάζει άφθονο τον καρπό της και παντού διασκορπισμένο? Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνον εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν.

Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις τη δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον, διότι δε αυτήν την αιτία αφαίρεσε και την περιουσία του Ιώβ, όχι για να τον κάνει πτωχό, αλλά για να τον εξαναγκάσει να υπεί κάποια βλασφημία και κατέκοπτε το σώμα του. Όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύ τέκνο άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια, και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να τον μεταφέρει εις άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριά, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού. Καθώσον μετά ταύτα απείλαυσε μεγαλύτερα, επειδή αγωνίστηκε δυνατότερο αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν αδικήθηκε καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο, αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι εάν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και άδειασε εις την οικία και εις το σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τους?

Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Διότι ποιος μπορούσε να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτή τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερο από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον έδιωξαν και τον πούλησαν εις ξένη γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος προξένησε τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τις συνήθεις τιμωρίες. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημία δεν παθαίνουν οι υβριζόμενοι από τους εχθρούς τους, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακόβουλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικείς εις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανάφερα είναι αρετές του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν όταν η βλάβη επέρχεται εις αυτά να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει να ζημιωθεί κανείς εις αυτήν τη φιλοσοφία της ψυχής? Ούτε και εδώ, αν ζημιωθεί, ζημιώνεται από κανέναν άλλον, αλλά μόνος του και από τον εαυτόν του.

Είπε μου, γιατί είναι αξιοζήλαιο αυτός ο πλούτος. Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτήν ασθένεια ότι είναι πολυτιμότερος από την υγεία και τη ζωή και από τον έπαινο των πολλών και από την καλή υπόλοιψη και από την πατρίδα και από τους γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Και υψώθη λοιπόν η φωτιά αυτή μέχρι τα σύννεφα και κυρίευσε γη και θάλασσα η κάμινος αυτή. Και δεν υπάρχει κανείς που να σβήσει τη φλόγα αυτήν. Αυτοί δε που την συδαυλίζουν είναι όλοι αυτοί που εκυριεύθησαν από το πάθος αυτό και αυτοί που δεν εκυριεύθησαν ακόμη δια να κυριευθούν. Και μπορεί να δει κανείς και άνδρα και γυναίκα και δούλο και ελεύθερον και πλούσιο και πτωχό να μεταφέρει κατά τη δύναμή του δεμάτια και να προσφέρει πολλή τροφή εις την φλόγα αυτήν ημέρα και νύχτα. Τα δε φορτία δεν είναι από ξύλα ούτε από φρήγανα, αλλά από ψυχές και σώματα, αδικίες και παρανομίες, διότι από αυτά ανάβει το είδος της φλόγας αυτής. Διότι και οι πλούσιοι πουθενά δε σταματούν την ανόητον αυτήν επιθυμία, και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη, και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους, και κάποια λύσα αθεράπευτος και μανία ακατάσχετος και ασθένεια αδιόρθωτος κυριεύει τας ψυχάς όλων. Και αυτός ο έρωτας νικά κάθε άλλον έρωτα και τον οθεί να εκβάλει από την ψυχή.

δικαστήριων και κυβωτών και τα χεροβίμ και το ηλαστήριον και το καταπέτασμα και το άπειρον πλήθος των ιερέων και τας καθημερινάς λατρείας και τας θυσίας, τας εωθηνάς, τας εσπερινάς, και ήκουαν αδιακόπως τους προφήτας, τους ζώντας, τους τεθνεώτας, των οποίων τα λόγια ηχούσαν μέσα εις τα αυτιά των, και έφεραν μαζί των την ανάμνηση από τα θαύματα που έγιναν εις την Αίγυπτον, εις την έρημον, όλα τα άλλα, και τα έφεραν εις τα σχήραστον και τα είχαν γραμμένα εις τους παραστάτας των θυρών και εχαίροντο τόσον δια τα θαύματα που έγιναν τότε, και όλην την άλλη φροντίδα όχι μόνο καθόλου δεν ωφελήθησαν, αλλά και ζημιώθησαν, διότι έστησαν είδωλα μέσα εις αυτών των ναών και έσφαξαν τους ιούς και τα στιγατέρας των κάτω από τα δέντρα και εις ολόκληρον σχεδόν την Παλαιστίνην έκαναν τας παρανόμους και καταραμένα σε εκείνας θυσίας και ετόλμησαν άλλα αναρρύθμιτα περισσότερων άτοπα. Αυτοί όμως, αν και διέμειναν εις το μέσον βαρβάρου, ξένης και εχθρικής χώρας, εις κατοικίαν τυραννικήν, στερημένη από κάθε φροντίδα, απαγόμενη και όμενη, όχι μόνο καθόλου δεν εζημιώθηκαν από αυτά, ούτε ο λίγων ούτε πολλοί, αλλά και περισσότερον έλαμψαν. Γνωρίζοντες λοιπόν αυτά και συγκεντρώνοντες από την θεόπνευστον και θείαν γραφήν τα όμοια προς αυτά, ας μην νομίζομεν ότι όταν αμαρτάνομεν μας αρκούν προς απολογίαν δυσκολία καιρών ή περιστάσεων ή ανάγκη και βία και τυραννική εξουσία των αρχόντων. Ό,τι είπα εις την αρχήν, εις αυτό τώρα θα τελειώσω των λόγων, ότι αν κανείς ζημιώνεται και αδικείται, υφίσταται τούτο οπωσδήποτε από τον εαυτόν του, όχι από τους άλλους, έστω κι αν είναι αναρρύθμιτοι αυτοί που τον αδικούν και τον βλάπτουν. Διότι αν δεν πάθει τούτο από τον εαυτόν του, όλοι μαζί όσοι κατοικούν εις ολόκληρον την γη και την θάλασσαν, κι αν τον κτυπήσουν, ούτε κατελάχιστον δεν θα μπορέσουν να βλάψουν αυτόν που γρηγορεί και νύφει εν Κυρίω. Ας προσέχομεν λοιπόν, σας παρακαλώ, και ας αγρυπνούμεν πάντοτε και ας υποφέρομεν με γενναιότητα όλα όσα προκαλούν λύπην, δια να επιτύχομεν τα αιώνια εκείνα και άφθαρτα αγαθά δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Βαγγέλη Τζαναβάρη στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμες, κρίσεις, απόψεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη. Γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία, και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες, και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό, με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με το νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολείπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω μόλι μου την καρδιά και μόλι μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας. Και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία, ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας στην πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και τις προσφέρει πλουσιοπάροχα με τους καρπούς αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Οι μεγάλοι στην ηλικία που δεν δέχονται ύβρις και αυστηρές παρατηρήσεις για να θεραπευθούν ή για να λάβουν μισθό, είναι πιο ανόητοι και από τα μωρά παιδιά που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το γιατρό, διότι φοβούνται την ένεση και υποφέρουν τον πυρετό συνέχεια και το βήχα. Περισσότερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε αυτούς που μας κέντησαν και βγήκαν τα αγκάθια της ψυχής μας, παρά σε εκείνους που θα έσκαβαν δωρεάν την περιοχή μας και θα μας φανέρωναν τον κρυμμένο μας άγνωστο θησαυρό. Γέροντας Παΐσιος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο, για να βγάλουν από το βυθό της ειδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την με τα γκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ποιον να δικό σου, λέει, με το να συγκεντρώνω ότι είναι δικό μου. Ποια πράγματα είναι δικά σου, πες μου. Από πού τα πήρες και τα έβαλες στη ζωή σου. Όπως αυτός που πιάνει καλή θέση στο θέατρο και ύστερα εμποδίζει όσους μπαίνουν μετά από αυτό να δουν, γιατί θεωρεί δικό του αυτό που υπάρχει για την εξυπηρέτηση όλων. Τέτοιοι είναι οι πλούσιοι. Πήραν ό,τι ανήκει σε όλους και το έκαναν δικό τους, γιατί το πρόλαβαν πρώτοι. Γιατί αν καθένας κρατούσε ό,τι του χρειαζόταν και έδινε το περίσσευμα σε αυτόν που το έχει ανάγκη, τότε κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας φτωχός. Γυμνός δεν βγήκες από την κοιλιά της μητέρας σου. Γυμνός δεν θα γυρίσεις πάλι στη γη. Πού τα βρήκες αυτά που έχεις τώρα? Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοιράζει τις περιουσίες άδικα? Γιατί εσύ είσαι πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ένας είναι ο λόγος. Να πάρεις εσύ την ανταμοιβή για την καλοσύνη και την καλή διαχείριση της περιουσίας σου και εκείνος να τιμηθεί με τα μεγάλα βραβεία που δίνει ο Θεός για την υπομονή. Μέγας Βασίλειος.

Σχεδόν ο καθένας μας έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχει. Αν έχουμε κάποια προτερήματα σωματικά ή πνευματικά, ομορφιά, δύναμη, ωραία φωνή, ευγλωτία, εξυπνάδα, καλή μόρφωση ή κάποιο ταλέντο, τότε περηφανευόμαστε για αυτά τα προσόντα μας. Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος, τόσο ευκολότερα ταπεινώνεται. Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κριμαίας.

Τρεις φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες δύο μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

εάν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας, αυτός είναι πνευματικά αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή έχει αγάπη προς το Θεό και επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος Ιωάννης την ονομάζει στις καθολικές επιστολές η τέλεια αγάπη. Αβάς Δωρόθεος.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός, γιατί ποιος από μας, όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στο σωτήρα όλου του κόσμου, και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί να διαλέγεται μαζί του με τόση επίοικια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής. Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα και απόβαλε το θυμό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το σίδερο, από μαύρο και ψυχρό που είναι, όσο μένει μέσα στη φωτιά, τόσο λαμπρύνεται και θερμαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα. Σίδερο μαύρο είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όσο λοιπόν επιμένουμε να αποκτήσουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, όπως μας τις έχει νομοθετήσει το Άγιο Πνεύμα, τόσο περισσότερο λάμπει η ψυχή μας από την καθαρότητα και το φωτισμό. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζανοβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγάπητοι ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, σήμερα το θέμα της εκπομπής αυτής του αφιερώματος είναι η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον πρόεδρο της Ένωσης Μυρναίων, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αρχοντάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί, και νομίζω ότι αξίζει αυτό να το πούμε, για αυτήν την εκπομπή έχετε ασχοληθεί και έχετε μελετήσει νεότερες πηγές και πληροφορίες που νομίζω δεν είναι ευρέως γνωστές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που για μια ακόμη φορά μου κάνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα η κυρία Χουζούλη, εσείς δηλαδή, να με καλέσετε για να μιλήσουμε για τα θέματα τα μικρασιατικά και για τη Σμύρνη, την οποία εμείς ως Σωματείο, ως Ένωση Σμυρναίων, ουσιαστικά γνωρίζουμε, διαβάζουμε και εκπροσωπούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια ότι το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Δηλαδή το πώς η κοινότητα η διεθνής αντιμετώπισε την καταστροφή, μάλλον την κατάσταση πριν από την καταστροφή, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και στη συνέχεια όταν 300.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην προκυμαία περιμένοντας να βρουν σωτηρία. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν να αναλογιστούμε και ποια ήταν η στάση των Τούρκων απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό, στο ελληνικό στοιχείο, που από το 1915 και εξής, πολύ νωρίτερα θα έλεγα, αλλά το 1915 έχουμε τις καταστροφές, καταστρέφεται ο Πόντος, έχουμε την καταστροφή των Αρμενίων και φαντάζει πολύ πιθανή και η καταστροφή των Μικρασιατών. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, θα θέλατε σήμερα να δούμε τα πράγματα και τα γεγονότα από τη στιγμή που εισέρχεται ο Κεμάλ στην πόλη της Σμύρνης?
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, να το βάλουμε σαν χρονικό όριο αυτό,
1: ναι, αυτό
0: και να δούμε τι, από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Ναι. Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει και νομίζω θεωρείται απαραίτητο να πούμε ότι μέχρι τις αρχές του Αυγούστου η ελληνική στρατιά που βρίσκεται στα βάθη της Ανατολής,
0: μάλιστα,
1: ελέγχει, είναι 3 σώματα στρατού, είναι 12 μεραρχίες, έχει υπό τον έλεγχό της περίπου 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή στο βάθος που έφτασαν οι Έλληνες από τα παράλια της Μικρασίας που ξεκίνησαν, λογαριάστε ότι ελέγχουν σε όλη την έκταση 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση πολύ μεγάλη. Και τίποτε δεν δείχνει ότι αυτή η έκταση πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, θα χαθεί εντελώς από τον έλεγχο των Ελλήνων, γιατί ο ελληνικός στρατός έπαυσε να έχει τον πρώτο λόγο, γιατί ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε. Και σιγά σιγά αυτό έγινε γνωστό, αλλά οι κινήσεις του ελληνικού στρατού προς την απομάκρυνσή του από τα εδάφη αυτά ήταν πάρα πολύ γρήγορες. Και η καταδίωξη που δέχθηκαν από τα τουρκικά στρατεύματα, θα έλεγα από τους τσέτες του Κεμάλ κατεξοχήν, είναι πάρα πολύ γρήγορη, εντυπωσιακά γρήγορη, έτσι ώστε από τις 28 του μηνός του Αυγούστου, που διασπάται τελείως το μέτωπο, μέχρι τις 30 Αυγούστου, δηλαδή μέσα σε διάστημα 3 ημερών, οι ελληνικές δυνάμεις, όσες είχαν απομείνει και με όποιον τρόπο είχαν απομείνει, οι πιο πολλές χωρίς καμία συνοχή, κάποιες με την βοήθεια των αξιωματικών τους που ήταν ικανοί, έρχονται συντεταγμένοι, αλλά ζητούν διέξοδο, διαφυγή προς τα παράλια, προς τη Σμύρνη. Και το θέμα είναι ότι οι ημερομηνίες που χρησιμοποιώ είναι με το νέο ημερολόγιο,
0: μάλιστα,
1: όπως είναι και σήμερα. Δεν είναι με το παλαιό ημερολόγιο, για να είμαστε, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα,
0: μάλιστα,
1: με βάση και τα δικά μας τα δεδομένα. Δεν παρασύρονται μόνο, δεν φεύγουν μόνο για να σωθούν τα ελληνικά στρατεύματα, τα οποία βεβαίως τα πιο πολλά περνούν από τη Σμύρνη και κατευθύνονται προς τον Τσεσμέ,
0: ναι,
1: για να περάσουν απέναντι, ναι, με τα ελληνικά, ναι, πλοία, τα πολεμικά ελληνικά πλοία που τους περιμένουν εκεί, προς την Μυτιλίνη και τη Χίο. Φεύγουν μαζί και οι ελληνικοί πληθυσμοί από τις πόλεις και από τα χωριά που έζησαν εκεί πάρα πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, 3.000 χρόνια νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημειώνει ο Χόρτον και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Λέει ο Χόρτον, η πόλη, αυτό γίνεται από την 1η Σεπτέμβρη, γιατί έρχονται προς τα, και ευνηδιαστικά η Σμύρνη δέχεται ένα πλήθος ανθρώπων,
0: ναι,
1: που έχουν στα χέρια τους μπόγους, μπαούλα, κάρα, με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν από τις πόλεις, από τα χωριά που χάνονταν για την Ελλάδα.
0: Ένα πρώτο προσφυγικό κύμα λοιπόν.
1: Ένα μεγάλο προσφυγικό, γιατί όλοι συσσωρεύτηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και λέει ο Χόρτον, η πόλη άρχισε να γεμίζει από πρόσφυγες από την ενδοχώρα. Η πλειονότητα των προσφύγων αυτών ήταν, αυτό θέλω να προσέξουμε, ήταν μικροί αγρότες που οι περιουσίες τους μεταφέρονταν από πατέρα σε γιο εδώ και πολλές γενιές. Οι προπάτερες τους είχαν εγκατασταθεί στη Μικρά Ασία προτού οι Τούρκοι αρχίσουν να εξελίσσονται σε έθνος. Ήταν παιδιά της γης εκείνης, ικανοί να ζουν και να φροντίζουν τους εαυτούς τους μέσα στα μικρά σπιτικά τους, μέσα στα μικρά χωράφια τους, όπου ο κάθε ένας, η κάθε οικογένεια είχε την αγελάδα της, το γαϊδούρι, την κατσίκα της. Έφταναν κατά χιλιάδες στη Σμύρνη και κατά μήκος ολόκληρης της παραλίας. Γέμιζαν όλες τις εκκλησίες, τα σχολεία, τις αυλές της χριστιανικής αδελφότητας νέων, της περίφημης Χάν και των αμερικανικών ιεραποστολών σχολών. Αυτή είναι δήλωση.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε, του γενικού προξένου, δηλαδή.
0: Αυτό θα σας ρώταγα να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο Χόρτον, γιατί θα χρησιμοποιήσετε πηγές.
1: Ο Τζορτζ Χόρτον ήταν ο γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλώνουμε από την αρχή ότι ήταν ένας από τους ελάχιστους φιλέλληνες που είχαν απομείνει στο διπλωματικό χώρο όλων των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών υπηρεσιών.
0: Άρα, κύριε Αρχοντάκη, είμαστε λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: 1η Σεπτέμβρη παρατηρείται αυτή η πρώτη κίνηση, αφού διασπάστηκε ο ελληνικός στρατός.
0: Ωραία.
1: Και τα κύματα μαζί με τους πρόσφυγες έρχονταν για να διεκδικήσουν τη ζωή τους, τη σωτηρία τους. Η μόνη πόλη που μπορούσε να ήταν ασφαλή ήταν η Σμύρνη.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα ήταν διπλωματικό επεισόδιο εάν η Σμύρνη,
0: μάλιστα,
1: αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μορφή που ήταν διαμορφωμένη και όπως ήταν τόσα χρόνια ανεπτυγμένη.
0: Θα μου επιτρέπετε να σας διακόπτω έτσι και να σας ρωτάω, γιατί αναπτύσσετε πολλά θέματα. Λοιπόν, καταρχάς εδώ θέλω να ζητήσω μία διευκρίνηση. Ο Κεμάλ μπαίνει στην πόλη στις 9 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Χρησιμοποιούμε, είπαμε πάντα,
1: τα στρατεύματα τα τουρκικά, ναι, πράγματι μπαίνουν,
0: ωραία,
1: στην πόλη και η πόλη κυριεύεται στις 9 Σεπτεμβρίου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το διάστημα,
1: μάλιστα,
0: από την 1η μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και,
1: ναι,
0: ενδεχομένως και τα τέλη Αυγούστου, και όπως είπατε χρησιμοποιούμε πάντα χρονολόγηση σε σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο,
1: ναι,
0: για να είναι,
1: ναι,
0: πιο κοντά μας και να μην μπερδευόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Κάτοικοι της Σμύρνης που είχαν, δηλαδή έχουμε πει μέσα σε αυτό το αφιέρωμα, ξέρετε, έχουμε πει σχεδόν τα πάντα για τη Σμύρνη. Είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, έχουμε πει για τους κατοίκους της πόλης που προφανώς είναι και ένα πολύ μεγάλο λιμάνι, έρχονται σε επαφή με την Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχει κάποια υποψία ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά, να μπουν οι Τούρκοι? Δηλαδή αναρωτιέμαι αν αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες μέχρι να μπει ο Κεμάλ, αν κάποιοι κάτοικοι της Σμύρνης έχουν αποφασίσει με τις οικογένειές τους να φύγουν.
1: Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, βεβαίως υπήρξαν, όπως υπήρξαν και κατά το παρελθόν περιπτώσεις φυγής των Σμυρνιών από νωρίτερα και από το 1914 ακόμη, όταν άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί, έφυγαν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφυγαν αρκετοί από τους Μηνιούς αναζητώντας διεξόδους, οι περισσότεροι στον ελληνικό χώρο, στον κυρίως ελλαδικό χώρο, και πολλοί που είχαν ανεπτυγμένες οικονομικές δραστηριότητες με την Ευρώπη, ναι, πήγαιναν και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Ωστόσο,
1: έτσι,
0: το μεγαλύτερο.
1: Κατά την ίδια έννοια, ας, ναι, πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, διασώθηκαν τα άμφια του Χρυσοστόμου. Οι αδερφές του Χρυσοστόμου,
0: ναι,
1: πριν να γίνει η μεγάλη σφαγή, ναι, μετέφεραν τα άμφια του στο Λονδίνο, διότι εκεί ήταν εγκατεστημένες και ανέπτυσαν με την οικογένειά του οικονομική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα σας είπα, μάλιστα, για να το καταλάβετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του πληθυσμού, όπως μας εξηγείτε, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Σμύρνη, του ελληνικού,
1: ναι,
0: στοιχείου, γιατί,
1: ναι,
0: από τα χωριά οι άνθρωποι για να σωθούν έρχονται στη Σμύρνη.
1: Είναι η μόνη διέξοδος, δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί υπάρχουν και τα ελληνικά πλοία, τα οποία κάνουν και το εμπόριο. Υπάρχουν και ξένα πλοία, ευρωπαϊκά, αγγλικά,
0: ναι,
1: γαλλικά, που κάνουν εμπόριο και αυτά, μεταφέρουν προϊόντα. Φεύγουν από τις Σμύρνη τεράστιες ποσότητες προϊόντων, να πω καπνά, να πω σταφύλα, να πω βελανίδια, να πω μπαμπάκι. Είναι προϊόντα της γης εκείνης. Είναι προϊόντα που παράγονται εκεί, διαμορφώνονται εκεί μέσα από τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες και συσκευασμένα μεταφέρονται στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Αφού η Σμύρνη είναι η μεγαλύτερη πόλη των παραλίων της Μικράς Ασίας, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο, το μεγαλύτερο λιμάνι, μαζί με την Αλεξάνδρεια που έχουμε εκείνη την εποχή στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και λόγω της θέσης της, βέβαια, η Σμύρνη,
1: ναι,
0: είναι μια πόλη όπου υπάρχουν, ναι, και είναι μια πόλη όπου υπάρχουν πρεσβείες και προξενία,
1: βέβαια,
0: τουλάχιστον των συμμάχων της Αντάντ, για να μην πω των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων.
1: Ευρωπαϊκών χωρών. Σαφέστατα υπάρχουν εκεί από το 1570, το λέω χοντρικά, το είναι 1566, ναι, όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η Σμύρνη ήταν ο χώρος που μετακινήθηκαν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια με τις δύο ομολογήσεις και βεβαίως και οι Έλληνες επιχειρηματίες. Η Σμύρνη ήταν. Και επομένως η Αγγλική και η Γαλλική, κυρίως η Γαλλική Πρεσβεία, γιατί με αυτούς συνεργάστηκε ο Σουλτάνος που έδωσε τις δύο ομολογήσεις, ο Σουλεϊμάν, ας πούμε, αλλά και μετά. Λοιπόν, οι Γάλλοι πηγαίνουν εκεί, οι Άγγλοι πηγαίνουν, οι Δανείοι πηγαίνουν, οι Ολλανδοί πηγαίνουν, οι Ιταλοί. Έχουμε μια πληθώρα χωρών ευρωπαϊκών που έχουν πλήρη οικονομική σχέση με τη Σμύρνη και φυσικά οι πρεσβείες τους βρίσκονται εκεί και ρυθμίζουν τα οικονομικά αλλά και τα πολιτιστικά και τα θρησκευτικά τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των μελών,
0: ναι,
1: τους.
0: Έχουμε δει
1: άλλωστε. Άρα λοιπόν το βλέπουν τι συμβαίνει, απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή στις αρχές του τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, στη Σμύρνη βρίσκονται πάρα πολλά πλοία. Υπερβολικά θα έλεγε κανείς πολλά για μια συνηθισμένη δραστηριότητα. Και όλες οι χώρες, δηλαδή και οι γαλλικές δυνάμεις και οι αγγλικές δυνάμεις, τα πλοία, η Αγγλία είχε εκεί και την αυαρχίδα της, και οι ιταλικές δυνάμεις έχουν μαζί τους και αντιτορπιλικά. Η κάθε μία από τις χώρες αυτές στο λιμάνι της Σμύρνης,
0: ναι,
1: εκτός από τα πολεμικά τους και τα εμπορικά, ναι, τους πλοία, έχουν και αντιτορπιλικά μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βεβαίως παρακολουθεί η ξένη διπλωματία και βεβαίως εκφράζει, θα σας διαβάσω συνέντευξη του Μορκεντάου, ή αν θέλετε κείμενο του Μορκεντάου. Ο Χένρι Μορκεντάου ήταν πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών επί πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Λύνει λοιπόν στην Daily Telegraph μια συνέντευξη σχετικά με την κρίση της Αιγής και Μέσης Ανατολής και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τραγική και άθλια κατάσταση και για τον κίνδυνο εξόντωσης των χριστιανικών μειονοτήτων της Μικράς Ασίας. Δηλώνει: αναμφίβολα οι Τούρκοι έχουν το πάνω χέρι στη Μικρά Ασία, και αν η Βρετανία και κάποιοι άλλοι δεν υψώσουν το ανάστημά τους δείχνοντας ότι ενδιαφέρονται για την προστασία αυτών των χριστιανών, οι Τούρκοι θα είναι εξίσου ανελαίτητοι όπως ήταν και με τους Αρμένιους το 1915.
0: Μάλιστα.
1: Συνέντευξή του στη New York Times στις 5 Σεπτεμβρίου 1922. Άρα λοιπόν και το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι έντονο,
0: ναι,
1: και οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές γνωρίζουν τι συμβαίνει και υπάρχει ένας πόλεμος διπλωματικός. Οι μόνοι που είναι νέοι στο παιχνίδι, και πρέπει να το πούμε γιατί εκεί στηρίζεται και μια μεγάλη συζήτηση επάνω σε αυτά που θα πούμε στην πορεία, είναι η αμερικανική πολιτική εξωτερική. Όμως και εδώ υπάρχει η προσοχή, υπάρχει η επιφύλαξη για το τι θα κάνει η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία. Διαβάζουμε στη New York Times στο κύριο άρθρο της στις 7 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον έχει διατάξει μερικά από τα αντιτορπιλικά της να μεταβούν στη Σμύρνη, από την πόλη εννοείται, με την οδηγία να μην κάνουν, προσέξτε, οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις παρεμβαίνουν μόνο για να σώσουν τους δικούς τους πολίτες που δραστηριοποιούνται από πολλά χρόνια ή τα νεότερα χρόνια στην Σμύρνη.
0: Και να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντά τους.
1: Βεβαίως, διότι όλοι είχαν οικονομικά συμφέροντα. Η Γαλλία είχε και την Κρεντί Λιονέ, την Τράπεζα τη Γαλλική. Είχε και μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η Αγγλία έλεγχε σχεδόν όλο το ασφαλιστικό σύστημα της Μικράς Ασίας. Η Αμερική αυτό το διάστημα που κουβεντιάζουμε έχει προοπτική και ελέγχει με τρεις μεγάλες καπνοβιομηχανίες τεράστιες ποσότητες και αποθήκες καπνών, και έχει την μεγάλη Standard Oil, την πετρελαϊκή εταιρεία, την οποία έρχονται από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, κατ' εντολή του Μπρίστολ. Ο Μπρίστολ είναι ο ύποπτος αρμοστής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη. Δηλώνω από την αρχή ότι είναι φιλότουρκος, μισεί τους Βρετανούς, τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Και δίνει αυτή την εντολή. Θα πάτε εκεί, αλλά δεν θα μου τα χαλάσετε με τον Κεμάλ. Δεν θα ενοχλήσετε τον Κεμάλ. Και εκείνη την ώρα θα στείλει ανθρώπους δικούς του, πεζοναύτες, για να προστατεύσουν και τις εταιρείες του καπνού και τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και ενώ στη Σμύρνη κάει και το αμερικανικό προξενείο που ήταν στην παραλία, στην προκυμαία, δεν κάει και η εταιρεία Στάνταρ που ήταν πολύ κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί που φτιάχτηκε. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει.
0: Μου επιτρέπετε τώρα να διαβάσω εγώ ένα μικρό απόσπασμα. Βρήκα μια ομιλία που έκανε η κόρη του Χόρτον, η Νάνση Χόρτον.
1: Η Νάνση, όπου... Φίλης Χόρτον, η οποία ήταν μέλος της Ενώσεως Μυρνέων, έζησε μέχρι τα βαθιά της γεράματα, μέχρι το 2016 που έφυγε από τη ζωή, και στα 103 αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι.
1: Και είναι εκείνη που με τη διαθήκη της αφήνει στην Ένωση Μυρνέων ένα κομμάτι από το αρχείο του μπαμπά της. Το κακό είναι ότι αυτό μισοϊκότητα, ναι, σαν παρένθεση, ναι, το λέω για να το ξέρετε, ναι, οι Αμερικανοί δικηγόροι της, γιατί ένα κομμάτι της περιουσίας της βρίσκεται στην Αμερική και είναι στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί δικηγόροι κρατούν στα χέρια τους το αρχείο και παρά τις προσπάθειές μας δεν έχουν δώσει ακόμη ούτε στην Ακαδημία Αθηνών ούτε στην Ένωση Μυρνέων, όπως λέει η Διαθήκη της Χόρτον, το τμήμα του αρχείου που αναλογεί.
0: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, το διαβάζω γρήγορα για την οικονομία του χρόνου. Αναφέρεται σε μία ομιλία της, σε μια επιστολή που έστειλε ο πατέρας της στην μητέρα της, και γράφει: «Μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι το θέμα του πετρελαίου», έγραφε ο Χόρτον στη μητέρα μου από την Ουάσιγκτον, «αφού οι ειδικοί λένε ότι τα εγχώρια αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρκέσουν 20 μόνο χρόνια και ολόκληρος ο πολιτισμός μας εξαρτάται από αυτό. Ακόμη και τα πολεμικά μας πλοία κινούνται με πετρέλαιο. Είμαι διατεθειμένος να παραδεχτώ ότι χρειαζόμαστε, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποκτήσει το μερίδιό μας με τρόπους λιγότερο εγκληματικούς. Ναι. Το πετρέλαιο δεν θα καίγεται καλά όταν αναμειχθεί με πολύ αίμα και όταν μυρίζει έντονα από τον καπνό εκκλησιών και αγίων γραφών που καίγονται». Και λέει ο Χόρτον στη συνέχεια: «Όσον αφορά τον εαυτό μου, μια σκέψη θα με παρηγορεί κατά το υπόλοιπο της ζωής μου και μετά. Ελπίζω όποια μειονεκτήματα και αν είχα, τα χέρια μου δεν βάφτηκαν με χριστιανικό αίμα και ποτέ δεν πρόδωσα το Χριστό για 30 αργύρια. Είναι τελικά, ξέρετε, σελίδες της ιστορίας της μικρασιατικής καταστροφής που τις μαθαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν εννοώ εσείς, εννοώ εμείς οι υπόλοιποι. Ήταν πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε.
1: Εγώ να σας πω, τα βιβλία τα οποία αυτή τη στιγμή τα αναφέρατε και πολύ καλά κάνατε στο ξεκίνημα της ομιλίας σας, είναι δύο βιβλία τα οποία, το ένα εκδόθηκε το Φλεβάρι του 2022 και το άλλο τον Ιούλιο του 2022 και παρουσιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου τώρα στο Πολεμικό Μουσείο ενός Ελληνοαμερικανού καθηγητή που το θέμα του είναι η μικρασιατική καταστροφή μέσα από τις αμερικανικές πηγές. Βεβαίως και είναι πολύτιμότατα για τη μελέτη μας και βεβαίως δεν τα είχαμε πριν.
0: Ναι.
1: Για τον Τζένιξ λοιπόν που θα πούμε σε λίγο, είναι ολόκληρο βιβλίο που γράφτηκε τώρα, το Φλεβάρι του 2022. Και ανοίγει διάπλατα, όσο είναι δυνατόν να ανοιχθούν διάπλατα αυτές οι περιοχές, έτσι, διάπλατα στη μελέτη πηγών.
0: Μάλιστα. Μια πρόταση ακόμη, γιατί μας είπατε για τα πολεμικά και τα εμπορικά πλοία των ξένων δυνάμεων που είναι στο λιμάνι της Σμύρνης, γράφει ο Χόρτον, η παρουσία αυτών των πολεμικών πλοίων στο λιμάνι της Σμύρνης το σωτήριο έτος 1922, που παρακολουθούσε ανίσχυρα τις τελευταίες στιγμές των χριστιανών στην Τουρκία, ήταν το πιο λυπητερό και το πιο σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της ιστορίας. Κύριε Αρχοντάκη,
1: θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι του Χόρτον, αλλά μετά.
0: Ωραία.
1: Αργότερα λίγο να το βάλουμε στη θέση του, δηλαδή, γιατί γράφει σε αυτό που είπατε κάποια πιο σκληρά πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε βάρος.
0: Το έχετε μιλήνω, μπροστά σας, πολύ ωραία, ναι. Θα μας το πείτε. Θέλω, για να ολοκληρώσουμε έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να πάμε να δούμε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι ξένες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι καθαρά ιστορικό για να μπούμε στο κλίμα. Ο Κεμάλ μπαίνει στη Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη πυρκαγιά πότε γίνεται?
1: Μάλιστα,
0: πότε ξεκινάει?
1: Στις 13 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη. Σας διαβάζω.
0: Ωραία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Πριν μας διαβάσετε, θέλω να ζητήσω μια διευκρίνηση.
1: Ναι, όταν
0: διάβαζα
1: να πω αυτά που θέλω να πω.
0: Ότι ναι, ο διοικητής του στρατού Νουρεντίν, του τουρκικού στρατού.
1: Αυτός είναι, πώς να πω, στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Αναλαμβάνει στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Όταν μπαίνουν οι δυνάμεις του Κεμάλ στη Σμύρνη.
0: Ναι. Εκδίδει μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες και οι Αρμένοι θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Όχι,
0: αυτό πότε γίνεται?
1: Αργότερα, στην περίοδο της φωτιάς και μετά.
0: Μετά τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Θα μου δώσετε 2-3 λεπτά. Τα 700.000 άτομα, αυτό το γράφει η New York Times, στις 12 Σεπτεμβρίου, την παραμονή της φωτιάς.
0: Ναι.
1: 700.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί ήδη στη Σμύρνη και γράφει. Τα 700.000 άτομα που βρίσκονται στη Σμύρνη είναι αντιμέτωπα με το φάσμα της πείνας. Αν δεν φτάσουν μέσα σε μια εβδομάδα, αυτό το λέει ένας εκπρόσωπος Αμερικανός της αρρωγής της Αιγής Ανατολής, δηλαδή μιας εταιρείας που έχει αναλάβει να βοηθήσει, οι τελευταίες ποσότητες τροφίμων που εγκαταλείφθηκαν από τον ελληνικό στρατό κατά την αποχώρησή του έχουν ήδη καταναλωθεί και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο απελπιστική ώρα με την ώρα. Ήδη 30.000 πρόσφυγες, εννοείται από αυτούς που βρίσκονται στην παραλία και περιμένουν τη σωτηρία τους, έχουν μείνει χωρίς ούτε ένα ψίχουλο για τροφή. Και σας διαβάζω για να κλείσετε την φωτιά δύο κουβέντες. Το πρωί της Τετάρτης, 13 Σεπτεμβρίου, μια περίπολος του τουρκικού υπηκού εστάλει στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου των Αρμενίων για να απαιτήσει την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών που ήταν κρυμμένα εκεί. Αλλά η περίπολος δεν επαρκούσε γι' αυτό. Οι Αρμένοι έκαναν έξοδο από το κτίριο και απόθυσαν τους Τούρκους. Τότε οι Τούρκοι έριξαν μια βόμβα μέσα στην εκκλησία, βάζοντας φωτιά και προκαλώντας την έκρηξη των αποθηκευμένων πυρομαχικών. Αυτό έγινε γύρω στις 10 το πρωί. Εκείνη η μικρή φωτιά επρόκειτο να εξελιχθεί σε ολοκαύτωμα και προτού περάσουν 48 ώρες από την όμορφη πόλη της Σμύρνης, δεν θα έχει απομείνει παρά μόνο μια μάζα από στάχτες και κουνιαχτό. Καθώς προχωρούσε η νύχτα, οι φλόγες υψώνονταν ολοένα και ψηλότερα. Οι κραυγές του λαού στην προκυμαία μπορούσαν εύκολα να ακουστούν από ένα μίλι μακριά. Υπήρχαν τρεις επιλογές για να πεθάνει κανείς: η φωτιά που ερχόταν από πίσω, οι Τούρκοι που παραμόνευαν στους πλαϊνούς δρόμους και η θάλασσα που ήταν μπροστά του.
0: Κύριε Αρχοντάκη, μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Προσκεκλημένος μας ο πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, φιλόλογος και ιστορικός, ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης. Κύριε Αρχοντάκη, μας είπατε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αρμενική συνοικία. Μας είπατε.
1: Και δεν κατευθύνθηκε καθόλου προς την Τουρκία. Γιατί η επιλογή ήταν σκόπιμη όταν ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη πλευρά και παρέσυρε και προς την ελληνική συνοικία και προς την παραλία. Προς τις ελληνικές συνοικίες και προς την παραλία.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω λίγο αυτή την αναφορά, επειδή είναι θέμα άλλης εκπομπής και έχουν υποθεί αυτά και εμείς πρέπει να στοχεύσουμε σήμερα στην στάση της διεθνούς κοινότητας. Να σας ρωτήσω κάτι και να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά μας. Η φωτιά στη Σμύρνη ξεσπάει στις 13 του μηνός. Όμως από τις 9 του μηνός ως τις 13 που έχει μπει ο Κεμάλ, οι βιαιότητες που διαπράττονται είναι, δηλαδή διαβάζει κανείς από τις πηγές και είναι πραγματικά συγκλονιστικά και δείχνουν το μίσος, το μένος και την μανία των Τούρκων να εξολοθρεύσουν το ελληνικό στοιχείο. Ό,τι έχουν αφήσει το χριστιανικό, ό,τι έχουν, ό,τι έχει μείνει θα καταστραφεί με τη μεγάλη πυρκαγιά στις 13 του μηνός. Και έχουμε λοιπόν στο λιμάνι της Σμύρνης ένα μεγάλο, είναι υπέρογκος ο αριθμός των οποίων αναφερθήκατε, των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί, που είναι είτε από τα χωριά από την Ενδοχώρα, είτε από τη Σμύρνη, και είναι απελπισμένοι, έχουν το φάσμα της πείνας μπροστά τους, έχουν τη φωτιά και έχουν και τον τουρκικό όχλο και τους στρατιώτες. Η μόνη διέξοδος, ο μόνος τρόπος για να σωθούν είναι η θάλασσα. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Μας έχετε πει ήδη ότι αγκυροβολημένα είναι πολεμικά και εμπορικά πλοία.
1: Βεβαίως.
0: Ξένα. Δεν έχουμε ελληνικά πλοία.
1: Βεβαίως έχει.
0: Έχουμε ελληνικά,
1: έχει,
0: μάλιστα.
1: Βεβαίως, έχει.
0: Τα ελληνικά,
1: έχει
0: τι ελληνικά είναι, πλοία. Πολεμικά,
1: έχει
0: εμπορικά.
1: Ελληνικά πλοία και μάλιστα πολεμικά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έξι ήταν εκεί αγκυροβολημένα για να πάρουν το στρατό. Και από κάποια στιγμή και μετά, και αυτό είναι που δημιουργεί γεμάτο, γεμίζει με πόνο τους Έλληνες, δίνεται η εντολή από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική βασιλική κυβέρνηση,
0: μάλιστα,
1: να φύγουν από τα παράλια της Σμύρνης, από το λιμάνι της Σμύρνης. Και αυτό ήταν ένα χτύπημα για τους ανθρώπους που περίμεναν σε αυτά τη σωτηρία τους. Γιατί οι ξένες δυνάμεις, σας είπα, δεν θέλουν να χαλάσουν το χατήρι του Κεμάλ και δεν δίνουν εντολές στους δικούς τους ανθρώπους, στους πλοιάρχους των πλοίων τους, να βοηθήσουν. Αντίθετα, όταν το πράγμα γίνεται πάρα πολύ έντονο, όταν δεν υπάρχει πια τίποτε, γιατί έχουν καταλυστευτεί τα σπίτια, έχουν καταστραφεί από τη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα, όλα τα κτίρια και της προκυμαίας και του εσωτερικού τμήματος των ελληνικών συνοικιών της Σμύρνης, δεν γίνεται, δεν μπορεί παρά μόνο το πλοίο, τα πλοία να σώσουν την κατάσταση, και αυτά δεν είναι διαθέσιμα. Όσοι επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο βρήκαν άρνηση. Οι μεγάλες δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πλοία τους να πετάξουν την τις μεγάλες τους, τα φώτα τους, τις μεγάλες λάμπες τους επάνω στο πλήθος, για να τυφλώνονται και να μην πλησιάζουν τα πλοία με βαρκούλες, με οτιδήποτε. Οι βαρκούλες που γέμισαν μέσα στη θάλασσα με προοπτική να πάνε κάπου να ζητήσουν βοήθεια, βουλιάζανε. Η θάλασσα είχε γεμίσει πτώματα. Και όποιος άπλωνε το χέρι του, για να πιάσει οτιδήποτε που θα μπορούσε να σωθεί από πλευράς πλοίου, κοβόταν το χέρι του. Και τα ουρλιαχτά τα ξεπερνούσαν, γιατί τα ουρλιαχτά ακούγονταν προς κάθε κατεύθυνση, είπαμε, σε απόσταση μιλίου και πλέον. Έβαζαν μεγάλη μουσική, δυνατή μουσική από τα καράβια, για να μην ακούγεται τίποτε. Γι' αυτό λέει ο Χόρτον, θα μου επιτρέψετε αυτό να, να σας το δει, όπως ακριβώς το λέει στο δικό του το έργο «Η κατάρα της Ασίας», και υπενήσετε βέβαια τους Τούρκους. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν παρά μόνο ένα γεγονός στα χρονικά του κόσμου που θα μπορούσε να συγκριθεί ως προς την αγριότητα, την έκταση και προς όλα τα στοιχεία φρίκης, σκληρότητας και ανθρώπινου πόνου προς την καταστροφή της Μύρνης και του χριστιανικού πληθυσμού της από τους Τούρκους. Και αυτό ήταν η καταστροφή της Καρχιδόνας από τους Ρωμαίους. Πραγματικά, στη Σμύρνη τίποτε δεν έλειπε σχετικά με τη θηριωδία, την ακολασία, τη σκληρότητα και όλη τη μανία του ανθρώπινου πάθους, το οποίο εξαιτίας της ολοκληρωτικής αναπτύξεώς του κατεβάζει το ανθρώπινο γένος σε επίπεδο χαμηλότερο και από το σκληρότερο και φρικτότερο επίπεδο του κτίνους. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του διαβολικού αυτού δράματος οι Τούρκοι λίστευαν και βίαζαν. Ακόμη και ο βιασμός μπορεί να κατανοηθεί σαν ένα ορμέμφυτο της φύσεως, ακαταγόνιστο ίσως, όταν τα πάθη εξαπλώνονται άγρια μέσα σε ένα λαό χαμηλής νοοτροπίας και κατώτερου πολιτισμού. Αλλά ο επανειλημμένος βιασμός γυναικών και κοριτσιών δεν μπορεί να αποδοθεί σε θρησκευτική μανία ούτε σε κτηνώδη πάθη. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Και μια διαφορά. Στην καταστροφή της Μύρνης υπήρχε ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να βρει κανείς στην καταστροφή της Καρχιδόνας. Δεν υπήρχε στόλος χριστιανικών πολεμικών στο λιμένα της Καρχιδόνος που παρακολουθούσε μια κατάσταση για την οποία υπεύθυνες ήταν οι κυβερνήσεις τους. Στην Καρχιδόνα δεν υπήρχαν αμερικάνικα καταδρομικά. Αλλά οι Τούρκοι εχόρτεναν ελεύθερα τα ακόλαστα φιλετικά και θρησκευτικά τους έστικτα για σφαγή, για βιασμούς και λαιλασία, σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά, γιατί είχαν διαφωτιστεί συστηματικά ώστε να πιστέψουν ότι αυτά δεν θα επενέβαιναν.
0: Κύριε Αρχοντάκη, γνωρίζουμε ποιον χωρών, ποιον ευρωπαϊκών χωρών πλοία υπήρχαν εκείνες τις μέρες στη Σμύρνη?
1: Σας είπα, Βρετανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Αμερικάνικα.
0: Μάλιστα, αυτών των τεσσάρων χωρών λοιπόν. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και μας εξηγήσατε ποια στάση κράτησαν οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτήν την καταστροφή που πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένα που αισθάνθηκαν ακόμη άνθρωποι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και που βοήθησαν με τον τρόπο τους.
1: Ναι, βεβαίως, και έτσι έγινε η σωτηρία, ας το πούμε έτσι, σωτηρία, δηλαδή ολοκληρώθηκε η φυγή τελικά όσων επέζησαν από την παραλία. Εκεί ακριβώς βρίσκεται, στην ιδιωτική πρωτοβουλία βρίσκεται ακριβώς εδώ τώρα πια η, ας πούμε, η αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο μπορεί να είναι αυτό αντιμετώπιση, διότι οι Αμερικανοί στην προσπάθειά τους να διασώσουν και τα εκπαιδευτήριά τους και την περιουσία την Αμερικανική, έκαναν κινήσεις, ας τις βαφτίσουμε, φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, στο Αμερικανικό Κολέγιο Θηλαίων και στο Αμερικανικό Διασυλλογικό Κολέγιο, αυτά βρίσκονταν στον παράδεισο της Σμύρνης. Ήταν μια περιοχή γεμάτη δέντρα, γεμάτη κήπους, γι' αυτό και το όνομα Παράδεισος, Παράδεισο τον λέγανε οι Σμύρνοι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν 6 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Εκεί υπήρχαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι και με τον Χόρτον επικεφαλής, οι οποίοι φρόντιζαν για τα δικά τους συμφέροντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά το Αμερικανικό Κολέγιο Φιλέων είχε μέσα και αρμενόπαιδες και κορίτσια που ήταν αρμενικής προέλευσης καταγωγής. Η Μίνι Μίλς λοιπόν, η πρόεδρος, η διοικήτρια που ήταν ικανότατη του κολεγίου, έσωσε τα παιδιά αυτά, γιατί φρόντισε μέσα από τη πρεσβεία, μέσα από τον γενικό πρόξενο, μέσα από τα πλοία, να μεταφέρουν στα πλοία τους Αμερικανούς.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί μεταφέρονταν και μερικές ομάδες Ελλήνων, αν θέλετε, Αρμενίων, Χριστιανών, που ταλαιπωρούνταν αφάνταστα στην παραλία. Ήταν οι γυναίκες που ήταν έγκυες. Ήταν οι γυναίκες που είχαν μόλις γεννήσει παιδιά. Ήταν άνθρωποι που είχαν ήταν ετοιμοθάνατοι, ήταν άρρωστοι, ήταν μεγάλοι, υπερήλικες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοηθήθηκαν όταν κάποιος από τους πριάρχους αποφάσιζε να, από ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους, να συγκινηθεί και να αναλάβει να μεταφέρει κάποια πρόσωπα, κάποια άτομα, κάποιες ομάδες ανθρώπων μακριά από το κακό, μακριά από τη λέλαπα και την καταστροφή. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρξε ο Τζένινγκς, και εδώ θέλω να σταθούμε σε αυτόν. Ήταν ο Έιζα Τζένινγκς, ο οποίος ήταν πάστορας των διαμαρτυρόμενων και ο οποίος ήρθε στη Σμύρνη κατ' εντολήν των προϊσταμένων του. Ήταν μέλος της ΧΑΝ, της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Αμερικανικής Ομάδας, από την Τσεχία. Ήρθε από την Τσεχία στην Ελλάδα. Στη Σμύρνη, με συγχωρείτε, το 16 Αυγούστου του 22. Και όταν είδε τι ακριβώς συνέβαινε και κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε, επειδή ως μεθοδιστής ήταν αυτού του τμήματος των διαμαρτυρόμενων, που ήταν αφιερωμένος στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, έκανε τα πάντα για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Αυτός λοιπόν βρήκε τον πρόεδρο τότε, σημαντική προσωπικότητα στη συνέχεια, τον Δημήτρη Μαρσέλο, ήταν πρόεδρος του Απόλλωνα της Μύρνης και είχε μια εξαιρετικά μεγάλη κατοικία στην Προκυμαία. Βρήκε αυτό που είπε: εγώ θα φύγω με την οικογένειά μου, με τα πλοία, θα φύγω. Γιατί να πω εδώ το εξής, ότι πριν αρχίσει η φωτιά, ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων και των δημόσιων υπαλλήλων της Μύρνης, των Ελλήνων δημόσιων υπαλλήλων και ένα μέρος των άλλων υπηρεσιών και κάποιοι πλούσιοι φρόντισαν να φύγουν από τη Σμύρνη με τα πλοία. Και κάποιοι άφησαν τη Σμύρνη, έτσι έφυγε και ο αγαπητός μας, σε πολλά εισαγωγικά, ύπατος αρμοστής, ο Στεριάδης. Έφυγε πριν ακόμα δει ή μείνει για να δει τι πρέπει να κάνει. Και έφυγε και δεν ξαναγύρισε μετά πουθενά, βέβαια, σε ένα ελληνικό χώρο και ποτέ δεν απάντησε για όσα του καταμαρτυρούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Τζένινγκς πήρε το σπίτι του Μαρσέλου και έβαλε μέσα τις εγγύους, έβαλε μέσα τις νέες κοπέλες οι οποίες κινδύνευαν από βιασμό και μάλιστα χρησιμοποίησε και μεθόδους, ας το πούμε, παραπλανητικές για να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι οι Τούρκοι παρακολουθούσαν τα πάντα, εμπόδιζαν πρώτα-πρώτα να υπάρξουν εκεί και να σωθούν οι άνδρες από 18 μέχρι 60 ετών. Αυτούς όλους τους μαζεύανε και τους στέλνανε στα τάγματα εργασίας, στο εσωτερικό, δηλαδή στο θάνατο. Έμεναν λοιπόν γυναικόπαιδα εκεί κυρίως. Και ο Τζένινγκς αυτούς κυρίως είχε ως στόχο να σώσει. Με διάφορους μηχανισμούς έβαζε τους ανθρώπους, τους Αμερικανούς ή αν θέλετε τους στρατιώτες των Ευρωπαίων, να πούν ότι η μία κοπέλα ήταν η κοπέλα τους και έπρεπε να μπει μέσα για να σωθεί, η άλλη ήταν η μάνα τους και η άλλη ήταν, ξέρω εγώ, ο παππούς τους. Και με αυτούς τους μηχανισμούς κατάφερε να βάλει στο σπίτι αρκετά πρόσωπα. 500 και δεν χρούσαν κιόλας αυτοί, και πρόσθετε. Και φρόντισε μετά να βρει και άλλες τέτοιες κατοικίες που είχαν εγκαταληφθεί, που δεν είχε πλησιάσει η φωτιά ακόμα, γιατί προς τη μεριά της Πούντας δηλαδή τη συνοικία, τη πλούσια συνοικία τη Μήνη, η φωτιά δεν έφτασε ποτέ, για να εγκαταστήσει και άλλου, όσο μπορούσε και άλλου. Μοναδικό του μέλημα ήταν αυτό και είχε να αντιμετωπίσει τον είπα το αρμοστή της Κωνσταντινούπολης, τον Πρίστολ, που έδινε εντολές μη μου πειράξετε τον Κεμάλ, και αναγκάστηκε ο Χόρτον να μπει και αυτός σε ένα πλοίο από τους τελευταίους και να φύγει, διότι ο Πρίστολ δεν μπορούσε να ακούει αυτά που έκανε ο Χόρτον για να σώσει τους Έλληνες και τους Αρμένιους και τους Χριστιανούς από την καταστροφή. Τον έδιωξε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και μέσα σε αυτά, να το προσθέσω αυτό, αυτός ο Τζένινγκς είχε και αυτός τρία παιδιά και τη γυναίκα του μαζί του, τους έδιωξε για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα. Και τον είδανε μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα.
0: Πάντως μέχρι στιγμής...
1: Ο Τζένινγκς στα 28 του χρόνια έπαθε φυματίωση. Και από τη φυματίωση κινδύνευσε πολλές φορές να πεθάνει. Μειώθηκε το ύψος του κατά 12 εκατοστά. Ήταν πολύ κοντός όπως έγινε και είχε διπλή κύφωση. Και παρόλα αυτά, παρόλο που κινδύνευε να πεθάνει από την ασθένειά του, ήταν στην πρώτη γραμμή και έκανε αγώνα για να έρθουν τα πλοία. Πήγε και βρήκε Βρετανό, πήρε σκάφος, σκαφάκι, βαρκούλα και πήγε στον Βρετανό. Έναν από τους Βρετανούς πλοιάρχους που τα πλοία του ήταν εκεί. Αυτό συγκινήθηκε. Του είπε ότι είχε όμως γεμίσει με πλήθος που έπρεπε, όχι πάνω από 1000 ανθρώπους, που έπρεπε να τους πάρει και να τους πάει στη Μυτιλίνη, να τους πάει αλλού. Και βρήκε και έναν Ιταλό, ο οποίος μετέφερε εμπορεύματα και εκείνη την ώρα ήταν άδειος. Και κανόνισε να στείλει ανθρώπους που είχαν ανάγκη για να σωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν είδε τελικά ότι η κατάσταση μόνο με τα πλοία μπορεί να σωθεί, τότε ακριβώς αξιοποίησαν και οι συνεργάτες του και ο ίδιος την εντολή του και μάλλον ότι μπορούν οι χριστιανοί που είναι στην αποβάθρα και ζητούν τη σωτηρία τους, και ήταν τουλάχιστον 200.000 εκείνη την ώρα όσοι δεν είχαν πεθάνει και δεν είχαν πέσει στη θάλασσα και δεν είχαν φύγει, να σωθούν με πλοία, και μπορούσαν τα πλοία αυτά να πάρουν από τις αποβάθρες τους χριστιανούς, αρκεί όλα αυτά να τα έκαναν μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Και μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στις 20 μέρες του Σεπτέμβρη, γύρω εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, όσοι απομείνουν θα πάρουν το δρόμο προς το εσωτερικό, δηλαδή προς το θάνατο. Και όταν ο Τζένινγκς τα είδε αυτά μαζί με τους συνεργάτες του, έκανε τα πάντα για να κινήσει τις διαδικασίες σωτηρίας των Ελλήνων. Τι έκανε δηλαδή? Πρώτα-πρώτα σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο, αφού οι ξένοι δεν διαθέτουν τα πλοία, να συνεννοηθούν με την ελληνική κυβέρνηση και να μπορέσουν εκείνοι να διαθέσουν, δηλαδή οι Έλληνες, τα πλοία τους, τα οποία ήταν στη Μυτιλίνη. Ένα μεγάλο μέρος του στρατού βρισκόταν στη Μυτιλίνη και λίγους από τους ανθρώπους που έσωσαν κάποια πλοία τα μετέφεραν στη Μυτιλίνη, αλλά το πλήθος αυτό που έμενε στη Σμύρνη ήταν τεράστιο. Χρειάζονταν πάρα πολλά πλοία. Οι μέρες ήταν ελάχιστες. Και τι έκανε ο Τζένινγκς? Ενημέρωσε τον επικεφαλής των στρατεύματος, των στρατευμάτων, αν θέλετε, των ελληνικών στρατευμάτων, που ήταν των διαλυμένων ελληνικών στρατευμάτων που ήταν στη Μυτιλίνη. Τον στρατηγό Φράγκο. Αυτός λοιπόν ο στρατηγός του είπε: «Μα πώς, ποιος μου εγγυάται εμένα ότι τα πλοία που θα φέρω εγώ στη Σμύρνη, τα ελληνικά πλοία που θα στείλω στη Σμύρνη, δεν θα τα καταλάβουν οι Τούρκοι, δεν θα τα συλλάβουν, και με αυτά θα επιτεθούν να κατακτήσουν και τα νησιά και τη Χίο και τη Μυτιλίνη και τα πάντα, γιατί οι Τούρκοι δεν είχαν ναυτικό». Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να πάρω άδεια από την κυβέρνησή μου. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά? Και ο Τζένινγκς τι έκανε? Όταν είδε ότι καθυστερεί με τον στρατηγό, έστειλε τηλεγράφημα στην ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση του έλεγε: «Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Ποιος μας δίνει την εντολή και ποιος θα τα προστατεύσει? Αναλαμβάνει η αμερικανική κυβέρνηση να βοηθήσει, να συνοδεύσει τα πλοία ώστε να μην τα συλλάβουν οι Τούρκοι?» Τι να απαντήσει ο Τζένινγκς? Ο Τζένινγκς ήταν απλά υπάλληλος της ΧΑΝ. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Και όταν έβλεπε και ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, πήρε την εντολή και έστειλε μήνυμα. Το μήνυμα, ξέρετε τι έλεγε? Ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 6 το πρωί να μου απαντήσετε. Εάν όχι, θα είστε υπεύθυνοι, γιατί αφήνετε τους Έλληνες, τους δικούς σας ανθρώπους, να πεθάνουν από τον Κεμάλ. Και ποιος λέει δίνει την εντολή? Και αυτός απάντησε, εγώ δίνω την εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρε επάνω του όλη την ευθύνη.
0: Κύριε Αρχοντάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή βλέπω το χρόνο που φεύγει, επειδή έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να σας πω, καταλάβαμε πόσο μεγάλη προσωπικότητα ήταν και πόσο συνέβαλε στη διάσωση του ελληνικού στοιχείου.
1: Φύγανε όλοι οι Έλληνες, και όχι μόνο φύγανε όλοι, συγγνώμη να σας διακόψω μισό λεπτό, μετά από το τέλος της 29 του Σεπτέμβρη είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά των Ελλήνων, πήγανε και

0: με τα αμερικανικά πλοία που κατευθύνονταν στην Ελλάδα. Και είναι και αυτή, νομίζω, είναι σημαντική μαρτυρία της, γιατί γράφει μια πρόταση μόνο να πω, έγραψε σε ένα βιβλίο που εξέδωσε, ότι η πόλη, λέει, λατήθηκε, άρχισε να την καίνε, κανένα σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή. Ούτε τα παιδιά αποτέλεσαν εξαίρεση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και εκείνη προσπάθησε και κατάφερε να σώσει 5.000 παιδιά. Άρα τελικά είναι ξεκάθαρο ότι οι επίσημες κυβερνήσεις των ξένων δυνάμεων δεν έκαναν τίποτε για να βοηθήσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, παρά μόνον κάποιοι άνθρωποι που...
1: που θεώρησαν ότι έπρεπε.
0: Έτσι. Αναδείχτηκαν ως ισχυρές προσωπικότητες μέσα σε αυτή την τραγωδία και ξεπέρασαν, αν θέλετε, ή δεν υιοθέτησαν τις επίσημες εντολές των κυβερνήσεών τους.
1: Ξεπέρασαν τις ανθρώπινες δυνάμεις τους. Όλοι αυτοί. Διότι δεν ήταν μόνο αυτή η νοσοκόμα που λέτε. Το επιτελείο του Τζένινγκς είχε νοσοκόμες Αμερικανίδες του Ερυθρού Σταυρού. Δεν έφυγαν από εκεί αυτές. Δεν πήγανε σε άλλη μέρη για να σωθούν. Μείνανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Μείνανε μαζί νέοι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μείνουν, γιατί έφυγαν οι ανώτεροι τους, οι προϊστάμενοι τους, και διοίκησαν, κατήφθηναν όλες αυτές τις κινήσεις. Διότι πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα δεν ήταν να πάρεις τους ανθρώπους που ήταν στην παραλία και να τους διώξεις. Το πρόβλημα ήταν ότι οι Τούρκοι δεν άφηναν, εάν δεν έκλεβαν, ό,τι μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν έκαναν έλεγχο για να μην περάσει κανείς άνδρας από τα 15-18 χρόνια και πάνω του, και πάνω, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Είχαν στήσει δύο, αν θέλετε, φραγμούς ελέγχου μέχρι να πάνε στα πλοία. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι η καθυστέρηση αυτή στην επιβίβαση λειτουργήσε χειρότερα ψυχολογικά στην αναμονή από το ότι εξασφαλίστηκαν τελικά τα πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι άνθρωποι βλέπανε ότι περνάει ο χρόνος, περνάνε οι μέρες και οι νύχτες, και δεν έφευγαν, μέχρι που αναγκάστηκαν και παρενέβησαν, νομίζω, οι Βρετανοί και είπαν ότι αφήστε τον έλεγχο το πολύ μεγάλο, μην χτυπάτε, μην ληστεύετε, μην σκοτώνετε, και αφήστε τους ανθρώπους να επιβιβαστούν στα πλοία και να φύγουν. Και αυτό πάλι με την παρέμβαση του Τζένινγκς.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, μας δώσατε πολλές αφορμές με αυτά που μας είπατε να διαβάσουμε και να ψάξουμε παραπάνω για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να μάθουμε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ένωση Σμυρναίων σας ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί πράγματι είμαστε το σωματείο που έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και το υλικό που διαθέτουμε και ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην βιβλιογραφία για την κατάσταση που επικράτησε εκείνες τις μέρες, αλλά και βεβαίως και πριν και μετά στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σμυρναίων, τον φιλόλογο και ιστορικό, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Το θέμα της σημερινής εκπομπής ήταν η διεθνής κοινότητα και η διάσωση προσφύγων στη Σμύρνη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.